0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αυτή ακριβώς είναι και η εκπομπή. Η όμορφη μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα κι αν είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Προσέξτε, παντού διαβάζω 40διάρια, 43άρια. Δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάντως εδώ στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν τα λέει τόσο δραματικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει ζέστη έχει, δεν λέω ότι δεν έχει. Αλλά θα φτάσουμε μέχρι τους 36 βαθμούς κατά τόπους. Αναλυτικά λοιπόν η πρόγνωση είναι ότι ο καιρός σήμερα θα είναι αθρίος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

τι δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα τι θα κάνει, το είπα τρόπος του λέγειν δηλαδή. Γιατί διαβάζω εδώ ότι όντως θα υπάρχουν 40 και 41 βαθμοί Κελσίου, αλλά στα υπηρετικά. Η αναλυτική πρόγνωση για τη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι η εξής. Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, και στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Εξάλλου, σύμφωνα με την πρόβλεψη που μας έδωσε και ο φίλος μετεωρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης την περασμένη Παρασκευή, μέχρι σήμερα θα είναι η ζέστη στην Κρήτη. Από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσουν πάλι οι δροσιές. Ξεκινάμε και σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Γωγό Μιλάκη για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Πολιτιστική Διαδρομή της Ελιάς. Μάλιστα, χθες πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση επ' αυτού του θέματος που προείδρευσε ο κύριος Αρναουτάκης, συντόνισε την όλη συνάντηση η κυρία Μιλάκη και θα μας πει για αυτήν ακριβώς τη συμμαχία. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Θα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, για να δούμε το θέμα της καθαριότητας. Μια σοβαρή παρέμβαση έκανε ο κύριος Καραμαλάκης, προς, με ερώτησή του δηλαδή, προς τον Δήμαρχο, να γίνει απολογισμός, ο μέχρι τώρα απολογισμός του έργου του ιδιώτη που έχει αναλάβει την καθαριότητα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι ιδιώτες στην καθαριότητα το πανηγύρισε η Δημοτική Αρχή, αλλά το Ηράκλειο παραμένει πλημελώς καθαρό. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για ένα νέο επίτευγμα του Ιδρύματος που επιστήμονες ανακάλυψαν το μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα και προάγει τη μακροζωία. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932 907 898.
για επικοινωνία μαζί μου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 30η εβδομάδα του 2026 και στη 22η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:20 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:31 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 7 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Οσίους Σιμεών και Ιωάννη, τους διαχριστών σαλούς. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Ραδοβισδίου, και η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, αλλά γιορτάζουν όσες και όσοι έχουν γενέθλια. Χρόνια τους πολλά!

Να πούμε ότι για τη ζέστη ο Δήμος Ηρακλείου εξέδωσε δελτίο τύπου και έχει ως τίτλο αυτό το δελτίο τύπου ότι σε επιφυλακεί υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου λόγω του καύσωνα στην περιοχή και αναφέρει ότι υπάρχουν ανοιχτοί χώροι όπου μπορούν να καταφεύγουν οι πολίτες για να προστατευτούν από τη ζέστη. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι από χθες και για τις επόμενες ημέρες ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για την προστασία των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού θα είναι το Πολυκέντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι ανοιχτή θα είναι η κλιματιζόμενη χώρη των εντευτηρίων των 11 και κυφαπή του Δήμου, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, στο κέντρο. Στην Αγία Τριάδα είναι στην Οδό Βουρδουμπάδων 12, στο κέντρο είναι στη Λεωφόρο Δημοκρατία 47-49, στον Κατσαμπά είναι Αγισιλάου 4, στον Πόρο είναι Μεγάλου Κωνσταντίνου 15, στη Θέρισο είναι Μήνος 67, στα Δηληνά είναι Βορείου Υπήρου 26, στο Τάλος, κάτω στην παραλία, είναι Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου, στο Μασταμπά είναι στην Οδό Λευθερέου 34, στη Φορτέτσα είναι στην Οδό Ιπποκράτους 8, στον Άγιο Ιωάννη είναι στην Οδό Πλατάκη 19 και στη Νέα Λικαρνασσό είναι στη Συμβολή των Οδών Αρτεμισίας και Διονυσίου 13. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται. Ντύσιμο, ελαφρύ και άνετο, με ανοιχτό χρώμα ρούχα, από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του υδρότα. Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού. Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους. Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό. Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα, φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών. Λήψη άφθονων υγρών, νερού και χυμών φρούτων, ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους, και αποφυγή του αλκοόλ. Εάν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους, καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής. Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους, αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Επίσης, το σχετικό δελτίο τύπου από το Δήμο αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θυλάζουσες γυναίκες, άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με οξία νόσο, όπως λίμωξη με πυρετό, άτομα για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύουν τον γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση, όπως είπαμε και προηγουμένως, της δοσολογίας. Αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο, αυτά τα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες.

στις Βούτες, στην περιοχή των Βουτών. Μία φοιτήτρια λοιπόν τραυματίστηκε, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ξεσηκώθηκε αμέσως στο Πανεπιστήμιο, έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και θα πω αυτό που είπα και χθες. Μακάρι αυτό που έκανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να το κάναμε όλοι μας. Για να καταπολεμήσουμε αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται στους ελληνικούς δρόμους. Μακάρι κάθε φορέας που θίγεται από ένα τροχαίο να έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Νομικός δεν είμαι, αλλά ενδεχομένως να μπορεί και ο πολίτης μόνος του να μπορεί να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι ο πιο αυστηρός τρόπος διαμαρτυρίας αυτός. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο κάποτε να σταματήσουν τα τροχαία σε αυτή τη χώρα, που είναι άλλη μια από τις μάστιγες που την ταλανίζει. Χθες λοιπόν έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας όσοι οι εκπρόσωποι όσων θίγονται, έτσι θα το πω, από αυτό το τροχαίο, και η αντίδραση του Δήμου ήταν, από ό,τι είδα και από τα δημοσιεύματα μετά, ότι άμεσα θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο στη Νικολάου Πλαστήρα και θα μπουν και οι περιψωμένες διαβάσεις πεζών. Ελπίζω πράγματι όλα αυτά να γίνουν άμεσα, όπως είπε ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά για άλλη μια φορά είναι το γνωστό, ότι ερχόμαστε επιμηθείς του πράγματος. Ή θα πρέπει να χτυπήσει κάποιος, ή θα πρέπει να σκοτωθεί κάποιος σε αυτή τη χώρα για να γίνουν πράγματα.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην πόλη, πέρα από την πόλη και πέρα από τη χώρα, ο πόλεμος συνεχίζεται και βέβαια μιλάω για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δέκατη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν. Διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία. Ο Αμερικανικός στρατός, λέει η δημοσίευση, πραγματοποίησε τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, με το Λευκό Οίκο να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει διαφορετικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κέσμ, καθώς και στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, η CENTCOM, ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, λέει η διαδημοσίευση, δεξαμενόπλιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν. Σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, η εξέλιξη προκαλεί νέα ανησυχία για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

ότι ήταν η δέκατη νύχτα των βομβαρδισμών εκατέρωθεν στον Περσικό κόλπο και όλη αυτή την πολεμική κατάσταση που ζούμε τώρα τόσους μήνες. Επιχειρούν και ειρήνη, αλλά δεν την βλέπουμε. Τα τελευταία νέα σχετικά είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο για νέα δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αναφέρει επίσης σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, ότι στη διπλωματική οδό επιχειρούν να επαναφέρουν τις εξελίξεις οι περιφερειακοί μεσολαβητές, οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε ένα πολύ ευρύτερο πόλεμο. Στην κόψη του ξηραφιού δηλαδή, κανονικά. Καλά, στην κόψη του ξηραφιού όσον αφορά το θέμα αυτό, περπατάμε τώρα και μήνες.

Διαβάζω επίσης ότι ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387-2016. Είναι ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε αυτός ο νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας τις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ανέφερε αρχικά σε δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Διαβάζω ότι δημιουργείται νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και ψηφίζεται επίσης σήμερα απαγόρευση για ενηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στο σχετικό νομοσχέδιο αναφέρεται στη δημοσίευση εισάγονται σήμερα νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Ναι, αυτή ήταν η πιο ανόητη από το ανόητο έγκλημα κατάσταση, αυτή με τα πατίνια εννοώ. Ήταν η πιο ανόητη πλευρά του ανόητου εγκλήματος των τροχαίων. Ελπίζουμε με αυτές τις νέες διατάξεις να μπει ένα φρένο και να μην χάνονται ζωές ή να μην τραυματίζονται παιδιά. Ζωές παιδιών, νέων ανθρώπων ως επιτοπλίστων. Γιατί παιδιά και νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα πατίνια. Μόνο που σε αυτόν τον τόπο και αυτά τα χρησιμοποιούμε λάθος. Δηλαδή θέλουμε πάλι εκεί ένα χωροφύλακα να μας προσέχει. Όπως θέλουμε και σε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μας που κάνουμε. Δημιουργήθηκε τώρα λοιπόν ένας αυστηρός νόμος, γιατί δεν είναι φυσικά δυνατόν να έχουμε έναν χωροφύλακα δίπλα μας και ελπίζουμε να λειτουργήσει ως χωροφύλακας αυτός ο νόμος.

Μυρίζει, λέει, οι εκλογές. Λένε από εδώ, λένε από εκεί. Όμως εχθές πάλι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και διαβάζω τι σχετικά αναφέρει με αυτή τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το Βήμα, το newsletter του Βήματος. Αναφορές λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε από το Βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια τον αριθμό στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν, σημείωσε. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες, προχθές δηλαδή, και η Ισπανία. Όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ. Με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και το σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν, υπογράμμισε. Τέλος, άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, ανέφερε.

Και μια και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Ισπανία, να πούμε για τους πανηγυρισμούς. Εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, φυσικό ήταν, θα πω εγώ, για να αποθεώσουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Νωρίτερα, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε και οι παίκτες του δέχτηκαν τα συγχαρητήρια από το βασιλικό ζεύγος και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Και είδαμε εικόνες όντως και υπάρχουν ακόμα στο διαδίκτυο παντού. Βλέπω εδώ ένα έκτακτο, συγγνώμη που διακόπτω, ένα έκτακτο στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Από το site του Ελεύθερου Τύπου έφτασε μήνυμα έκτακτο. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:03 πρώτα λεπτά στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Μάλιστα, αρχίσαμε και εδώ οι επιθέσεις με. Ξέρετε και εδώ οι επιθέσεις με μαχαίρι. Λοιπόν, σταματάω το έκτακτο για να σας πω λοιπόν, να συνεχίσω να πω ότι εκατομμύρια κόσμος όπως ακούσατε βγήκαν στους δρόμους. Πλημμύρα, όντως κοσμοπλημμύρα κοκκινοκίτρινη στα χρώματα της σημαίας της Ισπανίας στους δρόμους. Αποθέωσε τους παίκτες. Και όλο το στελεχειακό δυναμικό, τον προπονητή, τους παίκτες, τους φροντιστές, όλο το στελεχειακό δυναμικό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ο βασιλιάς των σπορ είναι το ποδοσφαίρο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Γωγό Μιλάκη, για να μιλήσουμε για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Εγώ τουλάχιστον τη βρίσκω ενδιαφέρουσα, γι' αυτό εξάλλου κάλεσα για άλλη μια φορά την κυρία Μιλάκη να συνομιλήσουμε για αυτήν. Ότι δηλαδή αναπτύσσεται μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις πολιτιστικές διαδρομές της ελιάς. Και εχθές έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της πρωτοβουλίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμμαχία. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια η κυρία Μιλάκη. Κυρία Μιλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γκελάκη, την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι, οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται κοινές πολιτιστικές, ιστορικές και κοινωνικές διαδρομές που συνδέουν διαφορετικές χώρες μέσα από τις κοινές τους αξίες και την κοινή τους κληρονομιά.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί συγχαίουν το Συμβούλιο της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί.
0: Πράγματι.
1: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949, αριθμεί σήμερα 46 κράτη-μέλη και αποτελεί τον παλαιότερο πανευρωπαϊκό οργανισμό συνεργασίας για πολιτιστικά ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή ο οργανισμός εκείνος που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας. Σήμερα αριθμεί πάνω από 150 διαδρομές και η Κρήτη φιλοξενεί 7 από αυτές ήδη. Οι πολιτιστικές διαδρομές δεν είναι διαδρομές για επισκέπτες, ούτε ένας κατάλογος με αξιοθέατα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτά τα διεθνή δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν τις χώρες, τις περιφέρειες, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα, τα μουσεία, αλλά κυρίως τις τοπικές κοινωνίες και πολιτιστικούς οργανισμούς γύρω από την κοινή μας ευρωπαϊκή ιστορία και ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, ένα εργαλείο εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας, αλλά και πολύ τουριστικής και ενός βιώσιμου τουρισμού, ας το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα λοιπόν από τις πολιτιστικές διαδρομές έχουμε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγές επιστημόνων, φοιτητών, εκπαιδευτικών δράσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεργασιών και νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανάπτυξης για κάθε περιφέρεια. Εμείς τώρα έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε δημιουργήσει αυτήν την πρωτοβουλία για την ελιά. Το ονομάσαμε ΕΛΕΑ, mm-hmm, από το αρχαίο ελληνικό ΕΛΙΑ.
0: Σωστά.
1: Για να δηλώσουμε την προέλευση της λέξης από την ελληνική γλώσσα. Στα αγγλικά είναι The Olive Tree Cultural Route, δηλαδή η πολιτιστική διαδρομή του δέντρου της ΕΛΙΑς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια διαδρομή με επίκεντρο την ΕΛΙΑ και έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία αυτό, γιατί για πρώτη φορά η Κρήτη δεν συμμετέχει απλώς σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας το συντονισμό και τη διαμόρφωση ενός νέου δικτύου συνεργασίας, διεθνές δίκτυο συνεργασίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά όταν πρόκειται για την ΕΛΙΑ.
0: Βέβαια.
1: Που είναι το ισχυρότερο κοινό σύμβολο όλων των μεσογειακών λαών, είναι μέρος της ιστορίας μας, της θρησκείας μας, της τέχνης, της διατροφής, του φυσικού τοπίου αλλά και της οικονομίας μας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια από τη μινωική εποχή, η Κρήτη διαθέτει μια μοναδική σχέση με την ΕΛΙΑ ήδη από αυτά τα χρόνια. Και αυτό ήταν και το αρχικό σκεπτικό, ναι, μας και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνήσαμε με τον κύριο Γκόμες, που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ιδέα αυτή, προκειμένου η Κρήτη να αναλάβει αυτή την πολιτιστική διαδρομή. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρές χώρες σε αυτό το λόγιο, όπως καταλαβαίνετε, mm, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, οι οποίες διεκδικούσαν την διαδρομή αυτή, ακόμα και η Κροατία. Και αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό θερό επίτευγμα της περιφέρειας Κρήτης.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί προτάμε την πολιτιστική διαδρομή της ΕΛΙΑΣ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και κυρίως γύρω από αυτήν την διαδρομή δημιουργούμε ένα δίχτυ συνεργασιών με πολύ σημαντικούς φορείς της Ευρώπης.
2: Σε,
1: λοιπόν, είπαμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο meeting.
2: Ναι. Σε χώρες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την καλλιέργεια, εν πάση περιπτώσει, ή υπάρχει στη ζωή τους, να το πούμε καλύτερα, ή ελιά. Έτσι. Αυτές είναι οι χώρες που συμμαχούν τώρα σε αυτή τη συμμαχία.
1: Που έχουν σχέση πολιτισμική κυρίως, αλλά και στο οικονομικό επίπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Συμμετείχε η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Τουρκία, η Κροατία, ο Λίβανος, η Τουρκία. Και όλες αυτές οι χώρες έχουν αυτό που είπατε και εσείς, τον κοινό παρανομαστή της ελιάς, που πρέπει να δημιουργήσουν ένα δίκτυο συνεργασιών και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή το ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να αναδείξουμε ακόμη περαιτέρω την σημασία του ελαιολάδου και της ελιάς για την Κρήτη. Όταν λοιπόν συνεργάζεσαι, παράδειγμα, θα σας πω τώρα κύριε Κελάκη, με ένα δίκτυο των Δήμων της Ιταλίας, οι οποίοι εκπρόσωποι που ήταν χθες εδώ και τους φιλοξενήσαμε στην Κρήτη είναι εκπρόσωποι 560 ελαιοκομικών δήμων της Ιταλίας. Φανταστείτε πόσο ισχυρό είναι αυτό το δίκτυο.
2: Σίγουρα.
1: Και δεν συνεργαζόμαστε σε επίπεδο το οικονομικό, λέει το πώς θα πουλήσουμε την τιμή του λαδιού ή οτιδήποτε άλλο. Έχει σημασία αυτή η ανταλλαγή καλών πρακτικών και πληροφοριών και η σχέση συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ μας για την προβολή του δικού μας προϊόντος που είναι το ελαιόλαδο και την καλύτερη ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του ελαιολάδου της Κρήτης σε σχέση με αυτό των υπολείπων περιοχών που σας ανέφερα προηγουμένως.
2: Ναι.
1: Αυτό δίνει μια ταυτότητα σε αυτό που εμείς έχουμε στο προϊόν μας. Και παράλληλα να δεικνύει και τον πολιτισμό μας.
2: Ακριβώς. Τα κράτη λοιπόν αυτά συμμαχούν από ότι, και το βρίσκω ευφυές αυτό, επειδή έχουν ως κοινό πολιτιστικό παρονομαστή την ελιά, συμμαχούν για να έρθουν και ακόμα πιο κοντά, αλλά και να αναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο επιστημών,
1: ακριβώς.
2: Έτσι. Αυτό
1: ακριβώς,
2: είναι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι αυτές
1: είναι
2: οι διαδρομές,
1: συνεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με το ίδιο το προϊόν,
2: ναι,
1: που είναι ένα προϊόν, αλλά κυρίως με τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπία, τη διατροφή, τη σχέση της γης με τον άνθρωπο, τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προγράμματα που εκπαιδευτικά που αφορούν τις νεότερες γενιές, τα παιδιά, τα σχολεία, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές διοργανώσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περάσει το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλες αυτές οι χώρες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κοινό πρόγραμμα δράσεων.
2: Η επόμενη κίνηση μετά από αυτήν την χθεσινή πρώτη κίνηση που συντονίζεται λοιπόν από εσάς ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, έτσι.
1: Ναι. Τώρα δημιουργείται ο φορέας.
2: Κανονικά
1: χρειαζόμαστε προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα, γιατί πρόκειται για μια υποψηφιότητα. Θα σας πω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με την υποψηφιότητα της Κρήτης ως γαστρονομική περιφέρεια που είμαστε Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια,
2: ναι,
1: για το 2026.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, λοιπόν, θα σας πω επίσης ότι αυτό μπορεί να είναι και κάτι παρόμοιο με την ένταξη των γυναικών αναπτώνων στην παγκόσμια πολιτιστική κοινωνία.
2: Αυτό που έγινε στο Παρίσι και είχαμε μιλήσει
1: ακριβώς
2: τότε. Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα συνδέουμε μεταξύ τους. Δεν είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Η UNESCO με την πολιτιστική διαδρομή της ελιάς, με την γαστρονομική περιφέρεια, με όλο αυτό που εμείς δημιουργούμε, αυτό το δίκτυο συνεργασιών και προβολής της Κρήτης, είναι συνδεδεμένα ηλέντατα μεταξύ τους. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί ο φάκελος, ο οποίος θα κατατεθεί και θα υποστηριχθεί του χρόνου, τον Ιούλιο του 2027, στο Στρασβούργο, στην συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με τη συμμετοχή όλων αυτών των μελών δημιουργούμε όλο εκείνο το πλαίσιο που θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Κρήτης ώστε να διεκδικήσει αυτήν τη διαδρομή. Και αφού πάρουμε την πιστοποίηση, τότε συνεχίζουμε να δημιουργούμε πάνω σε αυτό, αναπτύσσοντας ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο άλλων διακρατικών συνεργασιών και με ακόμη περισσότερες χώρες.
2: Το σημαντικό για άλλη μια φορά. Το σημαντικό για άλλη μια φορά θα πω, κυρία Μιλάκη, είναι ότι σε όλα αυτά κορυφαίο ρόλο παίζει η Κρήτη. Και η Κρήτη δείχνει έτσι το ότι είναι εδώ παρούσα, ενεργός, είναι μια γη που φαίνεται παγκοσμίως. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλες αυτές οι χώρες με τεράστια δίκτυα συνεργασιών που έχουν αναπτύξει και μεταξύ τους και μέσα στο εθνικό επίπεδο, πιστεύουν ότι η Κρήτη μπορεί να ηγηθεί αυτή τη πρωτοβουλία και στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί δεν είναι η Κρήτη μια μόνο αλληλοπαραγωγική περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχουν και άλλες, όπως είναι κατανοητό. Είναι όμως ένας τόπος που η ιστορία της γελιάς ξεκινά πριν από χιλιάδες χρόνια και παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα η ελιά είναι το θεμέλιο της οικονομίας, του εμπορίου, της διατροφής και του πολιτισμού του νησιού μας.
2: Ασφαλώς.
1: Και αυτό θα πρέπει να το στηρίξουμε και να το ενισχύσουμε. Βεβαίως. Και να το συνδέσουμε βεβαίως και με τον πολιτισμό. Γιατί αν δεν το συνδέσουμε, όλα αυτά που συζητάμε σήμερα θα χαθούν κάποια στιγμή. Με όλο αυτό που συμβαίνει, με την κλιματική αλλαγή, με την επίδρασή της στο περιβάλλον, με το πώς καθορίζεται η οικονομία και τα οικονομικά συμφέροντα γενικότερα στην περιοχή της Ευρώπης, εννοείται ότι η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, γιατί δεν θέλουμε απλώς να μιλήσουμε για την ελιά ως ένα προϊόν, αλλά να δείξουμε όλο τον πολιτισμό πίσω από την ελιά.
2: Ακριβώς.
1: Ότι αυτό συνοδεύει την ελιά.
2: Ακριβώς.
1: Και η Κρήτη έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναλάβει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνείς πολιτιστικές πρωτοβουλίες, όπως είπαμε και πριν, από την εγγραφή των μνημονικών αναχωτών στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μέχρι πολλές άλλες δράσεις που γίνονται σε όλα τα επίπεδα των συνεργασιών, των διεθνών συνεργασιών που μπορούμε να αναπτύξουμε τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και με όλους τους φορείς που μπορούν να στηρίξουν την προβολή της Κρήτης και την ενδυνάμωσή της σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
2: Ακριβώς. Κυρία Μιλάκη, εύχομαι να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από αυτήν την υποψηφιότητα. Υπάρχουν περγαμηνές για τις υποψηφιότητες Κρήτης. Νομίζω ότι θα λειτουργήσουν θετικά ως προς το να κερδίσει, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη για άλλη μια φορά και όλη αυτή η συμμαχία που γίνεται για την πολιτιστική διαδρομή της ελιάς. Και θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Είναι τελική φάση, κύριε Αγγελάκη. Είναι τελική φάση.
2: Τελική φάση.
1: Και έχει ήδη σχεδόν πιστοποιηθεί.
2: Α, έχει σχεδόν πιστοποιηθεί. Άρα η επίσημη ανακήρυξη, δηλαδή, έτσι.
1: Η επίσημη ανακήρυξη θα είναι του χρόνου, αλλά σχεδόν είμαστε
2: έτοιμοι. Ωραία.
1: Με τον πολιτισμό ως εταιρεία και την τοπική κοινωνία ως τελικό αποδέκτη, εμείς διαμορφώνουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της Κρήτης. Αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας σήμερα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, η κυρία Γωγό Μιλάκη. Πολύ ενδιαφέρουσα συμμαχία αυτή. Η υποψηφιότητα ουσιαστικά είναι, αλλά από ό,τι ακούσατε τα θεμέλια έχουν μπει πολύ βαθιά. Θα γίνει και η επίσημη ανακήρυξη του χρόνου, σε ένα χρόνο από ό,τι ακούσατε θα γίνει η επίσημη ανακήρυξη, αλλά τα πράγματα πάνε τόσο καλά που μάλλον θεωρείται σίγουρη η επίτευξη αυτής της ανακήρυξης της συμμαχίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πολύ καλά έκανε και το επισήμανε από την αρχή η κυρία Μιλάκη. Μη συγχαίουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

στις κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Μάλιστα νομίζω ότι χρειαζόταν αυτή η παρέμβαση που έκανε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, σχετικά με την καθαριότητα στην πόλη. Αυτό είναι το γενικό πλάνο. Το ειδικό πλάνο είναι ότι τι γίνεται με την σύμβαση που έχει υπογράψει ο ιδιώτης. Πληρώνουμε λεφτά και καθαριότητα δεν βλέπουμε. Ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και σήμερα. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Υποχρέωσή μου να ενημερώνουμε όποτε μας ζητηθεί τους δημότες και όχι μόνο του Ηρακλείου.
0: Κύριε Καραμαλάκη, πριν πάμε στο θέμα αυτό που προανήγγυλα, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με την παράσταση διαμαρτυρίες που έκαναν εκεί χθες οι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σχετικά με το τροχαίο που έγινε πρόσφατα και τη σχετική μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο κατά παντός υπευθύνου?
1: Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει συνέβη πριν λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε περαστικά στην κοπέλα και γρήγορα να γυρίσει στις δραστηριότητες, γιατί θα μάθω ότι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη, άκουσα πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον και με έκπληξη, θα έλεγα, αυτά που υπόθηκαν και αφορά τη μακροχρόνια ολιγορία των πάντων για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι τόσα χρόνια να έχουν τεθεί αυτά τα θέματα και να μην υπάρχει, να μην έχει βρεθεί ακόμα μία λύση. Δεν στάθηκα όμως αυτό, γιατί εγώ πραγματικά έχω μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Δεν στάθηκα αυτό στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό τέλειωσε. Mm-hmm. Δεν ήταν ώρα αυτές να κάτσουμε να δούμε ποιος θέλει, γιατί φταίει και να ασχοληθούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό ήταν για μένα το ζητούμενο. Υπήρξε η δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι μέσα στον Αύγουστο θα κατασκευαστούν κάποια πεζοδρόμια κλπ. Και θα προχωρήσουν κάποιες εργασίες. Νομίζω είναι αυτό που ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά όμως, να προλάβουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, από σήμερα το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λυπηρό πάντως, έτσι.
0: Πάρα πολύ λυπηρό, ακριβώς, ακριβώς. Για άλλη μια φορά είμαστε επιμηθείς, κύριε Καραμαλάκη, επιμηθείς για άλλη μια φορά.
1: Όταν έχουν τεθεί τα θέματα, προκύπτουν από έγγραφα, από παραστάσεις, από σημαντήσεις, για χρόνια πολλά πίσω, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι.
0: Έτσι. Κύριε Καραμαλάκη, πείτε μας λοιπόν, δεν ξέρω τι απάντηση λάβατε από το Δήμαρχο στην ΕΡΙ. Λάβατε καταρχάς απάντηση από το Δήμαρχο για όλα όσα. Αλλά πρώτα να μας πείτε γιατί ακριβώς τον ελέγχετε τον Δήμαρχο.
1: Κοιτάξτε, 22 Ιουνίου, πριν ένα μήνα ακριβώς, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, είχα προστείλει μια επιστολή μου, mm-hmm. με την οποία έθετα τα θέματα της σύμβασης καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Χθες επανήλθα, γιατί έχει περάσει ένας μήνας, τότε είχαμε επισημάνει, μάλλον είχαμε ζητήσει τότε από τη Δημοτική Αρχή επίσημη και τεκμηριωμένη άποψη, ενημέρωση για την εφαρμογή της σύμβασης. Είχαμε επισημάνει τις καταγγελίες, τους προβληματισμούς που υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα. Γιατί τα δημοσιεύματα και οι καταγγελίες ήταν καθημερινά. Γι' αυτό θεωρούσαμε ως υποχρέωσή μας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, να θέσουμε αυτά τα θέματα και να πάρουμε απαντήσεις αν αξιοποιείται σχετικά με τα ζητήματα αυτά και τη διαχείριση για τα ζητήματα αυτά, αν υπάρχει κατασπατάληση στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος,
0: mm-hmm.
1: για την αξιοποίηση του προσωπικού και δημοτικού εξοπλισμού κλπ. Όσο αφορά τη σύμβαση. Είχαμε θέσει λοιπόν τότε 4 ερωτήματα. Εάν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές και εγκαταστάσεις και αν ο ανάδοχος διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό και μέσα. Αλλά και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Το δεύτερο ερώτημα που βάζαμε ήταν σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνταν οχήματα και μέσα του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομίδιας. Και για ποιους λόγους και με ποιο ήταν το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για το Δήμο Ηρακλείου. Τρίτον, αν δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε εργασίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, ιδίως στην αποκομιδία απορριμμάτων στο κέντρο και στην περισυλλογή οπωδών αντικειμένων. Και τέταρτον, εάν είχαν καταγραφεί αποκλήσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και αν είχαν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής χειρώσεων. Στη συζήτηση λοιπόν που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22 Ιουνίου, ένα μήνα πριν, αναγνώρισε ο Δήμαρχος ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της σύμβασης ήταν κάποιες ημέρες, μια εβδομάδα περίπου 10 μέρες, υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο προσωπικού, οχημάτων και υπηρεσιακής λειτουργίας. Αυτό το αναγνώρισε στην τοποθέτηση τότε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Και διαβεβαίωσε ότι τα προβλήματα αυτά θα είχαν αντιμετωπιστεί έως τέλος της τρέχουσας εκείνης εβδομάδας. Δηλαδή μέχρι τέλος Ιουνίου, ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές, προχθές πριν την Κυριακή, επανήρθα λοιπόν, ένα μήνα μετά, επανήρθαμε.
0: Ναι.
1: Διότι εξακολουθούν να διατυπώνονται συγκεκριμένες δημόσιες αναφορές για συνέχιση αποκομιδής και άλλων εργασιών με δημοτικό προσωπικό.
0: Ναι. Μέχρι και χθες ο κύριος Καρασάβας μας το έλεγε. Μέχρι και χθες, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Καρασάβα με αφορμή της συνταξιοδότησης του, μας έλεγε ότι υφίσταται η ίδια κατάσταση.
1: Θα φτάσω και εκεί, ναι. Για ελλείψη στο στόλο του αναδόχου, για περιορισμένο αριθμό στις βάρδιες ανακύκλωσης, για χρήση δημοτικών εγκαταστάσεων και πόρων. Οι αναφορές αυτές είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες. Και γι' αυτό επιβάλλουν να είχαμε μια τεκμηριωμένη απάντηση από την πλευρά του Δήμου.
0: Ναι.
1: Είπα στη Δημοτική Αρχή ότι κατά τη χθεσινή τοποθέτησή μου ότι η ανάθεση μέρους της καθαριότητας ιδιώτη δεν απαλλάσσει το Δήμο από την ευθύνη. Αντίθετα, τον καθιστά ακόμα αυστηρότερη την υποχρέωση του να ελέγχει καθημερινά το έργο, να πιστοποιεί μόνο τις υπηρεσίες που πραγματικά παρέχει ο ιδιώτης και να προστατεύει το δημοτικό συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα να διευκρινιστεί αν τηρήθηκε η δημόσια δέσμευση του Δημάρχου ότι έχουν αποκαταστεί όλα από τον προηγούμενο μήνα. Τα αρχικά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί και παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπήρχαν. Ζητήσαμε λοιπόν συγκεκριμένα στοιχεία για την ενδεχόμενη απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων, οχημάτων, εγκαταστάσεων, καυσίμων κλπ. Είπαμε στον Δήμαρχο ότι η άποψή μας είναι ότι, ξέρετε, η σύμβαση δεν μας αρέσει, τουλάχιστον εμάς, να την αξιολογούμε ούτε με εντυπώσεις, ούτε με φωτογραφίες, ούτε με γενικές διαβεβαιώσεις. Αλλά πρέπει να την αξιολογήσουμε με βάση το πραγματικό έργο. Τα ημερήσια στοιχεία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά και το οικονομικό αποτέλεσμα. Γιατί οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος εκτελεί κάθε εργασία, ποιο προσωπικό, ποια οχήματα, αλλά και με ποιο κόστος. Και δεν, κατά την άποψή μου, δεν είναι αποδεκτό, έστω ούτε καν η υπόνοια, ότι ο Δήμος πληρώνει συμβατικό τίμημα για έργο που εκτελείται εν όρο ή εν μέρη με δημοτικούς εργαζόμενους, δημοτικά οχήματα, δημοτικά καύσιμα και δημοτικές εγκαταστάσεις. Αυτά λοιπόν όλα θέλαμε απαντήσεις. Στρατηγικά χθες το μεσημέρι λαμβάνω μια επιστολή από το Σύλλογο Εργαζομένων, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Γενικού Γραμματέας, η οποία απευθύνεται στον Δήμαρχο, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επικεφαλής των παρατάξεων και στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβουλίους, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λέει σε κάθε για τα μέσα τι προβλέπει η σύμβαση και ποια μέσα έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιεί και έχουν παραδοθεί από τον εργολάβο. Καταλήγει. Αυτά λοιπόν τα πλαίσια της δίκης παρευρισκόταν εκεί ο πρόεδρος, πήρε το λόγο και ανέλησε. Ήταν πολύ κατηγορηματικός. Λέει ότι αρκετά μέσα από αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, είτε δεν τα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, δεν τα έχει, είτε άλλα είναι υποδιέστερα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τεκμηριωμένη, ένα τεκμηριωμένο έγγραφο, το οποίο σας λέω δεν τα είπε προφορικά, είναι ενυπόγραφο με ό,τι βαρύτητα σημαίνει αυτό, ναι, από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά του αντιδήμαρχος είπε ότι όλα αυτά είναι καλά, ότι όλα δεν υπάρχουν και όλα είναι σύμφωνα με τη σύμβαση. Πραγματικά, εγώ διαρωτήθηκα, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο, δεν μπορεί οι άλλοι να καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχουν ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα, πέντε, δέκα, είναι αρκετά. Θα ενημερωθείτε, ναι, από το έγγραφο και την καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων. Από την άλλη, ο Δήμος να λέει ότι όλα είναι καλά. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να λένε και οι δύο όπως αν του αγανιστεί το ένα θα ισχύει το άλλο ή κάτι ενδιάμεσο. Σε κάθε περίπτωση, είπα στο κύριο αντιδήμαρχο που είχε πάρει το λόγο, ότι εγώ αν είμαι στη θέση δεν θα το άφηνα. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι δημότητες να ξέρουν πραγματικά. Έχουν δίκιο και σε ποιο βαθμό εργαζόμενοι. Έχουν άδικο. Έχει δίκιο η πλευρά του Δήμου. Αυτό δεν μπορεί να αιωρείται. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
0: Κάθε έργο κρίνεται το αποτελέσματος, κύριε Καραμαλάκη. Και το αποτέλεσμα φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που έπρεπε να είχαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ κοιτάξτε τώρα. Το έχω πει και άλλη φορά, αμέσως μετά τη σύνδεση κλπ. Επειδή το οικονομικό κόστος είναι συγκεκριμένο, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αυτό, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι η δική μου σκέψη και αυτό που θα ήθελα, ναι, αυτό που πρέπει να γίνει, όχι να μαζέψουμε τα σκουπίδια με αυτά τα χρήματα. Το Ηράκλειο πρέπει να λάμπει.
0: Έτσι.
1: Να λάμπει.
0: Το έχετε ξαναπεί αυτό πραγματικά.
1: Ναι, το λέω και θα το τονίζω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες, κοιτάξτε τι δίναμε πέρυσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Προφανώς δεν είχαμε την καθαριότητα που μας άξιζε και θέλαμε βελτιώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά σε τι ποσοστό αυξήθηκαν και τα δημοτικά τέλη, αλλά και πόσο κοστίζει αυτό το κομμάτι που δόθηκε στον ιδιώτη. Το Ηράκλειο πρέπει να λάμπει. Είπα με έμφαση ότι όχι να είναι η πιο καθαρή πόλη της Ελλάδος, αλλά της Ευρώπης πρέπει να είναι. Αυτό θα είναι η επιτυχία της δημοτικής αρχής. Αν πετύχει το εγχείρημα το οποίο έκανε, για μην να αρχίσουμε πάλι, γιατί φτάσαμε εδώ και...
0: Καλά, το ότι φτάσαμε εδώ, αφήστε το. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ναι, με τον Τροχαίο. Να δούμε,
1: αλλά
0: τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Να βγούμε να πανηγυρίσουμε ότι μαζέψαμε τα σκουπίδια,
0: ναι,
1: και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι θα καθαρίσουμε την πόλη, να περπατάμε όπως έχω δει σε μια διαφήμιση με λευκές κάλτσες και να μην μαυρίζουν. Τέτοιες πρέπει να είναι. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι. Κύριε Καραμαλάκη, εσείς βλέπετε διάθεση

0: δημάρχου και αντιδημάρχου και επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης του καθενός από εμάς. Τι τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ας βρούνε τρόπο να έχουμε αποτέλεσμα. Όχι μόνο στην καθαρότητα, αλλά σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημότες, οι επισκέπτες της πόλης μας, του Δήμου μας. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα κρυφτούν. Εκεί θα κρυφτούν. Εκεί θα κρυφτούμε όλοι μας.
1: Έτσι. Κύριε Καρμαλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω η παρέμβασή σας να πιάσει τόπο, να εν πάση περιπτώσει να αρχίσει πια να εφαρμόζεται η σύμβαση έτσι όπως πρέπει να εφαρμόζεται και όχι να γίνονται αυτά τα παρατράγουδα που κοστίζουν όπως επισημάνατε και εσείς στον Δημότη. Και όπως πολύ καλά το ξαναείπατε, με τόσα λεφτά έπρεπε το Ηράκλειο να λάμπει. Δεν το, είναι ηλίου φαϊνότερον αυτό. Να είστε καλά.
0: Όλος ο Δήμος, όχι μόνο το Ηράκλειο.
1: Ναι, πόλη, όταν λέω το Ηράκλειο, όλος ο Δήμος, βεβαίως.
0: Όλη η πόλη και όλα τα χωριά.
1: Μα υποτίθεται ότι ο ιδιώτης ανέλαβε το κέντρο για να απελευθερωθούν οι άλλες δυνάμεις, να το πω έτσι, για να καθαρίσουν το υπόλοιπο Ηράκλειο. Αλλά αυτό, οι δυνάμεις αυτές απασχολούνται προς το παρόν σε αυτά που έπρεπε να για να λάβει ο Δήμος, ο ιδιώτης. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καραμαλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, με αυτή την παρέμβασή του για την καθαριότητα. Ελπίζουμε να πιάσει τόπο και σύντομα να δούμε τα αποτελέσματα που πρέπει να δούμε. Γιατί πραγματικά, όπως είπε και εκείνος με αυτό το πράγματι χιουμοριστικό αλλά και FES από την άλλη πλευρά βίντεο που έχουμε δει στα social media, πρέπει να περπατάσει με άσπρες κάλτσες στο Ηράκλειο και να μην λερώνονται οι κάλτσες από κάτω. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε την επόμενή μας διακοπή, απαραίτητη διακοπή, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Από τότε, αγαπητοί ακροατές, που ο άνθρωπος βρέθηκε πάνω στη γη, θέλει να καταπολεμήσει τον θάνατο. Θέλει να κρατηθεί στη ζωή όσο πιο πολύ μπορεί. Θέλει να πολεμήσει τα γυρατιά, να απολαύσει περισσότερο αυτή την όμορφη ζωή. Γιατί εμείς ως αισιόδοξη εκπομπή, όπως έχουμε πει ότι είμαστε, τη ζωή τη βλέπουμε όμορφη. Τη ζωή τη βλέπουμε σαν μια περιπέτεια που πάντα έχει τα καλά της και τα κακά της. Και βρισκόμαστε εδώ για να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ούτως ώστε αυτή η κοινωνία, αυτή η ανθρωπότητα να γίνεται καλύτερη. Μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα υπάρχει και η επιστημονική, λοιπόν, δραστηριότητα που συμβάλλει στην άνοδο της ποιότητας ζωής. Και τώρα ένα νέο επιτεύγμα από τα πολλά που έχει στο καρνέ του, να το πω έτσι, στη λίστα του, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έρχεται να εξάψει την φαντασία μας, με επιστημονικό όμως τρόπο. Και μιλάμε για μια νέα μελέτη ερευνητών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωία. Είναι μια έρευνα που διεξήγαγαν η Δόκτωρ Αγγελική Σωτηρίου και ο Δόκτωρ Γιώργος Κωνσταντινίδης, με την καθοδήγηση του καθηγητή μοριακής βιολογίας, του κυρίου Νεκτάριου Ταβερναράκη, του λαμπρού επιστήμονα που έχουμε εδώ στην Κρήτη, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, όπως καταλαβαίνετε, πάλι μας έχετε εντυπωσιάσει. Εσείς δηλαδή και οι επιστήμονές σας. Ανακαλύψατε αυτό το μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωία. Να μας το εξηγήσετε, σας παρακαλώ πολύ αυτό. Να εκλαϊκεύσουμε για άλλη μια φορά την επιστήμη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό που μελετήσαμε είναι το πώς τα νευρικά κύτταρα καταφέρνουν να παραμένουν λειτουργικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Γιατί, όπως ξέρετε, τα νευρικά μας κύτταρα δεν ανανεώνονται, σε αντίθεση με άλλα κύτταρα του σώματός μας, όπως τα μυϊκά κύτταρα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Γεννιόμαστε μετά με αυτά. Τα περισσότερα, μάλιστα, γεννιόνται πριν καν γεννηθούμε, δημιουργούνται ήδη όσο είμαστε ακόμα έμβρια. Mm-hmm. Και ζουν για όλο το διάστημα της ζωής μας, μέχρι να πεθάνουμε. Οπότε μιλάμε για δεκαετίες ή για πάνω από 100 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί. Οπότε θα πρέπει να κρατούν την λειτουργική τους κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε ως έμβιοι οργανισμοί. Δηλαδή να έχουμε τις γνωσιακές μας λειτουργίες, να έχουμε την ικανότητα να περπατάμε, να κινούμαστε, να σκεφτόμαστε, να θυμόμαστε. Όλα αυτά τα οφείλουμε στα νευρικά μας κύτταρα. Mm-hmm. Οπότε αυτό που μελετήσαμε είναι το πώς θα καταφέρνουν να παραμένουν λειτουργικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που αποκαλύψαμε είναι ένας νέος μηχανισμός που ήταν άγνωστος πριν. Mm-hmm. Και έχει να κάνει με το πώς τα κύτταρα αυτά αποτοξινώνονται από βλάβες που προκαλούνται σε αυτά τα κύτταρα κατά την γύρανση. Γιατί, καθώς περνάει ο χρόνος, όπως κάθε τι, ακόμα και ένα εξάρτημα ενός αυτοκινήτου, για παράδειγμα, mm-hmm. μιας μηχανής, mm-hmm. Υπόκειται σε βλάβες. Μπορεί mm-hmm. να σκουριάσει, για παράδειγμα, μπορεί να αγιωθεί. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με τα κύτταρά μας. Όμως τα κύτταρα έχουν ένα μηχανισμό που αναγνωρίζει αυτές τις βλάβες. Δηλαδή, στην ουσία εντοπίζει ποιο είναι το χαλασμένο εξάρτημα και στη συνέχεια το αφαιρεί και το αντικαθιστά με ένα λειτουργικό. Αυτός είναι ο μηχανισμός που βρήκαμε. Δηλαδή, βρήκαμε πώς τα κύτταρα εντοπίζουν τις βλάβες τους και τις επιδιορθώνουν.
0: Αξιοθαύμαστο, πραγματικά. Αυτή, λοιπόν, η ανακάλυψη σε τι θα οδηγήσει? Φαντάζομαι θα έχει να κάνει και με τις γνωστές νευροεκφυλιστικές νόσους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό που δημοσιεύθηκε στη μελέτη, ναι, είναι ότι εάν αυτοί οι μηχανισμοί δεν λειτουργούν σωστά, εάν δηλαδή ο μηχανισμός που έχει το κύτταρο να αναγνωρίζει τη βλάβη και να την επιδιορθώνει δεν λειτουργεί σωστά, τότε έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού. Δηλαδή έχουμε νευροεκφυλιστικές νόσους που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, η νόσος Πάρκινσον. Οπότε αυτός ο μηχανισμός στην ουσία προστατεύει από το να εμφανιστούν αυτές οι παθολογικές καταστάσεις. Και εάν εμείς επέμβουμε ώστε να τον μειώσουμε, να μειώσουμε δηλαδή την αποτελεσματικότητά του, mm-hmm, τότε σε πειραματόζωα αυτό που κάναμε, mm-hmm, είναι ότι, ότι φάνηκε ότι αρχίζουν να εμφανίζονται τέτοιες παθολογικές καταστάσεις. Από την άλλη, εάν τον ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, εάν με γενετικές παρεμβάσεις καταφέρουμε και αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του, τότε όχι μόνο δεν εμφανίζονται αυτές οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, αλλά τα πειραματόζωα ζουν πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Όταν λέτε γενετικές παρεμβάσεις, κύριε Ταβερναράκη, τι εννοείτε?
1: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε πειραματόζωα και που ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνει στον άνθρωπο, ναι, είναι παρεμβάσεις στο DNA. Δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο κάποια γονίδια, όπως λέμε, εκφράζονται. Δηλαδή κάποιες πρωτεΐνες παράγονται μέσα στα κύτταρα. Μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή τους ή να μειώσουμε την παραγωγή τους. Αυτό που βρήκαμε λοιπόν είναι ότι εάν αυξήσουμε την παραγωγή ενός ειδικού ενζύμου, το οποίο είναι αυτό που στην ουσία ρυθμίζει την αναγνώριση της βλάβης, τότε μπορούμε, αυξάνοντας την ενεργότητα αυτού του ενζύμου, να προστατεύσουμε τα κύτταρα, μειώνοντας την ενεργότητα αυτού του ενζύμου, να κάνουμε τα κύτταρα πιο ευάλωτα σε παθολογικές καταστάσεις και σε νευροεκφυλισμό.
0: Μάλιστα. Αυτό το ένζυμο μπορεί να ενισχυθεί με, να πω τώρα εγώ χωρίς να είμαι επιστήμονας, ας με επιτρέψετε την αφέλεια, και με φαρμακευτικό, ας πούμε, τρόπο, με...
1: Καθόλου αφελής δεν είναι η ερώτηση. Είναι ακριβώς αυτό που στην ουσία αποτελεί το επόμενο βήμα. Γιατί εμείς κάναμε αυτές τις παρεμβάσεις με γενετικό τρόπο σε πειραματόζωα, αλλά προφανώς, εφόσον πλέον είναι γνωστός αυτός ο μηχανισμός, μπορούμε να τον στοχεύσουμε έτσι ώστε να προστατευτούμε από νευροεκφυλιστικές νόσους. Mm-hmm. Και αυτό που μπορεί να κάνουμε είναι να αναπτυχθεί ένα φάρμακο, μια φαρμακευτική ουσία, η οποία στην ουσία να μπορεί να ρυθμίζει αυτό το ένζυμο. Να ρυθμίζει δηλαδή την λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα αυτού του ενζύμου. Έτσι εξάλλου λειτουργούν όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Αλλάζουν τη λειτουργικότητα συγκεκριμένων πρωτεϊνών τις περισσότερες φορές. Οπότε αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να δούμε αν πραγματικά με φαρμακευτικό τρόπο, δηλαδή με χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών, μπορούμε να τροποποιήσουμε τη λειτουργία αυτού του ενζύμου και να δούμε αν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Πόσο, είπατε προηγουμένως ότι προς το παρόν γίνονται όλα αυτά σε πειραματόζωα, πόσο μακριά είναι η εφαρμογή στον άνθρωπο?
1: Θα έλεγα ότι χρειάζονται κλινικές μελέτες, θα πρέπει προφανώς να δούμε αν υπάρχει τοξικότητα κάποιων χημικών ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να μην έχουμε παρενέργειες αν αναπτυχθεί ένα φάρμακο. Στη συνέχεια οι κλινικές μελέτες σε ασθενείς. Αυτά είναι διαδικασίες που, όπως καταλαβαίνετε, παίρνουν αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Μιλάμε για πενταετία έως δεκαετία. Mm-hmm. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό χρειάζεται πρώτα να έχουμε κατανοήσει τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι που χρειάζεται να κατακτήσουμε, αν θέλετε. Και αυτό είναι που έρχεται τώρα να δείξει αυτή η μελέτη. Στην ουσία αποκαλύφθηκε ένας μηχανισμός που τώρα πλέον μπορούμε να τον στοχεύσουμε για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ανίατες ασθένειες, όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
0: Αυτή η μελέτη τώρα έχει δημοσιευθεί, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, δημοσιεύθηκε από τα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά.
0: Είναι σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, έτσι?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Η ανατροφοδότηση, έχετε κάποια ανατροφοδότηση μετά τη δημοσίευση? Δηλαδή πώς το υποδέχθηκε η επιστημονική κοινότητα?
1: Αυτό που μας εξέπληξε ήταν πραγματικά ο ενθουσιασμός με τον οποίο οι συνάδελφοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο είδαν τη δουλειά αυτή. Μάλιστα το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύθηκε το επέλεξε το άρθρο αυτό να το αναδείξει σε μια ειδική έκδοση που έγινε με άλλα άρθρα τα οποία θεώρησαν οι συντάκτες του περιοδικού ως πολύ σημαντικά. Ήταν και ένα από αυτά ήταν και το δικό μας, οπότε αυτό μας έκανε πολύ υπερήφανους. Και γενικότερα ήταν μια μελέτη που θεωρώ ότι είχε ένα πολύ θετικό αντίκτυπο. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει και προσλάβει μέχρι τώρα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα μετά την δημοσίευση την κοινή αποδοχή συνεχίζετε εσείς ή θα παραλάβουν άλλοι τώρα από εδώ και πέρα?
1: Προφανώς συνεχίζουμε. Η έρευνα όπως ξέρετε ποτέ δεν σταματά. Υπάρχουν προφανώς πράγματα που πρέπει να διευκρινιστούν, υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Αυτό που όπως σας είπα θέλουμε είναι να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να στη συνέχεια να αναπτυχθούν ως φάρμακα, για να δούμε αν μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτό το μηχανισμό, να τον ελέγξουμε με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και στη συνέχεια βέβαια κάθε έρευνα που γίνεται γεννάει και άλλα ερωτήματα και αυτό είναι που κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Προσπαθούμε δηλαδή να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα.
0: Πόσο καιρό δουλεύατε πάνω σε αυτό κύριε Ταβερναράκη?
1: Αυτή η έρευνα διήρκεσε γύρω στα 5,5 χρόνια. Πήρε, ήταν δουλειά η οποία έγινε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Αγγελικής Σωτηρίου. Και ο βοήθησε βέβαια και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριό μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το σχόλιο μου στην αρχή, δεν ξέρω αν το ακούσατε, είναι ότι ο άνθρωπος από τότε που βρέθηκε στη γη θέλει να νικήσει το χρόνο και θέλει να νικήσει το θάνατο και τα γυρατιά. Υποθέτω ότι με αυτόν τον τρόπο, εάν όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό που έχετε ανακαλύψει, όπως το περιγράψαμε προηγουμένως, όπως το περιγράψατε εσείς προηγουμένως, νομίζω ότι θα έχει κάνει μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια, πράγματι. Ο άνθρωπος από αρχής της ιστορίας προσπαθεί να νικήσει το θάνατο, προσπαθεί να νικήσει τη γύρανση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, βλέπουμε να μπαίνει αυτή η προσπάθεια σε μια επιστημονική βάση. Πριν προφανώς είχαμε τους αλχημιστές, είχαμε τη φιλοσοφική λίθο και τα λοιπά, τα οποία ήταν περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας. Έτσι. Τώρα όμως πραγματικά η έρευνα αυτή που αφορά τη γύρανση, αλλά και τις ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση, είναι πολύ σημαντικός τομέας των βιοεπιστημών που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη πρόοδο. Έχουν επιτευχθεί σημαντικές προόδεις σε διάφορα επίπεδα και αυτό μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι ότι στην ουσία μέσα από αυτή την έρευνα θα βγουν και τρόποι να αντιμετωπιστούν αυτές οι ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, όχι τόσο πολύ να ζήσουμε περισσότερο όσο να ζήσουμε καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Συμφωνώ.
1: Απαλλαγμένη από ασθένειες σε μεγάλες ηλικίες.
0: Συμφωνώ κύριε Ταβερναράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το επίτευγμά σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Επίσης. Ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Μιλήσαμε για το νέο αυτό επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, που αποκάλυψε τον μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωία. Και με αυτό το άλλο ένα μεγάλο επίτευγμα των επιστημόνων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο σιγά σιγά στον Νίκο τον Τσελιπουνιδάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας, αντικαθιστώντας την Αγάπη την Πεχινάκη που είναι σε θερινή άδεια. Σήμερα στην εκπομπή μας, εκτός με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Ταβερναράκη, πιστεύω να βρήκατε πολύ ενδιαφέρουσες και τις άλλες συνομιλίες μας, δηλαδή με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Μιλήσαμε ως επιτοπλίστων για την καθαριότητα μετά την παρέμβασή του που έκανε στον Δήμαρχο. Μα πότε επιτέλους, θα το πω εγώ, αυτός είναι τίτλος δικός μου, δεν το είπε ο κύριος Καραμαλάκης έτσι. Μα πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί σωστά αυτή η σύμβαση που έχετε υπογράψει με τον ιδιώτη. Διότι τα λεφτά χάνονται και τα λεφτά αυτά τα πληρώνει ο δημότης και καθαριότητα μέσα στην πόλη δεν βλέπει. Συνομιλήσαμε και με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Μιλάκη, και είδαμε αυτή την πολιτιστική διαδρομή της ΕΛΙΑΣ, μια συμμαχία που έχει συναυθεί από τα κράτη που έχουν ως κοινό παρονομαστεί πολιτιστικό την ΕΛΙΑ, για να αρχίσουν να υλοποιούν πράγματα που προάγουν τον πολιτισμό, την επιστήμη, την κοινωνία γενικότερα. Και βέβαια είδαμε και ειδήσεις που δεσπόζουν στην επικαιρότητα, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 10 σε αυτή την εκπομπή, την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Από τον Δημήτρη Σιφάκη λοιπόν, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα, έχετε τις καλύτερες ευχές μας να περάσετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

σε μια ημέρα πραγματική φωτιά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά, ούτε 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

33 με 35 βαθμούς αυτή την ώρα πέριξ της πόλης του Ηρακλείου. Ανάλογα που βρίσκεστε, δηλαδή αν είστε στο κέντρο, 35. Αν καταλάβετε τώρα πόσο μικρή είναι και αυτή η πόλη, αν κατηφορήσεις 500-600 μέτρα προς τη θάλασσα, δηλαδή πας στους 33 βαθμούς. Αν βέβαια φτάσεις μέχρι τη ΒΠΕ, όχι πολύ μακριά δηλαδή, επιστρέφεις στους 35.

και αύριο θα είναι λίγο ακόμη πιο δύσκολα. Είναι και λίγο θολά, έδειξε ότι μαζεύεται πάλι αφρικανική σκόνη, αλλά μην πανικοβάλλεστε, δεν θα γίνουμε θεατές και μάρτυρες ενός ακόμη έτσι εξαιρετικά ομιχλώδους σκηνικού. Βέβαια αυτά εδώ, γιατί από αύριο στη Βόρεια Ελλάδα πάνε σε κακοκαιρία. Βόρεια Ελλάδα, κεντρική και βόρεια, γιατί και στην Αθήνα ακόμη αύριο θα έχουμε καταιγίδες. Και γι' αυτό έχει σημάνει και συναγερμός στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου προγραμματίζεται η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Επανασχεδιάζουν, όχι ποιοι θα είναι, αλλά επανασχεδιάζουν την εκδήλωση εξαιτίας της πρόβλεψης για καταιγίδες.

Να ξεκινήσουμε την τοπική είδηση μιας ναυτικής σύγκρουσης, ενός ναυτικού ατυχήματος. Έχαμε τις σύγκρουσεις και τα δυσάρεστα γεγονότα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης τις τελευταίες 3-4 ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα, τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι και χθες. Ελπίζουμε να μπει μια τελεία, το ευχόμαστε. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται τώρα στη θάλασσα. Είχαμε τη σύγκρουση 2 πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Από τη μία απέπλε το οχηματαγωγό Έλυρος με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το εμπορικό πλοίο Ιωσήφ με 84 φορτηγά προσπαθούσε να μανουβράρει μέσα στο λιμάνι για να δέσει. Και όπως για να το κάνουμε, είναι τρομακτική αυτή η σύγκρουση, με την έννοια ότι βλέπεις δύο μεγάλους όγκους να συγκρούονται μέσα στην θάλασσα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια σοβαρότερα πρόβλημα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σωματική ακεραιότητα επιβατών και προσωπικού.

Κοίταξε, αυτή τη χώρα στουκάρουν πατίνια, ποδήλατα, μηχανάκια, αμάξια, λεωφορεία, φορτηγά, τρένα. Το μόνο που λείπει, ευτυχώς, είναι η σύγκρουση αεροπλάνων. Το έχουμε δει και καμιά φορά έτσι κάνα φτερό να κουμπείς στο διάδρομο πάνω στην πίστα, αλλά μέχρι εκεί. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα από τα πλάνα που έχουν καταγραφεί μέσα από το λιμάνι την ώρα της σύγκρουσης. Υπάρχει ένα ζήτημα πώς, εμείς δεν είμαστε τώρα λιμανίσχοι, αλλά με την κοινή λογική, πώς δίνεται άδεια απόπλου σε ένα επιβατικό πλοίο, σε ένα λιμάνι, στο λιμάνι Χανίων, που δεν το λες και μεγάλο λιμάνι, τέλος πάντων, υπάρχει άπλα, ναι, δίνεται απόπλου, άδεια απόπλου στο επιβατικό, πριν δέσει με ασφάλεια το φορτηγό πλοίο. Υπήρχε, δεν ξέρω, μια βιασύνη, τέλος πάντων, προφανώς θα διερευνηθούν τα αίτια αυτής της σύγκρουσης. Από αυτό που βλέπουμε πάντως από την εικόνα, το μας κάνει εντύπωση είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί όλα εάν το εμπορικό, με συγχωρείτε, είχε δέσει και μετά από 5 λεπτά, τέλος πάντων, σου χρειαζόταν για να δέσει, απέπλε το επιβατικό πλοίο. Είστε και τιμόλογοι. Φίλος ο Ιορδάνης, εντάξει, λέει, το Έλυρος ήταν, δεν ήταν το Έλουρος.

Όντως η Ιορδάνη δεν ήταν το Έλουρος και ήταν το Έλυρος, όμως έχουμε Έλουρους. Όχι στη θάλασσα, στη στεριά. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ημέρα. Παράδοξο, ακούγεται, θα εξηγήσουμε γιατί, αλλά κατά την ταπεινή μας άποψη, σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την πολιτική ζωή και για τις πολιτικές αυταπάτες. Διότι συνέπεσαν οι δύο ειδήσεις των πολιτικών ελούρων μαζί. Διαφορά ενός 24ωρου, φαντάστε. Λιγότερο, λάθος. Η μία ήταν χθες το μεσημέρι, η άλλη χθες το απόγευμα. Άρα μερικές ώρες μεταξύ τους. Η απόσταση με κοινό παρονομαστή και οι δύο πολιτικά ελουροειδή. Ελίσσοτε. Τώρα, κατά την διάρκεια, επειδή προσπαθούν να ελιχθούν, μπορεί να κάνει καμιά καλοτούμπα. Εκεί ξέρετε, ο Έλουρος κάνει διάφορα. Τέλος πάντων, προκειμένου να ξεφύγει, το κατάφεραν και αυτό. Πού να ξεκινήσω τώρα, ιεραρχικά θα το πάμε, για τους δύο Έλουρους της πολιτικής, ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Πριν πάμε στον άλλο Έλουρο, που μάχεται για να καταστεί η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, προς το παρόν το έχει καταφέρει δημοσκοπικά. Α, ξεκινήσω λοιπόν με τον Έλουρο που αφορά την κυβέρνηση, αφορά τον Πρωθυπουργό. Τον Απρίλιο, μόλις πριν από 3,5 μήνες, φανταστείτε κάτι, κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, τέλος πάντων, γεγονότα, πολιτικές εξελίξεις, ενδεχομένως άλλες παράμετροι για να αναγκάσουν κάποιον να αλλάξει άποψη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κάτι. Πριν από μόλις 3,5 λοιπόν μήνες, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την πρόταση για το λεγόμενο ασυμβίβαστο των ιδιωτήτων του Υπουργού και Βουλευτή στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή που συζητιέται τώρα και θα ψηφιστεί ως το τέλος Ιουλίου. Τότε ο Πρωθυπουργός δέχθηκε σοβαρή κριτική επί της πρότασης αυτής, καθώς είχε επισημανθεί από αρκετούς και συνταγματολόγους ότι η ρύθμιση έχει λίγες πιθανότητες να εφαρμοστεί λόγω της αντίδρασης καταρχάς των ίδιων των βουλευτών της κυβέρνησης που προτείνει και την αλλαγή αυτή και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, και προφανώς αυτό ήταν το μικροκομματικό που έχει την μικροπολιτική σκοπιμότητα. Υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα ζητήματα από αυτή την αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την εκτιμόμενη αντίδραση τότε, τον Απρίλιο. Υπήρχαν προβλήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με καθεαυτή την πρόταση να τεθεί ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή. Ποια ήταν η πρόταση τότε του Πρωθυπουργού? Ανακοινώθηκε με τα βαΐων και κλάδων και πανηγύριζαν την κυβέρνηση αυτό. Α, μεγάλη τομή και αυτά, και είδατε ότι εμείς. Α, ή, ου, α. Λοιπόν, ήταν η πρόταση ότι από τη στιγμή που ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα. Προσέξτε. Μπαίνει στον πάγο, υπηρετεί τα καθήκοντά του ως υπουργός και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί τα καθήκοντά του ως υπουργός, αναπληρώνεται η θέση του από τον επιλαχόντα του ψηφοδελτίου. Και όταν θα γίνεται ανασχηματισμός και δεν θα τα έχει πάει καλά, ή δεν ξέρω, θα ξύνησε του Μητσοτάκη και του κάθε Μητσοτάκη, τέλος πάντων, κάθε πρωθυπουργού, θα ξύνησε ο τάδε υπουργός, υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, θα φεύγει, θα επιστρέφει, θα γίνεται άρση.

πρωθυπουργός τότε επιχείρησε να, τι να κάνει, επικοινωνιακά να καλοπιάσει την κοινωνία, την κοινή γνώμη. Που όταν αυτή κάθε φορά εξοργίζεται κατά των πολιτικών και της πολιτικής, και κυρίως απαιτεί τη μείωση, άλλο αυτό τώρα, λαϊκίστικο. Λες και αν μειωθούν σε 200 οι βουλευτές ή 150, θα αλλάξουν τα πράγματα. Έχουν μια θεματική διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, της μείωσης, όπως απαιτείται ή επικοινωνείται πολλές φορές, κάθε φορά που υπάρχει έτσι ένα έντονο κύμα όργης των πολιτών, της μείωσης των βουλευτών, γιατί τρώνε, γιατί πίνουν, γιατί αυτά, τα γνωστά. Τέλος πάντων, ναι, πετάγεται η κυβέρνηση και ανακοινώνει και κάτι για να πιάσει το πόπολο. Έτσι, στο συνέστημα, πει, εδώ είμαι εγώ.

Δεν χρειάστηκε λοιπόν να περιμένει την ψηφοφορία επί της προτάσεως του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή κανείς, γιατί απλά η πρόταση ακυρώθηκε. Ο Πρωθυπουργός χθες ανακάλυψε την αλήθεια, είδε το φως το αληθινό, αλλά πότε το είδε? Όταν αντιλήφθηκε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα, χθες το απόγευμα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση ως πρόταση για την επόμενη Βουλή.

από 3,5 λοιπόν μήνες ο Πρωθυπουργός ήρθε. Με τα βεβαιότητος ανακοίνωσε την σπουδαιότητα και σημαντικότητα αυτής της πρότασης. Είχε προαναγγείλει ότι αυτή θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές του 2027. Και προφανώς θα μεσολαβούσε η αναθεώρηση του συντάγματος. Και υπεραμείνθηκε τότε πριν από 3,5 μόλις μήνες για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.

απόδειξη ή επιβεβαίωση μάλλον ότι η πρόταση αυτή ήταν ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα είναι το αποτέλεσμά της. Διότι διαψώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία προεργασία. Το πετάξαμε για να το πετάξουμε, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τον Απρίλιο, την άνοιξη δηλαδή, υπήρχε έντονη κριτική και ένα έτσι νέο κύμα από αυτά τα αλλεπάλληλα που έχουν κατά καιρούς, κύμα οργής απέναντι στους πολιτικούς, και ο Πρωθυπουργός ήθελε να περισσώσει την τιμή της πολιτικής, αφού κυβερνά και τον τόπο, συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, να περισσώσει την τιμή της πολιτικής. Κριτική βέβαια που δεν ήταν έτσι γενικώς και αόριστη, πολιτική, η κριτική που ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Και λέγαμε τότε ότι τόσο σοβαρές προτάσεις για το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν μπορούν να διατυπώνονται έτσι. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, έκανε ένα εν είδη διαγγέλματος και τα λοιπά, έριξε αυτό που έριξε και απομακρυνθήκε έτσι. Για να συζητάμε για 2-3 μέρες και αυτά, και όσοι ασκούν κριτική, όσοι τόλμησαν να ασκήσουν κριτική, κατηγορήθηκαν ότι ουσιαστικά δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, ότι εξυπηρετούν συμφέροντα, ότι έχουν αγγυλώσεις και πάει λέγοντας. Εκείνοι λοιπόν που δεν εξυπηρετούν συμφέροντα, που δεν έχουν αγγυλώσεις, θα πρέπει τώρα να μας πούν τι εξυπηρετήθηκε επί 3,5 μήνες. Εμείς ξέρουμε. Θα πρέπει εκείνοι να ομολογήσουν τι εξυπηρετήθηκε επί 3,5 μήνες από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα με αυτή την πρόταση και γιατί αυτή η πρόταση μαζεύτηκε άρον-άρον χθες.

Για μία ακόμα φορά λοιπόν η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι νομοθετεί και μάλιστα δια του συντάγματος επιχειρεί να νομοθετήσει με καθαρά επικοινωνιακούς όρους, και όταν κρίνει ότι αυτοί οι επικοινωνιακοί όροι μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητά της μέσω των βουλευτών της δηλαδή, τότε δεν διστάζει να δημιουργήσει ένα νέο αφήγημα για να πείσει ότι

Πριν από 3,5 μήνες ήταν κάτι άλλο, σήμερα είναι κάτι άλλο και η ζωή προχωρά, εξελίσσονται και τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που κυρίως άλλαξε είναι ότι απείλησαν χθες με καταψήφιση το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι ο Πρωθυπουργός απλά το πήρε πίσω. Πήρε πίσω μία τομή που την είχε εμφανίσει ως τομή για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Πότε το είχε κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός? Την επόμενη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, επιβεβαιώνει 3,5 μήνες μετά ότι επρόκειτο καθαρά για έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό απέναντι στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τότε τον Απρίλιο. Πέρασαν όμως 3,5 μήνες, δημιουργήθηκαν τάσεις αντάρτικου στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, που είχε ως θέμα τη γαλάζια πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, αναγκάστηκε να πάρει πίσω το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Από τους βουλευτές που έθεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα το ζήτημα ήταν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ο κύριος Λάχος. Ενώ μετά από αυτόν τον λόγο έλαβε και ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος και είπε στον Πρωθυπουργό πως δεν έχει πλειοψηφία αυτή την άποψη. Ο επικεφαλής της Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας είπε στον Πρωθυπουργό ότι αυτά που προτείνεις δεν περνάνε. Δεν έχεις την πλειοψηφία να τα περάσεις.

Αυτός είναι ο ένας έλουρος και είπαμε ότι είναι μια καλή μέρα σήμερα για τις αυταπάτες, τις πολιτικές αυταπάτες. Θα πάμε σε διακοπή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τον άλλο έλουρο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα. Για άλλο θέμα, αλλά έχουν κοινό παρονομαστεί και οι δύο περιπτώσεις. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Θα επιστρέψουμε στους έλουρους της πολιτικής. Σας έχουμε κρατήσει το κομμάτι που αφορά τον κύριο Τσίπρα για τη χθεσινή κολοτούμπα που αφορά την αναζωάρθη εκπαίδευση, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε την παρένθεση για μια νομίζω ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση, καθώς η υπόθεση του ΠΚΠ εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς και θεσμικούς κραδασμούς, με τις εξελίξεις να μεταφέρονται πλέον και στο πεδίο της δικαιοσύνης. Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μάξιμος Συνετάκης, ο οποίος αρνείται από την πρώτη στιγμή κάθε παράνομη εμπλοκή και υποστηρίζει ότι ενήργησε αποκλειστικά στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων για την επίλυση προβλημάτων ενός παραγωγού. Την ίδια ώρα η δικογραφία που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιολογεί την αξιολογεί διαφορετικά, ενώ η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει μια μεγάλη πολιτική συζήτηση για τα όρια της βουλευτικής παρέμβασης, τη λειτουργία φυσικά του ΟΠΚΕΠΕ και πάλι απ' όλα τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Τι πραγματικά συνέβη, ποια είναι η δική του απάντηση στα στοιχεία της δικογραφίας και πώς εν τέλει απαντά στις αιτιάσεις που του αποδίδονται. Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως, αφού τον καλησπερίσω και τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στον βουλευτή. Με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο νομό Ηρακλείου, τον κύριο Μάξιμο Συνετάκη. Κύριε Συνετάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω με ένα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με ένα πιο προσωπικό ερώτημα, πριν πάω στην ουσία της υπόθεσης. Πώς σας βρίσκει αυτή η εξέλιξη, καταρχάς ως άνθρωπο και εντάξει. Γενικότερα ως πολιτικό, αλλά επειδή δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να διέκονται πολιτικά πρόσωπα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Προφανώς είναι κάτι που με στεναχωρεί βαθύτατα. Μια διαδικασία την οποία εφαρμόζω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι πολιτικός, να μεταφέρω θέματα προς τις αρμόδιες αρχές, κρίθηκε ότι είναι παράνομη. Σε πρόταση της αγγελίας, όχι σε δικαστικό επίπεδο, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το οποίο ανατρέπεται μέσα μας, ας πούμε, με βάση αυτά που λέει η εισαγγελέα για το πώς πρέπει να κινούμαστε, και αυτό είναι και το μεγάλο θέμα που έχω ξεκινήσει με βάση τη δική μου αυτή διαδικασία που περνάω, να συζητάμε και δημόσια, δηλαδή εάν μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα και είναι το στα καθήκοντά μας να μεταφέρουμε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην δημόσια διοίκηση, στην λειτουργία του κράτους ευρύτερα. Για μένα η απάντηση είναι ξεκάθαρη, πρέπει να το κάνουμε, και βεβαίως δεν θεωρώ, όπως είπατε και στις εισαγωγές, ότι έχω κάνει κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνω.
0: Να το ρωτήσω, κύριε Συνετάκη, αν επιστρέφατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε ακριβώς το ίδιο πράγμα?
1: Έχω πει ότι από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει κάθε διαδικασία να μαθαίνουμε και αν έχουν υπάρξει λάθη να τα διορθώνουμε. Σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο θα μιλούσα θα ήταν πολύ διαφορετικός. Κάτι το οποίο νομίζω ισχύει για όλους. Αν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί ένας διάλογος, καταλαβαίνετε ότι μιλάτε πολύ πιο επίσημα. Άρα σίγουρα θα πρόσεχα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήσα. Επί της ουσίας όμως θα το ξανά έκανα, όπως και το ξανακάνω. Όπως το κάνω και κοινοβουλευτικά, με τις ερωτήσεις μου στη Βουλή, με τις επιστολές μου στους υπουργούς. Εδώ σας το θέτω με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο από το δικό μου παράδειγμα. Όταν ήρθε η πρόταση της εισαγγελίας, υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι δεν υπήρχαν καν στις συνομιλίες και είχαν χρησιμοποιήσει email και ηλεκτρονική επικοινωνία προκειμένου να ενημερώσουν για αυτά τα προβλήματα στις αντίστοιχες περιφέρειές τους. Άρα γι' αυτό δράτωμαι και εγώ της ευκαιρίας και θέτω όλο αυτό το ζήτημα, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την περίπτωση, πρόκειται για την περίπτωση των άλλων 15 συναδέλφων, όπου δεν είχαν την ατυχία με να έχει ηχογραφηθεί η συνομιλία τους, αλλά είχαν την ατυχία να κατηγορηθούν επειδή στείλανε email. Δηλαδή καθαρά επίσημο τρόπο, γραφείο βουλευτή σε γραφείο υπουργού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε λίγο. Λοιπόν.
1: Και καταλαβαίνετε λοιπόν και ανατρέπεται όλη η λειτουργία, ας πούμε, του γραφείου μας και του πώς λειτουργούμε.
0: Για πάμε λίγο.
1: Τέλος πάντων, τίθεται ένα αμφιβόλο, δεν ανατρέπεται, να το πω πιο σωστά.
0: Ωραία. Για να πάω λίγο στην ουσία της υπόθεσης, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Λέτε από την πρώτη στιγμή, σε σχέση με την υπόθεση και το κομμάτι της δικής σας εμπλοκής, ότι δεν κάνετε τίποτα περισσότερο από το να κάνετε ένα τηλεφώνημα στον πρόεδρο τότε του ΠΚΠΕ για έναν νόμιμο παραγωγό, προκειμένου να διευθετηθεί ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Ζητήσατε.
1: Ναι,
0: ζητήσατε απλώς να εξεταστεί το αίτημά του ή ζητήσατε συγκεκριμένα να ανοίξει ξανά ένα ήδη κλειδωμένο αφημί, το αφημί του δηλαδή, και να αλλάξουν αναδρομικά τα στοιχεία της δήλωσής του? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Πρώτα απ' όλα, κατά την ενημέρωση που είχα από τον Αρώτη, δεν γνώριζα πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Οπότε, αφού με ενημέρωσε για το πρόβλημα, πήρα τον πρόεδρο για να μου πει αν όντως αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο Αγρότης είναι σωστά, και να του μεταφέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, αφορά πολλούς αγρότες, και ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πληρώνεται τον κόπο του επειδή αφαίρεται μια διοικητική απόφαση, γιατί δεν μιλάμε για νόμους και τέτοια, μιλάμε για διοικητικές πράξεις πια, έτσι. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε τώρα, δεν μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για το αν κάποιος έχει κάνει μια διοικητική πράξη λάθος.
0: Επομένως, κύριε Σαντάκη.
1: Άρα λοιπόν, εγώ, όπως κάνω πάντα από τα θέματα τα οποία προκύπτουν και ενημερωνόμαστε από την επαφή μας με τον κόσμο, κοιτάμε πώς λειτουργεί ο θεσμός, όχι για το συγκεκριμένο. Το παράδειγμα μας κάνει να βλέπουμε τη γενική εικόνα.
0: Επομένως, όταν επικοινωνούσατε με τον πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ, εσείς γνωρίζατε ότι ο παραγωγός είχε δηλώσει, αν θυμάμαι καλά, 330 ζώα, αλλά η ποσότητα γάλακτος που είχε παράξει, που είχε παραδώσει, θεωρήθηκε συμβατή μόνο με περίπου 240
1: τίποτα,
0: ζώα.
1: Ό,τι μου είπε ο παραγωγός, το μετέφερα σαν παράδειγμα. Ήταν η πρώτη επαφή με τον παραγωγό και μετά η πρώτη επαφή με τον πρόεδρο. Δεν υπήρχε ούτε πριν ούτε μετά.
0: Μάλιστα. Ένα επόμενο ζήτημα που προκύπτει είναι από το πώς αντέδρασε ο πρόεδρος του ΠΚΠ στη συνομιλία σας, τουλάχιστον έτσι όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο τότε πρόεδρος σας είπε ότι θα το φτιάξει το θέμα για το συγκεκριμένο παραγωγό. Ενώ παράλληλα υπενθύμιζε ότι έχουν μείνει απλήρωτοι άλλοι. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δεύτερη σκέψη.
1: Αυτή
0: για
1: ήταν η
0: πραγματικό
1: κατάληξη, ναι, του διαλόγου, ναι, ναι, και ήταν από την, να σας πω ότι από τη διαδικασία, όχι μόνο τη δική μου, γιατί συνήθως αυτές τις παρεμβάσεις και οι ενημερώσεις προκύπτουν από όλους τους βουλευτές, γιατί τα προβλήματα είναι συνήθως, αν βρούμε ένα πρόβλημα σε ένα νομό, υπάρχει και στους άλλους νομούς. Να σας πω ότι πληρώθηκαν άλλοι 280 για να τουλάχιστον να μην υπάρχει αντίρρηση από τους ακροατές ότι αυτό έγινε μόνο για τον δικό μου παραγωγό, για τον παραγωγό που σε ενημέρωσε εμένα. Άρα λοιπόν πληρώθηκαν άλλοι 280. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι τον έχουμε φτιάξει, εννοούσε έχει φτιάξει προφανώς τη διαδικασία, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα των διαλόγων, όταν δεν έχουν την όλη εικόνα και βγάζουν μια αποσπασματική εικόνα.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η δικαιοσύνη, όχι για να κρίνει από τους διαλόγους, αλλά να κρίνει από τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι έχουν πληρωθεί 280, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα όπως φαίνεται στο διάλογο για έναν παραγωγό, έχει λυθεί σαν διαδικασία, όπως ακριβώς ζητήσαμε. Επίσης, εμείς δεν υποδεικνύουμε ποτέ διαδικασία αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Ζητάμε να εξεταστεί και αν έχει δίκιο ο παραγωγός για αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Για να κλείσω το θέμα των διαλόγων και των επίμαχων φράσεων, μια φράση που, έτσι, για την οποία συζητήθηκε πολύ και η οποία αποδίδεται σε εσάς, εννοώ, γι' αυτό σας ρωτάω, είναι τι εννοούσατε όταν λέγατε στον πρόεδρο του ΠΚΠ ότι, όταν σας απάντησε, θα το φτιάξει το θέμα, ότι θα του πείτε στον παραγωγό, δηλαδή να κλαίγετε.
1: Δεν θέλω να πω τώρα, δεν πρέπει να καθόμαι. Οι συνομιλίες είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω πει, δεν ωρεοποιούν την κατάσταση προφανώς, και ο καθένας μπορεί να βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Εγώ μιλάω για τα στοιχεία, μιλάω για τα στοιχεία με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στο δικαστήριο, και ο κάθε αποσπασματικός διάλογος προφανώς δεν βγάζει, μπορεί ο καθένας να το εξηγήσει και να το πάρει όπως θέλει, και όπως όταν θα το βγάλει τα κανάλι αποσπασματικά, προφανώς η εικόνα δεν είναι ωραία, αλλά φανταστείτε κι εσείς όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, τι μπορεί να πείτε, το οποίο αν δημοσιοποιηθεί θα είναι
0: άσχημο. Θα δώσει μια διαφορετική εικόνα από, αυτό που, από το πνεύμα που...
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Η ερώτηση που προκύπτει είναι, είναι μια συνηθισμένη πρακτική αυτή από τους βουλευτές. Δηλαδή να απευθύνονται προσωπικά.
1: Να
0: όχι, όχι, μισό λεπτό. Να απευθύνονται προσωπικά. Μισό λεπτό, να το θέσω το ερώτημα. Γιατί δεν αφορά μόνο εσάς. Αφορά και άλλους αδέλφους σας. Αφορά όλους τους βουλευτές, όχι και άλλους αδέλφους. Γιατί αναγκαστήκατε να απευθυνθείτε προσωπικά στον πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ, και όχι, θα ρωτήσω εγώ, όχι σε κάποια αρμόδια υπηρεσία, μέσω ενός επίσημου εγγράφου ή κοινοβουλευτικής αναφοράς ή της προβλεπόμενης διοικητικής ένστασης μπορεί να κάνει ο ίδιος. Ο παραγωγός.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι και πέραν του προφορικού είχαμε και τα SMS.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι κρυβόμασταν, έτσι, και κάναμε να μην μας παρακολουθήσει κανείς. Είχαμε και τα SMS. Από εκεί και πέρα, ανάλογα την εγκύτητα με τον οργανισμό που μπορεί να έχει κάποιος και την αμεσότητα, μπορεί να επικοινωνήσει είτε με επιστολή είτε με, τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό είναι που σας είπα και πριν, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φροντίζεις να βελτιώνεσαι και στον τρόπο επικοινωνίας και εκτέλεσης των καθηκόντων σου.
0: Μάλιστα. Για να το κλείσω αυτό και να το ολοκληρώσω, ο κ. Σενετάκη, και επειδή είναι το βασικό σας επιχείρημα και νομίζω ότι σε αρκετό κόσμο απήχε μια λογική αυτό που λέτε, ότι είναι μια συνηθισμένη...
1: Καταλαβαίνετε, συγγνώμη, πριν να ολοκληρώσω, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρακτική. Είναι μια πρακτική που συμβαίνει από όλα τα κόμματα.
0: Αυτό ήθελα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Είναι απολύτως κατά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή λοιπόν το επικαλείστε ως επιχείρημα, μια πρακτική την οποία εφαρμόζετε και εσείς, αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας, στην προσπάθειά σας να επιληθούν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, όχι μόνο για τον αγροτικό χώρο, και διάφορα ζητήματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με την εμπειρία που έχετε ως κοινοβουλευτικός, έχετε περάσει και από υπουργικά έδρανα, πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το θεσμικό όριο ανάμεσα στην νόμιμη προώθηση ενός αιτήματος πολίτη και στην πολιτική παρέμβαση που εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση για ένα πολίτη?
1: Κοιτάξτε, για μένα αυτό το πράγμα δεν υπερβαίνει τα όρια, αυτό που έκανα και αυτό που κάνουμε οι βουλευτές γενικότερα στην προσπάθειά μας να είμαστε άμεσοι και να επικουρήσουμε την λειτουργία της καθημερινότητας. Τώρα που είναι το όριο, προφανώς έχει να κάνει και πάρα πολύ με τι θέμα θα προωθηθεί. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, τέλος πάντων, που προφανώς ανοίγει με αυτή την ιστορία. Σίγουρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι μια πιο σίγουρη διαδικασία για να μην
0: υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρεμηνίες.
1: Να μην υπάρχουν παρεμηνίες από κάποιον. Αλλά είναι και μια διαδικασία που μπορεί να πάρει και 2 μήνες.
0: Α, εννοείται η ερωτοαπάντηση μεταξύ υπουργού βουλευτή. Και να περιμένει ο άλλος να καίγεται και να περιμένει τη λύση.
1: Να σας πω τώρα άλλα παραδείγματα. Τώρα με τη μετάβαση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ξέρετε, μέχρι να γίνει μετάπτωση όλων των υπηρεσιών, όλων των πληρωμών, όλων των κωδικών. Μένει πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτός ο κόσμος τώρα, έχουμε ευτυχώς τώρα μια επιτροπή η οποία ασχολείται με τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, μια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία μπορούμε πιο άμεσα να απευθυνθούμε σε αυτή και αυτή η επιτροπή πια που μιλάει τώρα για την επίλυση των θεμάτων με την ΑΔΕ να μπορεί να μεταφέρει πιο άμεσα εύλογα ερωτήματα και προβλήματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτή τη μετάβαση. Αν υπήρχε αυτό το όργανο τότε θα απευθυνόμουν σε αυτό το όργανο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια συνομιλία και αυτό είναι και το, έτσι, ας το πούμε λίγο παράξενο, που έχει γίνει το 2021. 2021, 5 χρόνια μετά λοιπόν, ούτε ο ΟΠΚΕΠΕ είχε βγάλει κάποια... ξέρετε, στον ΟΠΚΕΠΕ γίνονται πολλές φορές κάποια λάθη στις πληρωμές, όπου από τους παραγωγούς τα κρατάνε από την επόμενη περίοδο. Και βέβαια γίνονται και ανατακτά χρονικά διαστήματα διοικητική έλεγχη, όπου αν προκύψει ότι κάποιος δεν έχει πάρει πήρε παραπάνω χρήματα ή πήρε λιγότερα χρήματα, αυτά καταλογίζονται και παρακρατούνται από τις επόμενες επιδοτήσεις. Η δική μας περίπτωση, ας πούμε, άντε πες ότι πληρώθηκε λάθος, θα μπορούσε να είναι καθαρά μια διοικητική πράξη, όπου να επέστρεφε ο παραγωγός πίσω τα χρήματα. Και εδώ έχει αναχθεί σε ένα μείζον πολιτικό θέμα, αν ένας παραγωγός πληρώθηκε έγκαιρα ή πληρώθηκε εκτός χρόνου. Δηλαδή η υπόθεση νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο σε διαστάσεις και βέβαια πρέπει αυτό να το αποδείξουμε και στο δικαστήριο πλέον.
0: Για να κλείσω με αυτό, με το διαδικαστικό του δρόμου που έχει πάρει υπόθεση για την δικαιοσύνη, πότε, δεν ξέρω με τους δικηγόρους σας τέλος πάντων, αν το έχετε συζητήσει, σας έχω δώσει μια εκτίμηση, πότε πιστεύετε ότι θα έχει οδηγηθεί?
1: Εδώ υπάρχει το άλλο, το εξής παράξενο και οξύμορο. Ενώ η κυρία Εισαγγελέας έβγαλε δελτίο τύπου για το ποιοι παραπέμπονται και ποιοι όχι, δεν φρόντισε να μας έχει δώσει πρώτα το κλητήριο θέσπισμα ώστε να ξέρουμε ακριβώς γιατί κατηγορούμαστε και έστω ότι οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες και να ξέρουμε για πότε έχει οριστεί η δίκη. Αλλά με βάση τον νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει για να μπορούμε άμεσα
0: το
1: να...
0: Το πρόσφατο νόμο,
1: για να μπορούν αυτές οι υποθέσεις να μπορούν πολιτικά πρόσωπα.
0: Ισχύει αυτό το 3-5 μήνες?
1: Τρεις μήνες να έχουμε την πρώτη δικάσιμο, ναι.
0: Άρα, τρεις μήνες από πότε, από την ανακοίνωση της
1: αγγελίας? Από τότε που θα μου επιδοθεί η κλήρωση. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή θα έπρεπε ήδη να την είχα στα χέρια μας. Ναι. Πούμε, τρεις μήνες από σήμερα. Ποντρικά κάπως έτσι είναι.
0: Είναι κομβικό και φαντάζομαι και σας αφορά κιόλας και είναι και πολύ δικαιολογημένα σας αφορά με την έννοια ότι επηρεάζει και την πολιτική σας διαδρομή. Επειδή βρισκόμαστε, όπως και να το κάνουμε, σε προεκλογική περίοδο, κανείς πλέον δεν το αμφισβητεί. Εντάξει, αν έχουμε προώρες εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιθανολογώ ότι μπορεί να μην έχει, να μην είναι ικανό το χρονικό διάστημα για να έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Αλλά αν πάμε κανονικά όπως ο Πρωθυπουργός λέει και υποστηρίζει, άνοιξη του 27, θα έχουμε έστω το πρώτο βαθμό εκδίκαση υπόθεση, σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό για εσάς θα είναι μια, ασχέτως τι θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, έτσι, θα είναι μια θετική εξέλιξη, το λέω με την έννοια της επίσπευσης, δηλαδή εννοώ να έχετε το αποτέλεσμα.
1: Βέβαια θα είναι, με δεδομένο ότι αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, προφανώς θα είναι, θέλουμε αυτό να αποδειχθεί και στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Σενταγή, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τις απαντήσεις που δώσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στον νομό Ηρακλείου. Ένας εκ των τεσσάρων διοκόμενων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έδωσε τις απαντήσεις του κ. Σενετάκη. Εκείνοι που θα πιστούν, θα πιστούν. Εκείνοι που δεν πρόκειται να πιστούν, δεν θα πιστούν. Νομίζω ότι πλέον μικρή σημασία έχει. Μικρή, μεγάλη, πολιτικά, μικρή όμως, μηδενική, όχι μικρή, μηδενική σημασία έχει σε επίπεδο δικαιοσύνης, γιατί δεν αποδίδουν οι πολίτες τη δικαιοσύνη ή την ποινή ή την αθώωση ή την ενοχή. Αντίστοιχα, η δικαστική αρχή το κάνει. Πολιτικά, προφανώς. Και αντιλαμβάνομαι και το γεγονός ότι ο κ. Σενετάκης θέλει να μιλήσει και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Το αν ποιους πείθει κατά πόσο, αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία και θα μετρηθεί πολιτικά αν θέλετε. Αλλά αυτό είναι το πολιτικό σκέλος. Το νομικό όμως σκέλος θα κριθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου. Πουθενά άλλου. Ούτε στον πολίτικα, ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στο καφενείο, ούτε στο εστιατόριο. Πουθενά. Ούτε στη Βουλή. Πουθενά. Θα κριθεί στο δικαστήριο. Και αυτό πρέπει να περιμένουμε. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα εδώ από φίλους ακροατές σε σχέση με την συζήτηση που προηγήθηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μάξιμο Σενετάκη. Παιδιά, εδώ στις απαντήσεις του, τώρα το είπαμε και πριν. Όποιοι θέλουν να πιστούν, πείθονται. Όποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν, επίσης δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Άλλωστε, ό,τι και να λέμε εμείς, εσείς, οποιοδήποτε, το κρίσιμο είναι τι θα πει η δικαιοσύνη την ώρα της κρίσεως. Όποτε δηλαδή εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά την εμπλοκή του κ. Σενετάκη μαζί με τους υπόλοιπους τρεις βουλευτές για την υπόθεση του σκανδάλου του ΑΠΚΕΠΕ. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Let's give it back. Αν ο ΠΚΠ μας έχει ταλαιπωρήσει τον τελευταίο ένα χρόνο, η ακρίβεια μας έχει ταλαιπωρήσει τουλάχιστον την τελευταία τετραετία, έτσι πολύ πιο ισχυρά εννοούμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι μια συζήτηση που συνεχώς επανέρχεται, περιστρέφεται γύρω από μας, αλλά ποτέ δεν καταλήγουμε, ή μάλλον η κυβέρνηση έχει καταλήξει και μέχρι και σήμερα τουλάχιστον αρνείται να συνενέσει, να αποδεχτεί ή εν πάση περιπτώσει να εξετάσει το ενδεχόμενο, μάλλον το έχει εξετάσει και το έχει απορρίψει, το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, που για πολλούς θα αποτελέσει, και σε άλλα βασικά αγαθά, θα αποτελέσει ένα έτσι, σοβαρό μέτρο ανακούφισης και αποκλιμάκωσης της ακρίβειας που συμμώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση έχει πει, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές, ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν θα δει όφελος ο καταναλωτής, αλλά ο μεσάζοντας. Για παράδειγμα, ότι η πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, έχει επαναλάβει σε όλους τους τόνους ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ασύμφορη για τα δημόσια ταμεία και δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Επικαλούνται από την κυβέρνηση και μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία μόλις το 19% από τη μείωση του ΦΠΑ, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, καταλήγει τελικά στους καταναλωτές. Βέβαια, η ίδια μελέτη λέγει άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι για να υπάρξει σημαντική και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, πρέπει η μείωση του ΦΠΑ να συνοδεύεται και από διαρθρωτικά μέτρα. Τέλος πάντων, όλα αυτά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τα δούμε, για το πώς ο ίδιος τα ερμηνεύει και κυρίως πώς καταγράφεται η τάση σήμερα της αγοράς. Με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Κιωσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας. Είναι μια συζήτηση που συχνά πυκνά επανέρχεται και θα συνεχίζει να επανέρχεται όσο κρατάει η ακρίβεια, για το αν πράγματι η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να αποδώσει ή όχι.
1: Είναι ενδιαφέρον θέμα το ΦΠΑ από πολλές απόψεις. Ας δούμε 2-3 πραγματάκια και εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Καταρχάς, αντικειμενικά οι συντελεστές του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υψηλοί. Δηλαδή, έχουμε ένα 24% στα μη τρόφιμα και ένα 13% στα περισσότερα τρόφιμα. 13-24% είναι αυτοί οι δύο συντελεστές. Αυτή τη μέσο σταθμικά βγάζουν ένα συντελεστή περίπου στις αγορές μας σε ένα τυπικό καλάθι γύρω στο 15,5%. Αυτό είναι υψηλότερο από τις πιο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είχατε, η δικιά σας έρευνα, συγγνώμη, σας διακόπτω, την είχατε δημοσιεύσει, αν δεν κάνω λάθος, τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, με στοιχεία του Μαΐου, φέρνει την Ελλάδα δεύτερη στην επιβάρηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στη συμμετοχή, μάλλον, του ΦΠΑ. Στην τιμή του τρόφιμου, ναι.
1: Σωστά, είχαμε 10 χώρες που συγκρίναμε. Παραπάνω από εμάς ήταν μόνο η Βουλγαρία, η οποία είχε ένα οριζόντιο συντελεστή 20% σε όλα τα είδη. Τρόφιμα με τρόφιμα, τα χειρότερα 20%. Αλλά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι πλούσιες χώρες, έχουν σαφώς χαμηλότερους συντελεστές. Έχουν μονοψήφιους συντελεστές στα τρόφιμα, έχουν πολλά είδη στους αυτό που λέμε υπερχαμηλούς συντελεστές. ΦΠΑ 4%, 7% για παράδειγμα. Και έχουν και πολλά είδη στο 0% κάποιες από αυτές τις χώρες. Προφανώς, οπότε βγάζουν ένα πολύ χαμηλότερο μέσο συντελεστή ΦΠΑ. Άρα υπάρχει το προηγούμενο τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο θέμα με το ΦΠΑ είναι το τι θα σήμαινε μία μείωσή του. πρακτικά θα παίρναγε στις τιμές. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές. Η μία είναι να μειώνονταν ο συντελεστής οριζόντια, δηλαδή το 13 γινόταν 12% για παράδειγμα, ή κάποια είδη μεμονωμένα από το 13% θα πήγαινε στο χαμηλό συντελεστή ή στο 0, πήγαινε ας πούμε στο 6-6,5% δηλαδή ΦΠΑ. Αυτή η έκπτωση θα ήταν ουσιαστικά μια έκπτωση τιμή. Αυτό στο κανάλι του Supermarket τουλάχιστον που είναι το οργανωμένο για το εμπόριο θα παίρνει τελική τιμή σίγουρα, γιατί είναι κάτι που πάνω στην τελική τιμή του πρόεδρου μπαίνει το ΦΠΑ και με τους ελέγχους που υπάρχουν στις τιμές στο Supermarket και την διαφάνεια που υπάρχει στις τιμές και τα εργαλεία που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης να ελέγχει όχι μόνο τις τιμές, ακόμα και τα μικρά περιθώρια και των εταιριών, είναι δεδομένο ότι θα παίρναγε. Είναι ένα διαφορετικό θέμα αν το αντιλαμβανόταν ο καταναλωτής. Δηλαδή, ένα προϊόν που θα πηγαίνει το 13% στο 6% ΦΠΑ, θα τα δώσουμε μια μείωση περίπου 6-7%. Πρακτικά, δηλαδή, ένα προϊόν που, ένα οτιδήποτε, ένα ζυμαρικό, ένα ψητικό ψήμα, κάνει 1,87, με μια μείωση 6% θα πηγαίνει στο 1,78. Είναι κάποια λεφτά στην πραγματικότητα για να πει με μεγάλη, να το αντιληφθεί ο καταναλωτής, πρώτα είναι βάθος χρόνου. Αλλά μπορεί στο ράφι να μην γίνει αντιληπτό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο συγκεκριμένο. Προφανώς, αν πάμε στην οριζόντια μείωση που είπαμε από το 13% που να πάει στο 12% σε ένα εικονικό σενάριο, θα μιλάγαμε για πολύ λίγα λεπτά στην πραγματικότητα ένα προϊόν, το οποίο ο καταναλωτής πάλι δεν θα έλεγε ότι εγώ δεν βλέπω κάτι, ότι ψώνιζα χθες, ψώνιζα σήμερα. Συν ότι σε ένα περιβάλλον πληθωριστικό, τώρα έχουμε ένα πολύ χαμηλό πληθωρισμό αυτή την περίοδο, έχουμε ένα 0,4-0,7% ΦΠΑ. Αλλά αν μιλάγαμε σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον όπως αυτό που βιώσαμε την περίοδο 23 με 24 που είχαμε 7-8% πληθωρισμό, μια μείωση οριζόντια 1% απλά θα έκανε τον πληθωρισμό από 7-8-6-7. Δεν θα άλλαζε κάτι δηλαδή στην καθημερινή του καταναλωτή, οπότε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μπει στην κουβέντα. Από την άλλη είναι σαφές ότι έχουν αυξηθεί τόσο σημαντικά οι τιμές σε αγαθά τα οποία έχουν ανελαστική ζήτηση, δηλαδή που τα αγοράζουμε ανεξαρτήτως της τιμής στην πραγματικότητα, το οποίο σίγουρα έχει ευνοήσει πολύ τα δημόσια έσοδα και αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει κάποια στιγμή να την ανοίξουμε.
0: Ακριβώς σε αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ευέλικτη η κυβέρνηση. Τι θέλω να πω. Αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές. Οι τιμές αυξάνονται. Μάλιστα. Άρα που σημαίνει ότι κερδίζει εξαιτίας του ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην τιμή. Άρα όσο υψηλότερο είναι η τιμή ενός προϊόντος, τόσο μεγαλύτερο είναι το έσοδο του κράτους. Δεν θα μπορούσε μέρος λοιπόν από την αύξηση που δεν την είχε προϋπολογίσει. Τώρα έχει σήμερα που μιλάμε, μια δεδομένη εικόνα για τα έσοδά της σε σχέση με τις τιμές που έχουμε σήμερα. Αν μετά από δύο μήνες, υπόθεση εργασίας κάνω, έχουμε μια αύξηση των τιμών, μεσοσταθμικά εννοώ στα τρόφιμα, της τάξης του 7-8%. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και αύξηση αντίστοιχα των εσόδων από το ΦΠΑ. Μέρος έστω, αν όχι όλο, από το 6-7% δεν θα μπορούσε να το έχει συγκρατήσει η κυβέρνηση με μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που κερδίζει, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για εσωκέρδεια και κάποιοι διαβάζουν ήδη εσωκέρδεια από την πολιτεία απέναντι στον πολίτη, με την έννοια ότι κερδίζει από την αύξηση της τιμής. Μέρος λοιπόν δεν θα μπορούσε να το έχει επιστρέψει με τη μείωση του ΦΠΑ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Yeah. Εγώ μπορώ να το περιγράψω, μετά από εκεί πέρα μπορεί ο καθένας να βγάλει συμπέρασμα. Είναι πολιτική απόφαση το πώς το χειριστεί. Ένα θέμα που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει είναι ότι κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η τιμή. Δηλαδή, okay, ένα πρωινό να ανέβει 30% σήμερα και μετά από ένα χρόνο μειωθεί 30%, τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχει μειώσει το συντελεστή με ΦΠΑ. Η πολιτεία θα έχει μπει μέσα.
0: Με εξαίρεση το λάδι. Δεν θυμάμαι εγώ άλλο πρόβλημα. Με εξαίρεση το λάδι που όμω. Δεν θυμάμαι για τόσο μεγάλες διακυμάνσεις. Ό,τι αυξάνεται μπορεί να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή του, αλλά δεν θα επιστρέψει ποτέ στην αρχική τιμή. Στην εφετηρία.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Σε γενικές γραμμές αυτό συμβαίνει. Γιατί προσαρμόζεται η οικονομία σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο, μπορεί να ανέβει και να διορθωθεί, όπως έγινε με το ελαιόλαδο, όπως είναι πιο παλιά με το σπορέλαιο, όπως σε ένα βαθμό φαίνεται ότι μπορεί να γίνει και τώρα με τη σοκολάτα. Σε μεμονωμένα προϊόντα μπορεί να συμβεί αυτό, ναι. Τώρα. Απλά για να το δώσουμε λίγο για να γίνει αντιληπτό λίγο και στους ακροατές. Να το πω πριν, ένα πολύ πιο χοντρό παράδειγμα. Δηλαδή έχουμε ένα προϊόν το οποίο σήμερα έχει 100 ευρώ. Αυτό στα 100 ευρώ το κράτος πράττει, αν έχει 13% ΦΠΑ το προϊόν αυτό, 13 ευρώ. Αν μετά από ποιο χρόνο αυτό το προϊόν πάει στα 200 ευρώ, θα εισπράττει το κράτος 26 ευρώ ΦΠΑ από αυτό το προϊόν. Αν δεν αλλάξουν οι ποσότητες τις οποίες αγοράζουμε, πρακτικά θα έχει κερδίσει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, 13 ευρώ το κράτος παραπάνω, τα οποία μετά είναι θέμα καθαρά πολιτικό, αν επιθυμεί να τα διαχειρίζεται ως ΦΠΑ ή αν επιθυμεί να τα μοιράσει στην κοινωνία ή να αλλάξει το τελευταίο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι καθαρά, επαναλαμβάνω, πολιτική απόφαση. Αλλά αυτή σε γενικές γραμμές είναι η λογική.
0: Όπως αντιστοίχως γίνεται η πολλή συζήτηση και επανέρχεται συχνά πυκνά στο προσκήνιο για τη μείωση του ΦΠΑ, έτσι γίνεται και πολλή συζήτηση για το αν πράγματι η Ελλάδα είναι ακριβότερη σε σχέση με τις τιμές των τροφίμων κυρίως, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια σύγχυση. Μπερδεύουμε την αγοραστική δύναμη, δηλαδή την ικανότητά μας, τη δυνατότητά μας να ψωνίσουμε με το αν πράγματι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με άλλες χώρες. Το διαβάζω λάθος?
1: Πολύ σωστά. Όχι, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το σε τι πρόσβαση, σε τι ράφι, τι τιμές έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και στο τι μπορεί να αγοράσει με τα χρήματα που έχει στην τσέπη του. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και εμείς στο πλαίσιο της δουλειάς που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από δεκαετία, καταγράφουμε μια σύγκριση αναλυτική τιμών στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον έχουν φτάσει σε συγκρίνουμε 10 χώρες, ένα πολύ αναλυτικό καλάθι που περιλαμβάνει πάνω από 40 διαφορετικά προϊόντα, 40 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, πάνω από 8.000 θερματοληψίες σε 10 χώρες, που δείχνουν ότι το μέσο καλάθι, γιατί για το μέσο καλάθι μιλάμε, ότι το μέσο ελληνικό καλάθι είναι φτηνότερο από αυτές τις χώρες. Είμαστε φτηνότερος από χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, ακόμα και η Βουλγαρία, που κάτι μπορεί να κάνει εντύπωση σε πολλούς, έχουμε κάνει και συγκεκριμένη μέτρηση. Η αλήθεια είναι ότι η Βουλγαρία από το μπήκε στο ευρώ έχει σοβαρές αντιμήσεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και αρκετά φτηνότερα από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, πολλές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, που είμαστε σε υψηλά διψήφια ποσοστά φτηνότεροι σαν χώρα. Όχι σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα που είμαστε ακριβότερα από αυτές τις χώρες. Το οποίο είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την ανοίξουμε.
0: Προφανώς σε επιμέρους προϊόντα προφανώς θα βρούμε διαφορές, αλλά το ζήτημα είναι το grosso modo, δηλαδή το μεσοσταθμικό.
1: Παράδειγμα,
0: για σας το λέω. Συζήτησα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μόλις την περασμένη Κυριακή, με έναν φίλο ομογενή, μένει μόνη μας στη Δανία πάρα πολλά χρόνια και έρχεται συχνά διακοπές σχεδόν κάθε καλοκαίρι και μου εξηγούσε την Κυριακή με συγκεκριμένα παραδείγματα. Πώς επί της ουσίας, με εξαίρεση προς το παρόν το κόστος στέγης, η Δανία με την Ελλάδα έχουν περίπου τις ίδιες τιμές. Μου εξαιρούσε μόνο το κόστος στέγης που εκεί, όντως, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια ή οι τιμές για την αγορά κατοικίας, εξακολουθεί να είναι φθηνότερη από χώρες όπως για παράδειγμα τη Δανία. Στα υπόλοιπα όμως, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στην κινητή τηλεφωνία, που παρουσίαζε στοιχεία που δείχναν, αν όχι φτηνότερη τη Δανία, σίγουρα στα ίδια επίπεδα. Όταν λοιπόν λαμβάνει κάποιος μισθό σε κορώνες, ξέρω εγώ, 15.000 κορώνες, που είναι κάπου για 7-8.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όπως είπαμε και στην αρχή. Ναι, όντως. Η μισή στο εξωτερικό είναι πολύ ψηλότερη. Αυτό σίγουρα επηρεάζει το τι μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής. Ένα καλάθι στην Τανέση, δεν έχουμε τις Τανέσεις εκκλησίες μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι αποκλείται να είναι φτηνότερη από την Ελλάδα. Ούτε καν συγκρίσιμη δεν θα είναι, γιατί έχει διάφορους παράγοντες στη Βόρεια Ευρώπη που μας επηρεάζουν. Ξέρετε και τι προϊόντα βάζουμε μέσα στο καλάθι μας, επαναλαμβάνω. Αν βάλω το δόπτωμα και απορριπαντικά, μπορεί να βγουν συγκρίσιμα όντως. Αν βάλω μέσα πράγματα όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, αν βάλω μέσα φρέσκα προϊόντα, νοπά προϊόντα κτλ., αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα του καλαθιού. Είναι πολύ πιο φθηνά και πολύ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά προϊόντα, αλλά μην το ανοίξουμε και στο κομμάτι της ποιότητας, γιατί θα ξεφύγουμε. Αλλά το θέμα είναι στο τι μπορεί να γνωρίζει, μπορεί να ήταν, ας μην μπορεί να ήταν, γιατί μια χρόνο μετράμε, η Γαλλία να είναι 30% ακριβότερο το γαλλικό καλάθι, αλλά ο μέσος γαλλικός μισθός δεν είναι 30% ακριβότερο στην Ελλάδα, είναι 200% ευθυνότητας από την Ελλάδα. Οπότε προφανώς αυτό το gap αντισταθμίζει την οποιαδήποτε διαφοροποίηση και είναι διαφορετική εικόνα που έχει το επίπεδο ζωής ο κάθε πολίτης στην κάθε χώρα. Είναι μια κουβέντα που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση οι γενικότητες και τα μικρά δείγματα δημιουργούν στρεβλές εικόνες σε σχέση με την πραγματικότητα. Συν να πω ένα στοιχείο ακόμα, ότι σε κάποια προϊόντα πλέον δεν έχει να κάνει η τιμή που πουλιέται ένα προϊόν με το τι εισόδημα έχει αυτός που το αγοράζει. Έχει να κάνει με το τι κόστη για αυτό το προϊόν να παραχθεί. Το λέμε και σε πολυεθνικές εταιρείες, εκτός ας πούμε της αγοράς των προϊόντων, μέσα στην αγορά ρούχων. Ένα ρούχο για παράδειγμα, που πουλείται σε όλες τις χώρες από την ίδια εταιρεία. Δεν ρωτάει η εταιρεία τι μισθούς υπάρχουν σε κάθε χώρα για να διαμορφώσει την τιμή της. Έχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θέλει να εισπράξει για το συγκεκριμένο ρούχο και αυτό ζητάει από κάθε αγορά. Για κάποιους είναι πολύ φθηνότερο, ναι, στην Ευρώπη. Για εμάς που είναι οριακό.
0: Που καθορίζεται βέβαια και από τη φορολογική πολιτική κάθε χώρας, έτσι. Δηλαδή ενώ διαμορφώνεται η τελική τιμή.
1: Σίγουρα.
0: Ξεκινάει από το εργοστάσιο της Κίνας 10 ευρώ, λέω παράδειγμα. Εκεί είναι 10 ευρώ για όλο τον κόσμο. Βάλτε με εξαίρεση τα μεταφορικά. Εκεί αλλάζουν. Από εκεί πέρα, πέρα από αυτό το κόστος του μεταφορικό, οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της τιμής αφορά ουσιαστικά τη φορολογική πολιτική που ασκεί κάθε χώρα.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ παράγοντα που πειράζουν την ίδια. Είναι η φορολογία, η έμεση φορολογία, είναι στην ΑΣΦΠΑ, είναι η φορολογία στο εισοδήματος, είναι ακόμα και εργοδοτικές συσφώσεις, πάρα πολλά τα κόστη που μπαίνουν από το δημόσιο. Είναι άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν καμία φορολογία, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική δομή της χώρας, η απόσταση από τον χώρο παραγωγής. Είναι άλλα παράγοντα να προωθούν στο Βέλγιο και να πωλήσουν στη Γερμανία και είναι άλλα παράγοντα στο Βέλγιο και να πωλήσουν στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο δημογραφικό προφίλ, έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο γεωγραφικό προφίλ σαν χώρα με πάρα πολλά νησιά με πολύ μεγάλα κόστη, τα οποία δεν φαίνονται τα κόστη αυτά στις τιμές, είναι μια άλλη κουβέντα που δεν κάνουμε, και μια πολύ μεγάλη εποχικότητα λόγω του τουρισμού. Όλα αυτά πρέπει να τα βάζουμε στην εξίσωση όταν θα κάνουμε συγκρίσεις.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλω κλείνοντας την εκτίμησή σας, διότι συμφωνία είχαμε, αλλά συμφωνία δεν υφίσταται, εννοώ για τον πόλεμο και την ένταση στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω την αγορά, να επηρεάσει περαιτέρω το κόστος διαβίωσης και το κόστος των τροφιμών?
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη κρίση, η ανησυχία μας ήταν κυρίως να τα κάψουμε και την ενέργεια. Την κατάλληλη φορεστική αλυσίδα δεν είχε κάτι ιδιαίτερο από την περιοχή εκεί πέρα να μας επηρεάσει. Έχουμε περάσει πλέον κοντά ένα τετράμινο τώρα με αυξημένα κόστη, κυρίως καυσίμων, τα οποία όποια επίδραση είχαν να περάσουν στα πιο πολλά είδη φαίνεται ότι την έχουμε βιώσει. Δηλαδή αυτόν τον πληθωρισμό που βιώσαμε το προηγούμενο μήνα, που δεν ήταν υψηλό στο κομμάτι των τροφίμων, ήταν σε αρκετά συγκρατημένα, και ειδικά στο κανάλι του πρόγραμμα ήταν ακόμα χαμηλότερο. Δηλαδή μέτρησαν συνολικά σαν χώρα ένα πληθωρισμό γύρω στο 3%-3,5%, και στο κανάλι του πρόγραμμα ήταν γύρω στο 1-1,5%. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι που να μας σοκάρει, έχοντας βιώσει βέβαια μια πολύ δύσκολη τετραετία νωρίτερα. Άρα η εκτίμηση είναι ότι μάλλον έτσι θα συνεχίσουμε σε μια σταθερότητα το επόμενο διάστημα, χωρίς να περιμένουμε ότι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα έχουμε κάποιο πολύ απότομο πικ, κάποια πολύ, πολύ απότομη αύξηση. Φαίνεται λέει, ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μας ξημερώνει βέβαια, γιατί ζούμε σε μια αγορά που την τελευταία εξαετία από το 20 και μετά έχει ανεχθεί τα πάνω κάτω. Αλλά βάσει τουλάχιστον την εικόνα που έχουμε, δεν περιμένουμε κάτι σοκαριστικό μπροστά μας.
0: Κύριε Γιώσε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ, ο κ. Λευτέρης Κιωσές. Έχει ενδιαφέρον ότι την ίδια ώρα μια άλλη έρευνα από τον ΣΕΒΕ, την ουσιαστικά

τα όσα υποτίθεται έχουν αναλυθεί ως πρωτοβουλίες εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Εξέτασαν 32 μελέτες και 69 περιπτώσεις μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ και διαπίστωσαν ότι η μετακύληση στους καταναλωτές, δηλαδή η μείωση της τιμής, κυμαινόταν από 90% έως και 100%.

Από αυτό το μήνα, από 1η Ιουλίου, η Αυστρία ανήκει πλέον στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων καταπολέμησης του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Ο ΦΠΑ στην Αυστρία μειώθηκε από 10% που ήταν στο 4,9% σε ένα καλάθι επιλεγμένων βασικών προϊόντων, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, αυγά, κατεψυγμένα και φρέσκα λαχανικά, φρούτα, ρύζι, αλεύρι, ζυμαρικά, ψωμί, ακόμη και στο επιτραπέζιο αλάτι. Το δημοσιονομικό κενό για την Αυστρία διαμορφώνεται από αυτή τη μείωση του ΦΠΑ, διαμορφώνεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ και οι Αυστριακοί αποφάσισαν ότι θα καλυφθεί από την επιβολή φόρου επί των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Επίσης, δεν θα καλυφθεί όλο το ποσό από το φόρο στα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά. Γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητο να χρηματοδοτηθεί μείωση του ΦΠΑ και από τελωνιακό δασμό στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, όπως την Κίνα. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση, διότι και καλύπτεις μέρος του δημοσιονομικού κενού που δημιουργείται από τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και στηρίζεις έμεσα την ντόπια επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, στηρίζεις την παραγωγή στη χώρα ή στηρίζεις την παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να πάμε και επί του πρακτέου, φαίνεται ότι ήδη σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα των 20 ημερών έχουν διαπιστωθεί επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις από την μείωση του ΦΠΑ στην Αυστρία. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί από το 2,1 στο 1,1. Νωρίτερα την άνοιξη, τον Απρίλιο συγκεκριμένα, η Σουηδία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που προχώρησαν σε μείωση του ΦΠΑ κατά 50%. Έτσι, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώθηκε από το 12% στο 6% ως μέρος ενός συνολικού πακέτου μέτρων στήριξης οικονομίας. Το πακέτο μέτρων, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ, περιελάμβανε μειώσεις φορολογίας εισοδήματος και εταιρικών φόρων και ένα πρόγραμμα μη χρηματοδοτούμενων δημοσίων δαπανών με προϋπολογισμό 80 δισεκατομμύρια κορώνες, περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν οι Σουηδοί, γιατί δεν είναι εδώ πέρα μόνο οι μπαταξίδες, είναι παντού. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση που υπάρχει και ένα φρενάρι στους μπαταξίδες. Τι έκαναν λοιπόν οι Σουηδοί για να διασφαλίσουν ότι θα μετακυλιστούν οι μειώσεις ΦΠΑ στους καταναλωτές? Συγκρότησε μια επιτροπή τροφίμων για την παρακολούθηση των τιμών με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των σούπερ μάρκετ, ο οποίος χαρακτηρίζεται και στη Σουηδία από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.

Το πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου ο πληθωρισμός στη Σουηδία στα τρόφιμα πέρασε σε αρνητικό έδαφος με ετήσια μείωση μείον 5,4%. Το Μάιο η μείωση των τιμών στα τρόφιμα έφτασε στο μείον 5,9% και τον Ιούνιο στο 6,6%. Δηλαδή, πρόκειται όχι απλά για πλήρη μετακύληση της μείωσης του

ΦΠΑ και κάτι παραπάνω. Γιατί θυμίζω ότι ο ΦΠΑ ήταν στο 12 και πήγε στο 6. Και εδώ έχουμε μείωση των τιμών κατά μείον 6,6%. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη ως συμπέρασμα από τους Σουηδούς. Δεν μειώθηκαν απλά οι τιμές. Αυξήθηκαν και τα έσοδα στο λιανεμπόριο. Αντιφατικό. Οξύμορο. Αλλά έδωσαν ανάσα στους πολίτες και έτσι κατάφεραν να σπρώξουν την οικονομία με τη μείωση των τιμών. Έτσι λοιπόν είχαμε τον Ιούνιο αύξηση των εσόδων του λιανεμπορίου κατά 4,4%. Αν αυτή η αύξηση συνδυαστεί με την υποχώρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, η αύξηση του τζίρου είναι πολλαπλάσια του όγκου πωλήσεων που αθεστικά φτάνει έως και το 10%. Με αυτά και με αυτά, βλέποντας τι έχει συμβεί στη Σουηδία, βλέποντας τα πρώτα θετικά δείγματα στην Αυστρία και η Δανία, στην οποία αναφερθήκαμε πριν, εξετάζει μοντέλο μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

θυμίζουμε σε χώρες που είναι πιο κοντινές σε εμάς, όπως για παράδειγμα η Κύπρος, εφαρμόζεται όχι τώρα, όχι χθες, 3 χρόνια τώρα, βγαίνοντας από την πανδημία ουσιαστικά και τη μεγάλη οικονομική κρίση που αυτή προκάλεσε, εφαρμόζεται εδώ και 3 χρόνια μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Φρούτα, λαχανικά, παιδικό γάλα. Και από τον Απρίλιο μας πέρασε, του 2026, στη λίστα μπήκανε το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Για το δε ενεργειακό κόστος, η Κύπρος μείωσε περαιτέρω το ΦΠΑ στα ΕΚΕΚΑ, τιμολόγια ρεύματος, στο 5%. Ενώ έχει μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και αυτό αρνείται η κυβέρνηση να μειώσει, να πειράξει, στα καύσιμα, οι Κύπροι έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατά 8,33 λεπτά στο λίτρο. Μετά τη μείωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στη βενζίνη, στην Κύπρο ανέρχεται στα 35 λεπτά το λίτρο. Είναι το ελάχιστο που έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 35. Το μέγιστο είναι τα 70. Μαντέψτε, το έχουμε ξαναπεί, αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν ή για όσους το έχουν ξεχάσει να το υπενθυμίσουμε, μαντέψτε, είπαμε, το ελάχιστο που έχει αποφασίσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 35 λεπτά. Ήταν 43 λεπτά στην Κύπρο, το πήγαν 35. Το πήγαν στο ελάχιστο, δεν μπορούμε να το πάμε πιο κάτω, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Το άνωτατο όριο είναι τα 70 λεπτά. Μαντέψτε λοιπόν ποιος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ισχύει στην Ελλάδα, όσο το γνωρίζετε. Μα φυσικά, το ανώτατο όριο που είναι τα 70 λεπτά. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Έχουμε κατηχρωστούμενα από το πρώτο μέρος εκπομπής. Μίλησαμε για τον έλουρο της πολιτικής με την Κολοτούμπα. Η Κολοτούμπα δεν είναι εφεύρεση ενός πολιτικού ηγέτη. Με την Κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών, που μας είπε τον Απρίλιο, όταν είχε βγει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη χώρα μας και είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, και έτσι ως επικοινωνιακό αντιπερισπασμό ανακοίνωσε πομποδός ο κύριος Μητσοτάκης τον Απρίλιο ότι θα προτείνει την θέσπιση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού, και έκανε την Κολοτούμπα χθες και είπε αυτό οι βουλευτές δεν το θέλουν, άρα το αποσύρουμε. Ο έλουρος της πολιτικής, ο ένας, που θα πάμε στον έτερο έλουρο, τον κύριο Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο μέτρη της Κολοτούμπας, διαγωνίζονται οι δυο τους, ποιος είναι ο must matter, πως καλά τα λέω, ναι, ο must matter, ποιος είναι από τους δύο, θα εξηγήσουμε όπως εξηγήσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, θα εξηγήσουμε τώρα και για τον κύριο Τσίπρα. Διακοπή, μουσική, άνασα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με τον τελευταίο έλουρο, τον δεύτερο, τον έτερο έλουρο της πολιτικής. Μετά την. Είχαμε χθες. Ήταν η μέρα της Κολοτούμπας, θες. Είπαμε Κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη, που απέσυρα άρον-άρον την πρόταση για το ασύμβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Και είχαμε και την Κολοτούμπα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Κολοτούμπα, η δεύτερη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, έγινε μέσω συνέντευξης τύπου. Δεν τα πάρουν ο κύριος Τσίπρας. Μην την χρεώθηκε αυτή η Κολοτούμπα, έτσι, αυτοπροσώπος. Άφησε άλλους να κάνουν τα ακροβατικά. Βέβαια, τα πρώτα πράγματα από την αρχή, γιατί η Κολοτούμπα διεφάνει λίγες μέρες νωρίτερα, όταν ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας και ένας από τους ελάχιστους που είναι σήμερα στην ηγετική ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γαβρόγλου, στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, όπου είχε υποστηρίξει κάτι το οποίο προειδέαζε για αυτό που θα ακούγαμε χθες, σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε είπαν πολλοί ότι μπορεί να ήταν μια κακή διατύπωση από τον κύριο Γαβρόλου. Άλλο ήθελε να πει, άλλο εννοούσε, τα γνωστά τέλος πάντων. Χθες όμως, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν μια παραδρομή, μια αριθμία του κυρίου Γαβρόγλου, αλλά ήταν μια συγκροτημένη προγραμματική θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έτσι από χθες μπορούμε να μιλάμε, θα το πούμε ευγενικά, για μια μετατόπιση θέσεως και αλλαγή στάσης. Άλλος θα μπορούσε να το δει, ρε παιδί μου, πιο έτσι, τεχνοκρατικά, ως μια ακόμη κυβίστηση. Κάποιοι άλλοι όμως δεν μπορούν να μην επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη, άλλωστε έχουμε δώσει στην παγκόσμια πολιτική, στο παγκόσμιο πολιτικό λεξιλόγιο, έχουμε δώσει τον όρο ήδη από το 2015, μια περηφανή Κολοτούμπα.

Χθες λοιπόν που παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελλάς, η αρμόδια τομεάρχης ήταν σαφής. Μία κυβέρνηση, λέει, της Ελλάς δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα αναμορφώσει τον νόμο Πιερακάκη. Απλά θα θέσει αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια. Μάλιστα. Τι μας είπε η ελληνικέστερη συμπαράταξη? Επικαλέστηκε, λέει, την ασφάλεια του δικαίου. Δημιουργηθεί τώρα δίκαιο, αφού έχει το ναι. Και επίσης το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί χιλιάδες, λέει, φοιτητές, 1600 είναι για την ακρίβεια, στη συγκεκριμένη, μην τα πούμε χιλιάδες. Αυτοί το παρουσίασαν χιλιάδες, γιατί έτσι αναπτύσσεις και το αφήγημα του επιχειρήματος. Μη χιλιάδες, ακούει άλλους χιλιάδες, σου λέει, α, πού να πάνε τα παιδιά, το υλικό είναι τώρα, ό,τι έγινε γέγονε, ό, γέγονε, γέγονε, κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν μας είπαν χθες ότι είναι χιλιάδες. Σας λέμε εμείς ότι είναι 1660 αυτή τη στιγμή οι φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τόνισε επίσης η αρμόδια τομεάρχης ότι η Ελλάς δεν θα ίδρυε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά αφού ιδρύθηκαν, τι να κάνουμε τώρα. Το κυρίαρχο όμως και το προβληματικό, εδώ, ξέρεις, πέντε τα χάπια σου, μας ξεκαθάρισαν λοιπόν χθες ότι η Ελλάς δεν θα ψηφίσει, λέει, την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην επόμενη Βουλή, που θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, δεν θα αλλάξουν το status quo που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, δια της ανοχής τους, νομιμοποιούν, αποδέχονται, πάση περιπτώσει, τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά ταυτόχρονα δεν θα ψηφίσουν και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Που θα ανοίξει και συνταγματικά την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και θα έρθει το Σύνταγμα να εναρμονιστεί με τον νόμο. Περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να γίνει το ανάστροφο, αλλά πρώτα νόμο και πάμε το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, το ΣΤΕ έχει αποφανθεί, έχει πει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Προσπερνάμε την επίκληση των χιλιάδων που έχουν εγγραφεί, όπως είπαμε, στα πανεπιστήμια και πάμε σε ένα δυο σημεία. Αν η Ελλάς θεωρεί ότι το άρθρο 16 πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο, ποιο είναι το νόημα της υπεράσπισης του όταν αποδέχεται στην πράξη το θεσμικό αποτέλεσμα μιας νομοθεσίας που ακριβώς κατηγορήθηκε ότι το παραβιάζει? Μέχρι πριν λίγο καιρό, οι άνθρωποι της Ελλάς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, περί αυτού πρόκειται, ή ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι ο νόμος που άνοιξε την πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια παραβιάζει το Σύνταγμα. Αυτό έλεγαν. Πώς τώρα μας λένε ότι θα εφαρμόσουν τον νόμο ο οποίος παραβιάζει το Σύνταγμα?

η ασφάλεια δικαίου, επόμενο θέμα, σημαίνει ότι ένας νόμος δεν μπορεί να καταργηθεί. Αν αυτός ο νόμος ουσιαστικά προκαλεί ζήτημα για την ασφάλεια του συνταγματικού δικαίου, σύμφωνα με εκείνους που το υποστήριζαν, πώς αποδεχόμαστε να συζητάμε ότι υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια του δικαίου από τη μη εφαρμογή του νόμου? Μα αν ισχύει αυτό που περιέγραψε χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να ανατρέψει τις επιλογές της προηγούμενης, γιατί θα επικαλούνταν την ασφάλεια δικαίου. Αν αποδεχόμαστε ως αμετάκλητη την πραγματικότητα που δημιούργησε η κυβέρνηση αυτή, τότε εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο έρχεται η Ελλάς να παρουσιάσει ως πρόταγμα την πολιτική αλλαγή. Τι να αλλάξουμε ακριβώς? Ποιοι να αλλάξουν, μάλλον το ποιοι θα αλλάξουν το ξέρουμε. Σε τι θα αλλάξουν? Αυτό δεν μας λένε. Μάλλον μας το λένε. Δεν θα αλλάξουν σε τίποτα. Εμείς ξέραμε ότι η πολιτική υπάρχει για να αλλάζει πολιτικές που θεωρεί λανθασμένες ή αντισυνταγματικές. Όχι απλώς να τις διαχειρίζεται απλά διαφορετικά, έναν έτσι πιο ωραίο τρόπο, ένα ωραίο περιτύλιγμα.

Το πρόβλημα δεν είναι η θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βγήκαν να πούν ξεκάθαρα την αλήθεια και να αναγνωρίσουν ότι έκαναν λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα από την Ελλάς. Γιατί η αλλαγή στάσης, η αλλαγή θέσης, που μπορεί να είναι δύσκολη κτλ. Κτλ. Αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαστική. Το πρόβλημα με την χθεσινή παρουσίαση της Ελλάς είναι η δικαιολόγηση ή η προσπάθεια δικαιολόγηση, η επιχειρηματολογία που ήταν κάτι παραπάνω από τραγική. Με δύο λόγια, η Ελλάς χθες κατάφερε να βάλει ένα μεγάλο πολιτικό και επικοινωνιακό αυτογκόλ, αντί να εξηγήσει με ειλικρίνεια τις πρακτικές δυσκολίες της κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και να εστιάσει στο πώς θα στηρίξει τα δημόσια, προσέφερε απλόχερα στους πολιτικούς αντιπάλους της μια ορότερη πάσα για να την αποδομήσουν. Οι μεν αριστεροί την κατηγορούν ότι προδίδει την παραδοσιακή θέση της αριστεράς κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι δε δεξιοί της καταλογίζουν μια ακόμη κολοτούμπα. Τόσο απλά. Και κερατάδες και δαρμένοι.

Και στην προσπάθειά τους να τα πούνε όλα, έδωσε μια εικόνα περίπου αντιπροέδρου Εδεσαϊκού. Αν θες να καταλάβεις τη θέση της Ελλάδας για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν χρειάζεται να ψάξεις το πρόγραμμά τους. Ψάξε το βίντεο του αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού. Είμαστε κατά της κατάργησης, αλλά το ξανασκεφτήκαμε. Παραμένουμε κατά της κατάργησης, αλλά αν καταργηθεί δεν μας πειράζει. Είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε κιόλας. Άρα είμαστε σταθεροί στις μεταβαλλόμενες θέσεις μας. Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα χθες έκανε ό,τι έκανε ακριβώς η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη το 2019, αναλαμβάνοντας την εξουσία και παραλαμβάνοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι μας έλεγαν τότε? Διαφωνούμε με αυτό που ξεπουλήσανε, κάνανε, δείξαν, αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει νόμος του κράτους, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι τον εφαρμόσουμε στο ακέραιο, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας για ένα άλλο θέμα, κορυφαίο επίσης, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την εκπαίδευση συνολικά για τη χώρα, και μας λέει τι ακριβώς, ακριβώς το ίδιο. Διαφωνούμε κάθετα, οριζοντίως, διαγωνίως, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού ψηφίστηκε, το διαχειριστούμε, τι να κάνουμε.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Δίνει μάχη με τις φλόγες στα Βορίζια. Έχει ηχήσει νωρίτερα και το 112. Μια μεγάλη πυρκαγιά με πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έχουμε και δύο ελικόπτερα που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πάρα πολλά οχήματα, καθώς η φωτιά βρίσκεται κοντά στο χωριό των Βοριζίων. Είναι και υψηλή θερμοκρασία, είναι και η σχετικά έντονη άνεμη που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούει.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ζολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, τον διευθυντή του σταθμού μας, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι αυτήν τη στιγμή στην Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάμε με μία σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά. Πρόκειται για το οχηματαγωγό Έλυρος, απέπλευσε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το κάργο με 84 φορτηγά έκανε μία μανούβρα για να δέσει το λιμάνι και κάπου εκεί συγκρούστηκαν. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο politica.gr να δείτε καρέ-καρέ τη στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εξέλιξη αυτή. Θα δείτε ουσιαστικά τις ζημιές, τις φθορές που έχουν υποστεί τα δύο πλοία. Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το Ρόρο Κάργο έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Και για τα δύο πλοία, όπως ήταν φυσικό, απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα για να συνεχίσουν τα ταξίδια τους. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr. Έχετε δει φυσικά όλες τις προηγούμενες ημέρες πως το θέμα της καθαριότητας κυριαρχεί στη στήλη. Σήμερα ο Μιχαλής ο Καραμαλάκης μίλησε για μία φορά για την καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου, τονίζοντας πως οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν πού πάνε τα χρήματά τους. Αυτό το ανέφερε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράταξη επανήλθε ένα μήνα μετά τις πρώτες ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν δημόσιες αναφορές και καταγγελίες για τη λειτουργία της σύμβασης με τον ιδιώτη. Νομίζω ότι μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου δεν μπορεί να διαψεύσει αυτές τις καταγγελίες, γιατί παρά το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση είναι μυριάκριβη, τα αποτελέσματά της δεν τα έχουμε δει μέχρι και σήμερα. Από την πλευρά του λένε κάποιες πληροφορίες ότι ο ιδιώτης υποστηρίζει ότι δέχεται μιας μορφής πόλεμο και όπως ούτε καν οι δημότες βοηθούν στο να διατηρηθεί καθαρή η πόλη. Όπως και να έχει, τα λεφτά είναι πάρα πολλά και αν μη τι άλλο θα έπρεπε, όπως έχει επαναλάβει ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, να έχουμε μία από τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδος, αν όχι της Ευρώπης, γιατί μόνο έτσι θα ανταποκριθεί το κόστος στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδιώτη. Ο κύριος Καραμαλάκης, μιλώντας στον Νίκο τον Αγγελάκη, επέμεινε ακόμη ότι το τελικό κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Επανέλαβε τη φράση πως με τόσα χρήματα το Ηράκλειο πρέπει να λάμπει, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η σημαντική αύξηση του κόστους και των δημοτικών τελών πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης στον Νίκο τον Αγγελάκη νωρίτερα σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Όμορφη μέρα».
1: Κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Υποχρέωσή μου να ενημερώνουμε όποτε μας ζητηθεί τους δημότες και όχι μόνο του Ηρακλείου.
2: Κύριε Καραμαλάκη, πριν πάμε στο θέμα αυτό που προανήγγειλα, θα θέλατε να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με την παράσταση διαμαρτυρίες που έκαναν εκεί χθες οι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σχετικά με το τροχαίο που έγινε πρόσφατα και τη σχετική μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο κατά παντός υπευθύνου?
1: Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει συνέβη πριν λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε περαστικά στην κοπέλα και γρήγορα να γυρίσει στις δραστηριότητες, γιατί πραγματικά είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη, άκουσα πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον και με έκπληξη, θα έλεγα, αυτά που υπόθηκαν και αφορά τη μακροχρόνια ολιγορία των πάντων για αυτό το θέμα.
2: Mm-hmm.
1: Πραγματικά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι τόσα χρόνια να έχουν τεθεί αυτά τα θέματα και να μην υπάρχει, να μην έχει βρεθεί ακόμα μία λύση. Δεν στάθηκα όμως αυτό, γιατί εγώ πραγματικά έχω μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Δεν στάθηκα αυτό στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό τέλειωσε. Mm-hmm. Δεν ήταν ώρα αυτές να κάτσουμε να δούμε ποιος φταίει, γιατί φταίει και να ασχοληθούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτό ήταν για μένα το ζητούμενο. Υπήρξε η δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι μέσα στον Αύγουστο θα κατασκευαστούν κάποια πεζοδρόμια κλπ. Και θα προχωρήσουν κάποιες εργασίες. Νομίζω είναι αυτό που ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά όμως, να προλάβουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, από σήμερα το πρωί.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λυπηρό πάντως, έτσι.
2: Πάρα πολύ λυπηρό, ακριβώς, ακριβώς. Για άλλη μια φορά είμαστε επιμηθείς, κύριε Καραμαλάκη, επιμηθείς για άλλη μια φορά.
1: Όταν έχουν τεθεί τα θέματα, προκύπτουν από έγγραφα, από παραστάσεις, από σημαντήσεις, για χρόνια πολλά πίσω, εντάξει, δεν μπορεί να λειτουργεί.
2: Έτσι. Κύριε Καραμαλάκη, πείτε μας λοιπόν, δεν ξέρω τι απάντηση λάβατε από το Δήμαρχο στην ΕΡΙ. Λάβατε καταρχάς απάντηση από το Δήμαρχο για όλα όσα. Αλλά πρώτα να μας πείτε γιατί ακριβώς τον ελέγχετε τον Δήμαρχο.
1: Κοιτάξτε, 22 Ιουνίου, πριν ένα μήνα ακριβώς, είχα με Δημοτικό Συμβούλιο, είχα προστείλει μια επιστολή μου, mm-hmm. με την οποία έθετα τα θέματα της Σύμβασης Καθαριότητας.
2: Ναι.
1: Χθες επανήλθα, γιατί έχει περάσει ένας μήνας, τότε είχαμε επισημάνει, μάλλον είχαμε ζητήσει τότε από τη Δημοτική Αρχή επίσημη και τεκμηριωμένη άποψη, ενημέρωση για την εφαρμογή της σύμβασης. Είχαμε επισημάνει τις καταγγελίες, τους προβληματισμούς που υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας.
2: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα. Γιατί τα δημοσιεύματα και οι καταγγελίες ήταν καθημερινά. Γι' αυτό θεωρούσαμε ως υποχρέωσή μας, ως αξιωματική αντιπολίτευση, να θέσουμε αυτά τα θέματα και να πάρουμε απαντήσεις αν αξιοποιείται σχετικά με τα ζητήματα αυτά και τη διαχείριση του. Για τα ζητήματα αυτά, αν υπάρχει κατασπατάληση στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος,
2: mm-hmm.
1: για την αξιοποίηση του προσωπικού και δημοτικού εξοπλισμού κλπ. Κλπ. Όσο αφορά τη σύμβαση. Είχαμε θέσει λοιπόν τότε 4 ερωτήματα. Εάν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες υποδομές και εγκαταστάσεις και αν ο ανάδοχος διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό και μέσα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Mm-hmm. Το δεύτερο ερώτημα που βάζαμε ήταν σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνταν οχήματα και μέσα του Δήμου για την υποστήριξη της αποκομιδής.
2: Mm-hmm.
1: Και για ποιους λόγους και με ποιο ήταν το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για το Δήμο Ηρακλείου. Τρίτον, αν δημοτικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε εργασίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του αναδόχου, ιδίως στην αποκομιδή απορριμμάτων στο κέντρο και στην περισυλλογή οδοδών αντικειμένων. Mm. Και τέταρτον, εάν είχαν καταγραφεί αποκλήσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και αν είχαν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
2: Mm-hmm.
1: Στη συζήτηση λοιπόν που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22 Ιουνίου, ένα μήνα πριν,
2: mm-hmm.
1: αναγνώρισε ο Δήμαρχος ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της σύμβασης ήταν κάποιες ημέρες, μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, υπήρχαν προβλήματα σε επίπεδο προσωπικού, οχημάτων και υπηρεσιακής λειτουργίας. Αυτό το
0: ακούσατε τι είπε ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης για τα όσα υπάρχουν αυτή την περίοδο, τα όσα βλέπουμε, τα όσα διαδραματίζονται στον τομέα της καθαριότητας στο Ηράκλειο. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και πραγματικά κάποια στιγμή να καθαρίσει το Ηράκλειο. Πάμε σε άλλο θέμα, να μιλήσουμε για το κλιματολόγιο. Σας είπα και χθες μέσα από αυτή την εκπομπή ότι χαμός γινόταν στο κλιματολόγιο στον Σταυρωμένο. Πάρα πολλές οι αιτήσεις από ανθρώπους και ιδιοκτήτες που ήθελαν να ελέγξουν τα στοιχεία των περιουσιών τους, να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης. Προφανώς λοιπόν όλες αυτές οι φωνές ακούστηκαν και δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης για την ανάρτηση των κλιματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων. Σύμφωνα με το ελληνικό κτηματολόγιο, η ιδιωτική εταιρεία, επαναλαμβάνω για όσους δεν το γνωρίζετε, μετά τις έντονες αντιδράσεις, η προθεσμία αυτή λοιπόν είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026. Υπενθυμίζω ότι ο χρόνος έλεγε στις 27 Ιουλίου, δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα πάνω κάτω δόθηκε προθεσμία. Μετατέθηκε η ημερομηνία που κλείνει η ανάρτηση των αιτήσεων διόρθωσης, προκειμένου να προλάβουν και οι τελευταίοι πολίτες να διορθώσουν πλήρως ψηφιακά τα περιουσιακά τους στοιχεία στο κτηματολόγιο. Ας αφήσουμε λίγο την Κρήτη και πάμε μέχρι την Αττική, πάμε μέχρι την Ακρόπολη. Για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, για όσους δεν το έχετε ακούσει, ένας άνδρας με μαχαίρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προφανώς,

στο σημείο, τον ακινητοποίησαν. Διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί αρχικά σε ένα ζευγάρι τουριστών και τους είχε προκαλέσει μάλιστα και τραύματα με το μαχαίρι, και η γυναίκα έχει, η τουρίστρια δηλαδή, είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, και ο άνδρας φέρει τραύμα στο χέρι. Φυσικά επιτόπου έσπευσε και το ΕΚΑΒ για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθούν οι ξένοι επισκέπτες στο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι εμπειρία παίρνουν αυτοί πίσω μαζί τους στη χώρα τους. Έτσι δεν διευκρινίζεται από ποια ξένη χώρα ήρθαν για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Προφανώς ήταν και ένα όνειρο ζωής. Ξινό τους βγήκε. Συνελήφθη αυτός ο άνδρας. Δεν έχουμε πληροφορίες αν νοσηλεύεται και σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Φέρεται όμως να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Και όπως διαβάζω στο politica.gr, έχει και ποινικό παρελθόν. Δεν γνωρίζουμε αν είχε διαπράξει κάτι αντίστοιχο. Όπως και να έχει, πλέον είναι στα χέρια των αρχών και των ειδικών, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άλλοι άνθρωποι από αυτό το φωνικό αμόκ το οποίο τον κατέβαλε. Και πάμε μέχρι τους καλούς λιμένες. Εκεί είχαμε νέα άφιξη μεταναστών, 36 αλλοδαποί. Έφτασαν πάλι στα παράλια της Κρήτης, δεν έχει τέλος αυτή η διαδικασία, ο καιρός είναι και καλός, και έρχονται να προσθεθούν στο κύμα των μεταναστευτικών ροών που συνεχίζεται με αμοιωτή ένταση. Είναι κάμποση πάλι όσοι έχουν έρθει. Έχουμε όμως και συλλήψεις διακινητών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού. Υπάρχουν στα χέρια τους άνδρες οι οποίοι φέρονται να έχουν κατανομαστεί από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως οι διακινητές. Τώρα βασικά αυτοί είναι τα μικρά ψάρια, κυρίες και κύριοι, γιατί τα μεγαλύτερα ψάρια που λαμβάνουν και χρηματικά ποσά από 1.500 έως 3.000 δολάρια έκαστο για κάθε κεφάλι, νομίζω είναι πολύ μακριά από τις λιμενικές αρχές.

Για όσους θα αφήσετε το Ηράκλειο και θα κινηθείτε στην Αττική, να σας ενημερώσω ότι εκεί έχουν έξυπνες κάμερες. Εμείς εδώ ακόμη δεν έχουμε. Είναι σε πλήρη λειτουργία, είναι 388 και ήδη έχουν κοπεί 4.000 κλήσεις από αυτές τις έξυπνες κάμερες στην Αττική. Είναι τα στοιχεία της τροχέας για παραβάσεις που έχουν ήδη βεβαιωθεί. Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν και άλλες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του politica.gr, σε πλήρη λειτουργία. Και μην ξεχνάτε ότι τους περιμένουμε και εδώ στην Κρήτη. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα έρθουν. Πάντως θα έρθουν και εδώ. Θα βάλουμε μυαλό, δεν ξέρω. Υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ, αντικανονικές προσπεράσεις είναι τα κυριότερα αίτια που δυστυχώς προκαλούν τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Μακάρι το καλοκαίρι από εδώ και στο εξής να κυλήσει ανέμακτα, αλλά ήδη έχουμε καταγράψει κάμποσα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα και φέτος το καλοκαίρι. Και μια που είπαμε για μετανάστες, εγώ πραγματικά απορώ μερικές φορές. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στο πρώτο εξάμηνο του 26 και έχει αυξηθεί η απέλαση έως και 40%, αλλά και οι αναγκαστικές επιστροφές. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν ξέρω που έχουν μειωθεί. Εμείς εδώ στην Κρήτη τους βλέπουμε μέρα με τη μέρα, και αν μπείτε και στα social media του politica.gr θα δείτε, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, μία ακόμη βάρκα, ένα φουσκωτό που εχθές έφερε στην

η Ιερά Πέτρα κάμποσους μετανάστες και μάλιστα η άφηξή τους καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο ενός κατοίκου της περιοχής, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο, έτσι, δηλαδή μέχρι και πλακίτσα κάνουν μεταξύ τους για το πόσοι αφήκθησαν σήμερα, πόσοι ήρθαν χθες, προχθές και ούτω καθεξής.

Να το και το νέο τροχαίο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύεται 78χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε όταν έπεσε στο δρόμο στην είσοδο της μαρίνας του λιμανιού του Ρεθύμνου, προσπαθώντας να αποφύγει ένα αυτοκίνητο. Επειδή πρόκειται για παραλιακή, στο σημείο έσπευσε το λιμενικό σώμα και το ΕΚΑΒ, που προσπαθεί να βγάλει μια άκρη το πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Ευτυχώς από την πτώση ο ηλικιωμένος δεν τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, και επαναλαμβάνω, τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνά το λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο έχει αναλάβει και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

0: Πάμε σε πολιτικές ειδήσεις. Έχουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος στο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε το ύψος των πόρων, μιλάμε για 23 δις ευρώ που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και για επενδύσεις, και ήταν, λέει, απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης που ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του. Έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, γιατί ερωτήθηκε πάλι από τους δημοσιογράφους. Και τι άλλο από αυτό το ρεπορτάζ, εκεί ήταν και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το ευρύτερο νόημα της ανάπτυξης είναι να χτίσεις πάνω σε όσα έχεις ήδη κατακτήσει και να επενδύεις σήμερα σε όσα η χώρα θα χρειαστεί αύριο, δηλαδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, Βαγγέλια. Έχουμε φτάσει στις 12:31 λεπτά, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Εκτάκτος μαζί σας, καθώς είμαστε στην ώρα της ραδιοφωνικής πηξίδας του Κώστα Λιγάρδου, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια. Όμως δεν υπάρχει άδεια στην πολιτική και υπάρχουν νέες δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της interview. Θα σας τη διαβάσω, γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νέα δεδομένα στο πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων, καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση πριν από τη θερινή ανάπαυλα, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 26,8% και προβάδισμα 11 ποσοστίων μονάδων έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται λοιπόν η Ελλάς με 15,8, ενώ το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 10,1% και απέχει πλέον περισσότερο από τη δεύτερη θέση από ότι από την Ελληνική Λύση, η οποία ακολουθεί με 8,9%. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση της interview, η απόσταση της Ελλάς από το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στις 5,7 μονάδες. Αντίθετα, η διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση περιορίζεται στη 1,2 μονάδα, στοιχείο που αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την τέταρτη θέση. Η δημοσκόπηση ασχολήθηκε και με τα κόμματα γύρω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Και έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα της δίνουν ότι οριακές είναι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων που κινούνται κοντά στο εκλογικό όριο του 3%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,1%, η Φωνή Λογικής 3% και η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%. Με βάση τα ποσοστά της δημοσκόπησης, τα τρία κόμματα χωρίζονται μεταξύ τους από μόλις 0,2% της μονάδας. Κάτω από το 3% βρίσκονται οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% επιλέγει άλλο κόμμα. Συνολικά, το 14% των ερωτηθέντων δεν δηλώνει πρόθεση ψήφου υπέρ κάποιου από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στην μέτρηση. Όμως, θα σας διαβάσω αναλυτικά την πρόθεση ψήφου για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8%, η Ελλάς στο 15,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%, η Ελληνική Λύση στο 8,9%, το ΚΚΕ στο 5,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,3%, το ΜέΡΑ25 στο 3,1%, η Φωνή Λογική στο 3%, η Πλεύση Ελευθερία στο 2,9%, οι Δημοκράτες στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%. Άλλο κόμμα αποφάσισαν όσοι απάντησαν πως είναι το 5% και οι αναποφάσιστοι παραμένουν 9%. Στο 12% είναι η πιθανή ψήφος σε κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Ένα επιπλέον 9% απαντά ότι θα ήταν λίγο πιθανό να επιλέξει ένα τέτοιο κόμμα και κατά συνέπεια το συνολικό ποσοστό όσων δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ψήφου σε πολιτικό σχηματισμό με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό ανέρχεται στο 21%. Πάμε λίγο να δούμε τι είπανε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις το 7% όσων απάντησαν στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βλέπει νέα δυναμική στον ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου. Υπενθυμίζω πως η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες ως προς τη δυνατότητά της να ενισχύσει πολιτικά το κόμμα. Έτσι λοιπόν, μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων εκτιμά ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ και το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ανέρχεται στο 11%. Έχει τα πορεία και για τον Παύλο Πολάκη. Πάμε να δούμε, γιατί για τον Παύλο Πολάκη τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23%.
30% στο σύνολο του δείγματος και στο 30% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, και η απάντηση κανένας, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή ότι δεν μπορούν να δώσουν νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγράφουν περιορισμένες προσδοκίες. Από εκεί και πέρα η δημοσκόπηση έχει και την εμπιστοσύνη στα άλλα κόμματα. Χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης καταγράφονται και για τους βασικούς πολιτικούς θεσμικούς φορείς. Και στην ίδια δημοσκόπηση απάντησαν και μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς το 44% θεωρεί ότι έχουν αδικηθεί αρκετά από την κυβερνητική πολιτική, και μόλις το 5% απαντά ότι καμία κοινωνική ομάδα δεν έχει αδικηθεί από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνω με το γεγονός ότι το 29,9% πιστεύει ότι εμπιστεύεται για τη διακυβέρνηση της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ για τη δεύτερη θέση ισοβαθμών ο Αλέξης Τσίπρας, και η απάντηση, αυτό είναι το ενδιαφέρον, κανένας, είναι στο 16,6%. Πολύ απεσιόδοξους τους βρίσκω, Βαγγέλη, αυτούς που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση. Αυτά και με τη νέα δημοσκόπηση. Μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάζουν δημοσκοπήσεις, όμως δεν πρέπει επίσης να ξεχνάτε πως την απόφαση θα την έχουμε μετά τις εκλογές, γιατί τον νικητή τον βγάζει μόνο η κάλπη.

να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι στο πλευρό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το κτηματολόγιο, στηρίζει δηλαδή το γεγονός της παράτασης, και οι δικηγόροι οι οποίοι εμπλέκονται και οι πολιτικοί, οι μηχανικοί οι οποίοι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν είχαν κάνει ένα μικρό χαμόλι, τα κατάφεραν. Δεν ξέρω βέβαια και αν αυτή η παράταση μέχρι τις 3 Αυγούστου θα βοηθήσει. Όπως και να έχει, μέχρι στιγμής ικανοποιημένους τους βρίσκω. Δεν βλέπω όμως και από την άλλη πλευρά από το ελληνικό κτηματολόγιο να έχουν πρόθεση για νέα παράταση. Οπότε σπεύσατε να δείτε πώς θα συμμαζέψετε τα ασημάζευτα. Γιατί να σας πω, είναι πολλά τα προβλήματα. Αλήθεια, επειδή έτυχε να βρεθώ και στο κτηματολόγιο, άλλοι προσπαθούσαν να βρουν τι έχει δηλωθεί το οποίο δεν τους ανήκει. Άλλοι προσπαθούσαν να ξεμπερδέψουν τα κτήματά τους γιατί θεωρούνταν δασικές εκτάσεις. Άλλοι προσπαθούσαν να βρουν τους γείτονες που τους είχαν πάρει από μία ελιά μέχρι πάρα πολλά στρέμματα. Ξέρω ότι είμαστε Έλληνες και τρέχουμε τελευταία στιγμή, αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ αυτές τις διαδικασίες, γιατί αν δεν τακτοποιηθούν τώρα όλα αυτά, στο μέλλον, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μας κοστίσουν πάρα πολύ ακριβά και θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη και αν ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Για τον καύσωνα δεν είπαμε. Για τον καύσωνα δεν το λες. Σημαντική άνοδο του υδραργύρου το λες. Είναι σε επιφυλακή όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, έχουν θέσει σε λειτουργία τους κλιματιζόμενους χώρους από τα Χανιά μέχρι και το Λασίθι, έχουν δώσει βάρος σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, όπως είναι οι άστεγοι. Θα είναι δύσκολες οι μέρες μέχρι και αύριο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Αν υπάρξει φυσικά κάποια άλλη ενημέρωση θα σας την μεταφέρουμε. Χθες το βράδυ όμως, να σας πω, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που επέλεξαν να μείνουν μέχρι αργά στις παραλίες του νησιού, και ξένοι και Έλληνες, να κάνουν την παρέα τους στην παραλία, να δροσιστούν με βουτιές. Σήμερα υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε και πάλι, γιατί εντάξει, γιατί να κάθεσαι μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένος όταν μπορείς και έχεις τη δυνατότητα αυτή να πας σε μια παραλία και να πάρεις έτσι ανάσες δροσιάς δίπλα στο κύμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να μείνετε συντονισμένοι στο Πολίτικα 89,8 και να μπείτε και στο politica.gr για να διαβάσετε αναλυτικά τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media του σταθμού μας, το TikTok, το Facebook και το Instagram, για να βλέπετε τις σύντομες ειδήσεις σε μικρά βιντεάκια, στα γνωστά Reels, όπου είναι ποικίλα, είναι από παράξενα, είναι περίεργα, είναι πολιτικές ειδήσεις, είναι ειδήσεις επικαιρότητας. Μπείτε στον κόπο, πληκτρολογήστε politica.gr, επισκεφτείτε τα social media για να δείτε λίγο διαφορετικά τις ειδήσεις της ημέρας και όχι μόνο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Σολίτινας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1. Καλό μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
0: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα κι αν είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κρήτη σήμερα είναι η εξής. Έθριος καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η Κρήτη σήμερα είναι στο κίτρινο. Να ξέρετε, όλη η Κρήτη είναι στο κίτρινο, βαθμός δηλαδή επικινδυνότητας για πυρκαγιά 3, και βλέπω ότι υπάρχουν περιοχές σήμερα στην Ελλάδα που είναι ο χάρτης κόκκινος για αυτές. Δηλαδή είναι η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα και η Κορινθία και η Αργολίδα. Και από ό,τι άκουγα χθες, μάλλον διάβαζα εχθές, οι επικεφαλής της πυροσβεστικής προειδοποιούσαν για μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές, τις κόκκινες που προανέφερα, διότι θα πνέουν καταβάτες άνεμοι, δηλαδή άνεμοι που πνέουν από τα βουνά προς τα κάτω. Είναι οι ίδιοι άνεμοι που έκαψαν τότε το μάτι. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Αυτοκινήτων. Αλλά θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχελάκη με την ιδιότητά του ως μέλος της Παγκρήτιας Επιτροπής για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς, του τρένου δηλαδή που λέμε, στην Κρήτη. Το θέμα μας θα είναι η επικείμενη διάσκεψη που θα έχουν τα μέλη της Παγκρήτιας Επιτροπής για το τρένο με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Και όπως διάβασα σε σχετικό δημοσίευμα, αυτή η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη να γίνει για την ερχόμενη Δευτέρα. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και πρόεδρο του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κονταξάκη, και το θέμα μας θα είναι η αντίθεση που διατύπωσαν τα μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια αντίθεση την οποία διατύπωσαν σε ένα σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν χθες. Έχουμε επίσης προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον γνωστό Ηρακλειώτη μαέστρο, τον κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη, για ένα θέμα πάλι έτσι που κάνει υπερήφανο και τον ίδιο βέβαια, αλλά και την Κρήτη, καθώς έλαβε πρόσκληση από την Φιλαρμονική του Μανχάταν για συναυλία βέβαια στη Νέα Υόρκη. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ο κύριος Φουρναράκης και πάει στη Νέα Υόρκη για να παρουσιαστεί το έργο του στο Carnegie Hall, το γνωστό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Θα μας πει και πώς βίωσε αυτή την επίσκεψη σε αυτήν την μητρόπολη του κόσμου όπως είναι η Νέα Υόρκη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 30η εβδομάδα του 2026 και στην 203η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:20 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:31 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 8 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα δύο από τις πιο αγαπητές μορφές του χριστιανισμού, την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο και εις Απόστολο, και την Αγία Μαρκέλα τη Χιοπολίτιδα. Τιμώνται επίσης ο Όσιος Μενέλαος και ο Άγιος Πομπιανός ο Μάρτυρας. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Μαγδαληνή, Μαρκέλα, Μάρκελος, Μενέλαος και Μαριαλένα. Χρόνια τους πολλά! Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε την 22 Ιουλίου ως Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους για να τιμήσει τη μνήμη των 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Άντερς Μπέρινγκ στις 22 Ιουλίου του 2011. Η σχετική απόφαση, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα sansimera.gr, ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου του 2014. Και διαβάζω μέσω τεχνητής νοημοσύνης από το ίντερνετ. Βεβαίως, στις 22 Ιουλίου του 2011 η Νορβηγία συγκλονίστηκε από μια μεγάλη τρομοκρατική επίθεση που διέπραξε ο ακροδεξιός νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, με αποτέλεσμα το θάνατο 77 ανθρώπων. Στις 3:25 το μεσημέρι, ο δράστης πυροδότησε ένα παγιδευμένο φορτηγό με βόμβα στην κυβερνητική συνοικία του Όσλο, έξω από το γραφείο του τότε πρωθυπουργού Γιένς Στόλτεμπεργκ. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες. Λίγη ώρα αργότερα, ο Μπρέιβικ, μεταφιεσμένος σε αστυνομικό, μετέβη στο κοντινό νησί Ούτεγια, όπου πραγματοποιούνταν η θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος. Εκεί άνοιξε πυρ αδιακρίτως, δολοφονώντας εν ψυχρό 69 άτομα, στην πλειονότητά τους εφήβους και νεαρά παιδιά. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Και όπως διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου. Θεσπίστηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της υγείας του εγκεφάλου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας είναι η Διεθνής Ένωση των Εθνικών Νευρολογικών Εταιριών που δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες το 1957. Σήμερα αντιπροσωπεύει περισσότερες από 100 επαγγελματικές εθνικές ενώσεις νευρολόγων σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Κύριοι στόχοι της είναι η προώθηση της νευρολογικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίως και η προώθηση της νευρολογικής υγείας. Και αφού κάναμε τις αναφορές στις επετείους, να κάνουμε και τις αναφορές βεβαίως στην επικαιρότητα. Γι' αυτό εξάλλου είμαστε εδώ. Και βλέπω τώρα ότι στην κρατική ραδιοτηλεόραση, στο Nerd News, είναι η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και λέει πως αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

η ζέστη, ο καύσωνας που βιώνουμε και εμείς εδώ, βέβαια δεν βιώνουμε τόσο μεγάλες θερμοκρασίες όσο βιώνουν στην άλλη Ελλάδα, στη Λάρισα παραδείγματος χάρη. Μόνο είδα μία ανάρτηση στο Facebook εχθές που έλεγε ότι εκεί στη Μεσαρά χτυπήσαν 40 διάρια και 43 άρια. Το θέμα είναι ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παραδείγματος χάρη στην Νότια Κρήτη σήμερα δίνει 38. Και εδώ 36 εδώ στη Βόρεια Κρήτη, να το πούμε έτσι. Στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Αυτός όμως ο καύσωνας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Και βλέπω εδώ ότι η συνάδελφος η Μαρία Μαυρομάτη μεταδίδει ότι ξαφνική διακοπή είχαμε στην ηλεκτροδότηση στην Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου βεβαίως, προκαλώντας αναστάτωση όπως αναφέρει σε κατοίκους και καταστηματάρχες. Τα μαγαζιά ξεκίνησαν να κατεβάζουν ρολά και οι τουρίστες, όπως αναφέρει και το σχετικό φωτορεπορτάζ του politica.gr, επιστράτευσαν φακούς και κινητά προκειμένου να κινηθούν στους δρόμους. Προς ανακούφιση όλων, η ηλεκτροδότηση επανήλθε μετά από λίγα λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη, μπορώ να υποθέσω, δεν ξέρω, μπορώ μόνο να υποθέσω, γιατί κάθε φορά που υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, ή πολύ ζέστη δηλαδή, ή πολύ κρύο, ή πολύ άνεμος, οι υποδομές του ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως καταραίουν. Η μόνη υπόθεση που μπορώ να κάνω είναι ότι είναι παλαιό το δίκτυο. Αλλά εάν είναι παλαιό και εφόσον υποτίθεται ότι εξυγχρονιζόμαστε όσον αφορά τις υποδομές, γιατί δεν το αλλάζουμε? Γιατί δεν κάνουμε κάτι σε αυτή τη χώρα επιτέλους, ούτως ώστε να λειτουργούμε ως μια αξιοπρεπής χώρα? Και βέβαια αυτές οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να στοιχήσουν. Μπορεί να στοιχήσουν ακόμη και ζωές. Όχι, εκεί όποτε υπάρχει μια ακραία καιρική συνθήκη, οι υποδομές να καταραίουν.

Όσον αφορά στον καύσωνα, η ιστοσελίδα artnews.gr αναφέρει ότι σε συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται η χώρα τα τελευταία 24 ώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν συνεχείς συστάσεις προς

Και λέει η ίδια δημοσίευση στο Earth News ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από αύριο Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα και πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες ώστε να αποβάλουν τη συσσωρευμένη θερμότητα τα κτίρια και ο αστικός ιστός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ακολουθήσει νέο κύμα καύσωνα. Επαναλαμβάνω, πάντα είναι γραμμένο το ρεπορτάζ με τις θερμοκρασίες που βίωσε η υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι η Κρήτη. Δεν λέω ότι δεν κάνει ζέστη εδώ. Είναι συνθήκες καύσωνα αυτές που ζούμε. Αλλά οι συνθήκες στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι χειρότερες.

Να ξαναπώ τι προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έθριο καιρό, άνεμοι που θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

έδωσε μια πρώτη είδηση στο Earth News σχετικά με τα όσα είπε η κυρία Ζαχαράκη. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Ζωβία Ζαχαράκη και όπως σας είπα και εγώ προηγουμένως, μιλώντας στο Earth News και στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλιμίντζου, στην εκπομπή Συνδέσεις. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Να ευχηθούμε στα παιδιά για άλλη μια φορά να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ένα μυστήριο καλύπτει τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου στην Αθήνα και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης το Earth News αναφέρει ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Τετάρτης, της Τρίτης, εντοπιστήκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 10 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν άμεσα το χώρο προκειμένου να ξεκινήσουν τις προβλεπόμενες έρευνες και τη συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. Τη σοβαρότητα της υπόθεσης καταδεικνύει το γεγονός ότι την προανάκριση έχει αναλάβει Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου, όπου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τραύματα ή τα ακριβή αίτια θανάτου. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

να προσφύγετε στα air condition σήμερα, αν και πολύ φοβάμαι ότι αυτές τις πτώσεις του ρεύματος την προκαλούν τα air condition, ζήτηση είναι μεγάλη, αλλά παραλαμβάνω, δεν φταίνει τα air condition, φταίει το γεγονός ότι έχουμε αδύναμο ηλεκτρικό δίκτυο. Το δίκτυό μας θέλει ενίσχυση και θα πρέπει οι αρμόδιοι να το φροντίσουν αυτό. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας όσο περνούν τα χρόνια θα αυξάνονται. Οπότε αυτά τα δίκτυα πρέπει και αυτά να ενισχύονται.

να παραμένουν ενδεχομένως, γιατί επαναλαμβάνω δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω, ενδεχομένως σε κάποιες προηγούμενες δεκαετίες. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά σε αυτό. Έχει στίχο της σημερινής εορταζόμενης Αγίας, της Αγίας Μαρκέλας, και είναι η στίχη αυτή του τραγουδιού του Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2018. Ο γνωστός στιχουργός, ποιητής και στιχουργός θα έλεγα εγώ, είναι εξαιρετικά ποιοτικός ο στίχος του Μάνου Ελευθερίου. Και ακούμε το Δημήτρη Μητροπάνο στο γνωστό «Άλλος για χείο τράβηξε».

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του στην Αθήνα ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Σύσκεψη σήμερα στις 2 το μεσημέρι στο Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή για την οδική ασφάλεια μετά το σοβαρό τροχαίο με 20χρονη φοιτήτρια στο ΙΤΕ. Στη συνάντηση έχουν κληθεί φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι, ερευνητές και πανεπιστημιακοί. Στο μεταξύ, άμεσες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο σημείο του ατυχήματος υποσχέθηκε η Δημοτική Αρχή. ΕΔΕ για τη σύγκρουση πλοίων στη Σούδα διέταξε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής είπαν χθες όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Κίτρινος συναγερμός στην Κρήτη, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Καταβάτες άνεμοι αναμένονται σε περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο Μάτι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε πυροσβεστική και στρατό. Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω καύσωνα. Περιορισμένης διάρκειας αλλά με μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος η σημερινή έξοδος των Αμερικανικών μαχητικών στο Ιράν. Ανωδική πορεία για το πετρέλαιο που φτάνει πλέον τα 92 δολάρια το βαρέλι. Διπλή προπόνηση σήμερα για τον Όφι επί Ολλανδικού εδάφους. Οι κυπελούχοι Ελλάδας θα δώσουν 4 φιλικά παιχνίδια αρχής γενομένης το Σάββατο κόντρα στην Go Ahead Eagles. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletics.gr και το gedikoulet.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
4: Να σας πω πριν προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, στη σημερινή επικαιρότητα, γι' αυτό εξάλλου όπως σας λέω και από την αρχή της εκπομπής είμαστε εδώ, να δούμε δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, να αναδείξουμε και τα δικά μας, αυτά που επιλέγουμε δηλαδή και που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Να σας πω τώρα και κάτι για όσους ενδιαφέρονται για την προετοιμασία του Όφι. Να σας πω δηλαδή ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφι, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά λοιπόν συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρά 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφι. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία, Μανώλης Σαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στη λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο. Όπως θα ακούσατε και θα διαβάσατε, χθες έγινε στην πλατεία Ελευθερίας διαδήλωση κατά της εγκατάστασης δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Με κεντρικά συνθήματα λοιπόν «Μια φωνή όχι στη δομή» και «Όχι δομή εδώ ακούστε το λαό», οι συγκεντρωμένοι χθες στην πλατεία Ελευθερίας διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στην προτινόμενη χωροθέτηση, ενώ η προσέλευση ήταν σταδιακά αυξανόμενη σε αυτήν την διαδήλωση, όπως διαβάζω και το σχετικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα μας politika.gr. Οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, σύμφωνα με τις οποίες απομένουν οι τελευταίες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι έχουν προαναγγείλει ότι θα κινηθούν και νομικά, επισημένοντας πως η προσφυγή είναι ήδη έτοιμη και θα κατατεθεί μόλις εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη. Παράλληλα, ζήτησαν συνάντηση με τον Υπουργό, εξακολουθούν να ζητούν ένα πάγιο αίτημα, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου και του Περιφερειάρχη Κρήτης. Υπενθύμησαν οι κάτοικοι ότι τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Ο Δήμος έχει επαναβεβαιώσει τη θέση του μέσω του ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η αυτοψία της πολεοδομίας στο χώρο. Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας έχουν δεχθεί τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ζήτησε τη δημόσια επαναβεβαίωση της αρνητικής στάσης της Περιφέρειας. Μεταξύ των βασικών επιχειρημάτων, λέει το ρεπορτάζ του politika.gr, μεταξύ των βασικών επιχειρημάτων που προβάλλουν οι κάτοικοι, είναι και η επικινδυνότητα του σημείου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, όπου όπως υποστηρίζουν καταγραφεί αρκετά τροχαία ατυχήματα. Οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η λειτουργία της δομής θα επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία στην περιοχή, επιμένοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους μέχρι να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη επιλογή χωροθέτησης.

Πολύ σοβαρό ήταν αυτό το επεισόδιο με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα. Και με την ίδια σοβαρότητα το αντιμετωπίζει και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Τη διενέργεια λοιπόν ένορκης διοικητικής εξέτασης για τη σύγκρουση επιβατηγού και φορτηγού πλοίου στο λιμάνι της Σούδας διέταξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με στόχο να διαλευκαθούν πλήρως συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα. Ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι έδωσε σχετική εντολή στον αρχηγό του λιμενικού σώματος προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης και να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας έδωσε εντολή στον αρχηγό του λιμενικού σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του, έγραψε στην ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Ναυτιλίας. Υπενθυμίζεται, λέει η σχετική δημοσίευση του politica.gr, ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας χθες, όταν επιβατηγό και φορτηγό πλοίο συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η ένορκη διοικητική εξέταση αναμένεται να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί τι οδήγησε στο συμβάν και αν προκύπτουν τυχόν ευθύνες.

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατενιών και των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρονικών οχημάτων έφερε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι νέες ρυθμίσεις που πλέον αποτελούν νόμο του κράτους, εκτός από την απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, περιλαμβάνουν και αυστηροποίηση των προστήμων τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις εταιρείες στις περιπτώσεις παραβάσεων. Να κάνω εδώ μια διακοπή και να πω τι είδα εχθές το απόγευμα. Κατεβαίνοντας την οδό Αρτεμισίας από την οδό Διονυσίου προς τη θάλασσα στη Νέα Λικαρνασσό, εκεί λίγο πριν στρίψω αριστερά για να βγω στον παραλιακό δρόμο, είχαν παραιτηθεί 3 πατίνια. Τα είχαν παρατήσει. Τώρα, πόσο σοβαρά παίρνουμε την υπόθεση πατίνια? Τώρα έβαλε το κράτος άλλο ένα οχωροφύλακα αυτόν τον νόμο. Θα πω λεπτομέρειες σε λίγο, περισσότερες λεπτομέρειες. Εάν και με αυτόν τον νόμο δεν τα πάρουμε σοβαρά τα πατίνια, καλύτερα είναι να τα αποσύρουμε, διότι αποτελούν επικίνδυνο μέσο και, όπως έλεγα και χθες, είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν, είναι η πιο ανόητη μορφή του ανόητου εγκλήματος, τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Διαβάζω από την ιστοσελίδα αυτοδιοίκηση.gr ότι, μιλώντας νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας είπε επεσήμε την ανάγκη ενός πιο αυστηρού και δομημένου κανονιστικού πλαισίου. Μάλιστα υποστήριξε ότι οι νέες διατάξεις αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την καλλιέργεια ισχυρότερης κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Μακάρι. Οι νέες ρυθμίσεις περιελήφθησαν στο νομοσχέδιο προσωπικός βοηθός, πρώιμη παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις. Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι απαγόρευση χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Αύξηση του προστίμου από 30 σε 350 ευρώ για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτροπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Υποχρεωτική κατοχή εγγράφου ταυτοποίησης και αποδεικτικού ασφάλισης κατά την οδήγηση. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων με πρόστιμο 250 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Απαγόρευση πώλησης, ενοικίασης ή διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω 17 ετών. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω επίσημου εγγράφου, ενώ σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά στη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου των πατινιών και των ελαφρών αυτών οχημάτων, στο οποίο θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών και θα ενισχύσει την εποπτεία της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Αυτοκινήτων, τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, αλλά τον φιλοξενούμε ως επιτοπλίστων με την ιδιότητά του ως μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη. Τρένου δηλαδή, για να καταλαβαινόμαστε. Είτε αυτό θα είναι προαστιακός, είτε θα είναι άλλης μορφής, δεν ξέρω. Τρένο να είναι και ό,τι να... Όχι, δεν θα το πω αυτό. Τρένο να είναι γιατί πρέπει να είναι. Γιατί και εγώ, όπως γνωρίζει και ο κύριος Μιχελάκης, είμαι και εγώ παδός και έχω τοποθετηθεί και ως δημοτικός σύμβουλος υπέρ της δημιουργίας τρένου στην Κρήτη. Κύριε Μιχελάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε για την προβολή και την κάλεση. Να είστε καλά. Για μικρή διόρθωση. Είμαι γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Όχι της Ομοσπονδίας, είναι άλλη Ομοσπονδία.
0: Α, είναι άλλη Ομοσπονδία, ωραία.
1: Ναι,
0: είναι Πανελλήνιος Σύλλογος, λοιπόν, είναι έτσι.
1: Πανελλήνιος Σύλλογος είμαστε. Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ναι, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει. Κύριε Μιχελάκη, θα σας ρωτήσω και κάτι με αυτή την ιδιότητά σας, δηλαδή με την ιδιότητά σας ως εκπαιδευτή οχημάτων, εκπαιδευτή αυτοκινήτων. Αλλά να πούμε ότι τη συζήτηση σχετικά με το τρένο την κάνουμε με αφορμή το γεγονός. Το έχω πει δηλαδή για την αρχή της εκπομπής, αλλά να το ξαναπώ για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Το γεγονός ότι την ερχόμενη Δευτέρα έχετε προγραμματίσει με τον τηλεδιάσκεψη με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Αυτό το ραντεβού κουρτίστηκε για να λέμε για τα δικέ σα στοχεύσει ότι με πρωτοβουλία του κύριου Αβγενάκη, του Λευτέρου Αβγενάκη,
0: ναι,
1: του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από επίσκεψη που είχαμε στο γραφείο του, υποσχέθηκε ότι θα μας φέρει σε επικοινωνία με τον
0: κύριο Κοντογιώργη,
1: που είναι πιο άμεσα, τέλος πάντων με τον πρωθυπουργό πιο κοντά, και πασετός θεωρεί ότι θα είναι πιο καλή η προβολή.
0: Ήταν ο σύνδεσμος. Λοιπόν, να κάνουμε μια στάση λίγο όσον αφορά το τρένο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για ένα επίκαιρο θέμα. Εχθές ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία με την οποία απαγορεύει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, σε νέους ανθρώπους κάτω των 17 ετών, και επιβάλλει και αυστηρά πρόστιμα εάν δεν είναι ασφαλισμένα. Θέλω να μου σχολιάσετε την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, γιατί γνωρίζετε ότι τα πατίνια έχουν γίνει πολύ επικίνδυνο μέσω μεταφοράς, να το πω έτσι, ανθρώπων, κυρίως νέων.
1: Κύριε Κελάκη, πρώτα απ' όλα θα πω ότι η ίδια η κυβέρνηση, φάση και αντιφάση, είναι τόσο πρόχειρη η προσέγγιση της που πραγματικά λες τότε τι κάνουμε εδώ πέρα. Το να απαγορεύουμε μόνο κάτι δεν είναι λύση. Δεν βάζουμε δηλαδή, ξέρετε, την ίδια στιγμή που απαγορεύεις το παιδί που είναι 17 χρονών, 16 χρονών μάλλον, έτσι, να πάρει το πατίνι, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του δίνει το δικαίωμα να πάρει μηχανάκι 50 κυβικά που μπορεί να πηγαίνει με 40 έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το πατίνι από τη φύση του δεν ξεπερνάει 25. Ποιο είναι δηλαδή το τελικά το επικίνδυνο, το μηχανάκι ή το πατίνι. Καταλάβατε. Και πόσο είναι τα πατίνια επικίνδυνα. Παρέσυρε κανένα πατίνι καμιά φορά κανένα αυτοκίνητο, παρέσυρε κανένα πεζό, χτύπησε καμιά μηχανή το πατίνι. Όχι. Απέναντίας. Όλοι οι άλλοι, εκτός των πεζών φυσικά, των οχημάτων παρασέρουν τα πατίνια.
0: Τα πατίνια.
1: Βέβαια, δηλαδή αυτοί που κινδυνεύουν είναι οδηγοί των πατινιών. Όχι από τη κακή, τέλος πάντων, οδήγηση εμάς των υπολείπων οχημάτων. Καταλάβατε. Άρα δεν το προσεγγίζει σωστά η κυβέρνηση. Εμείς είπαμε το εξής, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης.
0: Ναι.
1: Ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε ένα νομικό πλαίσιο πραγματικά που να μπορούν να κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι. Η μικροκινητικότητα για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί αντί να φέρουν αυτοκίνητα και μηχανές παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη μικροκινητικότητα, η οποία και πιο άντα μας πάει και πιο οικονομική είναι και περισσότερο συμβάει στο περιβάλλον και τόσο πάντων βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Αλλιώς να κατέβουν 5 αυτοκίνητα παράδειγμα στο Ηράκλειο για να πιούν καφέ και αλλιώς να κατέβουν 5 πατίνια. Είναι αυτονόητο νομίζω. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία. Τώρα γιατί προχωράει σε αυτό, δεν μπορούμε πραγματικά να το καταλάβουμε. Και δεύτερον, ασφαλίζει, βάζει να ασφαλιστούν τα πατίνια με σκέψη. Δηλαδή τι θα κάνει. Εάν ένα πατίνι μπορεί να χτυπήσει τα προκαταλήψεις που εμπάσχει εντός θα το καλύψει, μετά αυτό δεν θα το καταλάβει. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή τι θα πληρώσει το πατίν, τι ασφάλεια θα κάνει το πατίν. Όμως αυτό
2: υποθέτω ότι είναι αυτό, ασφάλεια σαν μια μορφή ασφάλεια όσον αφορά τον νεαρό χρήστη που θα το έχει.
1: Δεν νομίζω, από ό,τι διάβασα, εκτός αν διάβασα λάθος εγώ. Έτσι.
2: Όχι, δηλαδή, λέει, και εγώ δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μην το είπα για να προκαλέσω την απάντησή σας.
1: Αστική ευθύνη προς τρίτους, εκτός αν κάνω λάθος.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εάν κάνω λάθος, εντάξει, ταπεινάζω, το συγγνώμη και να διορθωθεί. Αλλά νομίζω ότι δεν λέει κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Οπότε, πάσε εδώ στο θέμα των παντιών, ένα πολύ όχι δύσκολο θέμα. Είναι πολύ απλό, αλλά δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλει η κυβέρνηση.
2: Δηλαδή θα μπορούσε τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να το λύσει το θέμα αυτό και
1: εμείς
2: δεν το κάνει.
1: Εμείς πρώτα απ' όλα είπαμε το εξής, εκτός από το νομικό πλαίσιο, ναι, να έχει μια εκπαίδευση αυτός ο οποίος θα είναι πάνω στο πατίνι, ναι, και μιλάμε για δίπλωμα κινητικότητας γενικότερα. Δηλαδή πώς μετακινούμαστε σήμερα στην πόλη μας ή στις πόλεις μας, μετακινούμαστε με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους κανόνες, με αυτές τις λειτουργίες κλπ. Κλπ.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά να διδάσκονται και να αποκτούν δίπλωμα κινητικότητας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα με γνώση θα πάνε να βγουν στον δρόμο. Καταλάβετε.
2: Μάλιστα.
1: Σαφώς να υπάρξουν κράνη, να υπάρξουν γυλαίκο, τα οποία θα είναι φωσφορίζουσα κλπ. Κλπ.
2: Ναι.
1: Να υπάρξει κάποιος τρόπος που να φαίνεται το πατίνι στον δρόμο. Δεν λέμε εμείς όχι σε αυτό το πράγμα. Αλλά όχι αμέσως καταργούμε, απαγορεύουμε μάλλον στους ανθρώπους που είναι κάτω από 17 χρονών. Και ξαναλέω, ένας που είναι κάτω από 17 χρονών δεν μπορεί να πάρει το ποδήλατό του, το ποδήλατό του και δει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Να πάει. Γιατί να μπορεί να πάρει το πατίνι. Δεν μπορεί να πάρει το μηχανάκι που είναι 50 κυβικά. Θα σας πω δύο παραδείγματα πολύ σημαντικά για να το καταλάβετε.
2: Ναι.
1: Πριν δύο μέρες, μάλλον πριν μια εβδομάδα, μου ήρθε ένας μπαμπάς και μου λέει, ξέρεις κάτι, ο γιος μου θέλω να πηγαίνει στο σχολείο, επειδή καθόμαστε λίγο μακριά, αλλά δεν μπορώ να πάω με το πατίνι, μας τα απαγορεύουν τώρα.
2: Ναι.
1: Και λέω να βγάλει μηχανάκι 50. Το παιδί είναι 16 χρονών.
2: Ναι.
1: Τα λάβατε. 16 χρονών. Εντάξει, θα βγάλουμε 50, δεν βγάλουμε 50. Εχθές με πήρε άλλος ένας πατέρας. Πάλι για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή, αναγκάζουν τα παιδιά να τους δίνουν ένα μεγαλύτερο όχημα. Πολύ πιο επικίνδυνο και έχει αποδειχθεί όσο πιο επικίνδυνο είναι ένα μηχανάκι.
2: Ναι.
1: Πάει με 50 χιλιόμετρα, έτσι. Λοιπόν, το αναγκάζει για να είναι νόμιμο. Προσέξτε, όχι ασφαλές, νόμιμο. Εκεί έχουμε καταδείξει.
2: Μάλιστα. Κύριε
1: δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αυτό. Ναι,
2: ναι. Πάμε λοιπόν στο θέμα για το οποίο σας κάλεσα. Ναι. Από εκεί ξεκινήσαμε δηλαδή για να είστε σήμερα μαζί μας. Τη Δευτέρα λοιπόν, τι θα πείτε στον κύριο Κοντογιώργη.
1: Εμείς έχουμε πολλά να πούμε, αλλά εμάς είναι ένα βασικό που ζητάμε ως ναι, την Κρήτη Επιτροπή.
2: Ναι.
1: Η Επιτροπή για το Μέσο Σταθερής Λογίας στην Κρήτη είναι να μπει στον εθνικό σχεδιασμό, στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο η δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Αυτό να μπει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Mm-hmm. Που σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα συζητάμε, λέμε για όλη την ωραία ιδέα την οποία την έχει αγκαλιάσει όλη η Κρήτη και η Θεία, αλλά δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πουθενά.
2: Mm-hmm.
1: Λέμε λοιπόν σε πρώτη φάση, ας θεσμοθετηθεί. Ας μπει στο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τις μεταφορές, ότι ναι, πρόκειται, δεν λέμε αύριο το πρωί, πρόκειται να γίνει μέσω σταθερής τροχιάς. Ελάτε λοιπόν να το φτιάξουμε. Καταλάβατε.
2: Τι θα μπορούσε να αποτρέψει την κυβέρνηση να μην το κάνει αυτό που ζητάτε.
1: Και εμείς έχουμε την ίδια πορεία. Ειδικά το να μπει σε ένα εθνικό σχεδιασμό δεν λέει απολύτως τίποτα. Ούτε κόστος ιδιαίτερα. Καθόλου κόστος δεν έχει.
2: Mm.
1: Μια γραμμή σε ένα νόμο θα πει τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να το αποτρέψει. Πέρα από μια πολιτική βούληση, αν την έχεις ή δεν την έχεις, πολιτικά
2: ναι,
1: θέλετε, ξέρω εγώ, θέματα, μόνο αυτά μπορεί να είναι μικροκομματικά, δηλαδή όχι τίποτα σπουδαίο.
2: Ναι.
1: Επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποιος θέμα. Αν ζητούσαμε παράδειγμα, δώστε μας 100 εκατομμύρια να φτιάξουμε αντένα, θα ήταν προσυζήτηση αυτό το
2: ναι,
1: πράγμα. Καλάβατε. Αλλά εμείς σε πρώτη φάση δεν ζητάμε αυτό. Το πάμε βήμα-βήμα.
2: Ναι.
1: Λέμε, ελάτε να το θεσμοθετήσουμε πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως ας προχωρήσουμε και σε μελέτες κατασκευής, σε μελέτες που μέσα περιπτώσει θα χρειαστούν για το που πρέπει να περάσει, πώς να το κάνουμε, πώς θα γίνει η σύνδεση των πόλεων, που να ξεκινήσει από το αεροδρόμιο παράδειγμα του Καστελίου, όπως λέμε, και ας προχωρήσει μετά σιγά σιγά.
2: Η αλήθεια είναι, κύριε Μιχελάκη, ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή.
1: Έτσι, βέβαια. Λέμε, όλοι που συμμετέχουμε στην Επιτροπή, το πρώτο που βάζουμε είναι ας ξεκινήσουμε από το Καστέλι. Κανείς δεν μιλάει να σταματήσει εγώ Καστέλι Ηράκλειο, μιλάμε για όλη την Κρήτη από τη μία και από την άλλη. Άρα επαστητές προτεραιότητα νομίζω καταλαβαίνει κανείς είναι πρώτα απ' όλα από το Καστέρι.
2: Ναι. Δεν υπάρχει σήμερα σύγχρονο αεροδρόμιο που να, τουλάχιστον στις χώρες που έχω ταξιδέψει εγώ και είναι ευρωπαϊκές χώρες ως επιτοπλίστων, δεν υπάρχει σύγχρονο αεροδρόμιο που να μην συνδέεται με μέσο σταθερής τροχιάς. Πρέπει να έχει την επιλογή ο επιβάτης να κινηθεί όπως θέλει αυτός. Και εδώ μέσω σταθερής τροχιάς.
1: Με ασφάλεια και γρήγορα.
2: Ναι, είναι και αυτό, βεβαίως, σαφώς. Εντάξει, ο καθένας την ασφάλεια, κύριε Μιχελάκη, την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Εγώ μπορεί να θεωρώ πιο ασφαλές να πάω με ποδήλατο. Λέω τώρα, έτσι. Ναι, είναι υποκειμενικό. Αλλά εάν θέλεις να έχεις σύγχρονη συγκοινωνία και σύγχρονο αεροδρόμιο και να είσαι ένα αναπτυγμένο νησί, νομίζω ότι ένα μέσο σταθερής τροχιάς επιβάλλεται να τουλάχιστον να προγραμματιστεί για να γίνει. Γιατί εσείς θέλετε προφανώς τώρα να δεσμεύσετε κατά κάποιο τρόπο την κυβέρνηση να είναι στο σχεδιασμό της ώστε να μην μπορεί να το αποφύγει στο μέλλον ότι δεν θα το κατασκευάσει. Αυτό εκτιμώ εγώ.
1: Ναι, όχι, να μπει η αρχή από κάπου. Να μπει από κάπου η αρχή.
2: Ναι.
1: Να μπει από κάπου η αρχή. Και η πρώτη αρχή είναι σαφώς να μπει στον αρχικό σχεδιασμό.
2: Mm-hmm.
1: Από εκεί και ύστερα, ξέρετε τι το λέμε. Είναι πολύ εύκολο, πολύ εύκολο σε εισαγωγικά.
2: Ναι.
1: Αλλά έχει την άνεση να αφαιρθείς παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα φορεί τέτοιους και να πεις ότι ναι, έχουμε αυτό το προγραμματισμό στην Ελλάδα, άρα ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση παράδειγμα να χρηματοδοτήσει μια μελέτη, να χρηματοδοτήσει την κατασκευή, να κάνει, να κάνει. Τώρα, όσες φορές το συζητήσουμε, λένε, μα δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε, δεν μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση, καταλάβατε.
2: Ναι. Για πείτε μας, καταρχάς θέλω να ρωτήσω, εσείς έχετε πληροφόρηση εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τέτοια έργα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, βεβαίως χρηματοδοτεί συνδρομικά έργα σε όλη την Ευρώπη και σε νησιωτικές περιοχές, γιατί δεν είναι σε νησιωτικές περιοχές.
2: Mm-hmm.
1: Όμως παράδειγμα η Κορσική, η Σαρδινία και άλλα, και άλλες περιοχές που είναι νησιωτικές χρηματοδοτούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά, επομένως, αλλά για να προχωρηθεί και αυτός ο σκόπελος, λέμε εντάξει το στρατηγικό σχεδιασμό, που εμάς εδώ στρατηγικό σχεδιασμό εννοείται ότι είναι και τα νησιά μέσα.
2: Ναι.
1: Καταλάβατε.
2: Βέβαια.
1: Οπότε νομίζω ότι.
2: Μετά υπάρχει, να σας πω και κάτι. Υπάρχει και το δίκτυο των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρώπης που θα μπορούσατε και εκεί να αποταθείτε, ούτως ώστε εν πάση περιπτώσει, να έχετε και άλλη μια άκρη, να το πω έτσι, αναπτυξιακή, με το επιχείρημα της ανάπτυξης μιας νησιωτικής περιοχής.
1: Βεβαίως τα έχουμε αυτά κατά νου, τα έχουμε κατά νου αυτά όλα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή προέχει αυτό.
2: Έτσι.
1: Προέχει αυτό που σας λέω.
2: Για πείτε μας.
1: Να θεσμοθετηθεί αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Για πείτε μας, κύριε Μιχελάκη, τώρα να επαναλάβετε στον κόσμο που δεν πρώτη φορά ακούει για αυτό που συζητάμε, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, τι θέλετε να γίνει.
1: Είπαμε, σε πρώτη επαφή που θα έχουμε με τον κύριο τον Γιώργη είναι να κλείσουν το θέμα ότι αφενός μπαίνει η Κρήτη, το γνωρίζεις βέβαια, ομόθυμα όλοι χωρίς λέμε ναι πάμε στη δημιουργία μέσω σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, το συντομότερο και δεύτερον για να γίνει αυτό, πρώτα απ' όλα θεσμοθέτηση, δηλαδή να μπει στο αρχικό σχεδιασμό των μεταφορών.
2: Εγώ θέλω να μας πείτε το σχέδιό σας ποιο είναι.
1: Θα λέτε το σχέδιό μας.
2: Ναι, δηλαδή αυτός ο σιδηρόδρομος, από πού θα ξεκινάει, πού θα πηγαίνει, πού θα καταλήγει.
1: Αυτό προσέξατε. Εμείς έχουμε πολλές σκέψεις, αλλά ακούστε κάτι.
2: Ναι.
1: Επειδή σαφώς δεν έχουμε μία άποψη μόνο και επειδή υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μελέτη να το λέει αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Είναι και δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς τη μελέτη, γιατί εμείς απλά δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε συγκοινωνιολόγοι όλοι εκτός
2: της Μαρίας. Ποια είναι η ιδέα, ποιο είναι το όραμα.
1: Η μεγάλη ιδέα είναι να ξεκινάει από τη μία άκρη της Κρήτης να φτάσει στην άλλη.
2: Αποσιτία Κίσαμου δηλαδή.
1: Αποσιτία Κίσαμου.
2: Καταλάβατε. Ναι.
1: Αυτός είναι ο γενικότερος σχεδιασμός, αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Καταλάβατε.
2: Ναι, ναι.
1: Από εκεί πέρα, σας είπα, το κομμάτι είναι, παράδειγμα που προέχει είναι ξεκίνησε από το Καστέλι.
2: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτουμε το υπόλοιπο.
2: Ναι, σαφώς. Μια πρώτη γραμμή, ας πούμε, θα ήταν Καστέλι Ηράκλειο.
1: Εννοείται.
2: Έτσι, μια πρώτη γραμμή.
1: Αλλά βεβαίως,
2: η οποία θα επεκτείνεται σταδιακά.
1: Βέβαια. Και δεν μπορεί να αφήσουμε απ' έξω παράδειγμα τη Χερσόνησο που έχει τόσο
2: σαφώς
1: πολύ τουρισμό. Έτσι.
2: Σαφώς.
1: Και είναι δίπλα. Και αν και θα είναι δίπλα από τη γραμμή αυτή, καταλάβατε.
2: Ναι,
1: άρα επομένως ίσως χρειάζεται να πάει κατευθείαν από εκεί.
2: Βέβαια.
1: Λέμε, αλλά όλα αυτά θα τα δείξουν οι μελέτες. Ό,τι πω εγώ, όπου πει ο Τάσος Βάμβουκας, η Μαρία Ισίτη, ο Ζαχαρίας, ό,τι θα έχει σχεσία, είναι συζητήσεις, είναι σκέψεις που είναι προς συζήτηση. Όλα αυτά θα καταδείξουν οι μελέτες. Αλλά για να υπάρξουν μελέτες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και για αυτή την επικοινωνία και εύχομαι όλα να πάνε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Μιχελάκης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Αυτοκινήτων και μέλος της Πανκρήτιας Επιτροπής Διεκδίκησης Δημιουργίας Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη. Μακάρι να το δούμε και αυτό μια μέρα στο νησί μας. Όπως θα δούμε το 2028 να πετάνε τα πρώτα αεροπλάνα, τουλάχιστον αυτό είναι προς το παρόν το σχέδιο, τα πρώτα αεροπλάνα από το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
7: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Σε ολόκληρη τη χώρα.
9: Η θερμοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
10: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
11: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
10: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
12: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
13: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
12: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολιτικά 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, χθες ο σύλλογος ΔΕΠ, διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, δηλαδή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρει, διατυπώνει την αντίθεσή του στην αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Όπως ίσως γνωρίζετε, αυτές τις μέρες γίνεται συζήτηση στη Βουλή για την αλλαγή άρθρων του Συντάγματος στο πλαίσιο 10 προτάσεων που έχει καταθέσει το κυβερνόν κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Οι διδάσκοντες λοιπόν και οι επιστήμονες στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δεν θέλουν να αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Γιατί όμως δεν το θέλουν? Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με τον πρόεδρο του Συλλόγου ΔΕΠ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Ηρακλείου και καθηγητή του Τμήματος Μηχανών Λόγων Μηχανικών, τον κύριο Κονταξάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κονταξάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, κύριε Αγγελάκη, και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού έγκυται η αντίθεσή σας, η αντίρρησή σας για την αλλαγή του άρθρου?
1: Ναι, κύριε Αγγελάκη, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, αυτές τις μέρες είναι η διαδικασία να επιλεγούν τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν, του συντάγματος που θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή, που είναι αναθεωρητική. Έχει περάσει λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία το άρθρο 16 του συντάγματος, και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο, όχι για εμάς, όχι για τα πανεπιστήμια, αλλά συνολικά για τη χώρα. Mm-hmm. Και εξηγούμε. Το άρθρο 16 του συντάγματος, συγκεκριμένα η παράγραφος 8, αναφέρεται ότι η σύσταση των ανωτάτων σχολών απαγορεύεται από ιδιώτες, και στο άρθρο 5 μιλεί για την αυτονομία των πανεπιστημίων. Συνολικά δηλαδή είναι ένα άρθρο που η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να θεωρήσει ώστε να επιτρέπονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα μου πείτε, μα γιατί η συντεχνία των καθηγητών θέλει να μην υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ας έρθουμε λίγο να το εξηγήσουμε, ναι, αυτό. Τι σημαίνει δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων? Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα οδηγεί σε μια χορήγηση πτυχίου σε πρόσωπο που αναλαμβάνουν δραστηριότητες και ευθύνες που σχετίζονται με τα σημαντικότερα αγαθά του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή, κύριε Αγγελάκη, θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι, θα πάτε σε ένα μηχανικό. Έχετε κάτι, θα πάτε σε ένα γιατρό. Mm-hmm. Δεν αισθάνεστε καλά, θα πάτε σε ένα ψυχολόγο. Απαιτείτε, χωρίς να το σκέφτεστε αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα πτυχίο και έχουν τις ικανότητες αυτές που θα σας κάνουν σωστά τη δουλειά σας. Έτσι δεν είναι? Αυτό θέλει κάθε πολίτης.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στα δημόσια πανεπιστήμια οι νέοι επιστήμονες εκπαιδεύονται με βάση τα διδάγματα της επιστήμης αλλά και τα πορίσματα της διαρκώς εξελισσόμενης έρευνας, mm-hmm, που πραγματοποιείται μέσα στα πανεπιστήμια σαν απόσπαστο τμήμα της λειτουργίας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από ένα εκπαιδευτήριο που θέλει να λέγεται πανεπιστήμιο και που ουσιαστικά είναι μια οικονομική δραστηριότητα, είναι δηλαδή μια επιχείρηση. Mm-hmm. Σε μια επιχείρηση λοιπόν ο καθηγητής, οι καθηγητές εκτελούν τις εντολές του εργοδότη τους, οπότε και η έρευνα είναι κατευθυνόμενη αλλά και η εκπαίδευση είναι αμφίβολης ποιότητας. Εδώ λοιπόν κινδυνεύουμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που μπορούν να προέλθουν με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος να έχουμε επιστήμονες που δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Και βεβαίως δεν μιλάω για την έρευνα που θα πρέπει σαν χώρα, που σαν χώρα είναι το βασικός πυλώνας της ανάπτυξής της, προς τα που θα πάει και με ποιες κατευθύνσεις και τι θα γίνεται με την έρευνα μέσα σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο δηλαδή που εκτελεί άλλους σκοπούς από την εξυπηρέτηση της κοινωνίας.
2: Κερδοσκοπικούς εννοείται.
1: Κερδοσκοπικούς, βεβαίως. Είναι μια επιχείρηση πλέον το πανεπιστήμιο. Είναι μια επιχείρηση που έχει μια επιχείρηση, το βασικό της σκοπό. Ο βασικός σκοπός είναι να βγάζει χρήματα. Δεν είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο.
2: Ναι. Από την άλλη βέβαια η κυβέρνηση θέτει το επιχείρημα το αντίθετο. Δηλαδή ότι αυτή η αλλαγή θα ανεβάσει και την ποιότητα των δημοσίων πανεπιστημίων, διότι ότι θα μπούμε σε μια κατάσταση ευγενούς άμυλας, θα το πω εγώ, που τα νοσοκομεία θα συναγωνίζονται με επιστημονικό τρόπο για την αναβάθμισή τους και το ανέβασμά τους, εν πάση περιπτώσει, στο επιστημονικό στερέωμα.
1: Κύριε Αγγελάκη, βλέπω ότι είστε πολύ καλά προετοιμασμένος και ξέρετε ακριβώς τι λέει και η κυβέρνηση. Θα σας πω το πολύ απλό. Από το Σεπτέμβριο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, λειτουργούν, παρακάπτοντας με διάφορα τερτύπια το άρθρο 16, τέτοια παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, δηλαδή ουσιαστικά ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ουσιαστικά κολέγια τα οποία συνεργάζονται με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Πουθενά δεν βελτιώθηκε η ευγενής άμυλα που λέτε, πουθενά, γιατί τα πανεπιστήμια αυτά έχουν τελείως διαφορετικούς όρους που λειτουργούν από ότι τα δημόσια πανεπιστήμια. Ούτε καν ξέρει κανείς πώς εκλέγονται οι καθηγητές τους. Ένας καθηγητής για να γίνει καθηγητής σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο περνάει από πάρα πολλές κινησάρες για να πάρει την ευθύνη και να διδάξει τα νέα Ελληνόπουλα προς τα που θα πάει αυτή η χώρα. Σε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό ακόμα δεν το ξέρουμε πως ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει τις ευχέρειες να πάρει όποιους καθηγητές θέλει. Το πρώτον αυτό, και δεύτερον, το νομοθετικό πλαίσιο όπως είναι αυτή τη στιγμή λέει ότι αφού αυτά τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού που είναι πιστοποιημένο, δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν. Οπότε δεν ακολουθούν τους ίδιους όρους. Αυτά τα πανεπιστήμια δεν έχουν καμία σχέση με πανεπιστήμιο, θα έλεγα εγώ, και σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συνεπώς, πουθενά, αποδείχτηκε ένα χρόνο τώρα, αποδείχτηκε αυτό, δεν συμβάλλουν πουθενά στην ευγενή άμυλα. Επίσης πρέπει να πω ότι είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος εισαγωγής φοιτητών σε αυτά τα πανεπιστήμια. Η λεγόμενη ΕΦΕ, η βάση εισαγωγής είναι πολύ πιο χαμηλή από τα δημόσια. Και η ποιότητα των σπουδών σε αυτά τα πανεπιστήμια είναι αμφίβολη, είναι πάρα πολύ αμφίβολη.
2: Πάντως, πριν από λίγο έβλεπα εδώ στην κρατική τηλεόραση την κυρία Ζαχαράκη να λέει ότι έχουν κατατεθεί και άλλες αιτήσεις από ξένα πανεπιστήμια
1: να
2: δημιουργηθούν στην Ελλάδα. Άρα,
1: σωστό,
2: σε μια αγορά που διαρκώς ανοίγει. Ξέρετε, εγώ κάνω τις ερωτήσεις για να προκαλέσω τις απαντήσεις σας, έτσι.
1: Δεν
2: παίρνω θέση, έτσι. Αλλά εάν δεν τηθώ απέναντι από εσάς, δεν θα προκαλέσω για τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, ανοίγοντας, λοιπόν, φαίνεται ότι η αγορά ανοίγει. Οπότε δεν βλέπω και να αλλάζει κατά κάποιο τρόπο η νοοτροπία που ήδη έχει ξεκινήσει και στην ελληνική αγορά, από θεσμοθετημένη, αν θέλετε, από αυτή την κυβέρνηση.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Γελάκη, ούτε εγώ είμαι αισιόδοξος. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ απεσιόδοξος, διότι η προσταγία της κυβέρνησης είναι να διευρύνει όσο δυνατόν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και προς τα εκεί πάει το πράγμα. Όμως θα έπρεπε συγχρόνως να αυστηροποιήσει τους κανόνες που πιστοποιείται η ποιότητα αυτών των πανεπιστημίων, το οποίο δεν το κάνει. Βασίζεται σε ότι αυτά τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με κάποιο ξένο πανεπιστήμιο και άρα βασίζεται εκεί να το πανεπιστήμιο στη χώρα του έχει πιστοποιηθεί. Δεν πιστοποιείται έτσι.
2: Yes.
1: Δεν έχουμε καμία εγγύηση ποιότητας της λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων.
2: Μάλιστα. Οπότε, να συμπερασματικά, τι εσείς λέτε, είσαστε απόλυτοι, δηλαδή όχι αλλαγή του άρθρου 16 και τέλος, ή έχετε να προτείνετε και κάτι άλλο, κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε?
1: Όχι, αυτό είναι καθαρό. Και μάλιστα όχι εμείς, αλλά και η ΠΟΣΔΕΠ, της οποίας την χάνω και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

0: χρόνια, μάλλον καλά πράγματα θα ακουστούν, έτσι δεν είναι, και βαδίζεται ακόμα ανηφορικά, δηλαδή εννοώ προς την άνοδο, αυτό εννοώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά σας. Σήμερα είναι ο απολογισμός της Βρετανικής Αρχής και μάλιστα όχι των 4 αλλά των 9 τελευταίων χρόνων. Ο Πρίτανης, ο κύριος Κατσαράκης, απέρχεται, οπότε κάνει ένα δημόσιο απολογισμό και είναι καλεσμένα και τα μέσα. Οπότε νομίζω ότι η πορεία του Πανεπιστημίου, η οποία είναι συνεχώς ανωδική, θα αναδειχτεί και θα αναδειχτεί όλο αυτό το κεκτημένο που υπάρχει πια σε αυτό το πανεπιστήμιο.
0: Ξέρετε κάτι, θα κάνω μια εκτίμηση και δεν ξέρω αν τη συμμερίζεστε. Ο κόσμος πάντα νομίζω ότι θα ξεκινάει από τα δημόσια πανεπιστήμια. Τουλάχιστον τώρα, ακόμα στην Ελλάδα, αυτό εννοώ. Να προτιμάει, αυτό εννοώ, να προτιμάει
1: πρώτα. Κύριε Αγγελάκη, θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σας, γιατί θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπου ξέρετε είναι η μισή Ελλάδα, ίσως και παραπάνω, το οποίο δίνει 5-6 χιλιάδες το χρόνο δίδακτρα, ζητάει 5-6 χιλιάδες ευρώ το χρόνο δίδακτρα για να κάνεις μία σχολή και μάλιστα επίπεδου μηχανικού. Τα χρήματα που ξοδεύει ένας Αθηναίος για να έρθει στο Ηράκλειο να πιάσει σπίτι ή ακόμα χειρότερα στα Χανιά ή στο Ρέθινο είναι παραπάνω. Χρειάζεται παραπάνω χρήματα, χρειάζεται 8-8 χιλιάδες. Ναι, υπάρχει ένα θέμα χρηματικό όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ειδικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, με εκεί που έχουν πάει οι τιμές των ενοικίων και τη ζωή όμως γενικότερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Είναι δύσκολα.
0: Έτσι που τα λέτε λοιπόν, επιβαρύνονται περισσότερα τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
1: Βεβαίως. Η επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια για τα περιφερειακά πανεπιστήμια και γι' αυτό δεν έχουμε άλλο τρόπο από την ποιότητα που αναφέρατε και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ώστε να προσελκύσουμε καλούς φοιτητές.
0: Σωστά. Κύριε Κονταξάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και πάλι συγχαρητήρια για το πανεπιστήμιο σας γενικότερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ήταν ο καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κονταξάκης. Μιλήσαμε ως πρόεδρος που είναι του, μας μίλησε δηλαδή ως πρόεδρος που είναι του Συλλόγου Μελών Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ακούσατε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, των επιστημόνων δηλαδή, αντιτίθενται στην αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος που προβλέπει βέβαια την λειτουργία μαζί με τα δημόσια πανεπιστήμια και ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ποιότητα των οποίων όμως, από ό,τι ακούσατε από τον κύριο Κονταξάκη, αμφισβητείται. Δημήτρη, θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να ψάξεις έτσι, γιατί τώρα ήρθε η είδηση, στο YouTube και να βρεις ένα τραγούδι της Μέρις Λίντας, της Μέρις Λίντα, να αντικαταστήσουμε αυτό που έχουμε προγραμματίσει, διότι πέθανε σήμερα. Τώρα διαβάζω την είδηση. Θλίψη για την απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας του ελληνικού τραγουδιού. Το διαβάζω από την ιστοσελίδα znews.gr. Βαρύ πένθος κόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Μέρις Λίντα, μιας από τις πιο εμβληματικές ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής. Με μια πορεία που δίρκεσε σε δεκαετίες, η σπουδαία τραγουδίστρια άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι, ερμηνεύοντας επιτυχίες που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών. Και αναφέρεται βέβαια στο βιογραφικό της, τα τελευταία χρόνια της ζωής της διέμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο Πέτρος Σίγουρος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι βέβαια τη Μέρη Λίντα τη γνωρίσαμε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι με τον Μανώλη Χιώτη, και εκεί εξάλλου ήταν και το μεγαλύτερο διάστημα μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, δηλαδή το μεγαλύτερο διάστημα της καλλιτεχνικής της καριέρας. Να ακούσουμε λοιπόν Μέρη Λίντα, να κάνουμε την απαραίτητη

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του στην Αθήνα ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Σύσκεψη σήμερα στις 2 το μεσημέρι στο Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή για την οδική ασφάλεια μετά το σοβαρό τροχαίο με 20χρονη φοιτήτρια στο ΙΤΕ. Στη συνάντηση έχουν κληθεί φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι, ερευνητές και πανεπιστημιακοί. Στο μεταξύ, άμεσες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο σημείο του ατυχήματος υποσχέθηκε η Δημοτική Αρχή. ΕΔΕ για τη σύγκρουση πλοίων στη Σούδα διέταξε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής είπαν χθες όχι σε δομή μεταναστών στους αθανάτους. Κίτρινος συναγερμός στην Κρήτη, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Καταβάτες άνεμοι αναμένονται σε περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο Μάτι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε πυροσβεστική και στρατό. Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω καύσωνα. Περιορισμένης διάρκειας αλλά με μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος η σημερινή έξοδος των Αμερικανικών μαχητικών στο Ιράν. Ανωδική πορεία για το πετρέλαιο που φτάνει πλέον τα 90 δολάρια το βαρέλι. Διπλή προπόνηση σήμερα για τον Όφι επί Ολλανδικού εδάφους. Οι κυπελούχοι Ελλάδας θα δώσουν 4 φιλικά παιχνίδια αρχής γενομένης το Σάββατο κόντρα στην Go Ahead Eagles. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletics.gr και το gedikoulet.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι το Politica 89,8, ο Politica 89,8 και το politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία, Μανώλης Σαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Politica 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με 2 σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Γνωσού στον Άι Γιάννη και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον γνωστό Ηρακλειώτη Παναγιώτη Φουρναράκη και αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι το γεγονός ότι έλαβε πρόσκληση από την Φιλαρμονική του Μανχάταν να δώσει συναυλία, με τον κύριο Φουρναράκη βεβαίως, στη Νέα Υόρκη. Όπως σας είναι γνωστό, πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε συνομιλήσει και πάλι με τον κύριο Φουρναράκη με αφορμή το γεγονός ότι έργα του θα παρουσιαζόταν, έργο του θα παρουσιαζόταν σε συναυλία στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, όπου και ταξίδεψε ο κύριος Φουρναράκης, και θα θέλαμε να ακούσουμε και το βίωμά του σε αυτήν την μεγάλη μητρόπολη της ανθρωπότητας, της Σιφηλίου, που πάντα είναι πόλος έλξης για όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Κύριε Φουρναράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, πότε λάβατε την πρόσκληση αυτή και τι προβλέπετε εφόσον
1: αυτό
0: πάτε στη Νέα Υόρκη.
1: Αυτό έγινε όταν είχα πάει στις 30 του Ιουνίου, είχα μια συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης στα πλαίσια του Παγκόσμιου Βραβείου που είχε λάβει η Καντάτα, όπου είχε πάει σε διάφορους διαγωνισμούς, είχε λάβει και εκεί το Absolute Platinum Prize, το απόλυτο βραβείο, και στο βραβείο ήταν μια συναυλία με έργα μου στο Carnegie Hall. Πήγαμε λοιπόν εκεί και είχαμε σε επαφή, ήρθα σε επαφή με ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, και βρέθηκε στη συναυλία μου ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μανχάταν. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μανχάταν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η δεύτερη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, μετά την Μεγάλη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης βέβαια. Είναι αμέσως η επόμενη. Είναι από τις 10 καλύτερες Συμφωνικές Ορχήστρες της Αμερικής. Και μου πούν, είχαμε μια κουβέντα για το έργο που πήρε το βραβείο κλπ. Όπου το είδε στο YouTube και μάλιστα γράφει και ένα πολύ εγκομιαστικό σχόλιο για το έργο μου. Πραγματικά με ενθουσίασε. Στέλνοντάς με το mail μου. Θα μου επιτρέψετε, αν θέλετε και έχουμε το χρόνο, θα ήθελα να το, αυτό να το διαβάσω. Στην επιστολή δηλαδή που μου έστειλε, γράφει μέσα ότι παρακολούθησε και την ηχογράφηση στο YouTube της εκτέλεσης της Καντάτα σας στο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας και εντυπωσιάστηκα βαθιά για το εξαιρετικό συσθετικό σας επίτευγμα. Είναι ένα μνημειώδες έργο βαθιάς συναισθηματικής, πολιτιστικής και μουσικής σημασίας που επιδεικνύει εξαιρετική κυριαρχία στην τεχνική σύνθεση μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα μεταφέρει ένα βαθιά προσωπικό και συναρπαστικό καλλιτεχνικό όραμα. Το έργο αποτελεί μια αξιοσημείωτη απόδειξη τόσο της τεχνητής σας γνώσης όσο και της δημιουργικής σας έμπνευσης. Γι' αυτό για μένα είναι παράσημο από έναν καταξιωμένο παγκόσμιο μαέστρο σε παγκόσμιο επίπεδο της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μανχάταν, και μου πρότεινε το έργο αυτό να παιχτεί, αν μας ενδιαφέρει, αν με ενδιαφέρει, που με ενδιαφέρει βέβαια, στην
0: Νέα Υόρκη.
1: Μεγάλη αίθουσα του Carnegie Hall που χωράει 3.000 κόσμους μέσα. γιατί εκεί μπορεί να παιχτεί.
0: Ξέρετε,
1: όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση και για μένα, αλλά Όπως καταλαβαίνετε, εγώ αυτό από μόνος μου δεν μπορώ να πω.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό διαφημίζει και την Κρήτη. Δηλαδή υπάρχει ένας μαέστρος στην Κρήτη που έχει όλα αυτά τα εύσημα και βραβεία και αυτή τη στιγμή του ζητάνε να παρουσιάσει το έργο του μέσα σε ένα ναό της μουσικής, ναό του κόσμου δηλαδή όλης της Ιφιλίου. Και είναι αυτό δεν είναι μόνο προβολή για εσάς, είναι προβολή και για το νησί μας. Δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να νοιαστεί ακόμα και η περιφέρεια Κρήτης, διότι εκεί θα έρθουν, θα σας δουν ομογενείς, θα έρθουν, δηλαδή θα γίνει ντόρος που λέμε.
1: Ναι, έτσι. Το θέμα είναι το εξής, ότι βεβαίως, ότι καταρχήν είναι το θέμα ότι εγώ από μόνο, όπως σας είπα, δεν μπορώ να το καλύψω αυτό. Και το θέμα δεν είναι ότι είναι, δεν είναι του Φουρναράκη. Έτυχε, πήρε ο Φουρναράκη, θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος.
2: Κάποιος άλλος,
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Ότι αυτό το έργο είναι μια ντόπια παραγωγή από το ΜΑΕ, από το συνθέτη, από τον ποιητή, από τη χοροδία, από τους σολίστες. Είναι μια ντόπια παραγωγή με ντόπιες δυνάμεις. Δηλαδή φανταστείτε αυτό, ότι μια ντόπια παραγωγή με ντόπιες δυνάμεις κατάφερε να φτάσει στο ψηλότερο σημείο του κόσμου.
2: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αφήστε το Φουρναράκι, βγάλετε το Φουρναράκι έξω, μην ασχολείστε με το Φουρναράκι. Είναι το έργο, σαν έργο, σαν, δηλαδή εκπροσωπείται βεβαίως και εκπροσωπείται η Κρήτη και το Ηράκλειο σε αυτό το πράγμα. Διότι είναι μια ντόπια παραγωγή από όλες τις δυνάμεις της πόλης.
2: Χώρια
1: και αυτόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ μόνος μου, ελπίζω η περιφέρεια, γιατί εγώ ζήτησα σε συζητήσεις που είχαμε, ότι ζήτησα αν μπορώ να πάρω την χοροδία από εδώ της περιφέρειας Κρήτης που τραγούδιζε το έργο μου,
2: ναι,
1: να πάει στη Νέα Υόρκη, διότι κακά τα ψέματα δεν μπορούν να αποδοθούν τα ελληνικά,
2: ναι,
1: κανονικά από μια χοροδία που θα τα κάνω γκρίκλις, θα, ναι, τα μεταφέρουν αυτοί, θα τα διαβάζουν στα αγγλικά, άλλα θα τα βλένε να προφέρουν στα ελληνικά και στο τέλος φοβάμαι ότι το μόνο που δεν θα ακουστεί είναι τα ελληνικά.
2: Έχετε καθόλου έρθει σε επαφή εσείς με την περιφέρεια?
1: Πρώτα ξεκινάνε κάποιες επαφές, γιατί
2: μάλιστα
1: αυτό ήρθε προχτές ακόμα.
2: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα μέσα στον μεγαλύτερο, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, το Carnegie Hall είναι το διασημότερο θέατρο στον κόσμο.
2: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν μέσα σε αυτό να υπάρχουν μια χοροδία, μισολίστες, με ο μαέστρος που θα προσπαθήσει να πάρει, με Έλληνες, με κριτικούς,
2: ναι,
1: με Ηρακλειώτες, όπου θα τραγουδάνε ελληνικά.
2: Έτσι,
1: και
2: ακριβώς
1: θα είναι από κάτω η ομογένεια. Αυτά όμως για να συντονιστούν όλα, επειδή είναι ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη αποστολή. Δεν είναι όπως εγώ πήγα μόνος μου, γιατί ήταν προσωπικό το θέμα,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: κάτι στην δουλειά. Τώρα εδώ παίρνει άλλη διάσταση, πρέπει να
2: βέβαια
1: μπει κάποιες ωραίες μπροστά.
2: Και
1: λογικά πρέπει να μπει η περιφέρεια, διότι.
2: Και να
1: άλλο,
2: πω και κάτι, και εκτός από την περιφέρεια.
1: Αυτό, συγγνώμη, το έργο,
2: ναι,
1: αυτό είναι παραγωγή της περιφέρειας.
2: Σωστά.
1: Το έργο αυτό το έκανε το Φεστιβάλ Κρήτη της Περιφέρειας Κρήτη, δηλαδή
2: σωστά,
1: παραγωγή της περιφέρειας.
2: Σωστά.
1: Οπότε έχει τον πρώτο λόγο η περιφέρεια να μπει μπροστά.
2: Σωστά.
1: Κάτι επαφή με τους ομογενείς κλπ.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτό θα έλεγα. Με τους ομογενείς θα μπορούσε να βοηθήσει και η ομογένεια να γίνει αυτό το ταξίδι.
1: Η έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Για, εγώ πάντα στη ζωή μου ήμουν προσγειωμένος. Ποτέ δεν πήρα τα μυαλά μου αέρα.
2: Ναι.
1: Ό,τι να γινόταν. Και αυτό που έγινε. Κοιτάξτε, εμένα στη Νέα Υόρκη. Και στην Αμερική δεν με ξέρει άνθρωπος, ούτε μάνα μου που λέει ο λόγος. Λοιπόν, εγώ έτσι είναι τώρα.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Έτσι,
2: συμφωνώ.
1: Τώρα, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να γεμίσω αυτό το θέατρο από μόνος μου, σαν όνομα.
2: Ναι.
1: Με τίποτα. Δηλαδή, και αυτό μου το επισημάνανε και οι άνθρωποι, λέει ότι κοιτάξτε, ναι μεν, αλλά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να είναι στη σκηνή 100 άνθρωποι και από κάτω σε μια αίθουσα 3.000 ανθρώπων να είναι 5-10 άτομα, 20.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είναι αποτυχία και έτσι.
2: Οπότε
1: μου είπαν και από μόνοι τους, μου είπανε, πρέπει να ενεργοποιηθεί και η ελληνική ομογένεια. Για να ενεργοποιηθεί όμως η ελληνική και η κριτική ομογένεια,
2: ναι,
1: θα πρέπει να γίνει από έναν επίσημο φορέα. Δηλαδή
2: έτσι,
1: εγώ να πάρω τηλέφωνο να πω, γεια σας είμαι ο Τάδε, ξέρετε αυτό.
2: Ελάτε στην αυλία μου.
1: Κάνει,
2: ναι, ναι.
1: Ναι, αλλιώς είναι να το κάνει, ας πούμε, η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, και αλλιώς είναι να σηκώσω το τηλέφωνο εγώ, καταλάβατε.
2: Σωστά.
1: Είναι και πιο. Και εντάξει, είναι και μια ανταλλαγή πολιτισμού που μπορεί να κάνει η περιφέρεια με την ομογένεια κλπ. Αυτό όμως είναι δικό του θέμα.
2: Πάντως
1: από μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω. Αν δεν συμπράξει η περιφέρεια στην προκειμένη περίπτωση που έχει και τον πρώτο λόγο, γιατί σας είπα είναι παραγωγή δικιά της, δεν μπορεί να γίνει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο άλλο θέμα που είπαμε, κύριε Φουρναράκη. Πείτε μας πώς βιώσατε στις 30 Ιουνίου όταν, το ότι έγινε στο Carnegie Hall.
1: Όταν επέστρεφα από τη Νέα Υόρκη στο αεροπλάνο μέσα, ναι, ένα ταξίδι 12 ώρων,
2: ναι,
1: έκανα μια έτσι αναπόλυση των όνων της πορείας αυτής και όλη, ναι, τη συνέβλη. Λέω τώρα θα σε ρωτάνε όλοι πώς αυτό που την ερώτηση που μου κάνατε. Τι θα τους λέει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ό,τι λέξη να βρω, ό,τι και να πω είναι φτωχό.
2: Τόσο πολύ.
1: Θέλετε ονειρικό, θέλετε, ναι, φανταστικό, ναι, θέλετε ανεπανάληπτο, λίγο είναι.
2: Ναι.
1: Έζησα κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Τρομερή εντύπωση αυτό που μου έκανε, τρομερή εντύπωση που δεν το έχω συναντήσει στη ζωή μου, είναι η οργάνωση.
2: Ναι.
1: Απίστευτη οργάνωση. Καθό το πράγμα δεν το έχω δει.
2: Δεν σε προδίδει τίποτα δηλαδή.
1: Τίποτα, τίποτα. Είναι όλα κανονισμένα στο χιλιοστό του χιλιοστού, κύριε Αγγελάκη.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι να σας πω, έχω mail που μου λένε, κύριε Φουρναράκη, θα ξεκινήσετε την πρόβα σας στα παραστήνια στο τάδε δωμάτιο, γιατί έχουν εδώ, λένε, πράσινο, κόκκινο, έτσι, ναι, θα λένε την πρόβα,
2: ναι,
1: στα παραστήνια, στις 4 και 21, το εννοούν.
2: Το εννοούν.
1: Το 21 το εννοούν, ότι είναι 21, δεν είναι, εντάξει ρε παιδί μου, εμείς που το έχουμε,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα τελειώσει 7 και 29 και το εννοούν και αυτό. Ναι. Μπαίνουν και σταματάνε. Ή σε επιπλήττουν γιατί δεν ήρθατε στην ώρα σας. Καλά, δεν είχε, σε μένα δεν συνέβη αυτό.
2: Ναι. Αλλά... είσαι στα συνεπής.
1: Ναι, ναι. Μα δεν μπορούσε να κάνει. Και εκείνο που σου ξεκαθαρίζουν από την πρώτη στιγμή που μπαίνεις μέσα στο Carnegie Hall, το πρώτο πράγμα που σου ξεκαθαρίζουν είναι το εξής. Ακούστε να δείτε, το Carnegie Hall έχει τους δικούς του κανόνες, το δικό του πρωτόκολλο, και το τηρούμε απαρέγκλητα.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό θα το ξεκαθαρίζουμε να την πρώτη στιγμή μπαίνει μέσα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει ηχογραφήσεις, δεν έχει βίντεο, δεν έχει φωτογραφήσεις, δεν έχει τίποτα. Ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει στο Carnegie Hall, το κάνω σαφές αυτό, mm-hmm, και αυστηρά το κάνω, το αποφασίζουμε εμείς και το ελέγχουμε εμείς.
2: Μάλιστα.
1: Έχεις πάντα κάποιους δίπλα σου, δεν είσαι μόνος σου, έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε στηρίζουν, σε βοηθάνε. Πράγμα που δεν το έχω δει, δηλαδή σε κάποια στιγμή στάθηκα και ένα, και μια, αν θέλετε, στάθηκα και ένα, μια πίεση, δηλαδή ένα πνίξιμο,
2: ναι,
1: διότι ήταν τέτοια η περιποίηση, θα έλεγα, η οργάνωσή τους.
2: Η φροντίδα τους, νερό, η οργάνωσή τους.
1: Νερό, ναι, νερό ήθελες, το σκεφτόσουν έτσι το είχαν φέρει. Και τέτοιο σπίτι δηλαδή, τρελό πράγμα.
2: Πραγματικά.
1: Και εγώ πνίγηκα, δηλαδή αισθάνομαι ότι πνίγομαι εκείνη τη στιγμή, διότι λέω, ποιο είμαι ρε παιδί μου που αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά με υπηρετούν. Εγώ δεν το πω, θα το διαχείριστο αυτό. Ειλικρινά θα με αισθάνθηκα άσχημα. Και μου λένε το εξή. Κάποια φάση το λέω της κοπέλας, γιατί ήταν τρεις γυναίκες εκεί, οι οποίες σχολιάζαν με αυτό. Λέω, πρέπει να σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εγώ δεν έχω συνηθίσει έτσι. Και με πνίγει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το. Από μια φωνή από δίπλα άσχετη. Και μου λένε, κύριε, δεν σας ξέρω, μου λέει εγώ, αλλά από τη στιγμή που σας κάλεσε, μάλλον στη σκηνή του Carnegie Hall, δεν ανεβαίνει όποιος να είναι.
2: Φυστά.
1: Από τη στιγμή που σας κάλεσε το Carnegie Hall, σημαίνει το αξίζετε, αν και δεν σας γνωρίζω. Ασχοληθείτε τα της συναυλίας σας και μην ασχολείστε με το πρωτοκόλλο, με το πρωτόκολλο του Carnegie Hall. Αυτό είναι δική μας δουλειά. Και μου το είπε και σε πολύ αυστηρό ύφος και προσβλητικό ύφος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ πήγα, δηλαδή αισθάνθηκα ότι πρέπει να χαλαρώ, εντάξει δεν είμαι. Γιατί
2: ναι,
1: είμαι πρόσβαλη.
2: Ναι.
1: Δεν είναι δουλειά σας αυτά. Αυτά είναι δικιά μας δουλειά, μην ασχολείστε.
2: Σωστά.
1: Δεν ασχολείστε με τη συναυλία σας.
2: Ναι.
1: Για να είστε εδώ, το αξίζετε και είστε εδώ.
2: Η οποία συναυλία τι εντυπώσεις άφησε?
1: Ήταν ένα θέατρο γύρω στα 250 άτομα, τα οποία ήταν γεμάτο.
2: Mm-hmm.
1: Δεν το περίμενα κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Είχε γίνει καλή διαφήμιση από την οργάνωση,
2: mm-hmm,
1: αλλά ήταν γεμάτο το θέατρο, αν και είχε ένα ακριβό εισιτήριο, δεν ήταν φτηνό, γιατί εκεί να ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, ότι όλα καλά, όλα φρένα, αλλά είναι πανάκριβο, δεν το συζητάω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, ναι, δεν ξέρω κατά πώς, δεν ξέρω τους μισθούς τους, δεν ξέρω πώς ζουν, αλλά όταν παίρνεις ένα μπουκαλάκι το 250 λίτρο νερό και στο δίνει 6 δολάρια, από το δρόμο τώρα,
2: στο
1: δρόμο αυτά τα, ναι, 6 ναι, δολάρια, δηλαδή 6 ευρώ ένα μπουκαλάκι, ούτε το 500, το 250.
2: Ναι, ναι, το 250 ml, ναι.
1: 250 ml, 6 δολάρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ακριβά, όλα τους είναι πάρα πολύ ακριβά. Μα πάρα πολύ ακριβά, όχι ακριβά, πολύ ακριβά. Τώρα εντάξει, μπορεί η ζωή τους να είναι τόσο πολύ...
2: ναι, υποθέτω ότι οι μισθοί θα είναι και ανάλογοι.
1: Ανάλογοι, εγώ το φαντάζομαι. Για μας βέβαια που έχουμε μια άλλη, αυτή είναι πολύ ακριβά, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να τα πω. Δηλαδή δεν μπορεί να φας ένα πρωινό, ένα άτομο να φάει ένα πρωινό κάτω από 30 δολάρια.
2: Ναι.
1: Κάτω από 30 ευρώ με τίποτα. Δεν είναι το πιο φτηνό. Ένα καφέ, ένα κουρασάν, ένα νερό. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να τα λέμε αυτά, αλλά...
2: Όχι, αξίζει, αξίζει, σαφώς αξίζει.
1: Ένα παγωτό της μηχανής του δρόμου, σε ένα κυπελάκι, με ένα μπουκάλι νερό, 15 δολάρια. Λες τι κάνω, πού είναι τώρα, πώς, με τέλος πάντων, εντάξει, όλα αυτά. Ήταν μια ανεπανάληπτη, την επανέλθουμε στο άλλο εμπειρία, ναι. Φανταστική. Είμαι νιώθω ευγνώμων στη ζωή. Νιώθω τυχερός, νιώθω χορτάτος, νιώθω γεμάτος, δεν έχω κανένα παράπονο. Έζησα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν μπορούσα ούτε να ονειρευτώ. Και η ζωή δεν μ' αδίκησε, με τίμησε και την ευχαριστώ και την ευγνωμονώ γι' αυτό.
2: Ελπίζω και να επιτύχει και το σχέδιο, οι επαφές μάλλον που είπατε ότι έχετε τώρα ξεκινήσει και
1: αυτό
2: να πάτε και στο Μανχάταν και να παίξετε και στη μεγάλη αίθουσα του Carnegie Hall. Για να βιώσετε παρόμοιες και ακόμα πιο μεγάλες σίγουρα στιγμές.
1: Και μόνο κύριε Αγγελάκη, το γεγονός, ανεξάρτητα αν γίνει ή δεν γίνει, έτσι όπως σας λέω, αυτό δεν εξαρτάται πια από μένα, είναι άλλοι, οι άλλοι πρέπει να μπουν μπροστά. Το γεγονός ότι καλά σου σένει πρόσκληση, πρόσκληση η Συμφωνική Ορχήστρα του Μανχάταν για να συμμετέχει σε μια συναυλία στο μεγαλύτερο θέατρο του κόσμου, στη μεγαλύτερη σκηνή αν θέλετε του κόσμου, για μένα είναι πολύ τιμητικό και είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
2: Σαφώς. Κύριε Φουρναράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Ήταν ο μαέστρος, ο γνωστός Ηρακλειώτης μαέστρος, ο Παναγιώτης ο Φουναράκης, που έζησε ανεπανάληπτες στιγμές, όπως μας τις περιέγραψε, στο Carnegie Hall, και θα ζήσει ακόμα μεγαλύτερες εφόσον τον βοηθήσει η περιφέρεια και η ομογένεια να υλοποιηθεί η νέα πρόσκληση που έχει πάρει, να δοθεί η συναυλία στη μεγάλη αίθουσα του Carnegie Hall, της καντάτας αυτής, της βραβευμένης, της πολυβραβευμένης καντάτας, και να βρεθούν εκεί και ο κριτικός μαέστρος και τα μέλη της χοροδίας της περιφέρειας σε αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ μεγάλο το έξοδο, αλλά πιστεύω ότι με τις κατάλληλες χορηγίες μπορεί να υλοποιηθεί. Θα είναι μια διαφήμιση για την Κρήτη αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το είδος της μουσικής, να ενδιαφερθούν, να ψάξουν, να δουν αυτό που σημαίνει και με εμάς όταν κάτι βλέπουμε και μας αρέσει. Ποια είναι αυτή η Κρήτη, πού είναι αυτή η Κρήτη, για να την ψάξουμε να δούμε, για όσους δεν την ξέρουν βέβαια μιλάμε.

Παραδώσουμε σιγά σιγά το μικρόφωνο στον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Σήμερα στην όμορφη μέρα μιλήσαμε για το τρένο στην Κρήτη με τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, που είναι μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής Διεκδίκησης Δημιουργίας Μέσου Σταθερής Τροχιάς στο νησί μας. Μιλήσαμε με τον κύριο Κονταξάκη, τον καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για την αντίρρηση των επιστημόνων της χώρας στην αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είναι το άρθρο το οποίο επιτρέπει, να το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ή ξένων, αν θέλετε, πανεπιστημίων, γιατί τα περισσότερα ξένα πανεπιστήμια με ιδιωτικούς όρους λειτουργούν. Δηλαδή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να το πούμε έτσι, λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Και επίσης συνομιλήσαμε τον κύριο Φουναράκη και είπαμε για αυτή την πρόσκληση που έχει λάβει από την Φιλαρμονική του Μανχάταν και για το βίωμά του πρόσφατα στο ναό αυτό της παγκόσμιας μουσικής, το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί, λίγες μέρες πριν πάει διακοπές και αυτή η εκπομπή. Την Παρασκευή θα είναι η τελευταία εκπομπή, πριν την θερινή μου άδεια. Και θα τα ξαναπούμε μετά πάλι στις 10 Αυγούστου. Αλλά αυτό θα σας το πω και στις επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη ημέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
4: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Μια καλημέρα διαφορετική και αυτή σήμερα. Πολύ δύσκολα θέματα. Πάμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί. 10 με 12 εκτάκτως αυτή τη βδομάδα, γιατί πρέπει να καλύψουμε θέσεις όταν ο άλλος φεύγει να πάει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Θα έρθει αυτό στη θέση μας μετά. Έτσι είναι. Μία εσύ, μία εγώ. Δύσκολα θέματα σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Στο τέλος θα έχουμε και πολιτική για να γελάσουμε. Κατάλαβες τα δύσκολα θέματα στην αρχή, μετά πολιτική για να γελάμε. Πάμε. Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Δεν έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι όπλο, αλλά ο ποινικολόγος έχει δεχτεί πάρα πολλές γροθιές και κλωτσίες στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, φέρεται να έχουν πάρει το κεφάλι του ποινικολόγου και να το χτυπάνε σε έπιπλα. Έφυγε σήμερα η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, η γυναίκα που έκανε το swing μόδα στην Ελλάδα. Swing, το θυμάσαι? Όταν στην Αμερική ανακαλύψανε το swing και χορεύανε, εμείς το είχαμε κάνει ήδη πριν με τη Μέρι Λίντα και το Χιώτη. Θυμάμαι μια απίστευτη συνεργασία της Μέρι Λίντα με την Άννα Βύση, όπου είχε γίνει χαμός στην Αθήνα. Απίστευτο. Στο Rex, αν θυμάμαι. Ναι, στο Rex, στο παλιό Rex. Ο Τραμπ βομβάρδιζε χθες το βράδυ το Ιράν. Δεν τους άφησε να κοιμηθούν. Τίποτα. Πάει για το οχυρό, λέει, το πυρηνικό οχυρό. Σύμφωνα με τον κύριο Τουρνά και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και την Πολιτική Προστασία, άνεμοι τύπου Φόεν εκτινάσουν τη θερμοκρασία και τον κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα. Όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, είναι οι ίδιοι άνεμοι όπως φυσούσαν την ημέρα που έγινε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Να θυμίσω ότι τότε είχαν καταγραφεί ρηπές ανέμου 120 χιλιόμετρων.

Σας είχα πει εγώ ότι στη ΔΕΘ θα γίνει χαμός. Δεν θέλουν να γίνει ΔΕΘ. Θυμηθείτε το αυτό. 23 δις θα πέσουν πάνω σε έργα και κάποιες προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν μεγάλα εμβληματικά έργα στη χώρα.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγούδι και να ηρεμήσουμε, να φτιάξουμε να πιούμε και ένα καφέ, αύριο μετά τις 11 η ώρα το πρωί οι ανακοινώσεις για τις βάσεις του 2026. Αυτός ο χρόνος είναι ελάχιστος πλέον. Αύριο θα μάθουν όλοι τι έχουν καταφέρει. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι ο στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν έως τις 24, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επιτυχώντες να ξεκινήσουν νωρίτερα τον πραγματισμό της νέας ακαδημαϊκής του ζωής. Καλή επιτυχία σε όλους και να ξέρετε, αν δεν πετύχατε, δεν πειράζει, έχουμε καλή ευκαιρία. Όρθιοι είμαστε. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικά, από τον οκταψήφιο κωδικό των εξετάσεων. Τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ, και με τον τρόπο αυτό θα εμφανίζεται το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο κάθε υποψήφιος. Για ακόμη μια φορά, χάρη στο gov.gr, θα λειτουργήσει και η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Πού τα είχατε δει αυτά, ρε? Πού τα είχατε δει αυτά, ρε? Ξεβλαχέψαμε, ρε, το έχετε καταλάβει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Mary Linda, και επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, να σας πω μια άχρηστη είδηση. Έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής 588 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 818.290 ευρώ σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με την πυρασφάλεια, με το, γενικά με τον τρόπο που μπαίνουν κάποιες πυρκαγιές, ξέρεις, από αμέλεια και τέτοια. Λοιπόν, τίποτα, φυλάκα κατευθείαν, όποιο, για να προσέχουν. Είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις ότι έχει 40 βαθμούς. Τώρα ερχόμαστε με το αυτοκίνητο και είχε 33 βαθμούς 9.30 το πρωί. Δηλαδή, πόσο θα πάει το μεσημέρι στις 2-3, που θα είναι κάθε τόσο ήλιος. Λοιπόν, γι' αυτό λίγη προσοχή. Έκλεισε και το φαράκι της Αμαριάς, να μην πάνε τίποτα άσχετη εκεί πέρα και. Όχι, το λέω έτσι, ναι, ρε φίλε, είμαι σκληρός, γιατί έχω ζήσει μια κατάσταση παλιά. Δηλαδή, να βρέχει, να έχει θεομηνία και πήγε ένα ζευγάρι 76 ονών ο άντρας και 70 γυναίκα για γούτσου γούτσου σε ένα βουνό πάνω. Λοιπόν, και τους τρέχαν όλο το βράδυ η εμάκρυνα τους βγάλει από ένα ρέμα που είχαν πέσει μέσα. Δηλαδή, όταν βγήκαν, τους λέω γιατί το κάνατε αυτό με το μικρόφωνο. Και το λάθηκαν. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες δεν μπαίνουν γιατί θέλουν, γιατί έχουμε χούντα. Έτσι. Οι κανόνες μπαίνουν για να προσέχουμε, για να είμαστε και την επόμενη μέρα εδώ. Μαζί με τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, με όλους. Κάναμε τους συγγενείς, με τους φίλους μας.

Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν ήταν με τις παροχές. Λέει στη ΔΕΘ ότι έτσι θα μας κάνει να τον ψηφίσουμε. Ρε παιδιά, ρε, ρωτήσω κάτι. Μέχρι τώρα πόσοι φόροι έχουν μειωθεί? Μέχρι τώρα πόσες βλακίες έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς τίποτα? Λοιπόν, καθίστε να ακούστε λίγο πρώτα τα μέτρα, ακούστε και από την άλλη πλευρά τι θα γίνει, και ερχόμαστε εδώ και τα συζητάμε. Αλλά έχουμε κάτι να σας πω τώρα.

Λοιπόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έτσι, δεν πρέπει να έρθει στην Ελλάδα βόλτα. Καθόλου. Ούτε στα ελληνικά νησιά. Να μην έρθει, ούτε διακοπή, ούτε τίποτα, άμα τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί όπως είπε η κυρία Κουφονικολάκου, αν γίνει κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα εφαρμόσει το διεθνές ένταλμα και θα συλλάβει τον Νετανιάχου. Γιατί ρε Θεόνι μου, γιατί τα λες αυτά πρωί-πρωί.

0: για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσταν κυβέρνηση.
1: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
0: Άρα, στη χώρα μας ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάδα.
1: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
2: Γενοκτονία στη Γάζα. Πάμε. Είχαμε καιρό να δούμε τους αλληλέγγυους έξω στον δρόμο, έτσι. Οπότε κάτι θα τους ξαναβγάλουμε, μπας και δείξουμε λίγο έτσι μια επαναστατική γυμναστική. Γιατί δεν θεώνει μου, γιατί. Και την ώρα που οι άλλοι βγαίνουν και λένε ότι θα συλλάβουν τον Νετανιάχου, ακούστε τι είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όταν εξαγγέλεις κάτι με νούμερα, σημαίνει ότι είναι αυτό, έτσι. Γιατί τα νούμερα πάντα διαψεύδουν ή επιβεβαιώνουν ό,τι έχει να πει ο καθένας μας. Όταν λοιπόν υπάρχουν ανακοινώσεις για την επόμενη χρονιά κιόλας, έτσι, δηλαδή πριν ακόμα μπουν οι εκλογές, και μετά τις εκλογές, εντάξει, κάπου το βλέπεις λίγο διαφορετικά το έργο, έτσι. Κάπου το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Εξαγγέλει, λέει, τόσα πολλά, άρα πάμε σε εκλογές Οκτώβριο, λέει εδώ ο φίλος Γιώργος, που έχει το χάρισμα να προβλέπει το

Οπότε εκεί ίσως αλλάξουν λίγο τα νούμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν θα αλλάξει τη στρατηγική. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Έχουμε δείξει τι έχουμε κάνει. Πάρτε και αυτό για να ολοκληρωθεί το έργο. Και έχεις απέναντι μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί όταν έχεις φτιάξει κάπως την οικονομία, έχεις χρήματα από τη φορολόγηση ή από οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και έχεις χρήματα για να κουμαντάρεις και να κάνεις έργα. Πώς θα σε παλέψει η αντιπολίτευση? Πώς θα σε ρίξει? Δεν τον ρίξανε 4 χρόνια το Μητσοτάκη και τον ρωτώ με τρικλοποδιά. Κάτι πρέπει να βρεθεί. Τι θα βρεθεί όμως? Υπάρχει σχέδιο? Υπάρχει κάτι? Μπαχ.

Λοιπόν, μου στείλει ένα μήνυμα τώρα και λέει: ο ΣΥΡΙΖΑ 2 λέει ξέσκησε τους φόρους στους ελεύθερους επαγγελματικές στη μεσαία τάξη. Και θα τα πάρει λέει τώρα από τους μεγάλους. Για να προσέχουμε λέει.

Έχετε και ένα άλλο μήνυμα που λέει γιατί δεν τα έχει κάνει όλα αυτά, λέει, τόσα χρόνια, 7 χρόνια, λέει, και τα κάνει τώρα, το 26, για να πάει στο 27 σε εκλογές. Ας πω, καμιά 15, 20 πράγματα τα οποία δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 5,5 χρόνια και η δικαιολογία ήταν ότι δεν προλάβανε. Ενώ έχουν γίνει πράγματα τώρα. Εγώ σας το έχω πει, αν αυτή τη χρονιά χτυπήσει ακρίβεια και στεγαστικό, μετά το μόνο του πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Εκεί, τέλος. Αν γίνουν αυτά τα δύο, αν γίνουν κινήσεις για αυτά τα δύο πράγματα και δύο κόσμος, ότι υπάρχει προσπάθεια να το καλύψει αυτό το πλήγμα που δεχόμαστε στην ακρίβεια και στο στεγαστικό, μετά ψάξτε να βρείτε τον τέταρτο. Ναι. Γιατί λέω τέταρτο, γιατί θα έχουν μείνει ο δεύτερος, ο τρίτος και η τέταρτη θα είναι κάτι κάτω από το 1%, οπότε δεν θα μπαίνουν βουλή καν. Και μην γελιάξετε τώρα που λένε όλοι για αυτοδυναμία, όλοι αυτοδυναμία θα βγουν, το ξέρεις. Θα γίνει όπως εκλογές φοιτητικές, ο καθένας έβγαζε το δικό του αποτέλεσμα. Και πηγαίνει μετά στις αίθουσες και πλακώνονται στις μπουνιές. Όχι, λέει, εγώ βγήκα πρώτος, όχι, εγώ βγήκα πρώτος, όχι, εγώ βγήκα πρώτος. Εντάξει, εδώ δεν θα γίνει έτσι, αλλά μέχρι τότε θα μπορούν να λέει ο καθένας ότι είναι πρώτος. Έτσι. Μάλιστα το έχω δει και γραμμένο αυτό κάπου, έτσι. Ότι θα είναι πρώτοι όλοι οι υπόλοιποι. Το έχει γράψει ο Ιησούς σε μια επιστολή. Ναι, ναι, όπως αύξησε ο Χριστός τότε τα ψάρια και το ψωμί και τα έκανε χιλιάδες, έτσι έκανε τους ψηφοφόρους. Για να μπορεί το κάθε κόμμα να έχει το δικό του αυτοδύναμο ποσοστό. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει ας κοιτάξουν να επανορθώσουν, λέει, την αδικία των συνταξιούχων που κάποιοι τους φάγανε δύο συντάξεις και μετά όλα τα άλλα. Κανένας κλάδος, λέει, κανένα επάγγελμα ή φορέας δεν ζημιώθηκε τόσο πολύ. Και έρχεται και ένα άλλο μήνυμα από κάτω που λέει μέχρι το 2031 έχει χρόνο, λέει, και με αυτοδυναμία να φτιάξει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο μήνυμα τώρα και μου λέει: άκου Νίκο, πρέπει να πλένουμε τα αυγά, λέει, πριν μπω στο ψυγείο. Και λέω: γιατί?

Λοιπόν, μπήκα και το ψεξά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Δεν πρέπει να τα πλένεις, γιατί το κέλυφος του αυγού είναι αυτό που τα προστατεύει. Το μέσα. Είναι έτσι φτιαγμένο από τη φύση. Οπότε άστο, μην το πλένεις. Εκτός αν θες να τρέξεις καθαρά, ρε παιδί μου, ζωγράφισε εκεί φατσούλες πάνω και βάλτε στο ψυγείο. Σήμερα θα πάρω τη λυπημένη φατσούλα. Σήμερα θα πάρω τη χαρούμενη. Το έχω κάνει αυτό με το γιο μου σε διακοπές. Είχαμε ψωνί, είχαμε βάλει στο σούπερ μάρκετ στο ψυγείο πράγματα και στα αυγά τα ζωγραφίσαμε. Ήταν τριγωνών ο γιος μου και τα ζωγραφίσαμε τα αυγά. Και έλεγε, του λέω, ποιο θες να φάμε σήμερα. Με, αυτό που κλαίει. Λοιπόν, γιατί σας πήγα στα αυγά, γιατί.

Γιατί σήμερα με 40 βαθμούς το μεσημέρι μπορείτε να σπάσετε ένα αυγουλάκι πάνω σε μια λαμαρίνα αυτοκινήτου και επιτόπου να το φάτε. Είναι εύκολο. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε μαγείρεμα, έτσι. Γλιτώνετε και το ρεύμα που θα καίγατε στο σπίτι για να βράσετε ή να τηγανίσετε το αυγό. Τηγανίζεται πολύ εύκολα πάνω σε λαμαρίνα αυτοκινήτου. Να το ξέρετε αυτό. Μου χρειάζεται να το κάνουμε.

Λοιπόν, έχουμε το Λίβα σήμερα, έτσι. Αυτός είναι ο άνεμος που έρχεται. Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες σχετικά με το Λίβα και από την αρχαιότητα. Ο Λίβας λέει και τα Σπαρτά, το ξέρεις αυτό? Α? Ναι. Άρα, ο Μητσοτάκης είναι Λίβας. Με κάποια έννοια, έτσι. Πάμε.

Λοιπόν, και πριν πάμε στις διαφημίσεις ειδήσεις, να σας πούμε ότι ένας 16χρονος και ένας 17χρονος έχουν συλληφθεί μαζί και ο πατέρας τους για παραμέληση εποπτείας, καθώς ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη και τι κάνανε. Δεν πήγαν για μπάνιο, κλέβαν οχήματα. Τα λέμε σε λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται όλη η χώρα τα τελευταία 24 ώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν συνεχείς συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή. Στο κόκκινο βρίσκονται πολλές περιοχές στη χώρα, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στο βαθμό 5. Στην Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο βαθμός επικινδυνότητας για φωτιά είναι 3. Αύριο στις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ένορκη διοικητική εξέταση για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα διέταξε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Επίσης στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος. Σύσκεψη αύριο στο Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την οδική ασφάλεια μετά το σοβαρό τροχαίο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με θύμα 20χρονη φοιτήτρια. Στη συνάντηση έχουν κληθεί φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι, ερευνητές και πανεπιστημιακοί. Δολοφονήθηκε στην Αθήνα ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δέχτηκε απανοτά χτυπήματα στο πρόσωπο. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Στην αθλητική επικαιρότητα, με διπλή προπόνηση θα κυλήσει η σημερινή ημέρα για τον Όφη στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Το πρώτο φιλικό της κριτικής ομάδας θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στην Ολλανδική Go Ahead Eagles. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχια μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ.
1: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
2: θα κόψουμε... Θα Τουρκία απέναντι.
1: Ορίστε.
2: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
1: Θα το ρισκάρουμε.
3: Μας κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Love is in the air,
0: everywhere I look around. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα.
4: Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε Ραφάλ για να έχουμε ισχυρή Ελλάδα. Τη δίνει εκεί σπανάκι όπως έτρωγε ο Ποπάη παλιά και την αφήνει να προχωρήσει στο μέλλον με βάρκα την ελπίδα. Ε, ωραίο. Αυτό η μεγάλη μορφή ο Μπαλάφας που είχε πει θα το ρισκάρουμε τότε με τους Τούρκους. Πού είχε εξαφανιστεί το αγόρι, δεν τον καλεί κανένα σε καμιά εκπομπή. Πόπο, μιλάμε ιστορία. Λοιπόν, άκου τώρα φάση με τον Μπαλάφα έτσι για να καταλάβει γιατί Μπαλάφε έλεγε. Είμαστε τότε όλα τα κανάλια σε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Δεν θυμάμαι που ήταν, ναι, στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Και ήταν τότε που αγωνιούσαμε όλοι για τις τηλεοπτικές άδειες. Και όπως ήμασταν εκεί πέρα, του λέω: τι θα γίνει, ρε άρχοντα, με τις άδειες, εσύ αυτά. Και γυρίζει μου λέει: μη φοβάσαι. Εσείς το Σταρ θα πάρετε άδεια. Το Σταρ δεν πήρε άδεια. Μιλάμε για γκυρότητα, έτσι. Θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Θα πάρετε άδεια εσείς. Εμείς δεν είχαμε πάρει άδεια τον Σταρ. Μετά, βέβαια, έγινε όλη η ανατροπή αυτού του νόμου με το ΣΤΕ και κράτησαν όλοι οι άνθρωποι τις δουλειές τους σε τόσα κανάλια. Θα πεις διαπλοκή τα κανάλια. Όχι, ρε φίλε. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Θυμάμαι τότε ήμουνα έξω από το ΣΤΕ. Ο Παναγιώτης στάθησε έτοιμος να βγάλει ζωντανό για το δελτίο. Μόλις βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, 11 ώρα το βράδυ, 12 ώρα είχε βγει. Και μιλάμε, όσοι ήμασταν εκεί μπροστά, αγκαλιαστήκαμε. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο την πρώτη γυναίκα μου και να τη πω: δώσ' μου το παιδί να του μιλήσω. Ξέρεις, ήταν μωρό τότε. Και του λέω: τότε νικήσαμε, αγόρι μου, νικήσαμε. Γιατί αυτό είχε γίνει τότε. Πήγαν να κλείσουν όλα τα κανάλια και να δώσουν σε έναν τύπο που είχε βοσκοτόπια για εγγύηση, που καν δεν ήταν δικά του, να ανοίξει κανάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν δεν θέλουν να τη βλέπουν κάποιοι, αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα αυτοί που έχουν απομείνει, που κάνανε όλο το εκείνο το συμφετό, ρε παιδί μου, είναι αυτοί που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο παπάς δηλαδή και οι υπόλοιποι, και από την άλλη είναι ο Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει ότι δεν το ήξερε. Τότε με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας που έλεγε ότι θα ανοίξουμε και η έρευνα λέει ότι μόνο 4 κανάλια πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα. Και μιλάνε τώρα για το Μητσοτάκη, για Χούντα Μητσοτάκη και ότι διαπλοκεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κουραφέξαλα. Και είδες όμως, όταν έχει κοντή μνήμη ο άλλος, τι να του πεις. Δηλαδή, όταν είσαι τοξικός ακόμα και στη συζήτηση, άστο να πάει, άστο. Θα το δείξουν οι εκλογές εδώ, θα το δείξει η κάλπη.

Λοιπόν, μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ποιοι ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες που κλέβαν αυτοκίνητα. Δεν ήταν Έλληνες, ήταν Ολλανδοί. Και μάλιστα η αστυνομία τους έπιασε στα μάταλα έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση. Δηλαδή, ναι, μεν κλέβανε, περάνε τα αυτοκίνητα, κάνανε και επικίνδυνη οδήγηση, μπήκανε στο μάτι της τροχιάς της αστυνομίας και τους πιάσανε. Λοιπόν, κλοπή οχημάτων, επικίνδυνη οδήγηση. Γεια σας. Από τα μάταλα, με αγάπη. Λοιπόν, οι δύο ανήλικοι είχαν έρθει εδώ διακοπές στην Κρήτη μαζί με τον 50χρονο μπαμπά τους και αφαίρεσαν μια δική μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα επιβατικό για ταχύ αυτοκίνητο. Αυτά ήταν οι πρώτες κλοπές. Οδηγούσαν με επικίνδυνο τρόπο, το είχαν καταγγείλει κάποιοι κάτοικοι στις αρχές και οι αστυνομικοί από το τμήμα Φεστού μπήκαν στη διαδικασία να αρχίσουν να ψάχνουν πιο έτσι, ειδικά. Και τους εντόπισαν, τους ακινητοποίησαν, τους συνέλαβαν, σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη και ο μπαμπάς τους, ο οποίος είχε την υποπτία αυτών των δύο ανηλίκων, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραμέλησης υποπτίας ανηλίκων. Πλέον να το ξέρετε αυτό, έτσι στην Ελλάδα. Όταν θα κάνουν μακακία τα παιδιά, θα την πούν και οι γονείς. Τέλος.

Λοιπόν, την Τρίτη είχε πιάσει μια μικρή φωτιά στα Βορίζια. Εντάξει, το έχεις ακούσει αυτό? Λοιπόν, τι παίζει με αυτή τη φωτιά στα Βορίζια? Κάτι έμαθα. Περιμένω να το αυτοποιήσω 100%, αλλά μάλλον είναι έτσι όπως το έχω μάθει. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες όταν έπιασε φωτιά εκεί πέρα, αλλά κάτι βρέθηκε. Κάτι. Εκεί που έπιασε η φωτιά. Να το πούμε μετά, ε. Πω, θα μένω θησαυρός βρέθηκε. Θησαυρός.

Λοιπόν, το Viber είναι το 693-297-8898. Μπορείτε να μα στέλνετε τα σχόλιά σα, πατρίδε σα, τα μηνελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Όταν μα στέλνετε φωτογραφίε όμω, δεν μπορούμε να τι σχολιάσουμε. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία, λέει από μια εκδήλωση τη τοπική επιτροπή Χανίων του Κουκουέ. Όπου λέει ήταν πολύ επιτυχημένη, μου γράφει από κάτω φίλο, και μου έχει μια φωτογραφία με 6-7 άτομα, ένα μπαμπά που κοιμίζει το μωρό του. Και εντάξει, ήταν πετυχημένοι κατά τα άλλα. Υπήρχαν δηλαδή αυτοί που έπρεπε να πάνε, 6-7 άτομα. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή είπαμε παραστατική γυμναστική, αλλά όχι και έτσι.

Λοιπόν, στον καρτέλο προσπάθησαν κάποιοι να βάλουν φωτιά. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν γρήγορα την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική με ένα. Εντάξει, με το ανακριτικό τμήμα που έχει, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν παίζεται. Κατάφερε και βρήκε τέσσερις Ρωμά. Οι τρεις είναι ανήλικοι και ο ένας ενήλικος. Και τους έχει αποδοθεί πλέον η απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση. Και αυτό έγινε μετά από καταγγελίες των κατοίκων και από υλικό, βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παρέδωσαν στις αρχές. Λοιπόν, αυτό είναι για να δείξουμε και κάτι άλλο. Ότι προλάβανε να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Τρεις Ρωμά ανήλικοι και ένας ενήλικος. Μπουζού τώρα, να τους ταΐζουμε.

Νομίζω ότι αυτή η είδηση εδώ στην Κρήτη είναι πιο σοβαρή για μένα. Εκτός από αυτή που κάτι βρέθηκε στα Βορίζια και στη φωτιά που σβήσανε, αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική είδηση. Γιατί προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα. Δηλαδή πήγαν από πρόθεση να βάλουν φωτιά, κατάλαβες. Δεν είναι ότι τους ξέφυγε κάτι. Δηλαδή και τους μαζέψανε τώρα. Αυτό με εξοργίζει. Με νευριάζει. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν εκεί πέρα. Τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Coming to the tree.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και καταφέρουν και τα μηνύματα για αυτό που. Συγγνώμη για τα νεύρα που είχα, αλλά έχω και στην οθόνη μπροστά τη τηλεόραση κάτι που είμαι αποκρουστικό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο για μένα.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ερεμήσουμε, γιατί δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι κάποιο πήγε να βάλει φωτιά και θα κεγόμασταν. Θα λαμπαδιάσαμε ξαφνικά όλοι οι Κρήτη. Με αυτόν τον άνεμο σήμερα και με όλα αυτά, να λαμπαδιάζει μια περιοχή. Καταλαβαίνεις για την νεύρα μιλάμε. Όχι, σκεφτείτε το λίγο εσείς. Είσαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο σπίτι σας, στο ερκοντήσιο και προσπαθείτε να ανταπεξέλθετε από αυτή τη ζέστη. Με 40-43 βαθμούς που θα καίνε. Και θα έχει ταχύτητα ανέμου σήμερα 100 χιλιόμετρα. Όπως τότε στο μάτι. Και ένα αλυταρά, τρεις αλυταράδες, τέσσερις αλυταράδες, να πάνε να βάλουν φωτιά σε ξένα χόρτα για να βλέπουν την πυροσβεστική να τρέχει και εκτάσεις να καίγονται. Δεν σας εξοργίζει? Δεν είναι εξοργιστικό?

Λοιπόν, έχεις βρει κανένα καλό τραγούδι, βάλε το Fire, το Prodigy, έτσι να γουστάρουμε. Ε, όχι, μην το βάλουμε, βάλε κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί δεν παλεύεται αυτό. Όταν ευρειάζεις, μετά δεν μπορείς να συνέλθεις. Πρέπει να περάσει, να κάνεις 5-6 αναπνοές και μετά να συνέλθεις για να μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, και γι' αυτό για να μπορούμε να συνέλθουμε, μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσίγκα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος θα μπορεί να μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο των συλλήψεων, αλλά και για το τι αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα, έτσι, με τις φωτιές. Πάμε και ερχόμαστε.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει κάτι βιντεάκια φοβερά, τα οποία θα τα παίξουμε σε λίγο. Θα πάμε πρώτα διαφημίσεις, έτσι Δημήτρη. Και μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Σημαντικός, γιατί ξέρει από το πεδίο μέσα ακριβώς πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικών Υπαλλήλων και θα μας δώσει και το στίγμα, δηλαδή τη ημέρα. Αυτό για τη φωτιά που είπαμε σήμερα, όπως για τη φωτιά. Λέω για το πώς δημιουργούνται οι φωτιές και το ποιοι τις βάζουν και τι κάνει το ανακριτικό και όλα αυτά. Και φυσικά θα πούμε και για αυτούς τους ανέμους, για αυτό το Λίβα τον περίεργο, ο οποίος και στο μάτι τότε είχε αυτή την ταχύτητα ανέμων. Και ήταν η δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα μετά τις διαφημίσεις, έτσι, και με τον κύριο Τσίγκα εδώ κοντά μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
7: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
6: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
8: Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία.
6: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνδέκη, όλα μαζί. 6-9-3-2, 9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να στείλετε και εδώ, άμα θέλετε, τις καταγγελίες σας για τύπους ύποπτους σε χωράφια με αναπτύρες στο χέρι. Έτσι. Τέσσερις Ρωμά λοιπόν συνελήφθησαν. Σήμερα περνάει εισαγγελία μόνο ο πατέρας, ο ενήλικος. Οι άλλοι τρεις δεν πάνε στον εισαγγελία. Θα παραπευθούν για δίκη αργότερα. Για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση είναι η κατηγορία. Και γι' αυτό το λόγο εκνευρίστηκα πριν από λίγο και ακούσατε την οργή μου. Αλλά για να ηρεμήσω, έχω κοντά μου τον άνθρωπο που μπορεί να μας ηρεμήσει, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μια δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Όχι πολύ δύσκολη.
1: Για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη έχει και μια ιδιαιτερότητα λόγω των ισχυρών ανέμων και των θερμοκρασιών που πνέουν σε ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Δημιουργούν δυσκολίες σε όλο τον μηχανισμό. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικορούμενοι από όλους τους αρμόδιους φορείς, ένοπλες δυνάμεις, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την δημιουργία της διοίκησης αντιμετώπισης καταστροφών και με την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους εθελοντές, όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε, ειδικά σήμερα αλλά και όλη την αντιπυρική περίοδο, έτσι ώστε οι πυρκαγιές που ξεκινούν, που οι περισσότερες από αυτές όπως προαναφέρατε έχουν ανθρωπογενή αίτια, να μην δημιουργούν προβλήματα και να μειώσουμε τις συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε περιουσίες και στο δασικό πλούτο της πατρίδας μας.
0: Προέχει η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι βασικό. Κάποιοι, το έχουν, ναι, κάποιοι έχουν λιδωρήσει αυτή την πράξη να προστατευτούν οι ζωές πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα και ας καούν και 5.000 στρέμματα, δεν πειράζει. Το ιδανικό είναι αυτό, να προστατευτούν οι ζωές, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Τούρνα, ο οποίος είπε ότι η σημερινή κατάσταση από άποψη αέρα και θερμοκρασιών είναι ίδια με το μάτι, όπως τότε στο 18. Και αυτό το καθιστά πολύ επικίνδυνο το περιβάλλον.
1: Έτσι. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι δυτικοί άνεμοι δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες σε όλη την επικράτεια. Αν συνδυαστούν με αυξημένες θερμοκρασίες, τότε η δυναμική που αποκτούν οι πυρκαγιές και η ένταση είναι υψηλή.
0: Και ανεξέλεγκτες, ναι.
1: Και ανεξέλεγκτες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα σε όλο το μηχανισμό. Ωστόσο, ο μηχανισμός όλος από το πρωί είναι σε διασπορά, ειδικά στην Κρήτη όπου ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 3 σε όλους τους νομούς. Για σήμερα όμως, όπως είπαμε και πριν, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, υπάρχει 1,5 μήνας ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος και ειδικά στην Κρήτη όπου βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές δημιουργούνται και προκύπτουν, ναι, ακριβώς και τον Σεπτέμβριο. Βλέπουμε ότι η Κρήτη έχει μια παρατεταμένη διάρκεια στην αντιπυρική περίοδο, όμως εάν δεν υπάρχει ανθρωπογενή αιτία, και οι ενάρξεις μειώνονται και οι πυρκαγιές, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν επεκτείνονται εάν δεν προκύψουν, εάν δεν ξεκινήσουν.
0: Για να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι.
1: Ειδικά σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συγγνώμη που σας
0: δείχνω. Εγώ συγγνώμη. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε βρεθεί στο πεδίο εκατοντάδες χιλιάδες φορές και επειδή έχετε ζήσει και μεγάλες πυρκαγιές μαζί με τους συναδέλφους σας, έχετε σβήσει, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε κουραστεί, είχαμε την είδηση χθες ότι πιάστηκαν 4 άτομα την ώρα που πήγαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα. Πιάστηκαν από τους κατοίκους, δηλαδή ξαφώναζαν, υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, τους εντόπισε μετά το τμήμα της πυροσβεστικής που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του φέτος, ειδικότερα, πολύ καλύτερα από πέρσι, και βλέπουμε ότι έχουμε εν τη γενέση, πριν ακόμα γίνει φωτιά, έχουμε συλλήψεις. Πώς σας κάνει να νιώθετε σε αυτό το σκηνικό? 4 άτομα να προσπαθούν να βάλουν σε ξενόχορτα φωτιά. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα, είναι εξοργιστικό, είναι εγκληματικό και όπως προαναφέρατε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την αρχή του έτους, από την 1η Ιανουαρίου, έχει επιβάλει 590 διοικητικά πρόστιμα. Περίπου στις 800.000 είναι το ύψος των προστήμων. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί 210 συλλήψεις και οι συγκεκριμένοι αυτοί πολίτες είναι μέσα στους 26, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πυρκαγιά από πρόθεση, ενώ οι άλλοι 184 από αμέλεια. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό 88% με 12 κατά τη στοιχεία στην αμέλεια με την πρόθεση. Είναι ζητούμενα τα οποία πρέπει να αναλογιστούν όλοι μας. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς για τους δικούς τους λόγους πηγαίνουν και δημιουργούν πυρκαγιές, ξεκινάνε πυρκαγιές, βάζουν φωτιές, ναι, οι οποίες εξελίσσονται σε καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι δυσάρεστο, ωστόσο η δικογραφία που σχηματίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όλος ο φάκελος οδηγείται στη δικαιοσύνη προς αξιολόγηση και να ακολουθήσει όλη η ποινική διαδικασία.
0: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε το 112 στο μάτι και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τότε, το 2018, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα?
1: Είναι μια εξέλιξη του μηχανισμού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εξελιχθεί, έχει ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα. Μέσω του προγράμματος Αιγής, το προσωπικό του προσωπικού σώματος, υποβοηθούμενο από όλο αυτόν τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακά δεδομένα, μετεωρολογικούς σταθμούς, οχήματα, ντρόουν, τα οποία επιτηρούν αλλά και ειδοποιούν έγκαιρα για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, είναι στοιχεία τα οποία ενισχύουν τον μηχανισμό ως προς την αποτελεσματικότητα. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πυρκαγιά που θα επεκταθεί αν δεν ξεκινήσει. Και επειδή πίσω από το 90% των πυρκαγιών υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους πολίτες που μας ακούν να μην εκδηλώνουν πυρκαγιές και φωτιές και να μην κάνουν χρήση στοιχείων που θα οδηγήσουν σε πυρκαγιές αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, η οποία είναι ανεκτήμητη.
0: Πιστεύετε ότι δεν είναι, γιατί βγήκαν κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι, κάποιοι ειδικοί και καλά, και λένε ότι είναι φυσιολογική αυτή η ζέστη που έχουμε τώρα στην Κρήτη και ότι δεν υπάρχουν συνθήκες καύσωνα?
1: Η καλοκαιρινή περίοδο και η κλιματική κρίση δημιουργεί θερμοκρασίες οι οποίες πολλές φορές είναι υψηλές. Ναι. Όμως ο συνδυασμός όλων των κλιματολογικών δεδομένων δημιουργούν όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγωγικό ζήτημα και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν. Όμως πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, πολιτεία, πολίτες, έτσι ώστε να μειώσουμε τις συνέπειες αυτών των καταστροφών που βιώνει όλος ο πλανήτης και όλη η Ευρώπη. Αν δούμε εικόνες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία, θα δούμε ότι οι πυρκαγιές εκεί, και ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός σε αυτές τις χώρες, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Παρά όμως το ότι είναι τόσο ισχυρός ο μηχανισμός τους και στην Ισπανία και στην Ιταλία, βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι γίνεται, ειδικά τώρα αρχίσανε φέτος πολύ άσχημα, έτσι.
1: Ξέρετε, όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από ένα σημείο που όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση. Όμως οδηγούνται και εξελίσσονται σε σημεία που δεν μπορεί ούτε πυροσβέστης να μεταβεί, ούτε πυροσβεστικό όχημα για να συνδράμει. Γι' αυτό η έγκυρη ειδοποίηση και η επιτήρηση, τα πρώτα δευτερόλεπτα και λεπτά μιας πυρκαγιάς, βοηθούν όλον τον μηχανισμό να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασπεύσει, διότι τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς η οποία θα εξελιχθεί σε καταστροφική.
0: Θυμάμαι, κύριε Τσίγκα, τότε που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας ο κύριος Κικίλιας, που ήθελε έτσι με τα μανίας να αγοράσει κάποια ντρόουν που θα επιβλέπουν από ψηλά, ότι του είχαν γράψει τότε κάποια μέσα αντιπολιτευτικά, ρε παιδί μου, ότι έχει μανία με τα ντρόουν. Και τελικά εκείνο το καλοκαίρι τα ντρόουν απεσόβησαν πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ακριβώς. Τα ντρόουν.
0: Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, έτσι, ότι είχε πόρωση με τα ντρόουν ο κύριος Κικίλιας τότε.
1: Ακριβώς, διότι η εικόνα που έχεις από ψηλά είναι μια εικόνα που μπορείς να δεις και από πού θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά,
0: αλλά
1: μπορείς
0: να δεις
1: και την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα ντρόν το οποίο μεταφέρει εικόνα μπορεί να
0: σε
1: δει
0: χρόνο
1: πρόσβασης, ακριβώς σε πραγματικό χρόνο, να ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο διαχειρίζεται συγκεντρωτικά όλα τα μέσα και τον εξοπλισμό και όλους τους πόρους του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο, όπως το είπατε, είχε εντοπιστεί από τότε. Όμως βλέπουμε ότι σιγά σιγά μέσω του προγράμματος Αιγής αλλά και μέσω προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος έχουν ενσωματωθεί πάνω από 110 ντρόν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ομάδα Ίκαρος του πυροσβεστικού σώματος με ντρόν τα οποία είναι υψηλής ανθεκτικότητας και αυξημένης ισχύς, βαρέως τύπου όπως τα λέμε, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν σωλήνες στο πεδίο, στο βουνό. Είναι αυτά τα ντρόν τα οποία μετέφεραν και φάρμακα κατά περίοδο του Ντάνιελ, τα χειρίζονται πυροσβέστες του πυροσβεστικού σώματος, συνάδελφοι, και υπάρχουν και κινητά αντίστοιχα κέντρα. Όμως το πυροσβεστικό σώμα είχε εξοπλιστεί μέσω του προγράμματος Αιγύης το τελευταίο διάστημα και με τρία επανδρομένα εναέρια μέσα τα οποία μεταφέρουν εικόνα, είναι τα Diamond, τα αεροσκάφη, τα οποία πετούν και δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Θέλω να πω και κάτι για την ημέρα, ότι οι ένοπλες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα που διαθέτουν θα ύπτανται ένφορτα πάνω από κάθε περιοχή με υψηλό κίνδυνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άμεση προσβολή σε κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς.
0: Θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρχαν όταν υπήρχε, πώς το λέγανε, εμπλοκή του στρατού με τις δυνάμεις πυρόσβεσης ή της αστυνομίας, έτσι. Όταν, θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρχαν από την αντιπολίτευση. Για αυτό το θέμα.
1: Οι δυνάμεις του στρατού είναι στο καθήκον, όπως είναι και όλοι και όλα τα ένθετα σώματα. Είπαμε ότι δεν περισσεύει κανένας.
0: Ναι, αυτό. Αλλά θυμάστε τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, γιατί να μπει ο στρατός αυτό και τέτοια.
1: Υπηρεσιακός σχεδιασμός τους θέλει όλους. Η χώρα ανήκει σε όλους. Η χώρα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που μας αναλογεί. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που δεν αρκούν μόνο οι δυνάμεις καταστολής, αλλά υπάρχει και μια άλλη μεγάλη διοικητική υποστήριξη. Ναι. Οι ένοπλες δυνάμεις που συνεπικουρούν αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό πέρα από τα προηγούμενα χρόνια τον τάσο πυροσβεστικό μηχανισμό συμβάλλουν και στην έγκυρη ειδοποίηση αλλά και στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και δρόμων πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων των πυρκαγιών. Κύριε όπως και η ελληνική αστυνομία
0: όλοι.
1: Οι υπόλοιπες δυνάμεις συμβάλλουν καθοριστικά σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο. Από τις συλλήψεις που είπαμε, έχουμε 88 από πρόθεση, έτσι, σε όλη τη χώρα.
1: Οι συλλήψεις αθροιστικά όλες είναι 210.
0: Ναι, από πρόθεση.
1: Οι πυρκαγιές οι οποίες έχουν επιβληθεί από πρόθεση είναι αυτή τη στιγμή 26.
0: Α,
1: και
0: 26.
1: 26 και 184 είναι από αμέλεια.
0: Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
1: Αρχή του έτους. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας,
0: ναι.
1: Είναι άνθρωποι και των δύο φύλων, όμως οι λόγοι που προβαίνουν για μια πυρκαγιά, που να ξεσπάσουν μια πυρκαγιά, μπορεί να είναι λόγοι αντεκδίκησης, μπορεί να είναι λόγοι μέθης, μπορεί να είναι λόγοι όπου ο καθένας...
0: Και ψυχασθένειας, μπορούμε να πούμε.
1: Και από κάποια ζητήματα ψυχολογικά μπορεί,
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, εγώ το είπα πιο όμα, συγγνώμη.
1: Ναι, για να μπορούν, όμως η ζημιά η οποία επέρχεται από μια εκδήλωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα ποιος είναι πίσω από κάθε φωτιά, είναι η ίδια και είναι πάρα πολύ καταστροφική.
0: Η πιο περίεργη περίπτωση που είχαμε φέτος ποια ήταν, έτσι, πιο κραυγαλαία, πιο, που σας εξόλυξε περισσότερο?
1: Οι περιπτώσεις που εκδηλώνονται πυρκαγιές στα όρια αστικού και δασικού ιστού, που κινδυνεύουν άμεσα και περιουσίες αλλά και ζωές, είναι κάτι το οποίο μας έχει ενοχλήσει και μας έχει εξοργήσει πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και καταγραφικό υλικό, δηλαδή υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό μέσα από κάμερες που τους δείχνουν την ώρα που προβαίνουν σε τέτοια πράξη.
0: Και τότε αφού τους πιάσουν, το ρίχνουν στην τρελίτσα, έτσι. Το λέω πιο απλά, εγώ ξέρω.
1: Το λόγο έχει δικαιοσύνη, όμως. Ναι. Ο φάκελος της δικογραφίας που σχηματίζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια με συναδέλφους με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και επιστημοσύνη, μπορούν να αποδίδουν τα αίτια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό, ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ λίγες φωτιές φέτος, να μην έχουμε καθόλου, αλλά αυτό είναι ανέφικτο γιατί υπάρχουν τρελοί παντού.
1: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και μας ενημερώνετε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τα είπε ο άνθρωπος, είναι θεσμικός, είναι εντάξει, όσο και να θέλα. Εγώ είμαι τσαντισμένος, σας το λέω καθαρά, δηλαδή δεν ελέγχομαι. Όταν νευριάσω, δεν ελέγχομαι. Το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, οι εχθροί μου. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να πιάνεις 4 άτομα. Να βάζουν φωτιά. Να έχεις το βίντεο, δηλαδή ο άλλος τι έκανε. Πάρε εσύ τηλέφωνο, του λέει την πυροσβεστική, παίρνω εγώ το κινητό να τους γράψω. Αυτό είναι συντονισμός. Δηλαδή μπορεί να μην είναι κρατικός συντονισμός, αλλά είναι συντονισμός τοπικός. Και έτσι λοιπόν πιάσανε τους 4 Ρωμά. Θα το λέω και το ξαναλέω. Τι ήταν? 3 ανήλικοι Ρωμά και ένας ενήλικος. Και πήγαν να βάλουν φωτιά σε χόρτα. Και τους πιάσανε εκεί στον καρτέρο. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν? Έχω δει τις φωτογραφίες, γιατί ρώτησα με ένα φίλο μου που ήρθε. Του λέω: έχεις μια φωτογραφία και την περιοχή να δεις. Μου λέει: πες να δεις στο Google. Και μου δείχνει κάτι τις φωτογραφίες, παιδί μου. Του λέω: για να μην παίρνω στο Google. Μιλάμε, θα πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα και θα πήγαινε σε χιλιόμετρα. Μιλάμε για, για το πιο επικίνδυνο σημείο εκεί στην περιοχή. Τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικος. Πήγανε να βάλουν φωτιά. Με τι μυαλό, ρε, ξεκινάς το πρωί να πάει να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο κύριος Τσίγκας, είναι ευγενικός. Είναι από τη φύση του, επειδή είμαι ευγενικός άνθρωπος. Έχει περάσει χιλιάδες ώρες μέσα σε φωτιές, σε πυρκαγιές, όλη τη χώρα. Και τον βλέπεις ακόμα και τώρα, είναι συγκαταβατικός, είναι ήρεμος. Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος. Δεν γίνεται να βλέπεις τέσσερα καθήκια να πάνε να βάλουν φωτιά. Και γύρω-γύρω υπήρχαν περιοχές που είχαν σπίτια. Δηλαδή, άμα δεν προλάβαινε η προσβαστική να πάει εκεί, δεν γινόντουσαν τα σπίτια. Θα κυγόντουσαν. Θα μιλάγαμε σήμερα για νεκρούς, θα μιλάγαμε για καμένους, θα μιλάγαμε για μια πολιτεία η οποία δεν έχει, ξέρω εγώ, σχέδιο, δεν έχει τίποτα. Αυτά θα λέγανε. Δηλαδή, η αντιπολίτευση αυτό θα έλεγε. Ότι δεν έχουμε σχέδιο. Και πήγανε τέσσερα, αν μην το πω, κατά κάθια, να το πω έτσι απλά ευγενικά, και πήγανε να βάλουν φωτιά. Δηλαδή, πόσο τυχεροί είμαστε που τους πιάσανε. Πόσο τυχεροί. Λοιπόν, δεν σας κάνω πλάκα. Το θεωρώ το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας αυτό. Τέσσερα άτομα τα πιάσανε έτοιμα να βάλουν φωτιά σε ξενόχωρα. Τους έχουν και βίντεο. Γι' αυτό και πάει κατευθείαν εισαγγελέα σήμερα ο άλλος. Σήμερα. Ο ενήλικος. Οι ενήλικοι δεν πάνε. Ρε, μαζέψτε τους όλους όπως είναι. Μέσα. Ή ξέρεις να τους κάνεις. Να τους έχεις με κορδόνι, με σκηνή, δεμένους να σβήνουν φωτιές. Αυτή είναι η καλύτερη τιμωρία. Να τους χώσεις μέσα στο πεδίο, να σβήνουν φωτιές εκεί, να τους επιβλέπεις κιόλας. Να τους βάζεις να κουβαλάνε νερό, λάστιχα. Αυτή είναι η τιμωρία. Για μένα αυτή είναι η τιμωρία. Να τους πάρεις, να τους βάλεις μέσα στη ζέστη, αναφοράνε και χειμωνιάτικα ρούχα, επίτηδες, να σκάσουν από τη ζέστη, γιατί πήγαν να κάψουν κόσμο. Και να τους βάλεις εκεί να βοηθάνε, να κουβαλάνε νερό, να κουβαλάνε σάντουιτς πυροσβέστες, δεν με ενδιαφέρει. Σάντουιτς και νερά, παγωμένα. Ή να κάνουν αέρα στα παγάκια να μιλιώνουν. Δεν ξέρω τι άλλη τιμωρία μπορώ να σκεφτώ. Έχω γίνει παρανοϊκός και εγώ το ξέρω. Αν δεν σταματήσω τώρα, δεν θα σταματήσω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που σας είπα και πριν, που είπα και στον κύριο Τσίγκα. Ότι θυμάμαι εκείνη την εποχή ήμουν στην πολιτική στην Αθήνα και κατηγορούσε η αντιπολίτευση τον Κικίλια ότι θέλει να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ντρόουν. Και ενώ το ρώτησαν, επειδή μου είναι απαραίτητα αυτά τα ντρόουν στον Κικίλια, ο Κικίλιας έλεγε ναι, είναι απαραίτητα, είχε μανία. Το είχα γράψει έτσι, ότι είχε μανία με τα ντρόουν. Και τελικά αποδείχθηκε αυτή η μανία του πολύ σωτήρια. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, τα πρώτα ντρόουν που λειτουργήσαν, που είχαν αγοραστεί, εντοπίσανε φωτιές. Θυμάμαι, η μία είναι στην Πεντέλη και η άλλη που ήταν, δεν θυμάμαι. Αλλά τις εντοπίσαν τα ντρόουν αυτά. Και μετά όλοι σταμάτησαν να λένε στον Κικίλια τι είναι αυτό που πήγες και έκανες. Και του δώσαν έξτρα χρήματα να παραγοράσει κι άλλα. Φοβερή κίνηση αυτή. Και το είχαν γράψει. Εμμονή με ντρόουνς. Ναι, ρε, εμμονή. Εμμονή με αυτό που δεν θέλετε εσείς. Θα νευριάσω κι άλλο, το έχω σήμερα. Λοιπόν, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δείχνουν το δρόμο. Έτσι, η αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, είναι σαν τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που λέμε, το FBI. Λοιπόν, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουν εντοπίσει, μιλάμε, κάτι φιντάνια, ειδικά αυτή την τύπησα εκεί που πήγε να βάλει. Άστο, μην το θυμάμαι, γιατί θα νευριάσω πολύ. Ξέρεις τι, έχω βρεθεί σε φωτιές, φίλε. Και έχω. Εντάξει, εγώ έχω βρεθεί και με την ασφάλεια, έτσι. Δεν ήμουν μέσα στη φωτιά, ήμουν πιο πέρα. Λοιπόν, θυμάμαι με τον Γιάννη τον Καρφουνόπουλο, τον κάμεραμάν, τότε στον Αντένα, μιλάμε το παλικάρι. Είχαμε μαζί μας έναν εγχολήπτη, ο οποίος ήξερε την περιοχή σε ένα σημείο που είχε πιάσει φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά. Τότε που ήταν κάτω από τον ταό της Πεντέλης, κάτω από το πέδρο της Πεντέλης. Και μιλάμε για τρομερή φωτιά, έτσι, να καίγονται σπίτια τώρα. Και μου λέει: πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Περνάγαμε από κάτι δρόμο, σου λέω: πάμε από εδώ, θα χάσουμε τη φωτιά, φωτιά από εκεί. Μου λέει: θα δεις. Και φτάσαμε σε σημείο ακριβώς μπροστά στη φωτιά. Και έβλεπε τους πυροσβέστες να έρχονται και εμείς είχαμε φτάσει πρώτοι. Γιατί εμείς ακολουθήσαμε μια διαδρομή που την ήξερε ο τύπος που είναι εκεί στο σπίτι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που είναι στις γειτονιές, αυτοί που είναι εκεί που καίγονται οι φωτιές, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση οδηγιών για τους πυροσβέστες. Και τους βοηθάνε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τώρα τι κάνει? Μελετάει και όλα αυτά. Ποιος πήγε στη φωτιά? Αυτός, για έλα δόξη. Γιατί υπάρχει και τέτοιο. Άνθρωπος που έβαλε φωτιά και κατέκαψε χιλιάδες εκτάσεις, στην Κόρινθο, θα σου το πω έτσι καθαρά.

Και αυτός ο τύπος να λέει ήθελα να το βλέπω να καίγεται. Ποιος σε κρατάει, πες μου. Ποιος σε κρατάει. Γιατί το έχω βιώσει, το έχω ζήσει. Δηλαδή να είναι. Πότε ήταν. Ναι, σε αυτή τη φωτιά που σου λέω πριν, που είχα πάει με τον Καρφουνόπουλο, τον Γιάννη. Να είναι καλό παλικάρι, τον πάρω τηλέφωνο μετά να δω τι κάνει. Ήταν. Ψάχναν όλοι να βρουν τον περιφερειάρχη. Λοιπόν. Και ψάχναν να βρουν όλοι που είναι. Για να μιλήσει, να πει τι γίνεται εκεί με τη φωτιά, με τις υδροφόρους και με τέτοια. Γιατί είχαν κανονίσει κάτι τις προηγούμενες μέρες, είχαν γίνει κάτι ρεπορτάζ, με κάτι φορτηγά, με κάτι νταλίκες, με κάτι έτσι υδροφόρες και περίεργα. Και το είχε πουλήσει μούρι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι όπως τρέχαμε μέσα στη φωτιά, βρήκαμε τον περιφερειάρχη να μαζεύει κάποιο εκεί πέρα. Ήταν εκεί, ήταν εκεί. Και το πιάνει και το βγάζει live στον αέρα. Γιατί θέλει, μπαμ. Παθάνε κοκομπλόκ όλοι. Παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσουν που είναι ο περιφερειάρχης. Ρε, που είναι η φωτιά να ρωτάτε, όχι που είναι ο περιφερειάρχης. Εγώ κατά τύχη τον βρήκα μπροστά μου. Και τον έκανα live. Αλλά τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι υπάρχει συντονισμός. Άμα υπάρχει συντονισμός, όλα γίνονται καλά. Αλλά τώρα να έχει 4 κολόπεδα. Αν το είπα στην άλλη, δεν μπορούσα να με κατηθώ. Βάλτε μου πρόστιμο. Να πάνε να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα εκεί στον καρτερό. Δηλαδή θα έπρεπε όλοι οι κατοίκοι του καρτερού σήμερα να είναι έξω από τα δικαστήρια και να δηλώσουν παράσταση υποστήριξη κατηγορία. Γιατί δεν είστε. Δεν σας νοιάζει αφού δεν μπήκε φωτιά. Να. Να. Όχι, δεν είναι έτσι. Να πάνε να βάλουν φωτιά στην περιοχή μου και να έχουν πιάσει το φρέχτη. Πάμε όλοι μαζί. Παράσταση υποστήριξη κατηγορία. Τέλος. Να φάει 300 μηνύσεις να μην βγει ποτέ του. Πήγε αυτός ο τύπος με τα τρία ανήλικα να βάλει φωτιά. Για μένα είναι το κορυφαίο θέμα της ημέρας σήμερα στην Κρήτη. Αφήστε τα όλα τα υπόλοιπα. Ούτε τα πολιτικά, ούτε τίποτα δεν έχουν εδώ πέρα σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί στον καρτερό, 4 κατακάθια πήγαν να βάλουν φωτιά. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Και για να το κλείσω το θέμα, 43 βαθμούς θα δείξει σήμερα και καταιγίδες με μπουρίνια. Λοιπόν, και είναι καύσωνας. Γιατί βγήκε κάποιος εδώ σε κάτι έτσι περίεργα και λέει ότι δεν υπάρχει καύσωνας. Δεν είναι καύσωνας αυτό που ζούμε τώρα. Εντάξει. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, το έχει σπουδάσει αυτό που λέει. Εντάξει, εμείς προτιμούμε τους άλλους. Εντάξει. Προτιμούμε τον κύριο Τσίγκα, προτιμούμε αυτούς που ξέρουν και λένε ότι και καύσωνας είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα και επικίνδυνες είναι όλες οι περιοχές και πώς το λένε, και μπουρίνια θα έχει. Έτσι. Και όταν έχει ανέμους με τέτοια ταχύτητα. Προσέχεις δύο φορές, και τρεις και πέντε και δέκα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ελλείμματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα όταν έσπασε αγωγός. Το σπάσιμο του αγωγού αποδίδεται από τη ΔΕΙΑΜ στις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Δολοφονήθηκε στην Αθήνα ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Θλίψη για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών. Αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και έκλεψαν αυτοκίνητα και μοτοσκλέτες, δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που ανετράπη χθες στον Καλαθά Χανίων. Τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις έχουν χιλιάδες πολίτες, με την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. 6 νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλγερία, σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Διπλή προπόνηση σήμερα για τον Όφι στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας στις 11 το πρωί και τις 7.30 το απόγευμα. Το πρώτο φιλικό της κριτικής ομάδας θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στην Ολλανδική Go Ahead Eagles. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoula.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η... Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κασίδη.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 6932 907 898. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, μπαίνοντας στο τέλος αυτής της διαδρομής σήμερα, έχω να σας πω κάτι. Μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε ότι σιγά ρε φίλε, πολύ οργισμένος είσαι για τις φωτιές στον Καρτερό, λες και μπαίνεις εκεί. Περίεργο δεν είναι αυτό το μήνυμα. Μήπως αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλω κάπου. Έτσι να το ψάξουν λίγο παραπάνω το νούμερό του, από πού προέρχεται, ποιος είναι αυτός που το γράφει. Έτσι για να δούμε το βαθμό της τοξικότητάς του. Ή για να δούμε γιατί υπερασπίζεται με κάποιο τρόπο αυτό που εγώ οργισμένος έλεγα. Που μπορεί να με κατηγορήσει αυτός ότι έχω οργιστεί και ψεύτικα. Άρα δεν με νοιάζει. Ας το πούνε όπως θέλουν. Έχω βρεθεί σε φωτιά και ξέρω πώς είναι. Έχω βρεθεί, θα σου δείξω τη φωτογραφία μετά. Είμαι live 45 λεπτά με τον Παναγιώτη Στάθη. Τότε στο δελτίο. Και έχει σκιστεί από πίσω το παντελόνι μου στη μεριά της κολότσεπης. Έτσι. Και έχει πέσει όλη κάτω. Και τι φαίνεται? Το μποξεράκι μου. Έτσι. Εγώ όλα αυτά τα 45 λεπτά ήμουν συνδεδεμένος με το κινητό μου με το στούντιο για να μιλάω με την Παναγιώτη Στάθη που ήταν live. Η καμεραμάν και εγώ τρέχαμε πανικόβλητοι εκεί γύρω-γύρω για να κάνουμε τη φωτιά. Μάλιστα τότε είχα γίνει και ροζ, εγώ ροζ και μπλε. Γιατί είχαμε εγκλωβιστεί μέσα στη φωτιά με τους καμεραμάν και ο τότε διοικητής της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ και μετά αρχηγός της πυροσβεστικής, ο κ. Κολοκούρης, έστειλε μια Αφροδίτη και μας έριξε υγρό από πάνω μας, γιατί γύρω-γύρω ήταν, είχε πιες φωτιά, δεν θα φεύγαμε. Και μας άνοιξε δρόμο, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν το λέω τώρα για να το παίξω μουρί, αλλά είχε γίνει έτσι. Λοιπόν, 45 λεπτά λοιπόν, εγώ είχα την κολοτσέπη μου έξω. Και τότε θυμάμαι, με παίρνει τηλέφωνο μια κοπέλα που ήμουν τότε μαζί και μου λέει: Καλά, ρε, το ξέρω ότι 40 λεπτά φαίνεται το αυτό. Και λέω: Αυτό βρήκες να πεις εσύ μετά από 40 λεπτά φωτιά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ο καθένας βλέπει αυτό που του κάνει εντύπωση. Και ο καθένας ακούει αυτό που του κάνει εντύπωση. Στον τύπο λοιπόν μας έστειλε το μήνυμα και είναι πολύ περίεργο το μήνυμά του. Και φίλε μου, πίστεψέ με, θα το ψάξω το μήνυμά σου, να δω τι είσαι, πώς είσαι, πού είσαι. Μπορεί να είσαι και πρώην καταδικασμένος για πυρκαγιά, που ξέρω εγώ. Και να υπερασπίζεσαι τα συντρόφια σου. Γιατί συντρόφια ήταν και αυτοί που βάλανε κάποτε φωτιά κάπου βόρεια εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η τότε κοπέλα που δεν μου είχε δει ότι είχε βγει το μποξεράκι που φαινόταν, ότι ήταν άλλο χρώμα. Και είχε σκιστεί το παντελόνι μου. Άλλο είδε ότι είχαμε εγκλωβιστεί στη φωτιά. Ο κύριος Κολοκούρης τότε, αρχηγός διοικητής ΕΜΑ και αρχηγός πυροσβεστικής μετά, είδε ότι κινδυνεύουμε. Από το κανάλι βλέπανε ότι κάνουμε καλή δουλειά και όλος ο κόσμος είχε συντονιστεί τότε σωστά για να βλέπει αυτή τη φωτιά. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει. Εγώ λοιπόν σήμερα τι είδα? Είδα 4 κατακάθια να προσπαθούν να βάλουν φωτιά στον Καρτερό. Ένας από αυτούς πάει εισαγγελία. Λοιπόν, αυτά τα κατακάθια πρέπει να τιμωρηθούν πάρα πολύ. Γιατί για φανταστείτε τώρα να μην μιλάγαμε για το θάνατο του Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα ή το θάνατο της Μέρης Λίντα μετά από 91 χρόνια παρουσίας της εδώ σε αυτόν τον κόσμο και να μιλάγαμε για 4-5 άτομα που θα είχαν καεί στη φωτιά του Καρτερού. Επειδή 4 κολόπεδα πήγαν και βάλανε φωτιά, πήγαν να βάλουν φωτιά. Καταλάβατε, είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Εντάξει. Εγώ βλέπω τώρα εκεί απέναντι στην τηλεόραση μια ξανθιά κοπέλα. Άλλος θα βλέπει μια άσχημη κοπέλα. Άλλος θα βλέπει μια ωραία κοπέλα. Άλλος θα βλέπει το τι λέει η κοπέλα από κάτω. Άλλος θα βλέπει τι κατάει στα χέρια της. Άλλος θα βλέπει τι περνάει από πίσω της. Ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Στο τέλος κρινόμαστε όλοι για αυτό που βλέπουμε και αυτό που λέμε. Δηλαδή, πάμε χάρη σήμερα, δεν θα ήθελα να πω εγώ για τον Σταύρο Γεωργίου που τον έχω γνωρίσει, έτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τόσο βάρβαρο τρόπο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα πριν χάσει τη ζωή του. Μάλιστα, τον βρήκανε σε εμβριακή στάση. Δηλαδή, τον μαζέψανε. Άρα, κάτι θα βρουν οι αστυνομικοί πάνω του. Υπάρχουν πολλά τα σενάρια για το από τι μπορεί να γίνει όλο αυτό. Δεν θα τα πούμε εμείς, ούτε θα δείτε ότι και λίγοι θα πούνε. Ξέρεις τι φαντάζονται ότι έγινε εκεί πέρα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν άγριος ξυλοδαρμός. Έτσι. Δηλαδή μέχρι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ τον κύριο Γεωργίου τον γνώρισα όταν ήταν η υπόθεση της μικρής Άννης. Τη θυμάσαι? Είναι η υπόθεση του κοριτσιού που είχε εξαφανιστεί. Μπαμπάς τζάνκι. Μαμά τζάνκι. Στην Πατησίων, όπου την τεμάχισε και την μαγείρεψε. Το θυμάσαι? Λοιπόν. Συγκλονιστικό τότε.
να βλέπω και ψεύτες δημοσιογράφους να κάνουν συνέντευξη στη μάνα τότε και να λέμε εντάξει, σας την κάνει τη μάνα. Και να κάνει αποκλειστικό τη μάνα που κλαίει και χτυπιέται και τελικά η μάνα ξέρει τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για την Άννη, το μικρό κοριτσάκι αυτό τότε εκεί στα Πετράλωνα, εκεί στην Εθνική Οδό από μέσα έμεινε κάπως ένα. Σε κάτι παραπήγματα μένανε. Την τεμάχησε, την μαγείρεψε και κανείς δεν ξέρει που την πέταξε. Κανείς. Τότε υπήρχαν τα σενάρια που λέγανε ότι την πούλησε κάπου στο εξωτερικό. Και γινόντουσαν έρευνες από την αστυνομία στο εξωτερικό, μήπως και αυτό, μήπως. Δεν βρέθηκε ποτέ. Λοιπόν, την τεμάχησε, σύμφωνα με την κατάθεσή του τότε αυτός, την μαγείρεψε και την πέταξε. Κανείς δεν ξέρει που. Ο κύριος Γεωργίου τότε λοιπόν είχε αναλάβει αυτή την υπόθεση, είχε αναλάβει τη μητέρα της Άννης. Μια συγκλονιστική υπόθεση.

Είχε αναλάβει και άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως στη Βέρεια πάνω τότε, με τον Άλεξ, μαζί με την κυρία Βόζεμπερκ, εκείνη την περίοδο, από ό,τι θυμάμαι καλά. Τρομερές υποθέσεις, μεγάλες, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό συχνές. Τότε θυμάμαι στη Βέρεια, επειδή είχε βγάλει κάποια πράγματα τότε στην έρευνά του, η αστυνομία τον είχε συμβουλέψει να μην μεταβεί στη Βέρεια. Γιατί κινδύνευε η σωματική του κεραιότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό αυτός μεγάλωνε τις κόρες του μόνος του, μαζί με τη μητέρα του. Η μητέρα του έχασε τη ζωή της πριν από λίγους μήνες. Ήταν η γυναίκα που πρόσεχε τα δύο του κοριτσάκια, τις δίδυμες κόρες του. Και ξαφνικά χάνουν και τον πατέρα τους. Και τα κοριτσάκια είναι αυτά που πήγαν στο γραφείο του στην Αθήνα, προκειμένου να δουν που είναι, γιατί τον αναζητούσαν επί όρους και δεν τον έβρισκαν. Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης μέσα στο γραφείο του, οπότε σημαίνει ότι αυτοί που μπήκαν μέσα και το χτυπήσανε τους ήξερε. Υπάρχουν οι κάμερες ασφαλείας γύρω-γύρω στην περιοχή όπου φαίνονται κάποια πρόσωπα. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο το τι έχουν ερευνούν η αστυνομία και τέτοια. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια δολοφονία πολύ έτσι. Πώς να το πεις τώρα, ας το μην το πεις.

Λοιπόν, μπαίνω τώρα στο αρχείο μου και βλέπω την ιστορία με την τετράχρονη τότε Άννη που την μαγείρεψε, την τεμάχησε ο πατέρας της. Αυτή η υπόθεση ήταν το 2015. Τότε είχε εκπροσωπήσει για λίγο καιρό τη μητέρα του παιδιού, η οποία έδινε και συνέντευξη στην αρχή και μετά φάνηκε ότι ήξερε τα πάντα η μάνα. Γι' αυτό και έφυγε και πήγε στη Γερμανία, σε έναν τύπο που είχε εκεί δεσμό. Φαντρεμένη τώρα και είχε δεσμό με άλλον. Τόσο, ήταν μια ιστορία πολύ πονεμένη για όλους. Κρίμα το κοριτσάκι. Και ήταν τότε στο επίκεντρο των δηλώσεων, δηλαδή τον κυνηγούσαμε όλα τα κανάλια να μας πει δύο πράγματα. Και φαντάσου τώρα να ανακαλύπτουμε μετά από λίγο καιρό ότι η μάνα ήξερε πράγματα. Ότι ξέρεις και πώς άφησε το παιδί εκεί. Ήταν μια τρομερή ιστορία. Λοιπόν, είχε εκπροσωπήσει και τον Χρήστο Μάτη, την οικογένεια του Χρήστου Μάτη. Ήταν στη δίκη της 17 Νοέμβρη τότε. Μάλιστα ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ήταν αυτός που είχε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στον Δημήτρη Κουφοντίνα σχετικά με τη δολοφονία του αστυνομικού και την άρνηση της οργάνωσης να αναλάβει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη δολοφονία ενός αστυνομικού. Και μάλιστα τότε είχε τσαντήσει πολύ κόσμο για τον τρόπο που επιτέθηκε εντός αγωγικών ή για τον τρόπο που απίθυνε τις ερωτήσεις του στον Κουφοντίνα, τον πιστόλι της 17 Νοεμβρίου.

Είχε αναλάβει υποθέσεις και εδώ στην Κρήτη. Ο Σταύρος Γεωργίου. Ήταν με την υπόθεση των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, αν θυμάσαι, για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα τότε του Πανεπιστημίου. Και μάλιστα τότε είχε κάνει και. Πρέπει να έχει αναλάβει και την υπόθεση του Στέφανου Αλεξανδρόπουλου. Λοιπόν. Είχε αρκετές υποθέσεις πολύ σημαντικές. Δηλαδή δεν ήταν δικηγόρος που πένεγε στο ντούκου. Σοβαρές υποθέσεις. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, θα τα λήξει η αστυνομία. Εγώ πιστεύω ότι σε καμιά εβδομάδα το πολύ το ελληνικό FBI θα τον βρει. Το τμήμα ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει το τμήμα του Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Λοιπόν, αυτό, τα κοριτσάκια του τώρα είναι το θέμα. 2-16χρονα κοριτσάκια. Ξέρεις ότι υπάρχει νόμος, έτσι, που έχει ψηφιστεί από αυτή την κυβέρνηση που λέει για τα παιδιά τι επιδόματα και τι συντάξεις παίρνουν όταν έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, ακόμα και σε τροχαίο. Όχι σε δολοφονική επίθεση, ακόμα και σε τροχαίο. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια μέρημνα για αυτά τα κορίτσια. Περιμένουμε να μάθουμε τι μέρημνα θα υπάρχει από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αύριο, σήμερα δεν μιλήσαμε πολύ για πολιτική, έτσι δεν τα πάμε, αλλά αύριο θα έχουμε πολύ πολιτική εδώ πέρα, πάρα πολύ, γιατί θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Δημήτρη Κερμικύρογλου, τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Κυβέρνησης, όπου θα μιλήσουμε για όλα. Για την τοξικότητα, για τους πολιτικούς που λένε και άλλα εννοούν και άλλα γράφουν, για το τι θα γίνει με το περίφημο λογιστήριο του κράτους και πώς θα περάσουν από εκεί τα κόμματα. Θα μας τα πει αναλυτικά, γιατί εμείς τα λέμε ότι πρέπει να περάσουν από εκεί, αλλά αν ακούσουμε τον κύριο Γερουλάνο που είπε, γιατί να δώσω εγώ το πρόγραμμα μου στο λογιστήριο του κράτους και μου το κλέψει η Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο μυαλό ο Γερουλάνος, έτσι δεν υπάρχει. Να του κλέψουν τις ιδέες. Τις πάρει η κυβέρνηση, θα τις κάνει δικές της. Και θα βγει με 42% για 41. Φτιάξτε τα εκεί στο Πασόκ λίγο, που είσαστε όλοι δελφίνια. Δελφίνια, όχι δελφίνοι. Οι δελφίνοι ξέρεις τι κάνουν. Προσπαθούν να πάρουν τη θέση του ελληνού. Τα δελφίνια τι κάνουν, παίζουν. Δεν τους νοιάζει χαρά. Ψάρια να έχει δίπλα γύρω τους να τρώνε και να παίζουν. Αυτό κάνουν. Γι' αυτό τους λέω δελφίνια και όχι δελφίνους. Παίζουν με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, παίξτε. Όσο θέλετε. Αφήστε τη χώρα να πάει εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, με προτάσεις. Έχετε προτάσεις, κατεβάστε τις. Γιατί είδα σήμερα την κυρία Μαρκογιαννάκη που είπε κάποια πράγματα και μόλις τριμώχτηκε, κοίταζε πάνω. Θέλω να καταλάβω κάτι. Όταν οι πολιτικοί τους ρωτάνε κάτι δύσκολο και κοιτάνε πάνω, τι νομίζω, θα το δουν γραμμένο. Άσε το άλλο. Βγαίνουν στα κανάλια. Εντάξει. Παιδιά, ένα απλό μάθημα τηλεοπτικό είναι αυτό. Μην κοιτάτε τον εαυτό σας στο μόνιτορ απέναντι. Φαίνεται άσχημο. Σας το έχω επισημάνει τόσες φορές. Το έχω πει και σε πολιτικούς που συνομιλώ κάποια στιγμή. Τους το έχω πει αυτό. Μην κοιτάς την κάμερα, ρε μεγάλε. Μην την κοιτάς. Κοίτα την κάμερα. Όχι, μην κοιτάς το μόνιτορ. Γιατί κάποια στιγμή τι γίνεται. Υπάρχει η κάμερα που σε γράφει έτσι πρόσωπο και από κάτω έχει ένα μόνιτορ. Και αυτοί τι κάνουν. Κοιτάνε το μόνιτορ για να δουν πώς φαίνονται. Οπότε χάνεται το βλέμμα και πάει αλλού. Ενώ αν κοιτάς τον παρουσιαστή ή τον συνομιλητή σου. Τι είναι αυτό, ρε παιδί. Δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην κοιτάτε την οθόνη. Κοιτάξτε την κάμερα. Να είστε πιο έτσι. Γιατί πιστέψτε με, θα κερδίσετε πιο πολλούς τηλεθεατές και υποστηρικτές. Γιατί όταν τους κοιτάς κατάματα, καταλαβαίνουν ότι τους λες αλήθεια. Όταν κοιτάς την κάμερα, καταλαβαίνουν ότι θες να δεις αν είσαι όμορφος ή όχι. Πόσο όμορφο βλέπεις τον εαυτό σου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και επειδή αύριο δεν θα έχουμε τέτοιο τύπο, θα έχουμε ένα τύπο που τα λέει έξω από τα δουλειά του κύριου Κερμικύρογλου, ας κάνει την υπομονή μέχρι αύριο, 10 με 12, όπου θα τον έχουμε εδώ κοντά μας να μας πει πολλά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Το νερό έχει κρυβίνει, οπότε να είσαι κάτω από ένα ντους συνεχόμενα. Ξέρετε κανένα χθες. Είχε πολύ ζεστή. Δεν είχα να ψυχοκοντήσουν. Και πήγα και πήρα μια πλαστική καρυγκλία. Την έβαλε μέσα στο ντους. Τελειώ.

0: living off the dead.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Τέρτη, 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε εσείως στην 22η Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και μαζί, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία, γιατί έχουμε στείλει τον Κώστα Σιλιγάρδο ολιγοήμερες διακοπές. Ορίστε, δεν είναι τα κακία, έχω πάρει και εγώ άδεια. Ολιγοήμερες λοιπόν διακοπές και θα είναι μαζί σας την ερχόμενη Δευτέρα. Πολλά λεφτά θα πάρουν εκεί στην Αμουδάρα, κυρίες και κύριοι. Δεν λένε ότι τα λύματα ή αλλιώς είναι λεφτά? Λοιπόν, πουρνό-πουρνό πλημμύρισαν από λύματα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου όταν έσπασε αγωγός λυμάτων. Να ήσασταν μόνο από μια μεριά εκεί να δείτε. Σε μια απέραντη λίμνη από λύματα μετατράπηκε η κεντρικότερη οδός της Αμουδάρας, σύμφωνα με τη ΔΕΗ Μαλεβιζίου, που δεν φταίει φυσικά, έτσι, και τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, με τον οποίο επικοινώνησε το politica.gr στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Αιτία για το σπάσιμο του αγωγού αποτέλεσαν αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στην περιοχή, από τις οποίες ζορίστηκαν οι μηχανές στα αντλιοστάσια των λυμάτων. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ, όπως επίσης να δείτε και βίντεο reel, το οποίο μας ήρθε εδώ στο σταθμό μας και δείχνει ότι τα λύματα και τα νερά μαζί έχουν φτάσει μέχρι τα πεζοδρόμια και σαν να μην έφτανε αυτό, εκεί περίπου, να σας πω, έξω από το Καλτσέτο, έτσι, τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί και την καφετέρια που υπάρχει, το Crown, εκεί λοιπόν απ' έξω κινητοποιήθηκε και ένα λεωφορείο αστικό, προφανώς από τη στάθμη των υδάτων και των λυμάτων, και για να απομακρυνθεί από την περιοχή χρειάστηκε να πάει εκεί η οδική βοήθεια. Όπως και να έχει όμως, τώρα μόλις ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΜ έσπευσαν να αποκαταστήσουν συντομότερα το πρόβλημα και προχώρησαν και σε πλήση οδοστρώματος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση εκεί μύριζε πάρα πολύ και έπρεπε όπως και δίποτε να πέσει πάρα πολύ νερό για να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία και για τους πεζούς και για τα οχήματα. Για την ιστορία, μέχρι να τακτοποιηθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα, δεν το λες και κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα, διεκόπη η κυκλοφορία στην περιοχή. Όμως, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ΔΕΙΑΜ, τώρα είναι όλα καλά και καθαρά στην περιοχή. Και επειδή λοιπόν αυτό το πρόβλημα με τα λύματα που πλημμύρισαν τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου όταν έσπασε ο αγωγός προκλήθηκε από τις διακοπές ρεύματος, να σας πω ότι σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου είχαμε σύντομες διακοπές ρεύματος. Αντιλαμβάνεστε ότι το ρεύμα είχε την τιμητική του με τέτοιο καύσωνα, με ανεμιστήρες, με κλιματιστικά. Το ίδιο συνέβη και στην τουριστικότατη περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Δήμο Μαλεβιζίου εχθές. Μπορείτε να μπείτε να δείτε το ρεπορτάζ στο politica.gr, γιατί με το που έσβησαν όλα έπεσε το σκοτάδι, πανικοβλήθηκαν, να σας πω, κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής και οι τουρίστες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει μάρτυρες πολύωρων διακοπών ρεύματος. Όμως πλέον αυτό έχει αλλάξει, έχουμε και το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, οπότε πολύ γρήγορα, πραγματικά πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι όσοι έσπευσαν να κλείσουν τα καταστήματά τους, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Σου λέει, θα ταλαιπωρηθούν και οι πελάτες μας, οπότε καλύτερα είναι να κλείσουμε. Όπως επίσης και πολλοί ήταν οι τουρίστες. Θα δείτε φωτογραφίες στο politica.gr, το ρεπορτάζ που κάναμε στην περιοχή, όπου τουρίστες αναχείρας με το κινητό, με το φακό, προχωρούσαν στον δρόμο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πίσω σκοτάδι.
Πάμε σε άλλα θέματα από το politica.gr. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για φωτιές. Δεν πρέπει επουδενή ούτε τσιγάρο να πετάξετε, αναμένω, ούτε να κάνετε καμία εργασία από την οποία θα προκληθεί φλόγα ή σπινθήρας, γιατί θα θέσετε σε κίνδυνο και τη δική σας σωματική ακεραιότητα και την ακεραιότητα των αγαπημένων σας προσώπων. Το λέω έτσι λίγο για να ευαισθητοποιηθούμε παραπάνω, γιατί αν βγουν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και της πολιτικής προστασίας, θα είναι δύσκολη η κατάσταση και δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα έρθει κάποιο πυροσβεστικό για να σας βοηθήσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχαμε και σύσκεψη στην πολιτική προστασία εχθές υπό τον Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος δήλωσε πως οι αυξημένες θερμοκρασίες, η ξηρασία ακριβώς λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών και οι άνεμοι καταβάτες είναι δυτικοί ουσιαστικά άνεμοι που πηγαίνουν προς τα ανατολικά και αυτούς τους μάθαμε να ξέρετε στο μάτι, γιατί αυτοί οι άνεμοι έπνεαν και βοήθησαν, συνετέλεσαν, δεν ήταν μόνο οι άνεμοι, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, στο να καούν τόσοι άνθρωποι στο μάτι και να έχουμε αυτή την μεγάλη εθνική τραγωδία. Για να μας το δώσουν λοιπόν να το καταλάβουμε καλά από την πολιτική προστασία, τονίζουν ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, όχι τόσο πολύ στην Κρήτη, αλλά και εδώ πρέπει να προσέχουμε, σήμερα θα πνέουν τέτοιοι άνεμοι και ελοχεύει ο κίνδυνος να δούμε αντίστοιχες καταστάσεις όπως στο μάτι. Το λένε ρητά, το λένε κατηγορηματικά, το λέει η κυβέρνηση, το λέει ένα κυβερνητικό στέλεχος. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, ότι είναι σκούρα η κατάσταση, πολύ προσοχή, μεγάλη προσοχή να μην προκληθεί η πυρκαγιά, γιατί οι πυροσβέστες θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Στο politica.gr φυσικά, όπως κάθε μέρα, θα δείτε και τα παραπολιτικά σχόλια από τον Politicandi και ρεπορτάζ και άρθρα, βλέπω εδώ, του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα, του Politicandi, που μιλάει για φυσιογνωμίες που έχει μαζέψει, έτσι το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, στο κόμμα του. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media του politica.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, γιατί θα δείτε πάρα πολλά θέματα πολιτικά, οικονομικά, επικαιρότητα. Θα δείτε παράξενα, περίεργα, γιατί κάποιες στιγμές μες στην ημέρα θέλουμε και να χαλαρώσουμε. Δεν θέλουμε να δούμε μόνο πολιτικές, οικονομικές ειδήσεις, σοβαρά γεγονότα. Σε άλλο θέμα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε με την αρχική σελίδα του politica.gr, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο, ένα ακόμη στα Χανιά, το τροχαίο της ημέρας όπως σας λέω εγώ. Τουρίστας λοιπόν οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα γίνονται γιατί έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Τρέχουμε και δεν σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάνουμε προσπέρασεις, κόντρες κτλ. Λοιπόν, το σοβαρό αυτό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Καλαθά στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο ενός 65χρονου τουρίστα ανατράπηκε, ενώ αυτός ακριβώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. 65 ετών ο κύριος, προσέκρουσε αρχικά σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο και στη συνέχεια το αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο σημείο η πυροσβεστική, γιατί τρέχει και για αυτά η πυροσβεστική, γιατί αυτός εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Αν μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες, από την πλευρά του οδηγού ήταν πολύ δύσκολο να βγει. Ωστόσο, βγήκε αλόβητος, να σας πω, δεν φέρει κάποια σοβαρά χτυπήματα και έτσι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει ωστόσο η ζωή του. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση από την υπόλοιπη Ελλάδα τώρα. Πάμε μέχρι τον Πειραιά, γιατί έχουμε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο και εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες, ενώ υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και διακοπή κυκλοφορίας. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως διαβάζω στο σημείο, έχουν σπεύσει ήδη 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, έχουν απομακρύνει κατοίκους, έχουν απομακρύνει διερχόμενους οδηγούς. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα έχει μια άσχημη έκβαση αυτή η υπόθεση. Επαναλαμβάνω, έχουν εκενωθεί προληπτικά
και πολυκατοικίες στην περιοχή, προκειμένου μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να δούνε πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαρροή αερίου, πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Επουδενή δεν πρέπει κάποια θερμή πηγή να δώσει φωτιά σε αυτό το αέριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, θα σας ενημερώσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής αν έχουμε κάποιο νέο. Και να πάμε στη θρυλική Μεριλίντα. Ήταν 90 ετών, η σπουδαία Μεριλίντα. Σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι, είχε καθαρή φωνή, είχε απαράμιλη ερμηνεία. Όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έφτασε 90 ετών και άφησε την τελευταία της πνοή δίπλα στην οικογένειά της. Το τελευταίο διάστημα ήταν στο γυροκομείο Αθηνών, εκείνη το είχε επιλέξει. Θέλει να ταφεί απλά, λιτά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τη Μεριλίντα. Μέσα από συνεντεύξεις της, όσοι δεν την είχατε ακούσει, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μην είχε ακούσει έστω ένα τραγούδι της Μέρις Λίντα, μαζί κατά κύριο λόγο με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο ήταν και παντρεμένοι αρκετά χρόνια, περίπου 10, και άφησαν πίσω διαχρονικές επιτυχίες. Ήταν μια πάρα πολύ διακριτική, ευγενική παρουσία. Έντισε μουσικά με την καταπληκτική φωνή της και πάρα πολλές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε μία κόρη και μάλιστα, επαναλαμβάνω, ότι για να μην την ταλαιπωρεί όπως η ίδια υποστήριξε, αποφάσισε να μείνει από μόνη της στο γυροκομείο Αθηνών. Ήταν δική της απόφαση, είχε κάνει μάλιστα και συνεντεύξεις γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, η κόρη της, γνωρίζοντας ότι δεν ήταν καλά τις τελευταίες ημέρες, ήταν στο πλευρό της και έτσι της κρατούσε το χέρι όταν έφυγε. Να σας πω ότι το πραγματικό όνομα της Μέρις Λίντα ήταν Μαρία Δημητροπούλου και καταγόταν από τον πύργο Ηλίας. Όταν ξεκίνησε την πορεία στο τραγούδι, όπως έχει αναφέρει και αυτή, δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνει μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού, που θα άλλαζε ουσιαστικά για πάντα το ελληνικό τραγούδι. Και το άσχημο είναι ότι το τελευταίο διάστημα φεύγουν όλο και περισσότεροι κορυφαίοι ηθοποιοί, τραγουδιστές εκείνης της παλιάς καλής εποχής. Δεν θέλω να υποτιμήσω τους αξιόλογους τραγουδιστές και ηθοποιούς, δεν είναι όλοι γιατί πλέον είναι και πάρα πολλοί, αλλά έχουμε πραγματικά νέους αξιόλογους ηθοποιούς, τραγουδιστές γενικότερα, καλλιτέχνες. Να σας πω ότι η Μεριλίντα ήταν και από τις πρώτες γυναίκες της εποχής της που είχε μιλήσει για κακοποίηση. Ο δεύτερος σύζυγός της είχε πει ότι ήταν πολύ σκληρός μαζί της και πως την κακοποιούσε, και γι' αυτό τον άφησε, με αυτόν είχε κάνει το παιδί της. Όμως, όπως πάντα σε συνεντεύξεις της έχει αναφέρει, δεν άντεξε άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο, και έτσι βρήκε τη δύναμη να πάρει το παιδί της και να φύγει από το σπίτι και να τον εγκαταλείψει. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν, έτσι, δεν μιλάμε για τις μέρες μας που οι γυναίκες έχουν πλήρη υποστήριξη και από την αστυνομία και από τις εισαγγελικές αρχές και από τις ανακριτικές αρχές και γενικότερα από τα σωματεία που βοηθούν τις κακοποιημένες γυναίκες. Τώρα, να σας πω για όσους δεν το γνωρίζετε και για τους νεότερους που πιθανόν άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους και συντονίστηκαν στον Πολίτικα 89,8, πως μαζί με τον Μανώλη το Χιώτη είχε κάνει πάρα πολλές περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και στο Λευκό Οίκο, προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον, είχαν τραγουδήσει, είχε συνεργαστεί, συνεργάστηκε μάλλον με πάρα πολλές νεότερες τραγουδίστριες, τότε νεότερες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Κωνσταντίνα, η Δήμητρα Γαλάνη, και είχαν αφήσει εποχή με τις τότε εμφανίσεις και τα ντουέτα τους.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι προς τιμήν της.

και από τη Μέρι Λίντα να είναι καλά εκεί ψηλά. Θα σας ενημερώσουμε φυσικά και πότε θα γίνει η κηδεία της. Θα πάμε σε ένα άλλο τραγικό περιστατικό, γιατί θέλω να σας πω ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου, του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες το βράδυ. Τον αναζητούσαν οι κόρες του, πήγαν και στο γραφείο καθώς δεν απαντούσε στο κινητό του τηλέφωνο, χτυπούσαν την πόρτα του γραφείου, τον φώναζαν, όμως εκείνος δεν ανταποκρινόταν. Έτσι πήγαν στο διαχειριστή της πολυκατοικίας και στο θυρωρό και ζήτησαν τα δεύτερα κλειδιά. Όταν λοιπόν άνοιξαν την πόρτα του γραφείου, είδαν αυτό που δεν ήθελαν να δουν. Τον Σταύρο το Γεωργίου πεσμένο στο πάτωμα, σε μια λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Αυτά λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, γι' αυτό τα μεταφέρουμε και εμείς. Έτσι γίνεται στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ήταν γυμνός σε εμβριακή θέση. Ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή νεκρός περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε παραβίαση. Αυτό σημαίνει ότι οικειοθελώς κάποιος μπήκε, κάποιον έβαλε μέσα στο γραφείο του ο εκλοιπών. Ήταν μεγάλο σοκ για τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν για πάρα πολλές ώρες. Αρχικά το ρεπορτάζ έλεγε από το πρωί, αλλά προφανώς για να είναι 24 ώρες νεκρός ήταν περισσότερες οι ώρες. Τώρα οι αστυνομικοί λαμβάνουν δαχτυλικά αποτυπώματα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πιθανόν κάποιο DNA που θα δώσει στοιχεία για τον δράστη ή τη δράστηδα. Δεν ήταν ούτε μαχαιρωμένος ούτε πυροβολημένος και έτσι εκτιμάται ότι τα τραύματα στο σώμα του και στο κεφάλι του προκλήθηκαν από αντικείμενα μέσα στο γραφείο του και από έπιπλα μέσα στο γραφείο του. Για την ιστορία να σας πω ότι όντως πρόκειται για έναν πάρα πολύ γνωστό ποινικολόγο της εποχής του. Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί την υπόθεση του μικρού Άλεξ που παραμένει εξαφανισμένος στη Βέρεια από το 2006, τη δολοφονία της μικρής Άννη. Αν θυμάστε, τότε αυτό το μικρό κορίτσι τεμαχίστηκε από τον πατέρα της και είχε προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Ήταν συνήγορος υπεράσπισης και στη δίκη της 17 Νοέμβρη, μία από τις σημαντικότερες ποινικές διαδικασίες στη μεταπολίτευση, και πολλές άλλες υποθέσεις, τις οποίες τώρα καλείται η αστυνομία να ξεσκονίσει για να δει αν ο δράστης ή η δράστηδα που μπήκε μέσα στο γραφείο του ανοίγοντας το ίδιο το θύμα την πόρτα έχει να κάνει με παλιές υποθέσεις ή υπάρχει κάποιο προσωπικό στοιχείο ή οτιδήποτε άλλο που εμείς που δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία στα χέρια μας και που δεν τα έχουμε διαβάσει ακόμα και που δεν έχουν βγει και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε προς το παρόν. Όπως και να έχει, η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και οι αστυνομικοί υποθέτω ότι θα καταβάλουν τεράστια δυνατή προσπάθεια, θα δώσουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν ποιος ήταν αυτός ή αυτοί που οδήγησαν στο θάνατο τον Σταύρο τον Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη στον Πειραιά η επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ που έχει κληθεί εκεί υπό το φόβο των Ιουδαίων για τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο. Επαναλαμβάνω ότι έχουν εκενωθεί πολυκατοικίες στην περιοχή και έχουν κληθεί διερχόμενοι οδηγοί αλλά και πεζοί να εγκαταλείψουν

το σημείο μέχρι να βρεθεί από πού προέρχεται ακριβώς αυτή η διαρροή και να σταματήσει πριν συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε σε μία ολιγόλεπτη διακοπή και θα είμαστε και πάλι μαζί σας σε λίγα λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται η χώρα τα τελευταία 24 ώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν συνεχείς συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή. Στο κόκκινο βρίσκονται πολλές περιοχές στη χώρα, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στο βαθμό 5. Στην Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο βαθμός επικινδυνότητας για φωτιά είναι 3. Αύριο στις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Την ένταξη του έργου δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη στον Εθνικό Σχεδιασμό Μεταφορών θα ζητήσει από την κυβέρνηση η Επιτροπή για το Τρένο στην Κρήτη στην τηλεδιάσκεψη που θα έχει τη Δευτέρα με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Σύσκεψη αύριο στο Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για την οδική ασφάλεια μετά το σοβαρό τροχαίο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με θύμα 20χρονη φοιτήτρια. Στη συνάντηση έχουν κληθεί φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι, ερευνητές και πανεπιστημιακοί. Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, λένε οι καθηγητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, υποστηρίζοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και υποβαθμίζει την ποιότητα των σπουδών και της έρευνας. 18χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές, ο οποίος φέρεται να είναι υπεύθυνος για τη διακίνηση 36 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Δολοφονήθηκε στην Αθήνα ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Στην αθλητική επικαιρότητα, με διπλή προπόνηση θα κελήσει η σημερινή μέρα για τον Όφη στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Το πρώτο φιλικό της κριτικής ομάδας θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στην Ολλανδική Go Ahead Eagles. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
7: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
8: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
9: Και μια που μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Ελλάδα, να σας πω ότι τσάκωσε τρεις ανήλικους η πυροσβεστική στο Ηράκλειο και έναν ενήλικα, γιατί προσπάθησαν να βάλουν φωτιά. Αυτοί δηλαδή από χθες δεν ακούνε ούτε ραδιόφωνα, ούτε διαβάζουν, ούτε βλέπουν τηλεόραση. Και να σας πω πως σταθήκαμε όλοι πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης το είδε αυτό όλο το σκηνικό και πάρα πολύ καλά έκανε και πήρε τηλέφωνο την πυροσβεστική και την αστυνομία και απέτρεψε το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς χθες το βράδυ στην περιοχή του Καρτερού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για τρεις ανήλικους και έναν ενήλικα Ρωμά, οι οποίοι κινούνταν πεζοί και επιχείρησαν με αναπτήρα να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα. Δεν ξέρω γιατί το σκέφτηκαν αυτό. Όπως το σκέφτηκαν, τους έφυγε όμως, γιατί τους είδε αυτός ο πολίτης και καλά, επαναλαμβάνω, έκανε και κάλεσε τις αρχές. Στο σημείο γρήγορα πήγε το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Βοήθησαν και οι αστυνομικοί, τους τσάκωσαν και πλέον είναι αντιμέτωποι με την απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση. Θα περάσουν το αυτόφορο, θα φάνε και την καμπάνα τους, γιατί αυτή η βλακεία θα πληρωθεί με κάποιο τρόπο, δεν γίνεται να μην μείνει ατιμόρυτη. Τώρα θέλω να σας πω ότι η μισή Ελλάδα τσουρουφλίζεται από τον καύσωνα. Να χτυπήσω ξύλο, ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια πολύ σοβαρή πυρκαγιά, και η άλλη μισή βορειότερα έχει μπουρίνια και ισχυρούς ανέμους, όπως στο νησί της Κέρκυρας, που ήταν απίστευτη η ξαφνική αλλαγή του καιρού μέσα σε λίγες ώρες. Δεν ξέρω αν ήταν η κλιματική αλλαγή που πλέον όχι μόνο μας έχει χτυπήσει την πόρτα, τη βιώνουμε καθημερινά, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Και εκεί είχαν καύσωνα, θέλω να σας πω, και υψηλές θερμοκρασίες και άπνοια, και μέσα σε λίγα λεπτά σηκώθηκε ένας δυνατός άνεμος, έκανε την εμφάνισή του, ξεκίνησε ισχυρή βροχόπτωση και τα καιρικά φαινόμενα ήταν τόσο έντονα που ξεριζώθηκαν ακόμη και δέντρα και δημιούργησαν και προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Μιλάμε για μια πάρα πολύ τουριστική περιοχή που βυθίστηκε στο σκοτάδι τουλάχιστον το μισό τμήμα της, έτσι. Επιστρατεύτηκε και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία πήγε στο σημείο του Δήμου για να ανοίξει τους δρόμους από τα δέντρα τα οποία είχαν πέσει, και παράλληλα μέχρι αυτή την ώρα συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τη μία πάρα πολύ κακό αυτό που συνέβη, από την άλλη έχει ένα μικρότερο βαθμό επικινδυνότητας η Κέρκυρα να πάρει φωτιά σήμερα. Και τώρα πάμε λίγο στο καιρό, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όλοι βασικά το λένε, γιατί έκανα μια αναζήτηση πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θα έχουμε απότομη ανατροπή και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και από τους 42-43 βαθμούς Κελσίου σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο που επηρέασε την Κέρκυρα, όπως σας είπα, θα επηρεάσει και την υπόλοιπη Ελλάδα. Χαρά σε Ευαγγέλια θα είναι αυτά, αρκεί να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να ρίξει όμως αρκετή βροχή, να αποτιστεί η γη για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Αυτή η πτώση μέχρι και 12-13 βαθμούς θα έρθει και στην Κρήτη. Σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι ίσως η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους, αλλά θα ξεκινήσει μελτέμι σιγά σιγά, που θα φέρει την πρώτη ανάσα δροσιάς, δεν θα έχουμε άπνοια, και από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι και την Παρασκευή θα δούμε σταδιακά την υψηλή θερμοκρασία να πέφτει και να ερχόμαστε στα κανονικά επίπεδα του υδραργύρου για την εποχή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και στο καλοκαίρι.

Πάμε λίγο και στους νεότερους συμπολίτες μας, αυτούς που αγωνιούν για την εισαγωγή τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναμένεται να μπει ένα τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, καθώς γύρω στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και αυτό το είπε η ίδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε κάποια τμήματα που παραδοσιακά ήθελαν υψηλή βαθμολογία για να καταφέρεις να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, θα πέσουν οι βάσεις. Θα το δούμε όμως αύριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και όλοι μα όλοι οι υποψήφοι να καταφέρουν να πιάσουν το στόχο τους, αλλά και όσοι δεν τον πιάσουν πρέπει να ξέρουν ότι η ζωή συνεχίζεται. Αν θέλουν μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία και του χρόνου, αν δεν θέλουν πάλι κανείς δεν χάνεται. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές σχολές, υπάρχουν και πληθώρα άλλων επιλογών, γιατί καμιά φορά κάθε εμπόδιο είναι και για καλό.

Και δεν πρέπει να ξεχάσω να σας ενημερώσω πως το Politica 89,8 και το politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Συντονιστείτε καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο Μανώλης Σαρής, θα μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το πλήρες ρεπορτάζ, αλλά και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα, με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι, 2 παρα 10 θα είναι κοντά σας η Φιλία Ισαριδάκη και ο Μανώλης Σαρής, επαναλαμβάνω, για να μεταδώσει όλες τις τελευταίες ειδήσεις, το πλούσιο ρεπορτάζ του και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία.

Και άλλη μια αστυνομική είδηση που αφορά ανήλικους. Από χθες έχουν την τιμητική τους. Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος. Γιατί ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Αυτοί είναι εισαγόμενη εγκληματικότητα. Άρχισαν λοιπόν να επιδίδονται σε κλοπές οχημάτων. Έκλεψαν μία μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο, αλλά και ένα μοτοποδήλατο, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στα μάταλα του Δήμου Φεστού, με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να καταγγέλουν στις αρχές την κλοπή. Οι δύο έφηβοι εντοπίστηκαν από την αστυνομία, που είχε δώσει σήμα σε όλα τα περιπολικά και τις μηχανές της, έχοντας στα χέρια της τους αριθμούς κυκλοφορίας, γενικότερα όλα τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν μπλόκου, τροχονομικού ελέγχου, πείτε το πώς θέλετε, τους τσάκωσαν οι αστυνομικοί τους δύο ανήλικους από την Ολλανδία, συνελήφθησαν και μαζί και ο πατέρας του ενός, που είχε και την επιμέλεια του δεύτερου για τις διακοπές, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Έτσι γίνεται συνήθως. Σου λέει, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, δεν προετοίμασες τα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Πάρτε τώρα την καμπάνα για να μάθεις την επόμενη φορά. Δεν ξέρω αν εσείς πάτε σε γλέντια, αν επιλέγετε αυτή τη μορφή διασκέδασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δίνουν και παίρνουν και τα γλέντια και οι συναυλίες και οι μαζόξεις σε αυλές, σε κτήματα, οπουδήποτε κάποιος μπορεί να αποφασίσει να στήσει μια παρέα. Όμως υπάρχουν και γκρίνιες, γιατί το τηλεφωνικό κέντρο του 100 κατακλείζεται καθημερινά, κάθε βράδυ δηλαδή, και κυρίως όταν είναι ώρα κοινής ησυχίας, γιατί μόνο τότε σηκώνονται οι αστυνομικοί να πάνε όταν υπάρχει η χορύπανση σύμφωνα με τον νόμο. Είναι πάρα πολλοί λοιπόν αυτοί που εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τα γλέντια που διοργανώνονται σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, που είναι ηλικιωμένοι, που είναι μικρά παιδιά και μάλιστα καθημερινές, προκαλώντας φασαρίες τις νυχτερινές ώρες της κοινής ησυχίας και δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν, να κοιμηθούν. Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά δίκιο έχουν και αυτοί που θέλουν να περάσουν καλά και να ξεδώσουν, δίκιο όμως έχουν και αυτοί που θέλουν να κοιμηθούν, γιατί την επόμενη μέρα εργάζονται. Δίκιο έχει και η μητέρα που προσπαθεί εναγωνίως να κοιμήσει το παιδί της και ξαφνικά ακούει κάθε λογής μουσική στη διαπασόν και της πάνε τα νεύρα γιατί το μωρό ξυπνάει και πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Δίκιο έχει και ο ηλικιωμένος που ίσως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, και όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, και θέλουν τις νυχτερινές ώρες να ξεκουραστούν, εν πάση περιπτώσει να χαλαρώσουν. Μη σας τα πολυλογώ, δίνουν και παίρνουν οι καταγγελίες. Πάνε οι αστυνομικοί στο σημείο, εντάξει, δεν προβαίνουν απαραίτητα και σε συλλήψεις, κάνουν συστάσεις, κάποιοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και χαμηλώνουν τη μουσική, για όσους δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, προφανώς θα υπάρξει και η απαραίτητη νόμιμη διαδικασία. Χειροπέδες, κρατητήρια, έτσι πάει. Και μια που έχουμε πιάσει τα αστυνομικά και μιλάμε για χειροπέδες, χειροπέδες και σε 22χρονο στο Μυλοπόταμο. Δεν θα το πω αυτό που σκέφτηκα. Εκεί κατασκεύθηκαν δενδρίλια, κάναβης και το όχημά του. Από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, για την καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, λίγο πριν τα μαζέψουν δηλαδή, έφταναν το 1,5 μέτρο και το όχημά του κατασχέθηκε γιατί η αστυνομία έκρινε ότι το χρησιμοποιούσε ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση παράνομων ενεργειών. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που συλλαμβάνεται.
Θέλω να σας πω ότι είναι η περίοδος της συγκομιδής της, του χασίς, για να το λέμε απλά ελληνικά, των δενδρυλίων κάναβης, συνδικής κάναβης, κάθε καλοκαίρι διαχρονικά. Οι αστυνομικοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και επειδή ξέρουν ότι είναι πλούσια τα LA στην Κρήτη, παίρνουν μαζί τους και φορτηγά. Γιατί κάποιες φορές αυτά τα δενδρύλια μπορεί να φτάνουν και τα 2 μέτρα. Και θέλω να σας πω ότι δεν χαίρονται και πάρα πολύ οι αστυνομικοί όταν πάνε να ξεριζώσουν σοδιές, έτσι θα τις πω εγώ, χασίς, έτσι. Όπως και να έχει όμως, για να μην αδικώ κανέναν, έχει γίνει αρκετή δουλίτσα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αν δείτε τώρα και στις περιοχές αυτές που είστε επίφοβοι κανένα ελικόπτερο μπλε, της αστυνομίας θα είναι. Πάρτε τα μέτρα σας. Τι κι αν έχουμε τα νέα μέτρα για τα πατίνια. Βλέπω εδώ τώρα στο politica.gr μία είδηση που ανέβηκε πριν από ελάχιστα λεπτά, ότι στα Χανιά πατίνι παρέσυρε 80χρονο στο κέντρο της πόλης. Πάμε μαζί να διαβάσουμε την είδηση. Σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο των Χανίων. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το πατίνι έφυγε από την πορεία του και χτύπησε και έριξε στο δρόμο τον 80χρονο. Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ, γιατί χρειάστηκε ιατρική φροντίδα ο ηλικιωμένος. Ευτυχώς δεν χτύπησε σε κάποιο σημείο του σώματός του που θα ήταν η κατάσταση μη αναστρέψιμη. Δεν έχουμε πληροφορίες βέβαια πόσων ετών ήταν ο άνδρας ή γυναίκα που οδηγούσε το πατίνι. Αυτό δεν διευκρινίζεται. Όπως και να έχει όμως, επαναλαμβάνω ότι πλέον οι ανήλικοι κάτω των 17 ετών απαγορεύεται να καβαλάνε τα πατίνια και να κάνουν βόλτες ακόμα και κοντά στο σπίτι τους. Πάμε τώρα και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε εξελίξεις. 4 ξεχωριστές δίκες θα γίνουν για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε τροχιά δικαστικής εξέλιξης θα μπει η υπόθεση από το φθινόπωρο και θα παραπεμφθούν σε ισάριθμες ξεχωριστές δίκες οι 4 βουλευτές. Πρόκειται για τις πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που θα εκδικαστούν με διαδικασίες express, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατόπιν της νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ταχεία εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων. Και βγήκε και το χρονοδιάγραμμα των δικαστήμων και θα σας το διαβάσω. Στις 2 Οκτωβρίου η αρχή θα γίνει με την Κατερίνα Παπακώστα, που θα δικαστεί στο 3ο μονομελές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος το επάγγελμα. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μπουκόρου. Στις 30 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του δικού μας του Μάξιμου του Σενετάκη. Και στις 12 Νοεμβρίου ο κύκλος των δικαστηρίων ολοκληρώνεται με την υπόθεση του Κώστα Σρέκα. Οι 4 κοινοβουλευτικοί αντιμετωπίζουν, σας θυμίζω, κατά περίπτωση κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μόνο επιπλέον η κυρία Παπακώστα βαρύνεται με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και της απόπειρας απάτης με υπολογιστή. Θα δούμε μέχρι τότε την εξέλιξη της ποινική και την ποινική μεταχείριση των βουλευτών και φυσικά εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός και έχουμε την υγεία μας για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε στο politica.gr, πληκτρολογήστε politica.gr για να ενημερώνεστε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, στην Ελλάδα
και όλο τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ προσεκτική, για να μην προκαλέσουμε άθελά μας, εμείς τουλάχιστον που έχουμε το μυαλό στο κεφάλι, κάποια πυρκαγιά. Και μην ξεχνάτε, για όλα τα ρεπορτάζ της επικαιρότητας και για ό,τι παράξενο και ό,τι περίεργο και για ό,τι αστείο και για ό,τι πιο χαλαρό θα σας φτιάξει τη διάθεση, να επισκέπτεστε τα social media του Πολίτικα, το Facebook, το TikTok και το Instagram. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
6: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χαμένο. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Πολιτικός καύσωνας, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για ακρίβεια και σκάνδαλα. Κορυφώνονται σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες με το φαινόμενο του Λίβα. Τον Οκτώβριο η δίκη για τον Μάξιμο Σενετάκη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι λέει στον Πολίτικα για την εμπλοκή του. Δολοφονήθηκε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στην Αθήνα. Οι εκτιμήσεις των αρχών. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Θλίψη για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ευθύνες στο Δήμο επιρρύπτουν οι εργαζόμενοι στο ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο με 20χρονη φοιτήτρια. Τι είπε ο πρόεδρός του στον Πολίτικα. Με λύματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα από σπάσιμο αγωγού. Πανελλαδικά στοιχεία για συλλήψεις και εμπρισμούς από τον πρόεδρο των πυρεσβεστών στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις, με την ακρίβεια να αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των οικοκυριών, η κυριότερη μάχη της κυβέρνησης θα δοθεί στο πεδίο της οικονομίας. Οι γαλάζιοι ποντάρουν σε ένα θετικό αφήγημα και τονίζουν τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να γίνουν βήματα πίσω. Από την κυβέρνηση το βάρος πέφτει στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και το οποίο θα είναι εστιασμένο στη μεσαία τάξη. Έμφαση σε προγραμματικές παρεμβάσεις δίνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε τις προτάσεις του για το ενεργειακό κόστος, ενώ το Σάββατο στοιχείο θα παρουσιάσει τις θέσεις του για την ναυτιλία, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η διατύπωση συγκεκριμένων και κοστολογημένων προτάσεων για όλα τα πεδία πολιτικής αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε το κόμμα να αναδειχθεί ως ο εναλλακτικός πόλος που είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία, όπως πάντα υποστηρίζουν. Στις 30 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Σενετάκη, που έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχουν ανακύψει γύρω από την εμπλοκή του στην υπόθεση. Μιλώντας στον Πολίτικα και στον Χρήστο Κόνστα, υπερασπίζεται τις ενέργειές του, παραδέχεται ότι θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε ορισμένες φράσεις στην τηλεφωνική συνομιλία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιμένει ότι δεν έκανε τίποτα παράνομο. Ο κύριος Σενετάκης τόνισε πως όταν ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ του είπε «το φτιάξαμε», δεν εννοούσε ότι λύθηκε το θέμα για έναν παραγωγό, αλλά ότι πληρώθηκαν άλλοι 280.
1: Πρόεδρο, για να μου πει αν όντως αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο αγρότης είναι σωστά και να του μεταφέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, αφορά πολλούς αγρότες και ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πληρώνεται τον κόπο του επειδή αφαίρεται μια διοικητική απόφαση, γιατί δεν μιλάμε για νόμους και τέτοια, μιλάμε για διοικητικές πράξεις πια, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό που συζητάμε τώρα δεν μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για το αν κάποιος έχει κάνει μια διοικητική πράξη λάθος.
2: Επομένως, κύριε Σανιτάκη,
1: Άρα λοιπόν, εγώ όπως κάνω πάντα από τα θέματα τα οποία προκύπτουν και ενημερωνόμαστε από την επαφή μας με τον κόσμο, κοιτάμε πώς λειτουργεί ο θεσμός, όχι για το συγκεκριμένο. Το παράδειγμα μας κάνει να βλέπουμε τη γενική εικόνα.
2: Επομένως, όταν επικοινωνούσατε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εσείς γνωρίζατε ότι ο παραγωγός είχε δηλώσει, αν θυμάμαι καλά, 330 ζώα, αλλά η ποσότητα γάλακτος που είχε παράξει, που είχε παραδώσει, θεωρήθηκε συμβατή μόνο με περίπου 240 ζώα.
1: Ό,τι μου είπε ο παραγωγός το μετέφερα σαν παράδειγμα. Ήταν η πρώτη επαφή με τον παραγωγό και μετά η πρώτη επαφή με τον πρόεδρο. Δεν υπήρχε ούτε πριν ούτε μετά.
2: Μάλιστα. Ένα επόμενο ζήτημα που προκύπτει είναι από το πώς αντέδρασε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνομιλία σας. Τουλάχιστον έτσι όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο τότε πρόεδρος σας είπε ότι θα το φτιάξει το θέμα για το συγκεκριμένο παραγωγό. Ενώ παράλληλα υπενθύμιζε ότι έχουν μείνει απλήρωτοι άλλοι. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δεύτερη σκέψη.
1: Αυτή
2: για
1: ήταν η κατάληξη του διαλόγου και ήταν από την, να σας πω ότι από τη διαδικασία, όχι μόνο τη δική μου, γιατί συνήθως αυτές οι παρεμβάσεις και οι ενημερώσεις προκύπτουν από όλους τους βουλευτές, γιατί τα προβλήματα είναι συνήθως, αν βρούμε ένα πρόβλημα σε ένα νομό, υπάρχει και στους άλλους νομούς. Να σας πω ότι πληρώθηκαν άλλοι 280. Για να τουλάχιστον να μην υπάρχει αντίρρηση από τους ακροατές ότι αυτό έγινε μόνο για τον δικό μου παραγωγό, για τον παραγωγό που ενημέρωσε εμένα. Άρα λοιπόν πληρώθηκαν άλλοι 280. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι τον έχουμε φτιάξει, εννοούσε έχει φτιάξει προφανώς τη διαδικασία, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα των διαλόγων όταν δεν έχουν την όλη εικόνα και βγάζουν μια αποσπασματική εικόνα.
2: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Άρα λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει και η δικαιοσύνη, όχι για να κρίνει από τους διαλόγους, αλλά να κρίνει από τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι έχουν πληρωθεί 280, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει λύθει το πρόβλημα όπως φαίνεται στο διάλογο για έναν παραγωγό. Έχει λυθεί σαν διαδικασία, όπως ακριβώς ζητήσαμε. Επίσης, εμείς δεν υποδεικνύουμε ποτέ διαδικασία αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Ζητάμε να εξεταστεί και αν έχει δίκιο ο παραγωγός για αυτό που γίνεται.
0: Σε μια απέραντη λίμνη από λίμματα μετατράπηκε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα όταν έσπασε αγωγός λιμάτων. Εικόνες Απείρου Κάλους δημοσιεύει το politika.gr και μάλιστα σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα Μαρία.
3: Καλησπέρα φιλία, κυρίες και κύριοι. Καθόλου εύκολη υπόθεση δεν ήταν να μαζευτούν όλα αυτά τα λίμματα και τα νερά τα οποία ξεχύθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα το πρωί σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Θέλω να σας πω ότι είναι το σημείο που βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Καλτσέτο και το καφέ το Crown και μέχρι το πεζοδρόμιο, όπως μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες και στο reel του politika.gr, ανέβηκε η στάθμη από τα λίμματα και τα νερά αυτά, δηλαδή δεν ήταν εύκολο κάποιος να διασχίσει κάθετα το δρόμο και μέσα σε όλα αυτά κινητοποιήθηκε και ένα αστικό λεωφορείο και χρειάστηκε να πάει εκεί οδική βοήθεια για να το τραβήξει. Αντιλαμβάνεστε ότι και η δυσοδεία
0: ήταν έντονη.
3: Ήταν πολλοί τουρίστες που πέρασαν από το σημείο και είδαν αυτή την εικόνα. Πολλοί κόσμος αναγκάστηκε να κινητοποιήσει τα οχήματά του γιατί ήταν αδιάβατος ο δρόμος. Να πούμε όμως και το καλό ότι άμεσα έσπευσαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΜ για να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερο το πρόβλημα. Το politika.gr επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΜ Αλεβιζίου, τον κύριο Σκουλούδη, και μας είπε ότι η αιτία για το σπάσιμο του αγωγού και όλης αυτής της άσχημης κατάστασης αποτέλεσαν οι αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή, προφανώς λόγω του καύσωνα, από τις οποίες φέρονται να ζορίστηκαν οι μηχανές αντλιοστάσια των λιμάτων και κράσαραν, έσπασαν, με αποτέλεσμα τα λίμματα να πλημμυρίσουν τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή τη στιγμή πάντως, όπως μπορούμε να δούμε και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το politika.gr, έχει καθαρίσει και το πεζοδρόμιο στην περιοχή και ο δρόμος, γιατί έσπευσαν και οι υδροφόρες του Δήμου εκεί για να πλύνουν όλα τα υπολείμματα και το οδόστρωμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και τα νερά να έφευγαν, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση με τη δυσοσμία αν δεν έφευγαν και όλα τα λίμματα που επαναλαμβάνουμε πλημμύρισαν τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου το πρωί.
0: Ευτυχώς τουλάχιστον αποκαταστάθηκε όλη αυτή η εικόνα, η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη για την περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζουμε εμείς στο δελτίο μας. Κορυφώνεται η αγωνία για την 20χρονη φοιτήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο ΙΤΕ και νοσηλεύεται στην εντατική, ενώ συμφοιτητές και καθηγητές ελπίζουν να βγει νικήτρια στην σοβαρή περιπέτεια υγείας. Το τροχαίο έγινε αφορμή για διαμαρτυρία εργαζομένων και φοιτητών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον δρόμο Καρμανιόλα στο ΙΤΕ και οδήγησε σε ανακοίνωση επίσπευσης οδικών παρεμβάσεων. Όπως επισήμανε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολιτικά, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΤΕ, Κώστας Χατζηγιαννάκης, σαφέστατα υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά του Δήμου και τόνισε ότι οι πεζοί περνούν από το δρόμο κάνοντας το σταυρό τους.
4: Υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά του Δήμου. Θέλω να θυμίσω ότι το έχουμε γράψει εντός και γραπτός, το αναφέραμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το θέμα του δρόμου αυτού είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει σχεδόν από όταν εγκαταστάθηκε το ΙΤΕ εδώ πέρα και τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, είναι ένα θέμα που επισταμμένος έχουμε επιδιώξει να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας στον δρόμο αυτό. Από την πλευρά μας έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και ταυτόχρονα το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο, στο βαθμό που τους αναλογούσε, κάνανε προσπάθειες, δώσανε τις μελέτες, δώσανε τις δυνατότητες στο Δήμο να εφαρμόσει έτοιμα σχέδια. Ο Δήμος όμως δεν θέλησε τόσα χρόνια, μιλάω όχι μόνο για την τωρινή δημοτική αρχή, αλλά και για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς αντιδημάρχους. Έχουν επισκεφτεί οι τεχνικοί και οι αντιδήμαρχοι εδώ το ΙΤΕ πολλές φορές. Έχουν δει την κατάσταση, όμως δεν είχαμε αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.
0: Άρα κάτι άλλαξε για να ανακοινώνεται χθες επίσπευση των έργων εκεί στην περιοχή. Έτσι, μια σειρά από ανακοινώσεις είχαμε και υπερυψωμένο και πεζοδρόμια και υπερυψωμένη διάβαση.
4: Κοιτάξτε να δείτε, όντως το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια καλύτερη κινητικότητα στο ζήτημα αυτό. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια από πλευράς Δήμου ήταν ο Νίκος Κονταράκης, είναι ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τη διασύνδεση των πανεπιστημίων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με το Δήμο. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά στήριξε την προσπάθειά μας και αυτός πίεσε τους εκάστοτε αντιδημάρχους και τους εκάστοτε υπεύθυνους για να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Δυστυχώς δεν έγιναν αρκετά γρήγορα όμως και πάλι. Φτάσαμε να έχουμε ένα σοβαρότατο ατύχημα, έναν άνθρωπο στην εντατική, για να χρειαστεί να επέμβει ο Δήμος και να μην περιμένει άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Δυστυχώς έτσι όπως το περιγράφεται, εκ των υστέρων έρχεται η παρέμβαση. Αυτό τουλάχιστον εισπράττουμε εμείς.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτά τα πράγματα που αυτή τη στιγμή γίνονται και έχουν έρθει από χτες οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να κάνουν, αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm.
0: Για να καταλάβουμε και εμείς πώς έχει η κατάσταση στην περιοχή, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει επισκεφθεί το σημείο, πόσα άτομα χρησιμοποιούν αυτό το συγκεκριμένο δρόμο και στο ΙΤΕ και αν δεν κάνω λάθος συνδέει και το Πανεπιστήμιο, και πώς ακριβώς κινείται κάποιος πεζός στην περιοχή, κάνει το σταυρό του, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, κινείται με δική του ευθύνη?
4: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θα έχετε εικόνα ότι το ΙΤΕ έχει αρχίσει να είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός. Mm-hmm. Πάνω από 1000 εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά στο ΙΤΕ να εργαστούν εδώ στις εγκαταστάσεις του. Mm-hmm. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί το Πανεπιστήμιο, άλλοι τόσοι εργαζόμενοι και παραπάνω, μαζί με τους φοιτητές πολλαπλασιάζεται ο αριθμός και φυσικά χρησιμοποιείται και αυτό και από τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους του Παγνή. Γιατί συνδέει το Γάζι και όλη την δυτική πλευρά της Κρήτης με το Παγνή. Έτσι, είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος αυτός ο δρόμος όσον αφορά την κίνηση που έχει, όμως σε προδιαγραφές είναι σε επίπεδο αγροτικού δρόμου. Είναι απλά ένας διανοιγμένος δρόμος με άσφαλτο. Δεν έχει καμία...
0: Την ένταξη της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη στον Εθνικό Σχεδιασμό Μεταφορών θα ζητήσει η Επιτροπή για το Τρένο στην Κρήτη κατά την τηλεδιάσκεψη που θα έχει τη Δευτέρα με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Ο γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής Δημιουργίας Σταθερής Τροχιάς, Λευτέρης Μιχελάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για το θέμα. Και κοντά μου ο Νίκος για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φιλία.
0: Να δούμε αν θα έρθει τελικά στο επίκεντρο με πιο σοβαρό τρόπο.
5: Νομίζω
0: θα έλεγα
5: ότι θα έλεγε αν θα έρθει το τρένο.
0: Το τρένο όταν θα πλησιάσει και θα σφυρίξει για την Κρήτη, νομίζω θα καθυστερήσει αρκετά χρόνια.
5: Ναι,
0: ακόμα,
5: και εγώ το πιστεύω,
0: αλλά τουλάχιστον
5: είμαστε...
0: να μπει σε μια τροχιά.
5: Ακριβώς. Αυτό διεκδικούν και διεκδικεί και η Επιτροπή, η οποία, όπως είπες και εσύ, έχει συνάντηση, τηλεδιάσκεψη δηλαδή, με τον κύριο Κοντογιώργη. Επειδή όχι λοιπόν να το βάλει στο Εθνικό Σχεδιασμό Μεταφορών, ούτως ώστε να υπάρχει εκεί και να αρχίσουν μετά όλες εκείνες τις διαδικασίες που πρέπει να αρχίσουν, να γίνουν δηλαδή οι μελέτες, να αναζητηθούν οι χρηματοδοτήσεις. Και όπως είπε ο κύριος.
0: Μιχελάκης,
5: ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχελάκης θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν από εκεί και πέρα, ούτως ώστε να διεκδικηθούν και είναι τα προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουν το έργο. Διότι υπάρχουν προγράμματα από ό,τι είπε. Επίσης θα το κοιτάξουν και από την πλευρά των παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έφερε το παράδειγμα της Σαρδινίας και της Κορσικής, οι οποίοι έχουν παρόμοια έργα, σταθερής τροχιάς δηλαδή, και έχουν χρηματοδοτηθεί για την κατασκευή τους. Οπότε αυτό το προηγούμενο, να το πούμε έτσι, θα δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις και για την Κρήτη. Αυτό mm-hmm. που σημείωσε ο κύριος Μιχαλάκης είναι ότι το όραμα είναι ένα τρένο που θα ξεκινάει από τη Σιτία, καταλήγει στην Κίσαμο ή από την Κίσαμο και θα καταλήγει στη Σιτία. Θα είναι σχεδόν παράλληλο δηλαδή του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης που κατασκευάζεται σήμερα. Αλλά θα συνδέει επίσης και την, το Καστέλι, δηλαδή το αεροδρόμιο Καστελιού, το καινούριο αεροδρόμιο, με το Ηράκλειο.
0: Γι' αυτό προωθείται και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε αν υπήρχε ποτέ το ενδεχόμενο να γίνει αυτό το έργο, να συνδεθεί στενά με το αεροδρόμιο Καστελιού και να υπάρχει και πρόσβαση.
5: Ακριβώς.
0: Προς αυτό.
5: Συμφώνησε στο γεγονός ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια πρώτη γραμμή αυτή, δηλαδή από το Καστέλι στο Ηράκλειο, όπως επίσης όμως είπε και από το Καστέλι στη Χερσόνησο, διότι μην ξεχνάμε ότι η Χερσόνησος είναι κατεξοχήν τουριστική περιοχή. Mm-hmm. Με mm-hmm. το νέο αεροδρόμιο, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, σίγουρα θα χρειαστεί ένα τέτοιο μέσο σταθερής τροχιάς. Εάν θέλεις τώρα εμένα την προσωπική μου άποψη, mm-hmm. νομίζω ότι πρέπει να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο, διότι πρέπει να έχει επιλογές ο κάθε πολίτης για το πώς θα μετακινηθεί, είτε από το αεροδρόμιο, είτε από μια πόλη στην άλλη, και είναι και ένα ασφαλές μέσο μεταφοράς. Ασφαλέστερο θα έλεγα του οδικού δικτύου σίγουρα. Τώρα, από εδώ και πέρα θα γίνονται συζητήσεις, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες συγκρούσεις συμφερόντων, δηλαδή δεν είναι εύκολος ο δρόμος μέχρι την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Το όραμα πάντως είναι μεγάλο και ελπίζουμε κάποια μέρα να γίνει πραγματικότητα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Μιχαλάκης.
6: Δευτέρα λοιπόν, τι θα πείτε στον κύριο Κοντογιώργη?
7: Εμείς έχουμε πολλά να πούμε, αλλά βάζουμε σε ένα βασικό που ζητάμε ως Παγκρήτη Επιτροπή.
6: Ναι.
7: Η Επιτροπή για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη είναι να μπει στον εθνικό σχεδιασμό, στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο, η δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Αυτό να μπει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Mm-hmm. Που σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα συζητάμε, λέμε για όλη την ωραία ιδέα την οποία την έχει αγκαλιάσει όλη η Κρήτη και η Θεία, αλλά δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πουθενά.
6: Μάλιστα.
7: Και λέμε λοιπόν σε πρώτη φάση, ας θεσμοθετηθεί, ας μπει στο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τις μεταφορές, ότι ναι, πρόκειται, δεν λέμε αύριο το πρωί, πρόκειται να γίνει μέσω σταθερής τροχιάς. Ελάτε λοιπόν να το φτιάξουμε.
6: Τι θα μπορούσε να αποτρέψει την κυβέρνηση να μην το κάνει αυτό που ζητάτε?
7: Και εμείς έχουμε την ίδια πορεία, ειδικά το να μπει σε ένα εθνικό σχεδιασμό δεν λέει απολύτως τίποτα, ούτε κόστος ιδιαίτερα, καθόλου κόστος δεν έχει.
6: Mm.
7: Μια γραμμή σε ένα νόμο θα μπει τέλος πάντων.
6: Ναι.
7: Δεν υπάρχει κάτι που να το αποτρέπει. Πέρα από μια πολιτική βούληση, αν την έχεις ή δεν την έχεις, πολιτικά,
6: ναι,
7: θέλετε, ξέρω εγώ, θέματα, μόνο αυτά μπορεί να είναι. Μικροκομματικά δηλαδή, όχι τίποτα σπουδαίο.
6: Ναι.
7: Επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποιος θέμα. Αν ζητούσαμε παράδειγμα, δώστε μας 100 εκατομμύρια να πάμε να φτιάξουμε αντίο, θα ήταν προσυζήτηση αυτό το πράγμα. Καλάβατε. Αλλά εμείς σε πρώτη φάση δεν ζητάμε αυτό. Το πάμε βήμα-βήμα.
6: Ναι.
7: Λέμε, ελάτε να το θεσμοθετήσουμε πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως ας προχωρήσουμε και σε μελέτες κατασκευής, σε μελέτες που μέσα περιπτώσει θα χρειαστούν για το που πρέπει να περάσει, πώς να το κάνουμε, πώς θα γίνει η σύνδεση των πόλεων, που να ξεκινήσει από το αεροδρόμιο παράδειγμα του Καστελίου, όπως λέμε, και ας προχωρήσει μετά σιγά σιγά.
6: Η αλήθεια είναι, κύριε Μιχελάκη, ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή.
7: Έτσι, είναι
6: που...
7: λέμε, όλοι που συμμετέχουμε στην Επιτροπή, το πρώτο που βάζουμε είναι ας ξεκινήσουμε από το Καστέλι. Κανείς δεν μιλάει να σταματήσει, εγώ, ο Καστέλι Ηράκλειο, να είμαι για όλη την Κρήτη από τη μια και από την άλλη, αλλά εμπασχετές προτεραιότητα, νομίζω, καταλαβαίνει κανείς, είναι πρώτα απ' όλα από το Καστέλι.
6: Ναι. Να
7: ξεκινήσει από το Καστέλι.
6: Δεν υπάρχει σήμερα σύγχρονο αεροδρόμιο, που να, τουλάχιστον στις χώρες που έχω ταξιδέψει εγώ, και είναι ευρωπαϊκές χώρες ως επιτοπλίστων, δεν υπάρχει σύγχρονο αεροδρόμιο που να μην συνδέεται με μέσο σταθερής τροχιάς. Πρέπει να έχει την επιλογή ο επιβάτης να κινηθεί όπως θέλει αυτός. Και εδώ μέσο σταθερής τροχιάς.
7: Με ασφάλεια και γρήγορα.
6: Ναι, είναι και αυτό, βεβαίως, σαφώς. Εντάξει, ο καθένας την ασφάλεια, κύριε Μιχελάκη, την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Εγώ μπορεί να θεωρώ πιο ασφαλές να πάω με ποδήλατο. Λέω τώρα, έτσι. Ναι, είναι υποκειμενικό. Αλλά εάν θέλεις να έχεις σύγχρονο. Σύγχρονη συγκοινωνία και σύγχρονο αεροδρόμιο και να είσαι ένα αναπτυγμένο νησί, νομίζω ότι ένα μέσο σταθερής τροχιάς

0: σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της έμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα έγιναν σε πολύ νεαρή ηλικία μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και μουσικές σκηνές της εποχής. Η γνωριμία της Μέρι Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη υπήρξε καθοριστική, καθώς μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο ιστορικά καλλιτεχνικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Η σχέση τους δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή, αλλά επεκτάθηκε και στην προσωπική τους ζωή, ενώ πρωταγωνίστησαν μαζί και σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές. Η κορύφωση του ισχυρού κύματος ζέστης αναμένεται σήμερα, με τη χώρα να επηρεάζεται από ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα προερχόμενη από τη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, καταγράφεται το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έως 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Κρήτη, με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ και τους κρητικούς να αναζητούν δροσιά στις παραλίες. Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, η εργασία διακόπτεται υποχρεωτικά κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 12 με 5 στα υπαίθρια εργοτάξια και στους διανομείς. Φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Κράνα, στο Δήμο Μυλοποτάμου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν αυτή την ώρα μέρος 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και 2 ελικόπτερα. Μεταξύ, κίτρινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Και καταβάτες άνεμοι αναμένονται σε περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο Μάτι, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμό σε πυροσβεστική και στρατό. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο Ρωμά, ο οποίος μαζί με τρεις ανηλίκους επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα με αναπτήρα στο Ηράκλειο. Πολίτης που τους αντιλήφθηκε κάλεσε αμέσως τις αρχές. Για τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο της επιχειρήσης της πυροσβεστικής και τη μάχη απέναντι στους εμπρισμούς, μίλησε στην εκπομπή Όλα Μαζί και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών. Ο Κώστας Τσίκας παρουσίασε τα επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 21 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί 590 πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 210 σύλληψεις.
1: Ένα δυσάρεστο συνέστημα, είναι εξοργιστικό, είναι εγκληματικό και όπως προαναφέρατε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την αρχή του έτους, από την 1η Ιανουαρίου, έχει επιβάλει 590 διοικητικά πρόστιμα, περίπου στις 800.000 είναι το ύψος των προστήμων. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί 210 συλλήψεις και οι συγκεκριμένοι αυτοί πολίτες είναι μέσα στους 26, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πυρκαγιά από πρόθεση, ενώ οι άλλοι 184 από αμέλεια. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό 88% με 12 κατά τη στοιχεία στην αμέλεια με την πρόθεση. Είναι ζητούμενα τα οποία πρέπει να αναλογιστούν όλοι μας. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς για τους δικούς τους λόγους πηγαίνουν και δημιουργούν πυρκαγιές, ξεκινάνε πυρκαγιές, βάζουν φωτιές, ναι, οι οποίες εξελίσσονται σε καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι δυσάρεστο, ωστόσο η δικογραφία που σχηματίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όλος ο φάκελος οδηγείται στη δικαιοσύνη προς αξιολόγηση και να ακολουθήσει όλη η ποινική διαδικασία.
2: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε το 112 στο Μάτι και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τότε, το 2018. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα?
1: Είναι μια εξέλιξη του μηχανισμού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εξελιχθεί, έχει ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα. Μέσω του προγράμματος Αιγής, το προσωπικό του προσωπικού σώματος, υποβοηθούμενο από όλο αυτόν τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακά δεδομένα, μετεωρολογικούς σταθμούς, οχήματα, ντρόουν, τα οποία επιτηρούν αλλά και ειδοποιούν έγκυρα για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, είναι στοιχεία τα οποία ενισχύουν τον μηχανισμό ως προς την αποτελεσματικότητα. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πυρκαγιά που θα επεκταθεί αν δεν ξεκινήσει. Και επειδή πίσω από το 90% των πυρκαγιών υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους πολίτες που μας ακούν να μην εκδηλώνουν πυρκαγιές και φωτιές και να μην κάνουν χρήση στοιχείων που θα οδηγήσουν σε πυρκαγιές αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, η οποία είναι ανεκτήμητη.
2: Πιστεύετε ότι δεν είναι, γιατί βγήκαν κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι, κάποιοι ειδικοί και καλά, και λένε ότι είναι φυσιολογική αυτή η ζέστη που έχουμε τώρα στην Κρήτη και ότι δεν υπάρχουν συνθήκες.

0: καύσωνα.
1: Η καλοκαιρινή περίοδο και η κλιματική κρίση δημιουργεί θερμοκρασίες οι οποίες πολλές φορές είναι υψηλές. Ναι. Όμως ο συνδυασμός όλων των κλιματολογικών δεδομένων δημιουργούν όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγωγικό ζήτημα και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν. Όμως πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, πολιτεία, πολίτες, έτσι ώστε να μειώσουμε τις συνέπειες αυτών των καταστροφών που βιώνει όλος ο πλανήτης και όλη η Ευρώπη. Αν δούμε εικόνες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία, θα δούμε ότι οι πυρκαγιές εκεί που και ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός σε αυτές τις χώρες, θα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Παρά όμως το ότι είναι τόσο ισχυρός ο μηχανισμός τους και στην Ισπανία και στην Ιταλία, βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι γίνεται. Ειδικά τώρα αρχίσανε φέτος πολύ άσχημα, έτσι.
1: Ξέρετε, οι πυρκαγιές, όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από ένα σημείο που όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση. Όμως...
2: Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Ελευθερίας, κάτοικοι της περιοχής είπαν χθες όχι σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Θα μείνουμε στο θέμα και κοντά μας τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
3: Γεια σας. Ευχαριστώ, ακροατές.
2: Κύριε Χιωτάκη, είδαμε χθες τις εικόνες από την πλατεία Ελευθερίας και αναρτήθηκε και το σχετικό ρεπορτάζ στο politica.gr και απευθύνατε νωρίτερα και ένα κάλεσμα σε όλους τους φορείς για να τους έχετε στο πλευρό σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ανταποκρίθηκαν αυτοί οι φορείς, οι σύλλογοι σε αυτό το κάλεσμα ή θεωρείτε ότι υπήρξαν κάποιες ηχηρές απουσίες?
3: Υπήρξαν ηχηρές απουσίες, σαφώς. Εντάξει, μια διαμαρτυρία τώρα οι βουλευτές, οι μάρχοι, είναι δύσκολο να έρθουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε υποχρεωμένοι να τους καλέσουμε όπως το κάναμε. Ο κόσμος ήταν για μας αρκετός, ήταν μια γρήγορη, αυθόρμητη διαμαρτυρία, έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς αυτό που περιμένουμε τώρα είναι την τεχνική έκθεση του μηχανικού, για να κάνουμε συνάντηση μετά με τον Υπουργό για να, να το αποδείξουμε πλέον τα επιχειρήματά μας και να κάνει ανάκτηση της απόφασης όπως έχουμε πει. Mm-hmm. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Παρόλο που το Σαββάτο το πρωί κάτι είπε δημοσίευμα, σας λέω, ότι επιμένει, έχει μια αιμονή στο συγκεκριμένο χώρο.
2: Mm-hmm. Φαίνεται ότι είναι λυμένη η απόφαση, δηλαδή, λέτε. Αν και
3: λυμένη, αλλά... Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό που εμείς βλέπουμε δεν έχει καμία δυτική πράξη γραφτεί σε κανένα ΦΕΚ ακόμα. Εργασίες έχουν σταματήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι για προσφυγή. Μόλις, δηλαδή, βγει το ΦΕΚ.
2: Mm-hmm. Άρα, λέτε ότι είχαν ξεκινήσει οι εργασίες...
3: Αλλά
2: μετά από τις παρεμβάσεις τις δικές σας και μετά από τον έλεγχο φαντάζομαι που έγινε για να, ελεγχθούν, όλα τα... για να ελεγχθούν όλα τα πολυοδομικά στοιχεία, ναι, σταμάτησαν, μπήκε φρένο.
3: Πολύ σωστά. Α, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί οι εργασίες δεν γίνονται μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Πέρα των εξωτερικών τους καθαρισμούς που αυτό επιβάλλεται να γίνει λόγω, για λόγους πυρκαγιάς, δηλαδή εσωτερικές εργασίες που... είναι σοβαρές που πρέπει να γίνουν, δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Mm-hmm. Μέχρι στιγμής έχετε θέσει ζητήματα πολυοδομικής νομιμότητας, γυτνίαση με ρέμα, πυρασφάλεια, προσβασιμότητα και όπως λέτε στη συνέχεια...
3: Κυκλοφοριακή σύνδεση.
2: Κυκλοφοριακή σύνδεση και πολλά ακόμα θέματα και όπως λέτε είστε έτοιμοι να προχωρήσετε και στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι ποιο?
3: Το επόμενο βήμα τώρα είναι η συνάντηση για να αποδείξουμε στον Υπουργό ότι ο χώρο, η χωροθέτηση της δομής είναι κατάλληλη και το κτίριο.
2: Είστε όμως βέβαιοι πρέπει... ότι θα γίνετε δεκτοί από τον Υπουργό? Γιατί εδώ φαίνεται δεν ότι βλέπω... δεν ήθελε ποτέ να επιδιώξει μια συνάντηση με την αλλά... τοπική κοινωνία, ούτε ήθελε να γίνει κάποια διαβούλευση, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, έτσι? Δεν έχουμε συνομιλήσει με το Υπουργείο.
3: Η συνάντηση που έχουμε προτείνει είναι συντονιστική ομάδα, δεν θα πάμε όλοι κάτοικοι, ας πούμε, δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Είναι η συντονιστική ομάδα, δήμαρχος και περιφερειάρχης.
2: Θα επιδιώξετε λοιπόν να έχετε στο πλευρό σας και την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να έχει και πιο επίσημο χαρακτήρα.
3: Την έχουμε μαζί μας, ναι, γιατί έτσι αλλιώς τώρα και αρκετό καιρό 20 μέρες έχουμε πάρει τα δύο ψηφίσματα ομόφωνα από περιφέρεια και από Δήμο.
2: Mm-hmm. Νομικά υπάρχουν άλλα όπλα στη φαρέτρα σας, να το πω έτσι, γιατί έχετε κινήσει
3: υπάρχουν,
2: τις νομικές,
3: ναι,
2: διαδικασίες. Τώρα
3: ο τεχνικός σύμβουλος που έχουμε τη πολλοδοσμία στην αυτοψία. Δεν σταματάνε όμως εσύ. Όλα αυτά τώρα θα τα αντικρούσουμε με τον τεχνικό σύμβουλο, με όλους τους νόμους που ψάχνουμε, για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Καταρχήν ο δρόμος αυτός Ηρακλείου Μυρών, που δεν έχει κυκλοφοριακή σύνδεση, το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά παρόλα αυτά ο δρόμος αυτός έχει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Και είναι και πολλά τα θανατηφόρα ατυχήματα και στο συγκεκριμένο σημείο. Που αυτά θα τα καταγράψουν από την τροχαία και θα είναι και αυτό ένα στοιχείο.
2: Εφόσον όμως και πάλι το Υπουργείο επιμείνει στη δική του θέση και υποστηρίξει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και θα προχωρήσουμε ακάθεκτη στην λύση που προτείνουμε, δηλαδή στην περιοχή των αθανάτων. Έχετε σκεφτεί τις περαιτέρω κινήσεις σας?
3: Πιστεύω, πέρα την νόμιμη διαδικασία και τις διαμαρτυρίες που κάνουμε, δεν έχουμε πάρα πολλά όπλα. Αλλά ο κόσμος είναι αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλους. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αν επιμένει δηλαδή ακόμα μετά τη συνάντηση που θα οριστεί το επόμενο διάστημα, που εγώ δεν βλέπω λόγο να μην το δεχτεί, ας πούμε, αλλά εντάξει. Σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε άλλο, ο κόσμος είναι αποφασισμένος να είναι εκεί καθημερινά.
2: Έχουμε αντιληφθεί ότι πραγματικά είστε αποφασισμένοι και από τη δική σας πλευρά να μην κάνετε ούτε βήμα πίσω. Είπατε όμως στην αρχική σας τοποθέτηση ότι υπήρξαν ηχηρές απουσίες και ότι δεν θα μπορούσαν να παραστούν, για παράδειγμα, βουλευτές, κάποιοι δήμαρχοι. Είστε όμως και ικανοποιημένοι από τη στάση που τήρησαν, πέρα από το αν ήρθαν ή όχι σε μια τέτοια διαμαρτυρία?
3: Κάποιοι έχουν κάνει δηλώσεις. Και στη Βουλή και σε δημοσιεύματα. Και εδώ τοπικοί βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές εδώ στο Ηράκλειο δεν έχουν απαντήσει. Ενώ τους έχουμε καλέσει να τοποθετηθούν στη συγκεκριμένη δομή και γενικά για τις δομές δεν έχουν απαντήσει. Κάποιοι άλλοι όμως από την αντιπολίτευση έχουν απαντήσει. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα. Και έχουν κάνει δηλώσεις ότι είναι κατά της δομής.
2: Άρα θεωρείτε ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές ενδεχομένως είναι σε πιο δύσκολη θέση και επιχειρούν να τηρήσουν ισορροπίες?
3: Σίγουρα είναι σε δύσκολη θέση, αλλά εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε δημόσια τη θέση τους. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αποδείξουμε ότι αυτό που σας είπα, ότι το σημείο αυτό είναι ακατάλληλο για δομή, και αυτό θα κάνουμε πλέον. Και θα προσφύγουμε και νομικά. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, ασφαλιστικά μέτρα και οτιδήποτε άλλο. Ήδη μιλάμε καθημερινά με τη δικηγόρο, η προσφυγή είναι έτοιμη. Απλώς περιμένουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διοικητική απόφαση ακόμα. Όλα αυτά είναι στα λόγια, θα γίνει η δομή εκεί. Δηλαδή ο Υπουργός το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές. Και μέχρι στιγμής στην πολυδομία Ηρακλείου δεν έχει γίνει καμία έσταση. Και σε καμία τακτοποίηση. Ακόμα, από ό,τι ξέρουμε εδώ. Τώρα, αν γίνεται απευθείας από το Υπουργείο, αυτό δεν το ξέρω.
2: Mm-hmm. Κλείνοντας, κύριε Χιωτάκη, επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχει ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα ενιαία στάση, αλλά μπορείτε να με διαψεύσετε αν ισχύει, εσείς δεν θέλετε να γίνει δομή φιλοξενίας μεταναστών μόνο στο συγκεκριμένο σημείο ή γενικά στην Κρήτη? Αποδέχεστε δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη γενικότερα?
3: Για μετανάστες το αποδεχόμαστε. Για λαθρομετανάστες όμως δεν το αποδεχόμαστε. Οι άνθρωποι που πάνε σε μια χώρα παράνομα δεν το δέχεται κανείς.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χιωτάκη, για τη δική σας παρέμβαση. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα, με απανοτά χτυπήματα στο πρόσωπο, δολοφονήθηκε στην Αθήνα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, με τον άγνωστο να τον αφήνει νεκρό μέσα στο σπίτι και το γραφείο που χρησιμοποιούσε στο κέντρο της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι η πόρτα δεν έχει ίχνη παραβίασης και το σπίτι δεν δείχνει κανένα σημάδια έρευνας, ο τρόπος που βρέθηκε νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου, αλλά και τα έντονα χτυπήματα στο πρόσωπο, δείχνουν το δρόμο της έρευνας για τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Το θρίλερ για τον ποινικολόγο ξεκίνησε όταν τον αναζήτησαν οι κόρες του και τον εντόπισαν νεκρό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη και για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους, καθώς αύριο 5η στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη. Όπως τόνισε, στα μέσα ή προς τα τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν ακόμη 5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί στα σχολεία. Επισήμανε ακόμη πως την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που θα αδειοδοτηθούν για να λειτουργήσουν στην Ελλάδα από το φθινόπωρο.
4: Έχουν και οι οικογένειες, βέβαια, γιατί εδώ πέρα, ξέρετε, είναι όλο το οικογενειακό πλαίσιο. Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11.
5: Αύριο το πρωί μετά τις 11.
4: Αύριο το πρωί μετά τις 11.
5: Ναι.
4: Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει, και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα, να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της. Τα παιδιά βέβαια έχουν το νου τους τώρα στις διακοπές και καλά κάνουν. Αλλά όμως από το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου θα πρέπει σιγά σιγά έτσι να προγραμματίσουν, αφού έχουν βρει και την φοιτητική στέγη τους, αν πρέπει να μετακομίσουν εκτός Αθηνών ή εκτός της πόλης που έχουν περάσει και ζουν με την οικογένειά τους. Και νομίζω ότι πραγματικά έρχεται το τέλος μιας διαδρομής πολυετούς στο σχολείο. Εύχομαι στα παιδιά πολύ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν. Αν τελικά πάνε στο πανεπιστήμιο ή αν επιλέξουν οτιδήποτε άλλο, γιατί πλέον υπάρχουν πολλές διαδρομές και χαίρομαι γι' αυτό, και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάποιο παιδί μπορεί να πάει σε ένα ΣΑΕΚ, ένα παιδί μπορεί να μπει στην εργασία νωρίτερα ή να πάει σε μια στη ιδιωτική παιδεία. Πάντως να έχει επιλογές ανοιχτές. Είναι μεγάλη η αξία του πλούτου επιλογών που πλέον και με αυτή την κυβέρνηση δίνεται, θα έλεγα, πάντως, πολύ πιο πολύ παραγωγή.
5: Επειδή αναφέρατε ένα κρίσιμο σημείο, που είναι το κομμάτι της στέγης.
4: Ναι.
5: Γιατί χαίρομαι εγώ, λοιπόν, λέω, το παιδί μου πέρασε στα Χανιά, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο.
4: Ναι, ναι.
5: Πολύ σπουδαίο ίδρυμα, πραγματικά, και κάνει τρομερή δουλειά. Να βρω στα Χανιά σπίτι, συγκεκριμένα τα Χανιά, και γιατί είναι κορυφαίο το ίδρυμα, αλλά γιατί είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός.
4: Ναι, ναι.
5: Και λογικό, πολλοί κόσμος να κάνουμε προτιμά να δώσει σπίτι του Airbnb από το να το δώσει σε έναν φοιτητή. Αν
4: το
5: δώσει
4: ακριβά. Και με τους και με τους αναπληρωτές, αναπληρώτριες, ζούμε γενικά με τους γιατρούς, με όλο το προσωπικό το οποίο έχουμε ανάγκη και μετακινείται σε μια περιοχή. Επειδή συζητήσαμε ή ξεκινάμε να συζητήσουμε και για το θέμα της φοιτητικής στέγης,
5: ναι,
4: ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα και ανακαίνησης και κατασκευής φοιτητικών εστιών είναι τώρα σε εξέλιξη. Και επειδή για πολύ καιρό μιλούσαμε.
2: Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και η προοπτική ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Κονταξάκης, μίλησε στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη και εξήγησε γιατί ο Σύλλογος τάσεται ενάντια στην αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια, ενώ εκφράζει επιφυλάξεις για την ποιότητα και την πιστοποίηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων.
6: Και εξηγούμε. Το άρθρο 16 του Συντάγματος, συγκεκριμένα η παράγραφος 8, αναφέρεται ότι η σύσταση των ανωτάτων σχολών απαγορεύεται από ιδιώτες, και στο άρθρο 5 μιλεί για την αυτονομία των πανεπιστημίων. Συνολικά δηλαδή είναι ένα άρθρο που η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να θεωρήσει ώστε να επιτρέπονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα μου πείτε, μα γιατί η συντεχνία των καθηγητών θέλει να μην υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ας έρθουμε λίγο να το εξηγήσουμε,
0: ναι,
6: αυτό. Τι σημαίνει δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων? Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα οδηγεί σε μια χορήγηση πτυχίου σε πρόσωπα που αναλαμβάνουν δραστηριότητες και ευθύνες που σχετίζονται με τα σημαντικότερα αγαθά του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή, κύριε Αγγελάκη, θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι, θα πάτε σε ένα μηχανικό. Έχετε κάτι, θα πάτε σε ένα γιατρό.
0: Mm-hmm.
6: Δεν αισθάνεστε καλά, θα πάτε σε ένα ψυχολόγο. Απαιτείτε, χωρίς να το σκέφτεστε αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα πτυχίο και έχουν τις ικανότητες αυτές που θα σας κάνουν σωστά τη δουλειά σας. Έτσι δεν είναι, αυτό θέλει κάθε πολίτης.
0: Ναι.
6: Και μάλιστα τα δημόσια πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια οι επιστήμονες, οι νέοι επιστήμονες εκπαιδεύονται με βάση τα διδάγματα της επιστήμης αλλά και τα απορίσματα της διαρκώς εξελισσόμενης έρευνας που πραγματοποιείται μέσα στα πανεπιστήμια σαν απόσπαστο τμήμα της λειτουργίας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από ένα εκπαιδευτήριο που θέλει να λέγεται πανεπιστήμιο και που ουσιαστικά είναι μια οικονομική δραστηριότητα, είναι δηλαδή μια επιχείρηση. Σε μια επιχείρηση λοιπόν ο καθηγητής ή οι καθηγητές εκτελούν τις εντολές του εργοδότη τους, οπότε και η έρευνα είναι κατευθυνόμενη αλλά και η εκπαίδευση είναι αμφίβολης ποιότητας. Εδώ λοιπόν κινδυνεύουμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που μπορούν να προέλθουν με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος να έχουμε επιστήμονες που δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και βεβαίως δεν μιλάω για την έρευνα που θα πρέπει σαν χώρα, που σαν χώρα είναι το βασικός πυλώνας της ανάπτυξής της, προς τα που θα πάει και με ποιες κατευθύνσεις και τι θα γίνεται με την έρευνα μέσα σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα, η αναθεώρηση του άρθρου 16 ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο δηλαδή που εκτελεί άλλους σκοπούς από την εξυπηρέτηση της κοινωνίας.
2: Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στο Δήμο Φεστού, αλλά αντί να απολαμβάνουν τις παραλίες, έκλεβαν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο ανηλίκους ηλικίας 16 και 17 ετών, ενώ χειροπέδες περάστηκαν και σε έναν κηδεμόνα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Κάθε πέρσι και καλύτερα τίνει να γίνει η τουριστική σεζόν για τους καταστηματάρχες στο τουριστικό θέρετρο της Χερσονήσου, αφού τουρίστες, όπως λένε, είναι περισσότεροι από ποτέ, αλλά ψώνια δεν κάνουν, με αποτέλεσμα να επικρατεί απογοήτευση. Παρά τις εκτιμήσεις για μια χρυσή σεζόν, αυτό δεν φαίνεται να αντανακλάται και στα ταμεία των επιχειρήσεων, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, Βαγγέλης Περάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα.
7: Και οι πολλές αιτίες που οι πελάτες μας δεν μπορούν να ξοδέψουν, για μένα ένα πολύ βασικό μειονέκτημα όσο αφορά τις αγορές είναι ότι έχουν πρόβλημα στις αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται επιπλέον βάρος ή ένα αλφα επιπλέον βάρος στις αποσκευές, με αποτέλεσμα οι πελάτες να μην θέλουν να φορτώσουν τα πράγματα που ήδη κρατάνε, διότι θα τους επιβληθεί ένα παραπάνω κόμιστρο ούτως ώστε να ταξιδέψουν. Ένα πολύ βασικό σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι βέβαια και η οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τα καύσιμα ανεβαίνουν καθημερινά, η ενέργεια ανεβαίνει καθημερινά. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να μην έχει, να μην γνωρίζει τι θα του ξημερώσει αύριο και να μην θέλει να ξοδέψει έστω το λίγο παραπάνω, ένα σουβενίρ, ένα είδος το οποίο θα το κρατάει πίσω στην πατρίδα του και δεν το αγοράζει από εμάς, και με αποτέλεσμα όλο αυτό να έχει αντίκτυπο στα ταμεία μας.
2: Είναι σημαντική η λεπτομέρεια που μας δίνετε, που έχει όμως μεγάλη αξία, ότι επιλέγουν τις φτηνές αεροπορικές διαδρομές, με αποτέλεσμα ακόμη και το επιπλέον βάρος στις αποσκευές τους να το σκέφτονται. Ακόμη και αυτά τα λίγα δώρα με τα οποία θα επιστρέψουν. Είναι ενδεικτικό, νομίζω, της κατάστασης που επικρατεί έτσι και της λιτότητας.
7: Ναι, βέβαια, είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, το οποίο από πέρσι το είχαμε θέσει εμείς και σε δημόσιο διάλογο και σε όλους τους φορείς, ούτως ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται οι πελάτες να έρχονται με, ας πούμε, ένα 8 κιλο σακίδιο ή μια τσάντα και να μην μπορούν να φύγουν με 8,5 κιλά, διότι θα επιβληθεί ένα κόμιστρο το οποίο είναι δυσβάστακτο.
2: Τώρα από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι στις συνομιλίες μας λέγατε ότι είναι φιδωλοί στις αγορές οι ξένοι επισκέπτες, θέλουν ακόμη και σκόντο, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, στα πολύ φτηνά προϊόντα. Άρα πού οδεύουμε, κάθε πέρσι και καλύτερα?
7: Δυστυχώς εκεί οδεύουμε. Αυτό βλέπουμε καθημερινά, ότι συγκρίνοντας τα περσινά, τα προπέρσινα και τα προηγούμενα χρόνια τα ταμεία μας, πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα, πάμε κάθε χρόνο και πιο κάτω. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Προς το παρόν η περιοχή της Χερσονήσου, τα εμπορικά καταστήματα αρχίζουν να μειώνονται σιγά σιγά και πηγαίνουν σε άλλες δραστηριότητες.
2: Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα.
8: το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Πάμε λοιπόν στην Ολλανδία και στο Μανώλη Σαρή. Καλό μεσημέρι από Κρήτη.
9: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η πρωινή προπόνηση του Όφη, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 τοπική ώρα, 11 ώρα Ελλάδος. Να πούμε ότι έχουμε μια αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τα φιλικά που θα διεξαχθούν στην Ολλανδία για τον Όφη. Αφορά η αλλαγή αυτή το δεύτερο φιλικό με αντίπαλο την Μπρέντα. Ο αγώνας, ενώ είχε ανακοινωθεί να διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου, τελικά θα γίνει μία μέρα νωρίτερα, την Τρίτη 28 του μήνα, στις 8 ώρα Ελλάδας, 7 τοπική ώρα, στο ίδιο γήπεδο.
2: Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Και για τα υπόλοιπα νέα, κοντά μου στο στούντιο Πάνος Κατσαρός από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
10: Καλησπέρα, φιλία. Καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η φετινή διοργάνωση έχει πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αφού θα δώσουν το παρόν κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή του για την πρώτη αναμέτρηση με την Πάξη στο πλαίσιο των προγραμματικών του Conference League και σε αυτή συμπεριλήφθηκε και ο Ρικ Βαν Ντόργελεν, του οποίου το δελτίο εκδόθηκε και είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι στην Ουγγαρία. Παράλληλα, η αποστολή του ΠΑΟΚ πέταξε για την Πολωνία εκεί που θα αντιμετωπίσει την Δυνάμο Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Και να πούμε ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες αγωνίζονται αύριο, Πέμπτη. Στην Ιταλία, ο Λούκα Μόντριτς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν, με το 40χρονο Κροάτη να παραμένει για μία ακόμα σεζόν στους Ρωσονέρι. Και πάμε τώρα στην τοπική αθλητική επικαιρότητα με τον Ναό Τυμπακίου να ανακοινώνει την απόκτηση του Ραφαήλ Μπαμπουλάκη. Τα Χανιά θα πραγματοποιήσουν την επίσημη παρουσίαση του Νίκου Νιόπλια την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ η Επισκοπή ενισχύθηκε με τον Άγγελο Αργυρό. Στο βόλεϊ, την παραμονή της Μαρτίνα Γκουασταβίνο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε Όφη, με την 30χρονη κεντρικό από την Αργεντινή να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα του Ηρακλείου και θα συνεχίσει να προσφέρει στον όμιλο, οδηγώντας τον στην Pre-League γυναικών.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μια έκτακτη είδηση εμείς, αποχώρησε πριν από λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, παρέδωσε την έδρα του και ανεξαρτητοποιήθηκε. Και θα περάσουμε σε αυτό το σημείο στο χρηματιστήριο. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά από τη γύρω πανχρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κοντά μας για σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να εδρεθεί στην περιοχή των 2.500 μονάδων προσπαθεί ο Γενικός Δείκτης και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 2.496 μονάδες του μείον 015 με έναν τζίρο αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στα 114 εκατομμύρια. Πτωτικά βλέπουμε και τον τραπεζικό δείκτη στις 2.841 μονάδες του μείον 023. Διόρθρωση και για την Ασία το πρωί, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός δείκτης στο C060, ο δείκτης Γαλλίας στο C098 και ένα πιθανό άνοιγμα το μεσημέρι για την Αμερική στο -026. Παρόλα αυτά, απεσιόδοξο φαίνονται οι αγορές για την αποκλιμάκωση του πολέμου. Γι' αυτό το βλέπουμε και από το πετρέλαιο, όπου έχει φτάσει πλέον τα $94 ένα βαρέλι στο -3,45. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Η Κρήτη αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, καθώς συντονίζει την υποψηφιότητα για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής της ελιάς στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για την πρωτοβουλία αυτή μίλησε στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη, η αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, Γογό Μιλάκη, που επισήμανε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο ξεπερνά τα όρια του τουρισμού και φιλοδοξεί να ενώσει χώρες της Μεσογείου.
12: Είναι μια διαδρομή με επίκεντρο την Ελιά και έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία αυτό, γιατί για πρώτη φορά η Κρήτη δεν συμμετέχει απλώς σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας το συντονισμό και τη διαμόρφωση ενός νέου δικτύου συνεργασίας, διεθνές δίκτυο συνεργασίας.
13: Πολύ σημαντικό αυτό.
12: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά όταν πρόκειται για την Ελιά.
13: Βέβαια.
12: Που είναι το ισχυρότερο κοινό σύμβολο όλων των μεσογειακών λαών, είναι μέρος της ιστορίας μας, της θρησκείας μας, της τέχνης, της διατροφής, του φυσικού τοπίου αλλά και της οικονομίας μας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια από τη Μινωική εποχή, η Κρήτη διαθέτει μια μοναδική σχέση με την Ελιά ήδη από αυτά τα χρόνια. Και αυτό ήταν και το αρχικό σκεπτικό μας. Και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνήσαμε με τον κύριο Γκόμες, που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ιδέα αυτή, προκειμένου η Κρήτη να αναλάβει αυτή την πολιτιστική διαδρομή. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρές χώρες σε αυτό το λόμπι, όπως καταλαβαίνετε, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, οι οποίες διεκδικούσαν την διαδρομή αυτή, ακόμα και η Κροατία. Και αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό θεωρώ επίτευγμα της περιφέρειας Κρήτης.
13: Σίγουρα.
12: Γιατί κρατάμε την πολιτιστική διαδρομή της Ελιάς στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και κυρίως γύρω από αυτήν την διαδρομή δημιουργούμε ένα δίχτυ συνεργασιών με πολύ σημαντικούς φορείς της Ευρώπης.
13: Σε,
12: λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο meeting.
13: Ναι. Σε χώρες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την καλλιέργεια, εν πάση περιπτώσει, ή υπάρχει στη ζωή τους, να το πούμε καλύτερα, ή η Ελιά. Έτσι. Αυτές είναι οι χώρες που συμμαχούν τώρα σε αυτή τη συμμαχία.
12: Που έχουν σχέση πολιτισμική κυρίως,
13: έτσι,
12: αλλά και στο οικονομικό επίπεδο.
13: Ναι, ναι.
12: Συμμετείχε η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Τουρκία, η Κροατία, ο Λίβανος, η Τουρκία. Και όλες αυτές οι χώρες έχουν αυτό που είπατε και εσείς, τον κοινό παρανομαστή της Ελιάς. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουν ένα δίκτυο συνεργασιών και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
2: Στο διεθνή χώρο, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχουν ήδη κοστίσει 37 δισεκατομμύρια δολάρια, παραδέχτηκε ο Υπουργός Πολέμου, τον ΗΠΑ, Χιτ Χέξεθ. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε σήμερα να μειώσει την τιμή του εισιτηρίου λεωφορείου μιας διαδρομής μέχρι και κατά 1/3, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστου ζωής. Η πρωτοβουλία αυτή να μπει πλαφόν στα εισιτήρια στις 2 λίρες, δηλαδή 2,35 ευρώ από τον Ιανουάριο, δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ζουν πλέον περισσότερο, ωστόσο περνούν μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρόνων αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Μεταξύ του 1990 και του 2023 το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε από τα 64 στα 73 έτη, ενώ το προσδόκιμο υγιούς ζωής αυξήθηκε από τα 55 στα 63 έτη. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Κάθαρα Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Να γραμμίζω να τηλεφωνείς.
10: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Λίγο υπομονή ακόμη. Να αντέξουμε ένα 24 βαριά 48 ώρες ακόμη αυτές τις θερμοκρασίες. Θα έλεγα ότι χθες ήταν, αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, ήταν λίγο, φαντάστε μεγάλη διαφορά, αλλά νομίζω αρκετό για να το καταλάβεις, ήταν λίγο χειρότερη χθες η κατάσταση σε σχέση με την υψηλή θερμοκρασία. Δείγμα ότι φαίνεται ότι πάμε σε μια πορεία πτωτική. Μην φανταστείτε τώρα, εντάξει. Ναι, μπας περιπτώσει να επανέλθουμε λίγο, να ηρεμήσουμε λίγο, να κάνουμε και λίγο οικονομία στο air condition που δουλεύει 24 ώρες το 24 ώρο. Τέλος πάντων, να επανέλθουμε σε εργοστασιακές για την εποχή ρυθμίσεις.

Να, αύριο για παράδειγμα, εκτιμάται ότι θα έχουμε περίπου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου 32-33 βαθμούς. Χθες είχαμε 34-35. Αύριο θα έχουμε περίπου στους 30 βαθμούς. Την Παρασκευή ακόμη καλύτερα, θα πέσει και κάτω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Το δε Σάββατο, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα, το λες και πούντα. Διότι 25 βαθμούς 2-3 ώρα το μεσημέρι στην καρδιά του καλοκαιριού, το λες αρκετή δροσιά σε σχέση με τα 34-35 άρια. Και δείχνει και τα ξημερώματα του Σαββάτου κάτι ψυχάλες.

Όλα αυτά βέβαια είναι ακόμη νωρίς. Όσο και να έχουν εξελιχθεί τα προγνωστικά μοντέλα, η αλήθεια είναι πολλές φορές έχουν πέσει εκτός και μέσα σε διάστημα λιγότερο των 48 ώρων από την τελευταία πρόβλεψη. Επομένως, θα το επανεκτιμήσουμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Πάντως, χθες, σήμερα και αύριο ουσιαστικά έτσι η βαριά ζέστη, και από εκεί και πέρα από την Παρασκευή και μετά νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα.

Έτσι, ενδεχομένως να δω και μία ανάσα στο πυροβεστικό σώμα που τρέχει από φωτιά σε φωτιά. Είχαμε και σήμερα μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε στο Δήμο Μπυλοποτάμου, στον οικισμό Κράνα, με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Και ένα αέρια μέσα τα οποία τροφοδοτούνταν, εφοδιάζονταν νερό από τη λίμνη των ποταμών.

στην περιοχή υπάρχει συγκεκριμένη δομή, υποδομή για τη λίμνη των ποταμών. Στην Αμουδάρα βέβαια ήταν μια έκτακτη λίμνη αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι και μάλιστα με όχι τους καλύτερους ιονούς, με την έννοια ότι μιλάμε για λίμματα, καθώς έσπασε αγωγός αποχητευτικός στην παραλιακή λεωφόρο της Αμουδάρας, διεκόπηκε η κυκλοφορία και όχι μόνο αυτό, εξαιτίας της διαρροής των λιμάτων κρίθηκε απαραίτητη η απαγόρευση της κολύμβησης στην ακτίνα περίπου των 100 με 200 μέτρων ένθεν και ένθεν από την γραμμή του αγωγού όπου ρηγμάτωσε από την ΔΕΙΑ με Μαλεβιζίου υποστηρίζουν ότι το ρήγμα στον αγωγό επήλθε από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος με αποτέλεσμα να αυξομειώνεται η ένταση του δικτύου και αυτό έδωσε την δυνατότητα, προκάλεσε πίεση στα αντλιοστάσια και έδωσε τη δυνατότητα στο να ρηγματώσει ο αγωγός. Το αποτέλεσμα όμως είναι, πέρα από την απαγόρευση κυκλοφορίας που στην καρδιά του καλοκαιριού και μάλιστα στην παραλιακή ζώνη, τώρα βλέπω και ελικόπτερο που έρχεται, προφανώς έρχεται από το Ρέθυμνο. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα ότι ενδεχομένως έχει τεθεί σε έλεγχο η πυρκαγιά. Κλείνουμε την παρέθεση. Λοιπόν, επειδή είμαστε στη ΒΙΠΕ και το βλέπουμε το ελικόπτερο να επιστρέφει στη βάση του, νομίζω ότι κρατάμε αυτή τη θετική εξέλιξη. Επανέρχομαι στην Αμουδάρα. Δεν είναι μόνο λοιπόν η διακοπή της κυκλοφορίας στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, στον κεντρικό δικό άξονα της παραλιακής ζώνης. Είναι το γεγονός ότι στην καρδιά της τουριστικής περίοδου επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραλία, στη συγκεκριμένη ακτίνα, και καταλαβαίνετε τώρα ότι το τόσο γίνεται τόσο, το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή μπορεί να λέμε ότι είναι 150 μέτρα, αλλά άντε τώρα να πείσεις το λουόμενο ότι στα 160 δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν λέμε, αν υπάρχει πρόβλημα. Έκλεισε για προληπτικούς λόγους και μέχρι να ληφθούν δείγματα, να γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις και να κριθεί αν το νερό είναι κατάλληλο προς κολύμβηση στη θάλασσα. Διότι μας λένε από την ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου ότι από τη ρηγμάτωση πρόλαβε το νερό να απορροφηθεί, στεγνό το υπέδαφος, το τράβηξε σαν ασουγκάρι και πολύ γρήγορα το νερό αυτό έφτασε, ή τέλος πάντων μέρος των λιμάτων έφτασε στην παραλιακή ζώνη, απόσταση περίπου 100 μέτρων από το, λιγότερο από 100 μέτρα από την κεντρική λεωφόρο της Αμουδάρας. Έτσι, το Γενικό Χημείο του Κράτους αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το πόσο κατάλληλα εξακολουθούν να είναι τα νερά στη συγκεκριμένη, επαναλαμβάνουμε, ακτίνα στην Αμουδάρα. Το σημείο βρίσκεται στο ύψος των γηπέδων ποδοσφαίρου της Αμουδάρας, με την απαγόρευση να αφορά τόσο την πλευρά προς τη μια κατεύθυνση όσο φυσικά και προς την άλλη κατά μήκος της ακτής. Η καθίζηση έγινε την ώρα που περνούσε αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Πάλι καλά που δεν είχαμε και κάτι σοβαρότερο. Εγκλωβίστηκε το αστικό λεωφορείο και αναγκάστηκε βαρύ όχημα να συνδράμει προκειμένου να απεγκλωβιστεί το λεωφορείο από την καθίζηση όπου είχαν παγιδευτεί οι τροχοί του αστικού λεωφορείου. Επειδή θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια αντίστοιχο περιστατικό με τη διαρροή λιμάτων, τι ζημιά έκανε, πάλι καλή ώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, τι ζημιά έκανε στους επιχειρηματίες η είδηση της διαρροής λιμάτων, άσχετα αν υπήρχε ή όχι πρόβλημα,
το οποίο το έσερναν όλη τη χρονιά. Δηλαδή, είχαν ληφθεί δείγματα. Είχε αποσαφινιστεί ότι το νερό είχε επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Μικροβακτήρια, κολοβακτήρια, όπως τα λένε τέλος πάντων, δεν είχαν εξαφανιστεί, γιατί ποτέ δεν εξαφανίζονται, αλλά είναι σε επιτρεπτά επίπεδα. Αλλά ποτέ, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για τη συγκεκριμένη τουριστική περίοδο, δεν επανήλθε η εμπιστοσύνη των λουμένων στο βαθμό που ήταν πριν την είδηση της διαρροής των λιμάτων. Λίγο για να σκεφτούμε τώρα τι ζημιά μπορούν να υποστούν στη λειτουργία τους, στο τζίρο τους φυσικά, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, και σας το υπογράφουμε, όχι μόνο στα 100-150 μέτρα. Γιατί θυμάμαι ότι η διαρροή των λιμάτων τότε είχε γίνει περίπου μετά το Παγκρίτιο, σε μια ακτίνα περίπου 300-400 μέτρων, και είχε παρασύρει τη φήμη όλης της Αμμουδάρας. Και είναι και ανοιχτός ο κόλπος, δηλαδή δεν είναι κάποιος κλειστός κόλπος που τέλος πάντων σου δίνει την υποψία ότι, ξέρεις, δεν ανανεώνεται, δεν ανακυκλώνεται το νερό, είναι πιο κλειστά τα πράγματα. Είναι ένας ανοιχτός κόλπος που πολύ γρήγορα και εύκολα, ακόμη κι αν έχουμε τέτοιες διαρροές, ανακυκλώνεται το νερό και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα επανέρχονται οι δείκτες στα φυσιολογικά επίπεδα. Ποτέ όμως δεν επανήλθε εκείνη τη χρονιά, δεν επανήλθε η εμπιστοσύνη των λεωμένων. Έμεινε να σέρνει ο επιχειρηματικός κόσμος εκείνης της χρονιάς, να σέρνει τη φήμη της μόλυνσης των υδάτων για όλο το καλοκαίρι. Είναι αυτό που λέμε, μη σου κάτσει. Τώρα τα υπόλοιπα και αποτελέσματα που θα βγουν, μακάρι να διαψευστούμε, αλλά το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Είμαστε προσγειωμένοι και ρεαλιστές. Τα αποτελέσματα που θα βγουν, άντε τώρα η κακή είδηση, η αρνητική είδηση ταξιδεύει με ταχύτητα φωτός, η αποκατάσταση της είναι σε ρυθμούς χελώνας.

Συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα, έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα υπήρξε μια συνάντηση με παράγοντες και φορείς του Ηρακλείου, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη μεγάλη υπόθεση του κλιματολογίου. Καθώς σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία, η τελευταία παράταση που έχει δοθεί, αλλά εδώ διαπιστώνονται τεράστια προβλήματα, με πάρα πολλά λάθη, και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και πολιτικός κόσμος, βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση επισημαίνουν ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Και αν το Υπουργείο επιμείνει να μην δώσει, να μην παραχωρήσει και νέα παράταση, θα κλείσει το κλιματολόγιο με λάθη που θα παγιδεύσουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ιδιοκτήτες και περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή.

προκύπτει ότι αυτό που παρουσίασε ως πρόταση το Υπουργείο και η Διοίκηση του Κτηματολογίου είναι ότι έως τις 3 Αυγούστου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες, θα μπορούν οι πολίτες να δηλώσουν το αφημί και τον ΚΑΕΚ του ακινήτου τους, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διόρθωσης μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα αργότερα, και στη συνέχεια θα δοθεί επιπλέον προθεσμία ένα ή δύο μήνες, δεν διευκρινίστηκε αυτό, για την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα τεκμηριώνουν το αίτημα. Η απάντηση ήταν ομόφωνη, στην ίδια γραμμή από όλους τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση, ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Θεωρούν ότι δεν είναι αρκετός για να αντιμετωπιστεί το μέγεθος του προβλήματος. Από το Υπουργείο απαντούν ότι το Σεπτέμβριο θα εξετάσουν εάν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση.

Οι φορείς ζήτησαν από το Υπουργείο να καταθέσει εγγράφως την πρότασή του ώστε να αποσαφινιστεί εάν τελικώς συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο, και παραμένουν σταθεροί στο αίτημά τους για μεγαλύτερη παράταση των προθεσμιών στο κτηματολόγιο όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και των Χανίων και του Ρεθύμνου. Γι' αυτό συμμετείχαν φορείς και εκπρόσωποι φορέων και από τους τρεις νομούς σε αυτή την σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων και του Ηρακλείου και των Χανίων υποστηρίζουν ότι η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε μόνο υποσχέσεις ότι θα εξετάσει κάποια στιγμή το ενδεχόμενο της παράτασης, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση. Και από την άλλη, το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις, οι οποίες δεν έχουν αποσαφινιστεί και περιμένουν ακριβώς εγγράφος τις διευκρινήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και εφόσον υπάρχει περιθώριο να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Υπουργείου και μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο να έχουν διευθετηθεί τα τεράστια προβλήματα που μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί. Τώρα, γιατί υπάρχει δυστοκία να δοθεί παράταση σε κάτι το οποίο αναγνωρίζουν και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι είναι σοβαρό πρόβλημα. Διότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και το κτηματολόγιο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να έχει αποπληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στον ΟΠΟ δηλαδή, εντός του 26, να έχει όχι να έχει τελειώσει η διαδικασία, απλά να έχει αποπληρωθεί και ο ανάδοχος. Πώς θα καταφέρουμε κάθε φορά να μένουμε στο και ένα, ούτε καν στο παρά ένα? Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ελληνικό γνώρισμα που επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές. Τα πράγματα τα φτάνουμε στο μη παρέκει και καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις με το μαχαίρι στο λαιμό, οι οποίες αποφάσεις, προσέξτε τώρα, έχουν και επιπλέον κόστος οικονομικό, όχι μόνο η ταλαιπωρία, ο προβληματισμός, γιατί θα έπρεπε τώρα όλοι αυτοί οι φορείς να έχουν ξεσηκωθεί.

Μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και τις οργισμένες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων, κυρίως του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ, για την κατάσταση του οδικού δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη, την ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης των Βουτών, με αφορμή και το τελευταίο σοβαρό ατύχημα με την 20χρονη φοιτήτρια που την περασμένη Πέμπτη χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα σε ένα τυφλό σημείο, καθώς ήταν αναγκασμένη για να το διασχίσει να βρεθεί στον δρόμο, διότι δεν υπήρχε πεζοδρόμιο και ούτε επαρκής φωτισμός και ούτε και κατάλληλη σήμανση. Φαίνεται ότι ξεκίνησαν τα πρώτα έργα, οι πρώτες παρεμβάσεις δηλαδή, στον δρόμο Καρμανιόλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και για αυτή δυστυχώς την οδική αρτηρία.

Έτσι λοιπόν είδαμε τις τελευταίες 48 ώρες συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου να τοποθετούν οριζόντιες σημάνσεις για το όριο ταχύτητας των 30 χιλιόμετρων, να τοποθετούν ανακλαστήρες του οδοστρώματος, αυτά τα που λέμε τα μάτια της γάτας τέλος πάντων, ναι, με στόχο να υπάρξουν αυτές τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέχρι να, το μέχρι να, το γνωστό, να έχουμε τις μεγαλύτερες και πιο γενναίες παρεμβάσεις που αφορούν φυσικά και στο φωτισμό, αλλά και πολύ, πολύ περισσότερο στην δημιουργία πεζοδρομίων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεσμεύτηκε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα κατασκευαστεί περιψωμένη διάβαση πεζών στην είσοδο του ΙΤΕ, ενώ θα ολοκληρωθεί και ενιαία πεζή όδευση έως τον κόμβο των βουτών.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά χρειάστηκε, δυστυχώς επαναλαμβάνουμε, ένας άνθρωπος να βρεθεί στο νοσοκομείο και μάλιστα με σοβαρό τραυματισμό, διασωληνωμένος όπως οι 20χρονοι στη μονάδα αντιατικής θεραπείας, για να υπάρξει κινητοποίηση για τα αυτονόητα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, μιας και έχουμε τον τελευταίο, μεγάλη επιτυχία, τον τελευταίο που κλείνει την πόρτα. Τελευταίο, ναι. Θεωρούμε ότι είναι ο τελευταίος. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια άλλη έκπληξη. Από εδώ και πέρα, μετά από αυτόν, όχι το χάος, μετά από αυτόν θα είναι έκπληξη. Ό,τι δούμε από εδώ και πέρα ως αποχώρηση, και μιλάμε φυσικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τον τελευταίο που κλείνει την πόρτα απέναντι στους παλαιούς συντρόφους του. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στο Μυλοπόταμο. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Παράταση ενός έτους ζήτησαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης σε κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το κτηματολόγιο. Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την

0: άμυνά της και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις του με τον Πορτογάλο ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση του κόμματος. Προσδιορίστηκαν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Οκτωβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του Μάξιμου Σενετάκη. Την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Μελήματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, όπου έσπασε αγωγός. Το σπάσιμο αποδόθηκε από τη ΔΕΙΑΜ στις διακοπές ρεύματος, ενώ τα λήματα απομακρύνθηκαν. Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και έκλεψαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Βόλο με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα, ενώ σταδιακή πτώση αναμένεται από αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 36 βαθμούς στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Politica 898 στο FM.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και έχουμε τον τελευταίο που κλείνει την πόρτα. Ναι, είναι γεγονός. Μέχρι τον επόμενο δεν ξέρουμε αν υπάρξει επόμενος. Θα είναι, όπως λέγαμε και πριν τη διακοπή, έκπληξη. Είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν από λίγο ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη. Εμείς δεν ξέρουμε γιατί να πρωτολυπηθούμε. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και με βίντεο του στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο σε αυτή τη σύντομη δήλωση, τους λόγους τους οποίους τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος που ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στους πρώην συντρόφους του.
1: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητάει από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Φάμελου, τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του. Ένας ακόμη βουλευτής, πλέον βουλευτής, μέχρι και πριν από μια εβδομάδα, περίπου κάτι παραπάνω, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στο κόμμα, με όσους έχουν αποχωρήσει, πλέον δεν έχει ερίσματα ο κύριος Φάμελος εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν ήταν ο πρώτος που θα άνοιγε την πόρτα και έφτασε στο σημείο να είναι ο τελευταίος που την κλείνει. Αυτό είναι επίσης μια απορία, ένα ερώτημα που δεν έχει απαντήσει ο κύριος Φάμελος. Τι είναι αυτό δηλαδή που τον κράτησε, δηλαδή τι περίμενε, ας πούμε, ποια διαφορετική εξέλιξη περίμενε ο κύριος Φάμελος για να φτάσει μέχρι και στο και ένα επί της ουσίας με την ανάδειξη της κυρίας Δούρου ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και εν αναμονή της εκλογής του νέου πρόεδρου του κόμματος.

Στο ΣΥΡΙΖΑ όμως εκείνοι που έχουν απομείνει έχουν βάλει φωτιά εδώ και λίγη ώρα, πολιτική φωτιά, στη Βουλή, με αφορμή τις βόμβες του ανεξάρτητου βουλευτή, πρώην βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, ο οποίος, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, άνοιξε με την τοποθέτησή του στη Βουλή ξανά την υπόθεση της Νοβάρτης. Κρατήστε το αυτό. Παρουσίασε στη Βουλή νέα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία και σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά εμπλέκεται ο Υπουργός Υγείας στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, καθώς κατηγορείται ότι σε συνεννόηση με τον επικεφαλής της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, καθοδηγούσαν διαφημιστικά πακέτα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου αυτά να το στηρίζουν πολιτικά και για την επανεκλογή του. Ο κύριος Σαλμάς ισχυρίζεται ότι έχει μηνύματα στο κινητό του από τον Υπουργό Υγείας, παρακαλώ, τον κύριο Γεωργιάδη, που αποδεικνύει ότι η υπόθεση της Νοβάρτης πρέπει να ανοίξει ξανά.

Σε κάποια από αυτά τα μηνύματα, ο κύριος Σαλμάς υποστηρίζει ότι απέστειλε μήνυμα στον κύριο Γεωργιάδη, διότι ανακάλυψε ο κύριος Σαλμάς ότι συνομιλούσε με τον μάρτυρα τον κύριο Μανιαδάκη, τον πρώην διοικητή του Παγνή. Εδώ, ένας από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης Νεοβάρτης. Διερωτώμενος τότε ο κύριος Σαλμάς από πού τον ήξερε ο κύριος Γεωργιάδης. Και φέρεται να τον πίεζε, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σαλμά, να μην ενδώσει ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Μανιαδάκη. Να μην ενδώσει στην κυρία του Λουπάκη, την εισαγγελέα. Ενώ σε προσωπικό μήνυμα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι στη δίκη ήταν με τον Μανιαδάκη, διότι του είχε υποσχεθεί ότι όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και γι' αυτό τον στήριξε στην δίκη και τήρησε την υπόσχεσή του απέναντι στον κύριο Μανιαδάκη, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε ικανοποιήσει τα αιτήματα του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Σαλμάς επέμεινε από το βήμα της Βουλής. Δεν ήταν μια τηλεοπτική συνέντευξη που βερμπαλίζω. Μιλάμε για το βήμα της Βουλής. Πιο θεσμικά δεν γίνεται. Επέμεινε λοιπόν από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει άμεση σχέση με την διαπλοκή, όπως ισχυρίστηκε, και επισήμανε ότι χρησιμοποίησε την εξουσία, ζήτησε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να κάνει ο ίδιος πολιτική καριέρα, κάνοντας λόγο ο κύριος Σαλμάς για παθητική δωροδοκία του κύριου Γεωργιάδη, που αποτυπώνει και τον ορισμό της διαπλοκής. Και ο κύριος Σαλμάς είπε ότι με αυτά τα στοιχεία, τα καινούργια στοιχεία, πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση, και ο ίδιος δήλωσε από το βήμα της Βουλής διατεθειμένος να καταθέσει αυτά τα νέα στοιχεία με τα στοιχεία για την συνάφεια και τα ανταλλάγματα που έλαβε ο κύριος Γεωργιάδης. Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τα μηνύματα, τα SMS του κυρίου Γεωργιάδη,

0: Και αυτά τα μηνύματα επιβεβαιώνουν, έτσι όπως θα διαβάζουμε κι εμείς δηλαδή, το περιεχόμενο των καταγγελιών του κυρίου Σαλμά. Δηλαδή αυτά που χρεώνει στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είναι μηνύματα που έχει γράψει ο κύριος Γεωργιάδης απαντώντας στις οχλήσεις του κυρίου Σαλμά. Αλλά για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά τι είπε πριν από λίγο στη Βουλή, βάζοντας φωτιές, τις οποίες φωτιές συνέχισε και επέκτηνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τον κύριο Πολάκη στη συνέχεια. Πάμε όμως να ακούσουμε προς το παρόν τον κύριο Σαλμά.
1: Τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε? Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μήνυσε, για το άλλο δεν με μήνυσε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μήνυσε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς. Σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει, αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μήνυσε, που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου, η στεροφημία μου, θα αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός Υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Νοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος Νέας Δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR το 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά. Και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα. Όμως δεν τελειώνει εκεί αυτό. Δεν τελειώνει εκεί. Και επειδή θέλω να σας διευκολύνω στο τι θα ψηφίσετε σήμερα, ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης. Ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
2: Τα ίδια κάνει ο Στουρνάρας.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας... στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω μου λέει, εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό και επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου και παίρνει μικρό.
0: Πήραμε μια γεύση των όσων υποστήριξε πριν από λίγο ο κύριος Σαλμάς. Εξαιρετικά βαριές κατηγορίες, πολιτικός σεισμός. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ξεκάθαρη η καταγγελία του κυρίου Σαλμά. Λέει πολύ απλά ότι χρηματοδοτούνταν ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό λέει, αυτό καταγγείλει ο κύριος Σαλμάς. Χρηματοδοτούνταν ο κύριος Γεωργιάδης από την Οβάρτης. Πώς όμως? Με την Οβάρτης να βάζει διαφήμιση και εκείνος έχοντας εξασφαλίσει διαφήμιση για λογαριασμό του ΤΑΔΕ μέσου ενημέρωσης, εξασφάλιζε την πολιτική του στήριξη. Του μέσου ενημέρωσης εννοώ. Βλέπετε δισέλιδα, τρισέλιδα, αυτό, φιερώματα, αυτό, θετικές ειδήσεις, πουργάρα, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Γι' αυτό λέει ο κύριος Σαλμάς, είναι πολύ προσεκτικός, ότι εδώ έχουμε στοιχεία για παθητική δωροδοκία και όχι ενεργητική. Εδώ κατηγορεί πήρε λεφτά, πάμπερς, ξέρω εγώ, οι βαλίτσες. Όχι. Του λέει τα πήρες, χρηματοδότησες τον προεκλογικό αγώνα με αυτόν τον τρόπο. Έκανες πλάτες της Νοβάρτης, υλοποιούσες τις αποφάσεις που η Νοβάρτης ήθελε και ως αντάλλαγμα η Νοβάρτης έβαζε διαφήμιση. Γνωστό το κόλπο. Έβαζε διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης καθ' υπόδειξη δικιά σου και τα μέσα ενημέρωσης που έπαιρναν τα χρήματα σε στήριζαν. Αυτό ήταν το δίκτυο σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά. Και τα μηνύματα που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς τα ακούσαμε από το Βήμα της Βουλής, εμείς τα διαβάσαμε κιόλας γιατί ως screenshot έχουν δοθεί στη δημοσιότητα εδώ και λίγη ώρα. Επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο κύριος Σαλμάς. Karma is a bitch, αναφώνησε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Άδωνη Γεωργιάδη και βρίσκονται φυσικά σε διαρκή και μακροχρόνια αντιπαράθεση. Δήλωσε δικαιωμένος από όσα άκουσα από τον κύριο Σαλμά και υποστήριξε ότι εκείνος τα λέει χρόνια. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη.
3: Λοιπόν, είδες τελικά πως το karma is a bitch. Είδες τελικά πως γυρίζουν τα πράγματα. Καταδικάσατε προστατευόμενους μάρτυρες σαν ψευδομάρτυρες και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει ότι αλήθεια έλεγαν αυτοί. Δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Είναι, δεν αφορά μόνο την Νοβάρτης, αφορά και άλλες φαρμακευτικές, οι οποίοι χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε, εσείς κυρίως, τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσα στα μνημόνια, όταν χάναμε το 25% του ΑΕΠ, όταν μαζεύαν οι ανθρώποι φαγητό από τα σκουπίδια εκεί που τους οδήγησε η πολιτική σας, τότε χειραγώγησαν τις τιμές για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εδώ και να κερδοσκοπούν και σε όλη την Ιφίλιο, γιατί οι τιμές που έπαιρναν στην Ελλάδα μετράγανε στο καλάθι της τιμολόγησης σε άλλες 80 χώρες του πλανήτη. Αυτό ήταν. Και αυτό το πράγμα έγινε χρησιμοποιώντας πολιτικό χρήμα το οποίο κατευθύνθηκε σε μια σειρά από στελέχη και κυβερνήσεις. Και έρχεται εδώ ο Σαλμάς, τον οποίον εγώ τον είχα βγάλει στα μανταλάκια. Πού είναι ο Σαλμάς? Για την ιστορία των... Πού είναι ο Σαλμάς?
4: Πίσω.
3: Για την ιστορία των αρθροσκοπήσεων. Και έρχεται σήμερα και δίνει στεγνό τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, τον οποίον είχαμε όχι μια φορά, πολλές ψέξει ότι με τις υπουργικές αποφάσεις που πήρε σαν υπουργός στη θητεία του εκείνη ευνόησε κυρίως την Οβάρτης να βάλει και με υπερβολικά υψηλές τιμές μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση, έτσι μπήκαν τα φάρμακα και μόλις ολοκληρώθηκε το λεγόμενο Harvard Project, δηλαδή η εισαγωγή αυτών των 10 φαρμάκων στην Ελλάδα, ξανά άλλαξε την απόφαση στην προηγούμενη. Οπότε έγινε η δουλειά. Και βγαίνει εδώ και λέει ότι έπαιρνε το Φρουζή τηλέφωνο και του λέγε δίνε στις τάδε, πώς το λένε, τα τάδε ΜΜΕ κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Δεν ήταν, κύριε Σαλμά, μόνο ο Γεωργιάδης ο οποίος έβρισκε τον αδιευκρίνιστο μάρτυρα Μανιαβάκη, ο οποίος ήταν ο Αναστασίου που τους έδωσε και του λέει «Κρατήσου, μην τα πεις στην ντουλουπάκι». Ήτανε και ο Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, που του ανανεώσατε τη θητεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε μια πιο κόσμια γλώσσα, έτσι, που του λέγε του Μανιανάκη ότι θα τον απαυτώσει, εάν δεν μόλις αλλάξει η κατάσταση, για να μην τυχόν και τους δώσει και τα λοιπά. Και εδώ, και προσέξτε, ήταν τέτοια τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είχαν πάει και είχαν βγει, τα οποία μόνο ένας καψιμάλης θα μπορούσε να αθωώσει. Γιατί πώς αθωώθηκε ο Γεωργιάδης? Δεν αθωώθηκε, αρχιοθετήθηκε. Και γιατί αρχιοθετήθηκε? Γιατί βρέθηκε ένας επίορκος δικαστής, ο οποίος ενώ είχε καταθέσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες, αν λέγαν ψέματα γιατί τους πιάνατε? Αν ήταν ψεύτες γιατί τους πιάνατε να μην μιλήσουν? Γιατί τους απειλούσατε? Βγαίνει και λέει ότι 2 εκατομμύρια ευρώ πήρε για αυτή τη δουλειά, 70.000 ευρώ πήρε για την άλλη δουλειά, 80.000 ευρώ πήρε για την άλλη δουλειά, και περιέγραφε και πού του τα δίνανε ο προστατευόμενος μάρτυρας του Γεωργιάδη. Βρίσκονται λοιπόν, υπάρχει κατάθεση. Αν εσάς, κύριε Στεφανάδη, σας υπήρχε κάποιος και έλεγε του δώσα 2.200.000 ευρώ μαύρα, και μετά σας ψάχνανε και βρίσκανε ότι στους λογαριασμούς σας υπήρχαν 400 χιλιάρικα τον επόμενο χρόνο που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, θα ήσασταν βουλευτής ή σε κανένα κελί? Πού θα ήσασταν? Και τι βγαίνει ο μεγάλος καψιμάλης και λέει αδιευκρίνιστα τα ποσά. Δεν μπορούμε να δούμε από πού είναι. Άρα αρχιοθετείτε. Αυτή τη δικαιοσύνη έχετε φτιάξει. Αυτή η δικαιοσύνη έχετε ελέγξει. Αυτή η δικαιοσύνη σας κρατάει στην κυβέρνηση. Και με τις υποκλοπές και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα πάντα. Αυτή τη δικαιοσύνη έχετε φτιάξει. Αυτή η δικαιοσύνη που αθωώνει αδιευκρίνιστους. Με αδιευκρίνιστα ποσά. Ή τον άλλο τον Αβραμόπουλο που βγαίνει τώρα και το παίζει και κάποιος. Ο κύριος τίποτα, το απόλυτο μηδενικό, που του βρήκαν 1.000.000 ευρώ αδιευκρίνιστα κι αυτά. Και πώς τα διευκρίνησε? Του βάλε, λέει, πεθερά 150 άρικα. 150 άρικα η πεθερά του Αβραμόπουλου. Σαν τον άλλον που του δινηθεί από την Αγγυρία 2 εκατομμύρια. Αυτή τη δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη σας έχει αθώσει. Αυτή τη δικαιοσύνη επικαλείστε και λέτε μα μίλησε η δικαιοσύνη. Όχι, δεν μίλησε. Δεν έχει μιλήσει και πρέπει να μιλήσει. Και πρέπει να μιλήσει, γιατί η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει στη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους. Και δεν έχει βγει ακόμα αυτά που έχετε κάνει με την πανδημία, με τα εμβόλια, με τα φάρμακα, με τα υλικά εκείνης της περιόδου και με όλες τις απευθείας αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για μια σειρά από έργα τα οποία έχουν γίνει, και όχι μόνο στην υγεία αλλά παντού. με τις απευθείας αναθέσεις. Το όνομα του κορονοϊού ακόμα κάνετε απευθείας αναθέσεις. Και έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Και βγαίνει σήμερα ο Σαλμάς και πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης, έτσι. Είναι προφανές ότι πρέπει να ξανανοίξει. Γιατί η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε. Η μεγαλύτερη ληστεία που έγινε σε εθνικό χρήμα.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Ζωργιάδης απάντησε. Θα διαβάσουμε, είναι λίγο μεγάλη η δήλωσή του, αλλά έχει νομίζω ενδιαφέρον και οφείλουμε να τη διαβάσουμε. Απάντηση προς τον κύριο Σαλμά ουσιαστικά. Βάζει βέβαια και άλλους στο κάδρο, και την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Σαλμάς, λέει ο κύριος Ζωργιάδης, είχε εμφανιστεί προημέρων σε εκπομπή στο Contra Channel και είχε προβλέψει ότι όταν μιλήσω στη Βουλή, στην άρση ασυλίας μου, ο κύριος Ζωργιάδης θα πάψει να είναι υπουργός. Τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες, π.χ. με γραπτό μου μήνυμα που του γράφω ότι δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε ένα ευρώ, ή με την κατάθεση στη Βουλή μια ενόρκου βεβαιώσεως μου υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, η οποία κατέθηκε σε δικαστήριο, το οποίο έχασε τελικά ο κύριος Σαλμάς, προσπάθησε εκ νέου να με συκοφαντήσει. Παραμένω υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγγένεια στο νέο πλήρως ανακαινισμένο κέντρο υγείας Πάτμου. Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από το λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Παύλος Πολάκης, να αρχίσουν πάλι τα περί Νοβάρτης. Ασήμαντα όλα αυτά. Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε, στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε. Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια, με τον κύριο Πολάκη ακριβώς για όσα είχε πει εναντίον μου για την Νοβάρτης, και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μηνύσεις μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντησή μου σε όσα αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες. Εγώ τους πάω στο σκαμνί, διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν, δηλώνει ο κύριος Γεωργιάδης.

Ανεξάρτητα με την απάντηση που δίνει ο κ. Ζηριάδης, καταλαβαίνετε ότι μπαίνει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, επανέρχεται μια υπόθεση που θεωρητικά είχε κλείσει με τον τρόπο που είχε κλείσει. Ο καθένας έβγαλε τότε τα συμπεράσματά του. Επανέρχεται λοιπόν και επανέρχεται με κρότο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την σύγκρουση στη Βουλή για μια ακόμη φορά. Την επαναφορά με αυτόν τον τρόπο που βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, τη υπόθεση Νοβάρτης και τι καταγγελίε του κυρίου Σαλμά, τα όσα υποστηρίζει και δηλώνει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και την εμπλοκή του κυρίου Πολάκη. Πάμε επιστρέφοντας στην τοπική επικαιρότητα. Λέμε ότι ο επιμένων νικά. Δεν ξέρω αν ο επιμένων θα νικήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω όμως ότι ο επιμένων ανοίγει τη συζήτηση. Σε αυτό φαίνεται ότι έχει καταγάγει μια πρώτη νίκη. Και δεν είναι άλλος από, από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Μέχρι και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν το θέμα συζητιόταν ανάμεσα σε πολύ λίγους και όσο επιχειρούσε να βγει προς τα έξω τόσο αποδυναμωνόταν η συζήτηση αυτή για διάφορους λόγους και ενδεχομένως και συμφέροντα που δεν θέλουν να δουν το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Θυμίζω επίσης συζητήσεις και με αφορμή την κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών, κυρίως του Ηρακλείου, προς την κυβέρνηση, όπου η κυβέρνηση απέρριπτε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. Επικαλούμε μια σειρά επιχειρηματολογίας, κυρίως τη χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι διασυνδεδεμένο νησί η Κρήτη, διότι οι διασυνδεδεμένες περιοχές μπορούν να χρηματοδοτηθούν, λέει η κυβέρνηση. Ο κύριος Τζιτζικώστας, βέβαια, ο Επίτροπος επί των Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε διαφορετική άποψη σε συναντήσεις που έχει κάνει με παράγοντες, υποστηρίζοντας ότι εγώ δεν έχω κάποια πρόταση. Αν έχω πρόταση για την Κρήτη, πολύ ευχαρίστως να την εξετάσουμε και είμαι πολύ ανοιχτός στην χρηματοδότησή της. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση φαίνεται ότι αποδέχεται καταρχάς επίσημα να συζητήσει το θέμα. Και πώς συμβαίνει αυτό ή θα συμβεί αυτό τη Δευτέρα με αφορμή της διαρκής οκλήσης της Επιτροπής για τη συγκρότηση αυτού του μέσου σταθερής τροχιάς. Αποδέχτηκε το Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τους εκπροσώπους της Επιτροπής ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης που θα έχουν την Δευτέρα για να συζητήσουν τις βάσεις πάνω από τις οποίες μπορεί να τεθεί η υλοποίηση αυτού του έργου. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με το μέλος της Επιτροπής και Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, ένα από τους πρωτοστάτες. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ένας από τους πρωτοστάτες αυτής της κίνησης. Για το αυτονόητο θα τολμήσω να πω, παρά το γεγονός ότι εξακολουθείτε από πολλούς να θεωρείτε ουτοπικό. Κύριε Μιχελάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια...
1: Είναι πράγματι σε μια ιδιαίτερη στιγμή, θα λέγαμε, που φτάνουμε κοντά, πολύ κοντά, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο νείο τον Πρωθυπουργό. Όταν μιλάμε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, είμαστε ένα βήμα πριν από αυτόν ή δίπλα του. Αυτό, όπως είπατε, μετά από συχείς οχλήσεις που έχουμε και δεν έχουμε σταματήσει καθόλου να το διεκδικούμε αυτό το μέσο σταθερής οχλήσεις στην Κρήτη. Εδώ για να είμαστε ειλικρινείς, βοήθησε και πάρα πολύ ο συντοπίτης μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αβγενάκης, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία, μάλλον μετά από επίσκεψη που είχαμε στο γραφείο του και του λέγαμε, ξέρεις κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κινηθείτε ως βουλευτές, ο οποίος έχει δεσμευθεί και αυτό, είναι υπέρ της δημιουργίας μέσω αυτής της οχιάς στην Κρήτη, λέει, θα μιλήσουμε κατευθείαν με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και έτσι ανέλαβε και έκλεισε αυτό το ραντεβού, το οποίο, όπως είπατε, είναι τη Δευτέρα στις 9.30 ώρα. Μεσημέρι. Είναι μια τηλεδιάσκεψη. Εμείς δεν ζητάμε πάρα πολλά πράγματα, από ό,τι είπατε είναι το αυτονόητο πλέον και δεν το ζητάμε μόνο σήμερα. Ξεχνάμε ότι αυτή η ιδέα ξεπερνάει τον ΕΝΕΟ, 110 τόσα χρόνια πόσα είναι. Εμείς το επαναφέραμε ξανά τα τελευταία 5-6 χρόνια στην επικαιρότητα. Πράγματι τώρα είμαστε στο καλύτερο στάδιο, αν θέλετε, με την έννοια ότι είναι τόσο πιεστικά τα προβλήματα τα καθημερινά που τα είχαμε αναλύσει πολλές φορές, που πλέον έχουμε πνιγεί στην κινητικότητα, στη μετακίνηση και αν δεν βρούμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η συνέχιση της ζωής μας πρωτίστως σε εμάς εδώ των οντόπιων και βεβαίως κατά δεύτερο λόγο με τους τουρίστες που έρχονται. Εμείς ζητάμε βασικά τώρα από, και θα ζητήσουμε ουσιαστικά από τον κύριο Πρωτογιώργη να θεσμοθετήσει πλέον στο αναπτυξιακό έργο που γίνεται, μάλλον στο στρατηγικό σχεδιασμό των μεταφορών, στο στρατηγικό σχεδιασμό των μεταφορών, να μπει και η Κρήτη με το μέσο σταθερής τροχιάς. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι κάτι που το ζητούσαν πάντα, όπως είπατε και προηγουμένως στον πρόλογο σας ο κ. Τζικώστας και οι άλλοι. Λένε, μα δεν είναι πουθενά γραμμένο, δεν μπορούμε να θεματοδοτήσουμε κάτι που δεν υπάρχει, είναι μόνο ως ιδέα. Λέμε τώρα εμείς, ελάτε στο σχέδιο το στρατηγικό εκείνο που εκπονείται αυτό το διάστημα για τις μεταφορές, και είναι ανοιχτό δηλαδή, ελάτε να το εντάξετε μέσα. Δεν κοστίζει κάτι να πείτε, ξέρετε κάτι, ναι, εντάσσουμε την Κρήτη στο σχεδιασμό για μέσα σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Αυτό. Είναι το πρώτο βήμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα. Μετά, εκεί έχεις έδαφος, έχεις αυτό το, τη θεσμοθέτηση που μπορείς βάσει αυτής να διεκδικήσεις και κονδύλια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από το εθνικό προϋπολογισμό, από παντού. Αλλά είναι κάπου στεριωμένο, κάπου θεσμοθετημένο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και βεβαίως μπορούμε να πούμε παρακάτω και για μια μελέτη χάραξης που θα μπορούσε, ας πούμε, να ξεκινάει από το χ σημείο να φτάνει στο ψ. Εμείς λέμε, ας πούμε, ότι μια άκρη της Κρήτης στην άλλη. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι άμεση προτεραιότητα έχει Καστέλη, Ηράκλειο, γιατί ξεκινώντας το αεροδρόμιο, αν θα ξεκινήσει κάποιος ο 30 που λένε, πραγματικά τότε δεν ξέρω τι θα γίνει στην Κρήτη, τι θα γίνει ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Είναι απελπιστική κατάσταση, αν τη σκεφτούμε για λίγο. Πραγματικά είναι πολύ ζωρική, πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ξέρετε, κύριε Μιχελάκη, ο χρόνος της αποδοχής της συνάντησης σε αυτό το υψηλό επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα τολμήσω να πω, δεν με γεμίζει με αισιοδοξία. Τι θέλω να πω, μην πάρει εξηγηθώ.
1: Είναι
0: πολύ θετικό, προφανώς είναι πολύ θετικό. Αλλά επειδή σωστά είπατε κι εσείς, το θέμα αυτό το έχετε ανακοινήσει την τελευταία πενταετία και έχουν γίνει πάρα πολλές οχλήσεις. Και τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε μια διαρκή άρνηση, ούτε καν συζήτηση. Μόνο όταν βουλευτές κατέθεταν ερωτήματα, μόνο τότε απαντούσαν, και αυτό ήταν υποχρεωμένοι βάσει του κοινοβουλευτικού κανονισμού. Άρα εγώ τώρα θα με πείτε δημοσιογραφικά ότι είμαι καχύποπτος. Αλλά με συγχωρείτε τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, τώρα γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, μικρή σημασία έχει ή γίνουν τον Απρίλιο. Όπως και να έχει, είμαστε σε προεκλογικό κλίμα. Το διαβάζω με δεύτερη σκέψη. Είμαι λάθος.
1: Εμείς τώρα το διαβάζουμε και με τρίτη. Εμείς το διαβάζουμε και με τρίτη και με τέταρτη σκέψη. Έτσι, δεν κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας και γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το κλίμα, υπάρχει αυτή η προεκλογική περίοδος. Έτσι, αλλά να σας πω κάτι, και πολλά πράγματα έχουν γίνει σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, πολλά πράγματα έχουν υποσχεθεί, έχουν υποθεί και, εν πάση περιπτώσει, ή αν θέλετε να μην είμαι τόσο κατηγορηματικός, βρέθηκε η αφορμή, αν θέλετε, και ξεκίνησαν κάποια πράγματα. Δηλαδή αν τρέξουμε στο παρελθόν σε διάφορα έργα, από δρόμους, από διάφορα που μπορούν να γίνει, μπορεί να έρθει και μια προεκλογική δέσμευση.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το προεκλογικό momentum θετικά.
1: Μπορεί. Εμείς φυσικά καιρό τώρα και χρόνια, όπως είπατε, ζητάμε αυτή τη συνάντηση με την επίσημη κυβέρνηση. Έτσι, τώρα αν θέλετε να την κάνουν τώρα που είναι προεκλογική, ας την κάνουν τώρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς τα ίδια θα λέγαμε και σήμερα, τα ίδια θα λέγαμε και πέρυσι, τα ίδια θα πούμε και μεθαύριο, αν θέλετε, και μετά τις εκλογές. Το ζητούμενο για μας είναι να κινηθεί, κάτι να γίνει, έστω και προεκλογικά. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς η Ελλάδα χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, έτσι δουλεύει.
0: Η επιτροπή αυτή, κύριε Μιχελάκη, είναι παγκρίτια.
1: Είναι παγκρίτια και ανοιχτή, λέμε.
0: Ωραία. Αφορά λοιπόν το έργο, αφορά όλη την Κρήτη. Ωστόσο, ερώτημα τώρα, και θα ήθελα να δω πώς το προσεγγίζετε και εσείς και ως μέλος, αλλά γενικότερα ως επιτροπή. Επειδή όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, μεγάλο επίβολο έργο. Με ένα έτσι, σημαντικό ποσό, φανταζόμαστε, που απαιτείται για την υλοποίησή του. Δεν θα ήταν δόκιμο, ρωτάω, να ξεκινήσει η διεκδίκηση του αιτήματος αυτού με την υλοποίηση ενός μικρού κομματιού που αφορά και ίσως αποτελεί, αν θέλετε, και το, ας μου επιτραπεί όρος, το τυράκι, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Που θα αφορά το Ηράκλειο και τη σύνδεσή του με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, ή πάτε εξ αρχής στη λογική μέσω σταθερής τροχιάς Χανιά, Άγιο Νικόλαο, Χανιά, Σιτία, δεν ξέρω που μπορεί να είναι.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό το έργο εκτός ότι είναι επίκαιρο τώρα και πάση περιπτώσει είναι ομόθυμη σκέψη και απόφαση όλης της Κρήτης, των φορέων της Κρήτης μάλλον, να γίνει, να θεσμοθετηθεί καταρχάς, να θεσμοθετηθεί, για να γίνει από τη μία άκρη στην άλλη. Δεν τρέχουμε αυταπάτες ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει αύριο όλο το έργο και να φτιαχθεί όλο. Έτσι, ας ξεκινήσει από εκεί που είναι πιο επίγον. Ποιο είναι το πιο επίγον? Βεβαίως και στέλνει Ηράκλειο. Κανείς δεν αμφιβάλλει σε αυτό το πράγμα και κανείς δεν φεύγει από αυτή την προτεραιότητα. Κανείς μα κανείς, από τα φαλάστρανα μέχρι το Κάβο Σίδερο, όποιον και ρωτήσουμε τον Στέφανο, θα πούνε ναι, εννοείται ότι θα ξεκινήσει από το Καστέλι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε θεσμοθετήσει, όπως είπαμε, να μπει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τις μεταφορές, ότι από τη μία.
0: Προφανώς να μπει όλο το έργο και να ξεκινήσει το πρώτο τμήμα που θα αφορά το Καστέλι Ηράκλειο.
1: Ναι, αύριο το πρωί θα ξεκινήσει από το Καστέλι.
0: Άλλωστε, να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό στην Αθήνα, γιατί είναι ένα αντίστοιχο έργο. Το μετρό στην Αθήνα ξεκίνησε με βάση του τη σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Σήμερα λοιπόν, 20 χρονιά, 25 σχεδόν χρονιά μετά, έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο πλέον που συνδέει συνεχώς, και συνεχώς αυτό εμπλουτίζεται, συνδέει πάρα πολλές περιοχές της Αττικής.
1: Ναι, βέβαια. Εάν δούμε και πιο πίσω, ακόμα πάμε πολύ πιο πίσω στα χρόνια, να δούμε την εξέλιξη των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ποτέ δεν ξεκίνησε το έργο ενιαίο. Άλλοι ήταν σιδηρόδρομοι Αθηνών, ξέρω εγώ, Πελοποννήσου, άλλες ήταν οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι, άλλοι ήταν οι Μακεδονικοί σιδηρόδρομοι, άλλοι ήταν οι σιδηρόδρομοι που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι τη Λάρισα που λέγαμε, γι' αυτό γίνεται ο σταθμός Λαρίσης, γιατί ξεκινήσαμε από την Αθήνα και πήγαμε στη Λάρισα. Άλλες ήταν αυτές, αυτές οι γραμμές, μάλλον και όλοι αυτοί οι σιδηρόδρομοι, κάποια στιγμή ενώθηκαν, κάπου εκεί το 75, θυμάμαι καλά, σε μια ενιαία μορφή που αποτέλεσαν τον ΟΣΕ. Έτσι, λίγο ιστορικά το λέω αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Άρα δεν μας χαλάει και δεν είμαστε, εν πάση περιπτώσει, κατηγορημικοί, όχι, μην ξεκινήσει από τα Χανιά, από το Καστέλι ξεκίνα όλο το έργο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια σκέψη. Εμείς λέμε, μας πέσουν οι πρώτες δάγκες και θα βρούμε την άκρη του που θα ξεκινήσει. Αλλά να θεσμοθετηθεί, εκεί ίσως έχουμε την αιμονή, να θεσμοθετηθεί όλο το έργο, όχι μόνο ένα κομμάτι. Είναι δύσκολο μετά να λέμε, όχι ότι είναι ακατόρθωτο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κοστίζει για τίποτα να πούμε ότι για όλη την Κρήτη γίνεται ο σιδηρόδρομος, και ξεκινάμε από το Καστέλι.
0: Τελευταίο ερώτημα για το θέμα αυτό, και θα ήθελα και κάτι ακόμη να ανοίξουμε συζήτηση, κύριε Μιχαλάκη. Άρα τη Δευτέρα με τον κύριο Κοντογιώργη, αυτό που ζητάτε εσείς είναι αφενός να ενταχθεί το έργο στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Και αν καταφέρετε να αποσπάσετε μία δέσμευση έστω για τη χρηματοδότηση μιας μελέτης, μια προμελέτης, καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, χάραξ, κυρίως.
0: Γιατί χάραξ, μάλιστα. Ωραία, ναι. Νομίζω θα έχω τα περισσότερα.
1: Το λέω από... χάραξ γιατί ακούτε, όχι, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί πολλές φορές ακούγεται. Λένε να κάνουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη. Ειδικά όταν θέλουμε να διώξουμε κάτι, του κάνουμε οικονομοτεχνική μελέτη. Γιατί εξαρτάται τι παραμέτρους θα βάλει στην οικονομοτεχνική μελέτη. Δηλαδή, αν βάλουμε μόνο κόστος και βάση και όφελος, πιθανόν να βγει έξω. Επίσης, αν δούμε τώρα ότι ο ΒΟΑΚ κατασκευάζεται, πόσα χρόνια κατασκευάζεται και πόσα κατασκευάζεται ακόμα, ασύμφορος είναι. Δεν βγάζει τα λεφτά που δίνουμε κάθε φορά. Καταλάβατε. Οικονομικά δηλαδή είναι μέσα ο ΒΟΑΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα δρόμο ασφαλεία, ένα δρόμο ο γρήγορο και ο μεγάλο, όπως τουλάχιστον εμείς φιλοδοξούμε να είναι ο βόρειος οδικός άξονας και ο νότιος οδικός άξονας και οι άλλοι κάθε δρόμοι. Καταλάβατε. Άρα μόνο η οικονομοτεχνική μελέτη δεν λέει κάτι. Γι' αυτό σας είπα μελέτη χάραξης. Εδώ πρέπει να βάλουμε και κοινωνικούς παράγοντες, πάρα πολλούς κοινωνικούς παράγοντες, που οι κοινωνικοί παράγοντες δεν μπαίνουν στο ζύγι. Και δεν μπορείς να πεις ότι έχει τόσο κόστος το κοινωνικό έργο. Δηλαδή το γεγονός παράδειγμα θα πηγαίνεις γρήγορα με ασφάλεια, οδική ασφάλεια, στη δουλειά σου, το να τεχθεί μια περιοχή, αυτό μπαίνει σε κόστος, δεν μπαίνει σε κόστος. Αν γλιτώσουμε ανθρώπους που σκοτώνονται στον δρόμο, αυτό μπαίνει σε κόστος, δεν μετριέται. Σε κόστος, καταλάβατε. Γι' αυτό λέμε ότι άλλες είναι προτεραιότητες, πρέπει να δούμε. Τέλος πάντων, έχουμε καιρό και δρόμο μπροστά, θα συζητήσουμε όλα αυτά, αρκεί πρώτα απ' όλα να κατοχυρώσουμε ότι ναι, η Κρήτη δικαιούται και η κυβέρνηση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο στρατηγικό σχέδιο των μεταφορών.

0: με ασφάλεια και γρήγορα. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Είμαστε, παράδειγμα, στην περιοχή του Μασταμπά και πρέπει να κατέβουμε στο Ηράκλειο. Ε? Mm-hmm. Γιατί να πάρουμε το αυτοκίνητό μας, ή γιατί να πάρουμε τη μηχανή μας, ή να πάρουμε το ποδήλατό μας, ή να πάρουμε το πατίνι μας να πάμε. Είναι πιο οικονομικό, πιο άνετο, δεν καταλαμβάνει χώρο ιδιαίτερο, δημόσιο χώρο δηλαδή, πάρκινγκ, δρόμους κλπ. Και είναι και πιο φιλικό στο περιβάλλον. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Άρα εμείς πιστεύουμε στην μικροκινητικότητα. Δεύτερον, δεν μπορείς να απαγορεύεις στους ανήλικους που τους θεωρείς από 17 και κάτω ότι είναι ανήλικοι, και πραγματικά είναι ανήλικοι, γιατί δεν μπορείς να τους απαγορεύεις να χρησιμοποιούν το πατίνι που πάει με 25 χιλιόμετρα και τους δίνεις το δικαίωμα εκείνη τη στιγμή να βγάλουν δίπλωμα, να βγάλουν δίπλωμα για 50 μηχανάκι που πάει μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Στους νέους, και δεν το λέω τυχαία. Ήδη από τη δουλειά μου, αυτές τις μέρες που έχουν έρθει 2-3 μπαμπάδες με τα παιδιά, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε αλλιώς, και επειδή είχαμε πατίνια αλλά τώρα θα τα απαγορεύσουν, να βγάλουμε δίπλωμα για 50, να φέρουμε 50. Μα είναι πιο επικίνδυνο το 50 από το ο πατίνι, λέει, ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη αντίφαση. Επίσης, λέει ότι θα ασφαλίζονται τα πατίνια. Σήμερα ξέρουμε για να ασφαλιστεί ένα όχημα πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα αριθμό κυκλοφορίας, πινακίδες, να ταξινομήσουμε.
1: Το περιγράφαμε χθες. Με ποιο αριθμό πινακίδες θα ασφαλιστούν τα οχήματα αυτά, ναι.
0: Ναι. Πώς θα ασφαλίσεις. Και θα ασφαλίσεις γιατί λέει για αστική ευθύνη και λοιπά και λοιπά και τρίτον, και εσύ αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον ή δεν το διάβασα σωστά. Θα ασφαλίσουμε δηλαδή ένα πατίνι γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ένα αυτοκίνητο που θα χτυπήσει. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ή σε ένα πεζό. Ή σε κάπου δηλαδή. Τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα, τα οχήματα αυτά γενικότερα, παρασύρουν τους αναβάτες, τους οδηγούς, πάντων των πατινιών και προκαλούν ζημιά στα πατίνια. Δεν προκάλεσαν τα πατίνια ζημιά στα αυτοκίνητα. Κατάλαβετε. Γιατί λοιπόν πρέπει να τα ασφαλίσουμε. Μήπως γιατί πιέζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ρητορικό το ερώτημα. Καταλάβετε και άλλα πολλά. Είναι μια πρόχειρη λοιπόν απόφαση της κυβέρνησης, η οποία δεν βλέπει την ουσία, αλλά βλέπει τι. Να ξεπερδεύουμε τα πατίνια γιατί μας εμποδίζουν. Mm-hmm. Ξέρετε, οτιδήποτε μικρό εμποδίζει το μεγάλο. Κάντε το εικόνα. Στο δρόμο το πατίνι το μικρό εμποδίζει τους άλλους. Γιατί αυτή τη στιγμή, χρόνια τώρα, η ελληνική επικράτεια έχει σχεδιαστεί με κέντρο το αυτοκίνητο. Όπου πάει το αυτοκίνητο, εκεί πάμε και την πόλη. Εκεί φτιάχνουμε και τις υποδομές της άλλης, ό,τι φτιάχνουμε. Ή έτσι κυκλοφορεί. Ο δρόμος είναι δημόσιο αγαθό. Και όμως το δημόσιο αγαθό αυτό, το οποίο το έχει πληρώσει ο κόσμος, χρησιμοποιείται κατά όρο το αυτοκίνητο για να παρκάρει, για να ξεπαρκάρει που λέμε, για να σταθμεύσει για λίγο, για να περπατήσει, για όλα αυτά. Έχουμε ελάχιστα πεζοδρόμια, πολύ μικρά, αλλά έχουμε μεγαλύτερο εύρος για να κυκλοφορούν τα οχήματα. Καταλάβατε. Δώσαμε μια προτεραιότητα λοιπόν στα βαριά, στα μεγάλα οχήματα και τώρα μας παραξενεύει, μας εμποδίζει το πατίνι να το βγάλουμε έξω. Και βγάζουμε νόμο να το απαγορεύουμε εντελώς. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε ποια κατάσταση έχουμε φτάσει. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν γύρω από αυτά. Είμαι λίγο κατευθυντικός, αλλά συμπαθήστε με, νομίζω ότι κάπως έτσι αισθάνεται.
1: Πώς αξιολογείτε, και κλείνω με αυτό κύριε Μιχελάκη, την υφιστάμενη κατάσταση σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου που έχετε έτσι και πιο καλή εικόνα σε σχέση με την παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών, την επανεκκίνηση των εταιριών, είχαν έρθει πρώτη φορά πριν από 3 χρόνια, 4 και αποσύρθηκαν, των εταιριών βραχυχρόνιας μίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών που πλέον τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά, και φυσικά και των μεμονωμένων χρηστών που έχουν τα ιδιόκτητα ηλεκτρικά πατινιά.
0: Εμείς λέμε ότι γενικώς η κινητικότητα χρειάζεται έναν σχεδιασμό. Και χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό. Μέσα εκεί έχουν χώρο όλοι. Θέση όλοι. Έτσι. Αλλά σαφώς κάποιοι θα πρέπει να περιοριστούν. Όσο θα περιορίσουν τα πατίνια, θα πρέπει να περιορίσουν και τα οχήματα, τα μεγάλα, τα αυτοκίνητα, τις μηχανές, τα πάντα. Πρέπει να δώσουμε χώρο πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο. Έχουμε δώσει χώρο στον άνθρωπο. Ξέρετε πόσοι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή έχουν κινητικά προβλήματα, προβλήματα που δεν μπορούν να είναι στον δρόμο, και τους έχουμε κλείσει μέσα στο σπίτι γιατί δεν έχουν τρόπο να μετακινηθούν. Έχουμε δώσει όλο τον χώρο, όπως είπα προηγουμένως, στα οχήματα. Αλλά ένα πυρικό καροτσάκι δεν μπορεί να μετακινηθεί στον δρόμο. Μία γυναίκα με μία ανακαρότηση και μία ομπρέλα δεν μπορεί να βγει στο πεζοδρόμιο. Δεν χωράει. Γιατί έχουμε τις νερατζιές. Δώσαμε τόπο στις νερατζιές Ας πούμε, βλέπετε.

0: περάστηκε. Ε? Και δεν αφήνουν τους ανθρώπους να περάσουν. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το όλο ο σύστημα χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση, το πώς μετακινούμαστε στην πόλη, πώς χρησιμοποιούμε το δημόσιο χώρο που λέγεται δρόμος, πεζοδρόμια κλπ. Και εκεί πιστέψτε με, αν σκύψουμε, θα βρούμε χώρο και για τα πατίνια και για τα αυτοκίνητα και για όλα.
1: Κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
2: Ήταν το μέλος της Επαγκρίτιας Επιτροπής για την υλοποίηση του μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί και γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο κύριος Λευτέρης Μιχαλάκης. Θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στο Μυλοπόταμο. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Παράταση ενός έτους ζήτησαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης σε κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το κτηματολόγιο. Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις του με τον Πορτογάλο ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση του κόμματος. Προσδιορίστηκαν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Οκτωβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του Μάξιμου Σενετάκη. Την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Μελίματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, όπου έσπασε αγωγός. Το σπάσιμο αποδόθηκε από τη ΔΕΙΑΜ στις διακοπές ρεύματος, ενώ τα λίματα απομακρύνθηκαν. Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και έκλεψαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Βόλο με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα, ενώ σταδιακή πτώση αναμένεται από αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 36 βαθμούς στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Σφαίρα 98,7.
2: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών.
4: Πάνος Κιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μιχελάκη, ως μέλος της Επιτροπής, της Παγκρίτιας Επιτροπής για την λειτουργία μέσω σταθερής τροχιάς, την οποία αυτού του μεγάλου έργου, και μέλος γενικός γραμματέας μάλλον της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Και στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε και στο βόρειο οδικό άξονα. Έναν βόρειο οδικό άξονα για το έργο του οποίου η κυβέρνηση έχει πει τόσα πολλά, όπου το κόστος του, το κόστος για την τσέπη μας, όχι το κόστος για τον ανάδοχο, επιβεβαιώνεται ότι είναι από τη γνωστή εταιρεία, κάνει διαφήμιση, Kinder Έκπληξη. Να, εδώ για παράδειγμα, έχουμε επιπλέον, μη φανταστείτε τώρα τίποτα αξιόλογο ή σοβαρό, επιπλέον 97 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται ως θετικές ζημιές λόγω αυξημένων δαπανών υπέρ του εργολάβου. Απόφαση που υπεγράφει χθες 21 Ιουλίου και σηκώθηκε σήμερα στο Διάβγεια. Με τη σημερινή του λοιπόν απόφαση, ο Υπουργός Υποδομών ικανοποιεί μερικώς το αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου για την κατασκευή με ΣΔΙΤ του έργου Χερσόνησος Νεάπολη, του ΔΟΑΚ, εγκρίνοντας ποσό 97.009.450 ευρώ λόγω αυξημένων δαπανών, εξαιτίας της παράτασης ολοκλήρωσης του έργου κατά 447 ημέρες. Και πώς προέκυψε αυτή η παράταση? Η παράταση της προγραμματισμένης ημερομηνίας διαθεσιμότητας υπηρεσιών προκύπτει κυρίως λόγω της καθυστέρησης του ελληνικού δημοσίου να παραδώσει ελεύθερο το χώρο κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Και γιατί καθυστέρησε το ελληνικό δημόσιο? Να υπενθυμίσουμε λοιπόν γιατί καθυστέρησε το ελληνικό δημόσιο, μάλλον πώς αναγκάστηκε το ελληνικό δημόσιο να χρεωθεί μια καθυστέρηση, για να είμαστε πιο ακριβείς. Το έργο λοιπόν του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, μήκους 22, κάτι χιλιόμετρων και προϋπολογισμού αρχικού 350 εκατομμυρίων ευρώ, συμβασιοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 2023. Προσέξτε, κρατήστε την ημερομηνία, 21 Απριλίου του 2023. Μόνο που μέχρι τότε δεν είχαν κηρυχθεί απαλωτριώσεις.

Έτρεξε λοιπόν η κυβέρνηση να συμβασιοποιήσει το έργο, γιατί δύο μήνες μετά, καλή ώρα, σαν να βρισκόμαστε στην ίδια ακριβώς, στο ίδιο ακριβώς κλίμα, και δεν μιλούμε το καιρικό, στο ίδιο πολιτικό κλίμα, δύο μήνες μετά είχαμε τις εκλογές του 23, αν θυμάστε. Η τελετή συμβασιοποίησης λοιπόν του έργου μας κόστισε, τότε έγινε, σήμερα ήρθε ο λογαριασμός, 97 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουμε φούμαρα. Αυτό έγινε. Τα λέμε απλά, κατανοητά. 97 εκατομμύρια ευρώ γιατί έτρεξαν να εγκαταστήσουν τον εργολάβο. Ο εργολάβος δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το ότι ήταν να προετοίμαστε η πολιτεία για την υλοποίηση του έργου σε ό,τι αφορά τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στον ανάδοχο, δεν τον ένοιαζε τον ανάδοχο, γιατί υπάρχει η ρήτρα. Ήξερε ότι θα τα πάρει. Τόσο απλά. Έκαναν λοιπόν τα γούστα τους τον Απρίλιο του 23, οδεύοντας προς τις κάλπες. Γαλάζια η Κρήτη και τα συναφή, ξέρετε τώρα εσείς, ναι, λοιπόν. Μόνο που το γούστο αυτό κόστισε σε εμάς 97 εκατομμύρια ευρώ, κατά τα άλλα δεν έχουν, να πάνε να τους ζητήσεις, τι να πω τώρα, μια προμελέτη για τη χάραξη του μέσου σταθερής τροχιάς, σου πει δεν έχουμε λεφτά, αυτό, το ένα τάλο, αυτό, δεν ζοριζόμαστε, θα τα βρούμε. Όταν ένα αποζημιώσει τους εργολάβους, όπου με υπαιτιότητά τους, λέμε του δημοσίου υπαιτιότητα, ποιο δημόσιο, της κυβέρνησης, εκείνη έτρεξε να συμβασιοποιήσει το έργο. Δεν περίμενε να το κάνει με την κήρυξη των απαλωτριώσεων, όχι, γιατί ποιος πεθαίνει. Ας μπουν τώρα μέσα, να έχουμε τις φωτογραφίες με τις υπογραφές, ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, και το ότι θα καθυστερήσουμε εμείς να υλοποιήσουμε το έργο είναι μέσα στο πρόγραμμα, Ελλάδα είμαστε. Κανείς δεν είπε βέβαια τότε ότι αυτό θα μας στοιχίσει μερικές δεκάδες, πιάνοντας σχεδόν εκατοντάδα εκατομμύρια ευρώ. Απόδειξη ότι οι πρώτες κηρύξεις απαλωτρίωσης για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου, το Χερσόνησος Νεάπολη, εκδόθηκαν μετά τις εκλογές, το καλοκαίρι του 23. Έχει προηγηθεί και η αποζημίωση για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικολάος. Μην σας κουράζω τώρα. Συνολικά έχουμε πληρώσει πανοπρίκια σε εργολάβους που κάθονταν, πώς θα παίξουν πενιά, επειδή κάθονταν, με υπαιτιότητα δική μας, της κυβέρνησης, αλλά η κυβέρνηση δεν τα βγάζει από την τσέπη της, δηλαδή καμία κυβέρνηση, από την τσέπη τη δικιά μας θα τα βγάλει, άρα εμείς ευθυνόμαστε, ναι. Συνολικά λοιπόν έχουμε πληρώσει για τα γούστα, γιατί και για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, για τα γούστα πληρώσαμε, πάλι με το ίδιο μοντέλο, τα προεκλογικά. Συνολικά λοιπόν έχουμε πληρώσει 120 εκατομμύρια ευρώ σε πανοπρίκια. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Γιατί το κυρίως κομμάτι του έργου Χανιά Ηράκλειο έχει προβλεφθεί, σύμφωνα με τη συμβατική προθεσμία του ελληνικού δημοσίου, να παραδοθεί ελεύθερος ο χώρος κατασκευής του έργου τον Ιανουάριο του 27. Κρατήστε τώρα αυτό. Εάν εμείς τον Ιανουάριο του 27 δεν έχουμε παραδώσει, έχουμε τώρα Ιούλιο, σε 5 μήνες δηλαδή, αν τον Ιανουάριο του 27 δεν έχουμε παραδώσει ελεύθερο το έργο, αρχίζει και μετράει το κοντέρ. Ελεύθερο του, εννοούμε με τις απαλωτριώσεις, με όλα τα συναφή κτλ. Και μπορεί ο ανάδοχος αρχίζει να υλοποιεί. Θα αρχίσει να μετράει το κοντέρ. Θα κάθεται δηλαδή ο εργολάβος, σταυροπόδι, η καλύτερη τους, εννοείται, και θα εισπράττει. Έχει πάρει τώρα 120. Θα συνεχίζει το κοντέρ να γράφει.
Και να σκεφτείτε ότι για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, όπως είπαμε, ο προϋπολογισμός του έργου αρχικώς ήταν 350 εκατομμύρια ευρώ και ήδη αποζημιώνεται ο ανάδοχος, και δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτό το ποσό για το συγκεκριμένο τμήμα, με 97 εκατομμύρια. Δηλαδή σχεδόν το 30% του αρχικού προϋπολογισμού σε πανοπρίκια. Για να καταλάβετε τώρα και κάτι ακόμη. Πώς χτυπάνε τα έργα και τα παίρνουν συγκεκριμένες εταιρείες και είναι τόσο ανταγωνιστικές και βλέπεις συνέχεια και πέφτουμε στις ίδιες εταιρείες και λες καλά ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες σε αυτόν τον τόπο. Μηδενίζουν όσο μπορούν, τρόπο του λέγειν, το έργο, το χτυπάνε στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, γιατί ξέρουν ότι θα τα βγάλουν με κάτι τέτοιου είδους αποφάσεις. Ξέρουν ότι θα τα πάρουν από την πίσω πόρτα και έτσι παίρνουν τα έργα. Κάποιος λοιπόν τους έχει δώσει εγγύηση ότι μην ανησυχείς, θα τρενάρω εγώ τις απαλωτριώσεις, θα σου κάτσω και τη σύμβαση, θα την ενεργοποιήσω εγώ στην πρώτη διαθέσιμη, να αρχίσει να τρέχει ο χρόνος, θα παγώσω τις απαλωτριώσεις, είμαστε τόσοι, δεν θα συντονίσω απαλωτριώσεις και σύμβαση, για να τρέχει ο χρόνος, να βγάλεις τα σπασμένα θεωρητικά, γιατί κατάφερες να πάρεις το έργο με χαμηλή τιμή, αλλά εγώ θα σου εξασφαλίσω να σου αποζημιώσω τη χαμηλή τιμή στην πορεία του έργου. Τόσο απλά. Και δεν κουνιέται φύλλο στη χώρα. Τίποτα. Μια κανονικότητα. Δεν υπάρχει εισαγγελέας να πει, παιδί μου, ωραία, ας αφήσουμε την εταιρεία έξω προς το παρόν. Ελάτε εδώ. Γιατί ενεργοποιήσατε μία σύμβαση γνωρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί και το μόνο που αλλάζει είναι να αρχίσει να μετράει το κοντέρ για την αποζημίωση του εργολάβου, αφού δεν είχατε ολοκληρώσει τις απαλωτριώσεις. Εδώ υπάρχει μία εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη, γι' αυτό λέμε εσκεμμένη, πρακτική. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που αποζημιώνονται ανάδοχοι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο, και δεν θα είναι και η τελευταία. Το έχει αποδείξει η ιστορία δηλαδή.

Θα πούμε περισσότερα για το θέμα αύριο με αυτή την είδηση των 97 εκατομμυρίων καλοφάγωτα στον ανάδοχο του τίματος Χερσόνησος Νεάπολη, αφού μπορούνε, ναι, και αφού εμείς είμαστε διαθέσιμοι να ξεματώνουμε κάθε τρεις και λίγο για πάρτι τους, γιατί όχι, θα πει κάποιος. Εμείς με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
5: Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
8: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
7: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
9: Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία.
7: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

πολιτεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στο Μυλοπόταμο. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Παράταση ενός έτους ζήτησαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης σε κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το κτηματολόγιο. Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις του με τον Πορτογάλο ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση του κόμματος. Προσδιορίστηκαν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Οκτωβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του Μάξιμου Σενετάκη. Την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Μελίματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, όπου έσπασε αγωγός. Το σπάσιμο αποδόθηκε από τη ΔΕΙΑΜ στις διακοπές ρεύματος, ενώ τα λίματα απομακρύνθηκαν. Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και έκλεψαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών-Γυναικών στο Βόλο με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα, ενώ σταδιακή πτώση αναμένεται από αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 36 βαθμούς στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.gedikule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikule.gr.
5: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
5: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
3: Όλη μου η ζωή.
2: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
4: Έχω στα νιάτα μου ξημέρωνα.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στο Μυλοπόταμο. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Παράταση ενός έτους ζήτησαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης σε κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το κτηματολόγιο. Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις του με τον Πορτογάλο ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση του κόμματος. Προσδιορίστηκαν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Οκτωβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του Μάξιμου Σενετάκη. Την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Μελίματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, όπου έσπασε αγωγός. Το σπάσιμο αποδόθηκε από τη ΔΕΙΑΜ στις διακοπές ρεύματος, ενώ τα λίματα απομακρύνθηκαν. Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και έκλεψαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Βόλο με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα, ενώ σταδιακή πτώση αναμένεται από αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 36 βαθμούς στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.

Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

0: και πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
3: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

μια καλημέρα διαφορετική και αυτή σήμερα. Πολύ δύσκολα θέματα. Πάμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί. 10 με 12 εκτάκτως αυτή τη βδομάδα, γιατί πρέπει να καλύψουμε θέσεις όταν ο άλλος φεύγει να πάει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Θα έρθει αυτό στη θέση μας μετά. Έτσι δεν είναι? Μία εσύ, μία εγώ. Δύσκολα θέματα σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Στο τέλος θα έχουμε και πολιτική για να γελάσουμε. Ε? Κατάλαβες τα δύσκολα θέματα στην αρχή, μετά πολιτική για να γελάμε. Πάμε. Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Δεν έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι όπλο, αλλά ο ποινικολόγος έχει δεχτεί πάρα πολλές γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, φαίνεται να έχουν πάρει το κεφάλι του ποινικολόγου και να το χτυπάνε σε έπιπλα. Έφυγε σήμερα η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, η γυναίκα που έκανε το swing μόδα στην Ελλάδα. Swing, το θυμάσαι? Όταν στην Αμερική ανακαλύψανε το swing και χορεύανε, εμείς το είχαμε κάνει ήδη πριν με τη Μέρι Λίντα και το Χιώτη. Θυμάμαι μια απίστευτη συνεργασία της Μέρι Λίντα με την Άννα Βύση, όπου είχε γίνει χαμός στην Αθήνα. Απίστευτο. Στο Rex, αν θυμάμαι. Ναι, στο Rex, στο παλιό Rex. Ο Τραμπ βομβάρδιζε χθες το βράδυ το Ιράν. Δεν τους άφησε να κοιμηθούν. Τίποτα. Πάει για το οχυρό, λέει, το πυρηνικό οχυρό. Σύμφωνα με τον κύριο Τουρνά και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και την Πολιτική Προστασία, άνεμοι τύπου Φόεν εκτινάσουν τη θερμοκρασία και τον κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα. Όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, είναι οι ίδιοι άνεμοι όπως φυσούσαν την ημέρα που έγινε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Να θυμίσω ότι τότε είχαν καταγραφεί ρηπές ανέμου 120 χιλιόμετρων.

Σας είχα πει εγώ ότι στη ΔΕΘ θα γίνει χαμός. Δεν θέλουν να γίνει ΔΕΘ. Θυμηθείτε το αυτό. 23 δις θα πέσουν πάνω σε έργα και κάποιες προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν μεγάλα εμβληματικά έργα στη χώρα.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγούδι και να ηρεμήσουμε, να φτιάξουμε να πιούμε και ένα καφέ, αύριο μετά τις 11 η ώρα το πρωί οι ανακοινώσεις για τις βάσεις του 2026. Αυτός ο χρόνος είναι ελάχιστος πλέον, αύριο θα μάθουν όλοι τι έχουν καταφέρει. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι ο στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν έως τις 24, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επιτυχόντες να ξεκινήσουν νωρίτερα τον πραγματισμό της νέας ακαδημαϊκής του ζωής. Καλή επιτυχία σε όλους και να ξέρετε, αν δεν πετύχατε, δεν πειράζει, έχουμε καλή ευκαιρία. Όρθιοι είμαστε. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικά, από τον οκταψήφιο κωδικό των εξετάσεων. Τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ. Και με τον τρόπο αυτό θα εμφανίζεται το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο κάθε υποψήφιος. Για ακόμη μια φορά, χάρη στο gov.gr, θα λειτουργήσει και η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Πού τα είχατε δει αυτά, ρε? Πού τα είχατε δει αυτά, ρε? Ξεβλαχέψαμε, ρε, το έχετε καταλάβει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Mary Linda, και επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, να σας πω μια άχρηστη είδηση. Έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής 588 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 818.290 ευρώ σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με την πυρασφάλεια, με το, γενικά με τον τρόπο που μπαίνουν κάποιες πυρκαγιές, ξέρεις, από αμέλεια και τέτοια. Λοιπόν, τίποτα, φυλάκα κατευθείαν, όποιο, για να προσέχουν. Είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις ότι έχει 40 βαθμούς. Τώρα ερχόμαστε με το αυτοκίνητο και είχε 33 βαθμούς 9.30 το πρωί. Δηλαδή πόσο θα πάει το μεσημέρι στις 2-3, που θα είναι κάθε τόσο ήλιος. Λοιπόν, γι' αυτό λίγο προσοχή. Έκλεισε και το φαράγγι της Αμαριάς, να μην πάνε τίποτα άσχετη εκεί πέρα και. Όχι, το λέω έτσι, ναι, ρε φίλε, είμαι σκληρός, γιατί έχω ζήσει μια κατάσταση παλιά. Δηλαδή να βρέχει, να έχει θεομηνία και πήγε ένα ζευγάρι 76 ονών ο άντρας και 70 γυναίκα για γούτσου γούτσου σε ένα βουνό πάνω. Λοιπόν, και τους τρέχαν όλο το βράδυ η μάκρυα τους βγάλει από ένα ρέμα που είχαν πέσει μέσα. Δηλαδή όταν βγήκαν, τους λέω γιατί το κάνατε αυτό με το μικρόφωνο. Και δεν γίνεται. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες δεν μπαίνουν γιατί θέλουν, γιατί έχουμε χούντα. Έτσι. Οι κανόνες μπαίνουν για να προσέχουμε, για να είμαστε και την επόμενη μέρα εδώ. Μαζί με τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, με όλους. Κάναμε τους συγγενείς, ας το, με τους φίλους μας.

Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν ήταν με τις παροχές. Λέει στη ΔΕΘΕ ότι έτσι θα μας κάνει να τον ψηφίσουμε. Ρε παιδιά, ρε, ρωτήσω κάτι. Μέχρι τώρα πόσοι φόροι έχουν μειωθεί? Μέχρι τώρα πόσες βλακίες έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς τίποτα? Λοιπόν, καθίστε να ακούσετε λίγο πρώτα τα μέτρα, ακούστε και από την άλλη πλευρά τι θα γίνει και ερχόμαστε εδώ και τα συζητάμε. Αλλά, έχουμε κάτι να σας πω τώρα.

Λοιπόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έτσι, δεν πρέπει να έρθει στην Ελλάδα βόλτα. Καθόλου. Ούτε στα ελληνικά νησιά. Να μην έρθει, ούτε διακόπτει, ούτε τίποτα, άμα τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί, όπως είπε η κυρία Κουφονικολάκου, αν γίνει κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα εφαρμόσει το διεθνές ένταλμα και θα συλλάβει τον Νετανιάχου. Γιατί, ρε Θεόνι μου, γιατί θα λες αυτά πρωί-πρωί.

0: Μάλιστα, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσταν κυβέρνηση.
1: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
0: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάδα στην κυβέρνηση τόπου.
1: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
2: Γενοκτονία στη Γάζα. Πάμε. Είχαμε καιρό να δούμε τους αλληλέγγυους έξω στον δρόμο, έτσι. Οπότε κάτι θα τους ξαναβγάλουμε, μπας και δείξουμε λίγο έτσι μια επαναστατική γυμναστική. Γιατί δεν θεώνει μου, γιατί. Και την ώρα που οι άλλοι βγαίνουν και λένε ότι θα συλλάβουν τον Νετανιάχου, ακούστε τι είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όταν εξαγγέλεις κάτι με νούμερα, σημαίνει ότι είναι αυτό, έτσι. Γιατί μπορούν, τα νούμερα πάντα διαψεύδουν ή επιβεβαιώνουν ό,τι έχει να πει ο καθένας μας. Όταν λοιπόν υπάρχουν ανακοινώσεις για την επόμενη χρονιά κιόλας, έτσι, δηλαδή πριν ακόμα μπουν οι εκλογές, και μετά τις εκλογές, εντάξει, κάπου το βλέπεις λίγο διαφορετικά το έργο, έτσι. Κάπου το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Εξαγγέλει, λέει, τόσα πολλά, άρα πάμε σε εκλογές Οκτώβριο, λέει εδώ ο φίλος Γιώργος, που έχει το χάρισμα να προβλέπει το μέλλον. Λοιπόν, ακούστε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ από την όλη ιστορία είναι ότι ο Μητσοτάκης θέλει να έχει στη διάθεσή του το επόμενο διάστημα ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι μετρημένο, κοστολογημένο, με προτεραιότητες, δηλαδή πρώτο αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο αυτό, τέταρτο αυτό, το οποίο θα πατάει πάνω στα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2019 και μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1,3 δις λένε οι πληροφορίες για το 2027 από τη ΔΕΘ. Θα ανακοινωθεί αυτό το πακέτο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι αστερίσκοι για πιθανές νέες συνέπειες του πολέμου. Οπότε εκεί ίσως αλλάξουν λίγο τα νούμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν θα αλλάξει τη στρατηγική. Δηλαδή, ποια είναι αυτή. Έχουμε δείξει τι έχουμε κάνει. Πάρτε και αυτό για να ολοκληρωθεί το έργο. Και έχεις απέναντι μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί όταν έχεις φτιάξει κάπως την οικονομία, έχεις χρήματα από τη φορολόγηση ή από οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και έχεις χρήματα για να κουμαντάρεις και να κάνεις έργα. Πώς θα σε παλέψει η αντιπολίτευση, πώς θα σε ρίξει. Δεν τον ρίξανε 4 χρόνια τον Μητσοτάκη τώρα ούτε με τρικλοποδία. Κάτι πρέπει να βρεθεί. Τι θα βρεθεί όμως, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει κάτι.

26 για να πάει στο 27 σε εκλογές. Α σου πω καμιά 15 20 πράγματα τα οποία δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 5,5 χρόνια και η δικαιολογία ήταν ότι δεν προλάβανε. Ενώ έχουν γίνει πράγματα τώρα. Εγώ σας το έχω πει, αν αυτή τη χρονιά χτυπήσει ακρίβεια και στεγαστικό, μετά το μόνο του πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Εκεί, τέλος. Αν γίνουν αυτά τα δύο, αν γίνουν κινήσεις αυτά τα δύο πράγματα και δύο κόσμος, ότι υπάρχει προσπάθεια να το καλύψει αυτό το πλήγμα που δεχόμαστε στην ακρίβεια και στο στεγαστικό, μετά ψάξτε να βρείτε τον τέταρτο. Ναι. Γιατί λέω τέταρτο, γιατί θα έχουν μείνει ο δεύτερος, ο τρίτος και η τέταρτη θα είναι κάτι κάτω από το 1%, οπότε δεν μπαίνουν βουλή καν. Και μην γελιάστε τώρα που λένε όλοι για αυτοδυναμία, όλοι οι αυτοδυναμοί θα βγουν, το ξέρεις. Θα γίνει όπως εκλογές φοιτητικές, ο καθένας έβγαζε το δικό του αποτέλεσμα. Και πηγαίνει μετά στις αίθουσες και πλακώνουν στις συμπουνίες. Όχι, λέει, εγώ βγήκα πρώτος, όχι, εγώ βγήκα πρώτος, όχι, εγώ βγήκα πρώτος. Εντάξει, εδώ δεν θα γίνει έτσι, αλλά μέχρι τότε θα μπορούν να λέει ο καθένας ότι είναι πρώτος. Έτσι. Μάλιστα το έχω δει και γραμμένο αυτό κάπου, έτσι. Ότι θα είναι πρώτοι όλοι οι υπόλοιποι. Το έχει γράψει ο Ιησούς σε μια επιστολή. Ναι, ναι, όπως αύξησε ο Χριστός τότε τα ψάρια και το ψωμί και τα έκανε χιλιάδες, έτσι έκανε τους ψηφοφόρους. Για να μπορεί το κάθε κόμμα να έχει το δικό του αυτοδύναμο ποσοστό. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει ας κοιτάξουν να επανορθώσουν, λέει, την αδικία των συνταξιούχων που κάποιοι τους φάγανε δύο συντάξεις και μετά όλα τα άλλα. Κανένας κλάδος, λέει, κανένα επάγγελμα ή φορέας δεν ζημιώθηκε τόσο πολύ. Και έρχεται και ένα άλλο μήνυμα από κάτω που λέει μέχρι το 2031 έχει χρόνο, λέει, και με αυτοδυναμία να φτιάξει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μου στείλει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, άκου Νικό, πρέπει να πλένουμε τα αυγά, λέει, πριν μπω στο ψυγείο. Και λέω, γιατί?

Λοιπόν, μπήκα και το ψεξά, δεν είναι έτσι, φίλε μου. Πρέπει, δεν πρέπει να τα πλένεις, γιατί το κέλυφος του αυγού είναι αυτό που τα προστατεύει. Το μέσα. Είναι έτσι φτιαγμένο από τη φύση. Οπότε άστο, μην το πλένεις. Εκτός αν θες να αντέξεις καθαρά, ρε παιδί μου, ζωγράφισε και φατσούλες πάνω και βάλτε στο ψυγείο. Σήμερα θα πάρω τη λυπημένη φατσούλα. Σήμερα θα πάρω τη χαρούμενη. Το έχω κάνει αυτό με το γιο μου σε διακοπές. Είχαμε ψωνί, είχαμε βάλει στο σούπερ μάρκετ στο ψυγείο πράγματα και στα αυγά τα ζωγραφίσαμε. Ήταν τριγωνών ο γιος μου και τα ζωγραφίσαμε τα αυγά. Και έλεγε, του λέω, ποιο θες να φάμε σήμερα. Με, αυτό που κλαίει. Λοιπόν, γιατί σας πήγα στα αυγά. Γιατί, γιατί σήμερα με 40 βαθμούς το μεσημέρι μπορείτε να σπάσετε ένα αυγουλάκι πάνω σε μια λαμαρίνα αυτοκινήτου και επί τόπου να το φάτε. Είναι εύκολο. Δηλαδή δεν χρειάζεται μαγείρεμα, έτσι. Γλιτώνετε και το ρεύμα που θα καίγατε στο σπίτι για να βράσετε ή να τηγανίσετε το αυγό. Τηγανίζετε πολύ εύκολα πάνω σε λαμαρίνα αυτοκινήτου. Να το ξέρετε αυτό. Μου χάζεται, το κάνουμε.

Λοιπόν, και πριν πάμε στις διαφημίσεις ειδήσεις, να σας πούμε ότι ένας 16χρονος και ένας 17χρονος έχουν συλληφθεί μαζί και ο πατέρας τους για παραμέληση εποπτείας, καθώς ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη και τι κάνανε. Δεν πήγαν για μπάνιο, κλέβαν οχήματα. Τα λέμε σε λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στο Μυλοπόταμο. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Παράταση ενός έτους ζήτησαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης σε κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το κτηματολόγιο. Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις του με τον Πορτογάλο ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση του κόμματος. Προσδιορίστηκαν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Οκτωβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του Μάξιμου Σενετάκη. Την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Μελήματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, όπου έσπασε αγωγός. Το σπάσιμο αποδόθηκε από τη ΔΕΙΑΜ στις διακοπές ρεύματος, ενώ τα λήματα απομακρύνθηκαν. Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και έκλεψαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Βόλο με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα, ενώ σταδιακή πτώση αναμένεται από αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 36 βαθμούς στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ.
1: Θα περικόψουμε ισχυρότατα τις εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
2: θα κόψουμε... Θα Τουρκία απέναντι.
1: Ορίστε.
2: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
1: Θα το ρισκάρουμε.
3: Μας κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Love is in the air,
0: everywhere I look around. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα.
4: Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε Ραφάλ για να έχουμε ισχυρή Ελλάδα. Τι δίνεις εκεί σπανάκι όπως έτρωγε ο Ποπάη παλιά και την αφήνεις να προχωρήσει στο μέλλον με βάρκα την ελπίδα. Ε, ωραίο. Αυτό η μεγάλη μορφή ο Μπαλάφας που είχε πει θα το ρισκάρουμε τότε με τους Τούρκους. Πού είχε εξαφανιστεί το αγόρια. Δεν τον καλεί κανένα σε καμιά εκπομπή. Πόπο μιλάμε ιστορία. Λάκου τώρα φάση με τον Μπαλάφα έτσι για να καταλάβεις γιατί Μπαλάφες έλεγε. Είμαστε τότε όλα τα κανάλια σε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που ήταν νέοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και ήταν τότε που αγωνιούσαμε όλοι για τις τηλεοπτικές άδειες. Και όπως ήμασταν εκεί πέρα, του λέω: τι θα γίνει, ρε άρχοντα, με τις άδειες, εσύ αυτά. Και η μου λέει: μη φοβάσαι. Εσείς το Σταρ θα πάρετε άδεια. Το Σταρ δεν πήρε άδεια. Μιλάμε για γκυρότητα, έτσι. Θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Θα πάρετε άδεια εσείς. Εμείς δεν είχαμε πάρει άδεια με το ΣΤΑΡ. Μετά, βέβαια, έγινε όλη η ανατροπή αυτού του νόμου με το ΣΤΕ και κράτησαν όλοι οι άνθρωποι τις δουλειές τους σε τόσα κανάλια. Θα πεις διαπλοκή τα κανάλια. Όχι, ρε φίλε. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Θυμάμαι τότε ήμουνα έξω από το ΣΤΕ. Ο Παναγιώτης στάθησε έτοιμος να βγάλει ζωντανό για το δελτίο. Μόλις βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, 11 η ώρα το βράδυ, 12 η ώρα είχε βγει. Και μιλάμε, όσοι ήμασταν εκεί μπροστά, αγκαλιαστήκαμε. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο την πρώτη γυναίκα μου και να τη πω: δώσ' μου το παιδί να του μιλήσω. Ξέρεις, ήταν μωρό τότε. Και του λέω: τότε νικήσαμε, αγόρι μου, νικήσαμε. Γιατί αυτό είχε γίνει τότε. Πήγαν να κλείσουν όλα τα κανάλια και να δώσουν σε έναν τύπο που είχε βοσκοτόπια για εγγύηση, που καν δεν ήταν δικά του, να ανοίξει κανάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν δεν θέλουν να τη βλέπουν κάποιοι, αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα αυτοί που έχουν απομείνει, που κάνανε όλο το εκείνο το συρφετό, ρε παιδί μου, είναι αυτοί που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο παπάς δηλαδή και οι υπόλοιποι, και από την άλλη είναι ο Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει ότι δεν το ήξερε. Τότε με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας που έλεγε ότι θα ανοίξουμε και η έρευνα λέει ότι μόνο 4 κανάλια πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα. Και μιλάνε τώρα για το Μητσοτάκη, για Χούντα Μητσοτάκη και ότι διαπλοκεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κουραφέξαλα. Και είδες όμως, όταν έχει κοντή μνήμη ο άλλος, τι να του πεις. Δηλαδή, όταν είσαι τοξικός ακόμα και στη συζήτηση, άστο να πάει, άστο. Θα το δείξουν οι εκλογές, βέβαια, θα το δείξει η κάλπη.

Λοιπόν, μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ποιοι ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες που κλέβαν αυτοκίνητα. Δεν ήταν Έλληνες, ήταν Ολλανδοί. Και μάλιστα η αστυνομία τους έπιασε στα μάταλα έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση. Δηλαδή, ναι, μεν κλέβανε, περνάνε τα αυτοκίνητα, κάνανε και επικίνδυνη οδήγηση, μπήκανε στο μάτι της τροχιάς της αστυνομίας και τους πιάσανε. Λοιπόν, κλοπή οχημάτων, επικίνδυνη οδήγηση. Γεια σας. Από τα μάταλα, με αγάπη. Λοιπόν, οι δύο ανήλικοι είχαν έρθει εδώ διακοπές στην Κρήτη μαζί με τον 50χρονο μπαμπά τους και αφαίρεσαν μια δική μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα επιβατικό γιοταχή αυτοκίνητο. Αυτά ήταν οι πρώτες κλοπές. Οδηγούσαν με επικίνδυνο τρόπο, το είχαν καταγγείλει κάποιοι κάτοικοι στις αρχές και οι αστυνομικοί από το τμήμα Φεστού μπήκαν στη διαδικασία να αρχίσουν να ψάχνουν πιο έτσι, ειδικά. Και τους εντόπισαν, τους ακινητοποίησαν, τους συνέλαβαν, σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη και ο μπαμπάς τους, ο οποίος είχε την υποπτία αυτών των δύο ανηλίκων, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραμέλησης υποπτίας ανηλίκων. Πλέον να το ξέρετε αυτό στην Ελλάδα. Όταν θα κάνουν μακακία τα παιδιά, θα την πούνε και οι γονείς. Τέλος. 3.

Λοιπόν, την Τρίτη είχε πιάσει μια μικρή φωτιά στα Βορίζια. Εντάξει, το έχεις ακούσει αυτό? Λοιπόν, τι παίζει με αυτή τη φωτιά στα Βορίζια? Κάτι έμαθα. Περιμένω να το αυτοποιήσω 100%, αλλά μάλλον είναι έτσι όπως το έχω μάθει. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες όταν έπιασε φωτιά εκεί πέρα, αλλά κάτι βρέθηκε. Κάτι. Εκεί που έπιασε η φωτιά. Να το πούμε μετά, ε. Πω, θαμμένος θησαυρός βρέθηκε. Θησαυρός.

Λοιπόν, το Viber είναι το 693-2907-898. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πατρίδες σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Όταν μας στέλνετε φωτογραφίες όμως, δεν μπορούμε να τις σχολιάσουμε. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία, λέει, από μια εκδήλωση της τοπικής επιτροπής Χανίων του Κουκουέ. Όπου λέει, ήταν πολύ επιτυχημένη, μου γράφει από κάτω φίλος, και μου έχει μια φωτογραφία με 6-7 άτομα, ένα μπαμπά που κοιμίζει το μωρό του. Και εντάξει, ήταν πετυχημένη κατά τα άλλα, έτσι. Πήγαν δηλαδή αυτοί που έπρεπε να πάνε, 6-7 άτομα. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, είπαμε, επαναστατική γυμναστική, αλλά όχι και έτσι.

Λοιπόν, στον καρτέλο προσπάθησαν κάποιοι να βάλουν φωτιά. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν γρήγορα την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική με ένα. Εντάξει, με το ανακριτικό τμήμα που έχει, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν παίζεται. Κατάφερε και βρήκε τέσσερις Ρωμά. Οι τρεις είναι ανήλικοι και ο ένας ενήλικος. Και τους έχει αποδοθεί πλέον η απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση. Και αυτό έγινε μετά από καταγγελίες των κατοίκων και από υλικό, βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παρέδωσαν στις αρχές. Λοιπόν, αυτό είναι για να δείξουμε και κάτι άλλο. Ότι προλάβανε να μην εξαπλωθεί φωτιά. Τρεις Ρωμά ανήλικοι και ένας ενήλικος. Μπουζού τώρα, να τους ταΐζουμε.

Νομίζω ότι αυτή η είδηση εδώ στην Κρήτη είναι πιο σοβαρή για μένα. Έτσι, εκτός από αυτή που κάτι βρέθηκε στα βορίζια και στη φωτιά που σβήσανε, αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική είδηση. Γιατί προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα. Δηλαδή πήγαν από πρόθεση να βάλουν φωτιά, κατάλαβες. Δεν είναι ότι τους ξέφυγε κάτι. Και τους μαζέψανε τώρα. Αυτό με εξοργίζει. Με νευριάζει. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν εκεί πέρα. Τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Coming to the tree.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και καταφέρουν και τα μηνύματα για αυτό που. Συγγνώμη γιατί είναι έτσι τα νεύρα που είχα, αλλά έχω και στην οθόνη μπροστά τη τηλεόραση κάτι που είμαι αποκρουστικό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο για μένα.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ερεμήσουμε, γιατί δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι κάποιο πήγε να βάλει φωτιά και θα κεγόμασταν. Θα λαμπαδιάσαμε ξαφνικά όλοι. Γιατί με αυτόν τον άνεμο σήμερα και με όλα αυτά, να λαμπαδιάζει μια περιοχή. Καταλαβαίνεις για την Εύρα μιλάμε. Όχι, σκεφτείτε το λίγο εσείς. Είσαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο σπίτι σας, στο air condition και προσπαθείτε να ανταπεξέλθετε από αυτή τη ζέστη. Με 40-43 βαθμούς που θα καίνε. Και θα έχει ταχύτητα ανέμου σήμερα 100 χιλιόμετρα. Όπως τότε στο μάτι. Και ένα αλυταράς, τρεις αλυταράδες, τέσσερις αλυταράδες, να πάνε να βάλουν φωτιά σε ξένα χόρτα για να βλέπουν την πυροσβεστική να τρέχει και εκτάσεις να καίγονται. Δεν σας εξοργίζει? Δεν είναι εξοργιστικό?

Λοιπόν, ίσως έχει ένα καλό τραγούδι. Βάλε το Fire, το Prodigy, έτσι να γουστάρουμε. Ε, όχι, μην το βάλουμε, βάλε κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί δεν παλεύεται αυτό. Όταν ευρειάζεις, μετά δεν μπορείς να συνέλθεις. Πρέπει να περάσει, να κάνεις 5-6 αναπνοές και μετά να συνέλθεις για να μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, και γι' αυτό για να μπορούμε να συνέλθουμε, μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος θα μπορεί να μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο των συλλήψεων, αλλά και για το τι αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα, έτσι, με τις φωτιές. Πάμε και πάμε.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει κάτι βιντεάκια φοβερά, τα οποία θα τα παίξουμε σε λίγο. Θα πάμε πρώτα διαφημίσεις, έτσι Δημήτρη. Και μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Σημαντικός, γιατί ξέρει από το πεδίο μέσα ακριβώς πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικών Υπαλλήλων. Και θα μας δώσει και το στίγμα, δηλαδή της ημέρας. Αυτό για τη φωτιά που είπαμε σήμερα, όπως για τη φωτιά. Λέω για το πώς δημιουργούνται οι φωτιές και το ποιοι τις βάζουν και τι κάνει το ανακριτικό και όλα αυτά. Και φυσικά θα πούμε και για αυτούς τους ανέμους, για αυτό το λίβα, τον περίεργο, ο οποίος και στο μάτι τότε είχε αυτή την ταχύτητα ανέμων. Και ήταν η δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα με τα διαφημίσεις, έτσι, και με τον κύριο Τσίγκα εδώ κοντά μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστανιώτη.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Σελιμπονιδέκης, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να στείλετε και εδώ, άμα θέλετε, τις καταγγελίες σας. Για τύπους ύποπτους σε χωράφια με αναπτύρες στο χέρι. Έτσι. 4 Ρωμά λοιπόν συνελήφθησαν. Σήμερα περνάει η εισαγγελία μόνο ο πατέρας, ο ενήλικος. Οι άλλοι 3 δεν πάνε στον εισαγγελία. Θα παραπευθούν για δίκη αργότερα. Για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση είναι η κατηγορία. Και γι' αυτό το λόγο εκνευρίστηκα πριν από λίγο και ακούσατε την οργή μου. Αλλά για να ηρεμήσω, έχω κοντά μου τον άνθρωπο που μπορεί να μας ηρεμήσει, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μια δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Όχι πολύ δύσκολη.
1: Για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη έχει και μια ιδιαιτερότητα λόγω των ισχυρών ανέμων και των θερμοκρασιών που πνέουν σε ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Δημιουργούν δυσκολίες σε όλο το μηχανισμό. Όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικορούμενοι από όλους τους αρμόδιους φορείς, ένοπλες δυνάμεις, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την δημιουργία της διοίκησης αντιμετώπισης καταστροφών και με την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους εθελοντές, όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε, ειδικά σήμερα αλλά και όλη την αντιπυρική περίοδο, έτσι ώστε οι πυρκαγιές που ξεκινούν, που οι περισσότερες από αυτές όπως προαναφέρατε έχουν ανθρωπογενή αίτια, να μην δημιουργούν προβλήματα και να μειώσουμε τις συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε περιουσίες και στο δασικό πλούτο της πατρίδας μας.
0: Προέχει η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι βασικό. Κάποιοι το έχουν, ναι, κάποιοι έχουν λιδωρήσει αυτή την πράξη να προστατευτούν οι ζωές πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα και ας καούν και 5.000 στρέμματα. Δεν πειράζει. Το ιδανικό είναι αυτό, να προστατευτούν οι ζωές. Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Τούρνα, ο οποίος είπε ότι η σημερινή κατάσταση από άποψη αέρα και θερμοκρασιών είναι ίδια με το μάτι, όπως τότε στο 18. Και αυτό το καθιστά πολύ επικίνδυνο το περιβάλλον.
1: Οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι δυτικοί άνεμοι δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες σε όλη την επικράτεια. Αν συνδυαστούν με αυξημένες θερμοκρασίες, τότε η δυναμική που αποκτούν οι πυρκαγιές και η ένταση είναι υψηλή.
0: Και ανεξέλεγκτες,
1: Και ανεξέλεγκτες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα σε όλο τον μηχανισμό. Ωστόσο, ο μηχανισμός όλος από το πρωί είναι σε διασπορά, ειδικά στην Κρήτη όπου ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 3 σε όλους τους νομούς. Για σήμερα όμως, όπως είπαμε και πριν, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, υπάρχει 1,5 μήνας ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος και ειδικά στην Κρήτη όπου βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές δημιουργούνται και προκύπτουν, ναι, ακριβώς και τον Σεπτέμβριο. Βλέπουμε ότι η Κρήτη έχει μια παρατεταμένη διάρκεια στην αντιπυρική περίοδο, όμως εάν δεν υπάρχει ανθρωπογενή αιτία, και οι ενάρξεις μειώνονται και οι πυρκαγιές, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν επεκτείνονται εάν δεν προκύψουν, εάν δεν ξεκινήσουν.
0: Για να ρωτήσω κάτι.
1: Ειδικά σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συγγνώμη που σας
0: δείχνω. Εγώ συγγνώμη. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε βρεθεί στο πεδίο εκατοντάδες χιλιάδες φορές και επειδή έχετε ζήσει και μεγάλες πυρκαγιές μαζί με τους συναδέλφους σας, έχετε σβήσει, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε κουραστεί, είχαμε την είδηση χθες ότι πιάστηκαν 4 άτομα την ώρα που πήγαν να βάλουν φωτιά σε ξένα χόρτα. Πιάστηκαν από τους κατοίκους, δηλαδή εξαφώναζαν, υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, τους εντόπισε μετά το τμήμα της πυροσβεστικής που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του φέτος, ειδικότερα, πολύ καλύτερα από πέρσι. Και βλέπουμε ότι έχουμε εν τη γενέση, πριν ακόμα γίνει φωτιά, έχουμε συλλήψεις. Πώς σας κάνει να νιώθετε σε αυτό το σκηνικό? 4 άτομα να προσπαθούν να βάλουν σε ξενό χώρο τα φωτιά. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα, είναι εξοργιστικό, είναι εγκληματικό και όπως προαναφέρατε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την αρχή του έτους, από την 1η Ιανουαρίου, έχει επιβάλει 590 διοικητικά πρόστιμα, περίπου στις 800.000 είναι το ύψος των προστήμων. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί 210 συλλήψεις και οι συγκεκριμένοι αυτοί πολίτες είναι μέσα στους 26 οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πυρκαγιά από πρόθεση, ενώ οι άλλοι 184 από αμέλεια. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό 88% με 12 κατά τη στοιχεία στην αμέλεια με την πρόθεση. Είναι ζητούμενα τα οποία πρέπει να αναλογιστούν όλοι μας. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς για τους δικούς τους λόγους πηγαίνουν και δημιουργούν πυρκαγιές, ξεκινάνε πυρκαγιές, βάζουν φωτιές, οι οποίες εξελίσσονται σε καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι δυσάρεστο, ωστόσο η δικογραφία που σχηματίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όλος ο φάκελος οδηγείται στη δικαιοσύνη προς αξιολόγηση και, και να ακολουθήσει όλη η ποινική διαδικασία.
0: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε το 112 στο μάτι και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τότε, το 2018, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα?
1: Είναι μια εξέλιξη του μηχανισμού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εξελιχθεί, έχει ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα. Μέσω του προγράμματος Αιγής, το προσωπικό του προσωπικού σώματος, υποβοηθούμενο από όλο αυτόν τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακά δεδομένα, μετεωρολογικούς σταθμούς, οχήματα, ντρόουν, τα οποία επιτηρούν αλλά και ειδοποιούν έγκαιρα για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, είναι στοιχεία τα οποία ενισχύουν τον μηχανισμό ως προς την αποτελεσματικότητα. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πυρκαγιά που θα επεκταθεί αν δεν ξεκινήσει. Και επειδή πίσω από το 90% των πυρκαγιών υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους πολίτες που μας ακούν να μην εκδηλώνουν πυρκαγιές και φωτιές και να μην κάνουν χρήση στοιχείων που θα οδηγήσουν σε πυρκαγιές αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, η οποία είναι ανεκτήμητη.
0: Πιστεύετε ότι δεν είναι, γιατί βγήκαν κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι, κάποιοι ειδικοί και καλά, και λένε ότι είναι φυσιολογική αυτή η ζέστη που έχουμε τώρα στην Κρήτη και ότι δεν υπάρχουν συνθήκες καύσωνα?
1: Η καλοκαιρινή περίοδο και η κλιματική κρίση δημιουργεί θερμοκρασίες οι οποίες πολλές φορές είναι υψηλές. Ναι. Όμως ο συνδυασμός όλων των κλιματολογικών δεδομένων δημιουργούν όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγωγικό ζήτημα και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν. Όμως πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, πολιτεία, πολίτες, έτσι ώστε να μειώσουμε τις συνέπειες αυτών των καταστροφών. Που βιώνει όλος ο πλανήτης και όλη η Ευρώπη. Αν δούμε εικόνες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία, θα δούμε ότι οι πυρκαγιές εκεί, και ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός σε αυτές τις χώρες, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Παρά όμως το ότι είναι τόσο ισχυρός ο μηχανισμός τους και στην Ισπανία και στην Ιταλία, βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι γίνεται. Ειδικά τώρα αρχίσανε φέτος πολύ άσχημα, έτσι.
1: Ξέρετε, οι πυρκαγιές, όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από ένα σημείο που όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση. Όμως οδηγούνται και εξελίσσονται σε σημεία που δεν μπορεί ούτε πυροσβέστης να μεταβεί, ούτε πυροσβεστικό όχημα για να συνδράμει. Γι' αυτό η έγκυρη ειδοποίηση και η επιτήρηση, τα πρώτα δευτερόλεπτα και λεπτά μιας πυρκαγιάς, βοηθούν όλον τον μηχανισμό να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασπεύσει, διότι τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς, η οποία θα εξελιχθεί σε καταστροφική.
0: Θυμάμαι, κύριε Τσίγκα, τότε που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας ο κ. Κικίλιας, που ήθελε έτσι με τα μανίας να αγοράσει κάποια ντρόουν που θα επιβλέπουν από ψηλά, ότι του είχαν γράψει τότε κάποια μέσα αντιπολιτευτικά, ρε παιδί μου, ότι έχει μανία με τα ντρόουν. Και τελικά εκείνο το καλοκαίρι τα ντρόουν απεσόβησαν πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ακριβώς. Τα ντρόουν.
0: Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, έτσι, ότι είχε πόρωση με τα ντρόουν ο κ. Κικίλιας τότε.
1: Ακριβώς, διότι η εικόνα που έχεις από ψηλά είναι μια εικόνα που μπορείς να δεις και από πού θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά,
0: αλλά
1: μπορείς
0: να δεις
1: και την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα ντρόν το οποίο μεταφέρει εικόνα μπορεί να
0: σε
1: δει πρόσβασης, ακριβώς σε πραγματικό χρόνο, να ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο διαχειρίζεται συγκεντρωτικά όλα τα μέσα και τον εξοπλισμό και όλους τους πόρους του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο, όπως το είπατε, είχε εντοπιστεί από τότε. Όμως βλέπουμε ότι σιγά σιγά μέσω του προγράμματος υγιείας αλλά και μέσω προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος έχουν ενσωματωθεί πάνω από 110 ντρόν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ομάδα Ίκαρος του πυροσβεστικού σώματος με ντρόν τα οποία είναι υψηλής ανθεκτικότητας και αυξημένης ισχύς, βαραίος τύπου όπως τα λέμε, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν σωλήνες στο πεδίο, στο βουνό. Είναι αυτά τα ντρόν τα οποία μετέφεραν και φάρμακα κατά την περίοδο του Ντάνιελ. Τα χειρίζονται πυροσβέστες του πυροσβεστικού σώματος, συνάδελφοι, και υπάρχουν και κινητά αντίστοιχα κέντρα. Όμως το πυροσβεστικό σώμα είχε εξοπλιστεί μέσω του προγράμματος Αιγύης το τελευταίο διάστημα και με τρία επανδρομένα εναέρια μέσα τα οποία μεταφέρουν εικόνα. Είναι τα Diamond, τα αεροσκάφη, τα οποία πετούν και δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Θέλω να πω και κάτι για την ημέρα, ότι οι ένοπλες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα που διαθέτουν θα ύπτανται ένφορτα πάνω από κάθε περιοχή με υψηλό κίνδυνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άμεση προσβολή σε κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς.
0: Θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρχαν όταν υπήρχε, πώς το λέγανε, εμπλοκή του στρατού με τις δυνάμεις πυρόσβεσης ή της αστυνομίας, έτσι. Όταν, θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρχαν από την αντιπολιτεσία. Για αυτό το θέμα.
1: Οι δυνάμεις του στρατού είναι στο καθήκον, όπως είναι και όλοι και όλα τα έντυπα σώματα. Είπαμε ότι δεν περισσεύει κανένας.
0: Ναι, αυτό. Αλλά θυμάστε τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε. Δηλαδή γιατί να μπει ο στρατός αυτό και τέτοια.
1: Κρισιακός σχεδιασμός τους θέλει όλους. Η χώρα ανήκει σε όλους. Η χώρα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που μας αναλογεί. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που δεν αρκούν μόνο οι δυνάμεις καταστολής, αλλά υπάρχει και μια άλλη μεγάλη διοικητική υποστήριξη. Ναι. Οι ένοπλες δυνάμεις που συνεπικουρούν αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό πέρα από τα προηγούμενα χρόνια τον τάσο πυροσβεστικό μηχανισμό συμβάλλουν και στην έγκυρη ειδοποίηση αλλά και στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και δρόμων πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων των πυρκαγιών. Όπως και η ελληνική αστυνομία
0: όλοι.
1: Οι υπόλοιπες δυνάμεις συμβάλλουν καθοριστικά σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο. Από τις συλλήψεις που είπαμε έχουμε 88 από πρόθεση, έτσι, σε όλη τη χώρα.
1: Οι συλλήψεις αθρηστικά όλες είναι 210.
0: Ναι, από πρόθεση.
1: Οι πυρκαγιές οι οποίες έχουν επιβληθεί από πρόθεση είναι αυτή τη στιγμή 26.
0: Α, 26.
1: Και 26 και 184 είναι από αμέλεια.
0: Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
1: Αρχή του έτους. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας,
0: ναι.
1: Είναι άνθρωποι και των δύο φύλων, όμως οι λόγοι που προβαίνουν για μια πυρκαγιά, που να ξεσπάσουν μια πυρκαγιά, μπορεί να είναι λόγοι αντεκδίκησης, μπορεί να είναι λόγοι μέθης, μπορεί να είναι λόγοι όπου ο καθένας...
0: Και ψυχασθένειας μπορεί να πούμε.
1: Και από κάποια ζητήματα ψυχολογικά μπορεί
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, εγώ το πιο μα, συγγνώμη.
1: Ναι, για να μπορούν, όμως η ζημιά η οποία επέρχεται από μια εκδήλωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα ποιος είναι πίσω από κάθε φωτιά, είναι η ίδια και είναι πάρα πολύ καταστροφική.
0: Η πιο περίεργη περίπτωση που είχαμε φέτος ποια ήτανε, έτσι, πιο κραυγαλαία, που σας εξόλυξε περισσότερο.
1: Οι περιπτώσεις που εκδηλώνονται πυρκαγιές στα όρια αστικού και δασικού ιστού, που κινδυνεύουν άμεσα και περιουσίες αλλά και ζωές, είναι κάτι το οποίο μας έχει ενοχλήσει και μας έχει εξοργήσει πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και καταγραφικό υλικό, δηλαδή υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό μέσα από κάμερες που τους δείχνουν την ώρα που προβαίνουν σε τέτοια πράξη.
0: Και τότε αφού τους πιάσουν το ρίχνουν στην τρελίτσα, έτσι. Το λέω πιο απλά εγώ.
1: Το λόγο έχει δικαιοσύνη, όμως. Ναι. Ο φάκελος της δικογραφίας που σχηματίζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, που κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια με συναδέλφους με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και επιστημοσύνη, μπορούν να αποδίδουν τα αίτια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό, ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ λίγες φωτιές φέτος, να μην έχουμε καθόλου, αλλά αυτό είναι ανέφικτο γιατί υπάρχουν τρελοί παντού.
1: Αμήν.
0: Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και μας ενημερώνετε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τα είπε, ο άνθρωπος είναι θεσμικός, είναι εντάξει, όσο και να θέλα, εγώ είμαι τσαντισμένος, σας το λέω καθαρά, δηλαδή δεν ελέγχομαι, όταν νευριάσω δεν ελέγχομαι. Το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, οι εχθροί μου. Αλλά δεν γίνεται ρε φίλε, να πιάνεις 4 άτομα, να βάζουν φωτιά, να έχεις το βίντεο, δηλαδή ο άλλος τι έκανε, πάρε εσύ τηλέφωνο, του λέει την πυροσβεστική, παίρνω εγώ το κινητό να τους γράψω. Αυτό είναι συντονισμός. Δηλαδή μπορεί να μην είναι κρατικός συντονισμός, αλλά είναι συντονισμός τοπικός. Και έτσι λοιπόν πιάσανε τους 4 Ρωμά. Θα το λέω και το ξαναλέω. Τι ήταν, 3 ανήλικοι Ρωμά και ένας ενήλικος. Και πήγαν να βάλουν φωτιά σε χόρτα. Και τους πιάσανε εκεί στον καρτέρο. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν. Έχω δει τις φωτογραφίες, γιατί ρώτησα από ένα φίλο μου που πυροσβεστή. Του λέω: έχεις μια φωτογραφία και την περιοχή να δεις. Μου λέει: πες να δεις στο Google. Και μου δείχνει κάτι φωτογραφίες. Με το σώμα για να μην παίρνω στο Google. Μιλάμε, θα πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα και θα πήγαινε σε χιλιόμετρα. Μιλάμε για, για το πιο επικίνδυνο σημείο εκεί στην περιοχή. Τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικος. Πήγανε να βάλουν φωτιά. Με τι μυαλό, ρε. Ξεκινάς το πρωί να πάει να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο κύριος Τσίγκας, είναι ευγενικός. Είναι από τη φύση του, επειδή είναι ευγενικός άνθρωπος. Έχει περάσει χιλιάδες ώρες μέσα σε φωτιές, σε πυρκαγιές, σε όλη τη χώρα. Και τον βλέπεις ακόμα και τώρα, είναι συγκαταβατικός, είναι ήρεμος. Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος. Δεν γίνεται να βλέπεις τέσσερα καθήκια να πάνε να βάλουν φωτιά. Και γύρω-γύρω υπήρχαν περιοχές που είχαν σπίτια. Δηλαδή, άμα δεν προλάβει η πυροσβεστική να πάει εκεί, θα γινόντουσαν τα σπίτια. Θα γινόντουσαν. Θα μιλάγαμε σήμερα για νεκρούς, θα μιλάγαμε για καμένους, θα μιλάγαμε για μια πολιτεία η οποία δεν έχει, ξέρω εγώ, σχέδιο, δεν έχει τίποτα. Αυτά θα λέγανε. Δηλαδή, η αντιπολίτευση αυτό θα έλεγε. Ότι δεν έχουμε σχέδιο. Και πήγανε τέσσερα. Αν μην το πω, κατά κάθια, το πω έτσι απλά γενικά, και πήγαν να βάλουν φωτιά. Πόσο τυχεροί είμαστε που τους πιάσανε. Πόσο τυχεροί. Λοιπόν, δεν σας κάνω πλάκα. Το θεωρώ το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας αυτό. Τέσσερα άτομα τα πιάσανε έτοιμα να βάλουν φωτιά σε ξενόχωρα. Τους έχουν και βίντεο. Γι' αυτό και πάει κατευθείαν εισαγγελέα σήμερα ο άλλος. Σήμερα. Ο ενήλικος. Οι ανήλικοι δεν πάνε. Έλα, μαζέψτε τους όλους όπως είναι. Μέσα. Ήξερες να τους κάνεις. Να τους έχεις με κορδόνι, με σκηνή, δεμένους να σβήνουν φωτιές. Αυτή είναι η καλύτερη τιμωρία. Να τους χώσεις μέσα στο πεδίο, να σβήνουν φωτιές εκεί, να τους επιβλέπεις κιόλας. Να τους βάζεις να κουβαλάνε νερό, λάστιχα. Αυτή είναι η τιμωρία. Για μένα αυτή είναι η τιμωρία. Να τους πάρεις, να τους βάλεις μέσα στη ζέστη, να φοράνε και χειμωνιάτικα ρούχα, επίτηδες, να σκάσουν από τη ζέστη, γιατί πήγαν να κάψουν κόσμο. Και να τους βάλεις εκεί να βοηθάνε, να κουβαλάνε νερό, να κουβαλάνε σάντουιτς στους πυροσβέστες, δεν με ενδιαφέρει. Σάντουιτς και νερά, παγωμένα. Ή να κάνουν αέρα στα παγάκια να μιλιώνουν. Δεν ξέρω τι άλλη τιμωρία μπορώ να σκεφτώ. Έχω γίνει παρανοϊκός και εγώ το ξέρω. Αν δεν σταματήσω τώρα, δεν θα σταματήσω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που σας είπα και πριν, που είπα και στον κύριο Τσίγκα. Ότι θυμάμαι εκείνη την εποχή ήμουν στην πολιτική στην Αθήνα και κατηγορούσε η αντιπολίτευση τον Κικίλια ότι θέλει να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ντρόουν. Και ενώ το ρώτησαν, επειδή μου είναι απαραίτητα αυτά τα ντρόουν στον Κικίλια, ο Κικίλιας έλεγε ναι, είναι απαραίτητα, είχε μανία. Το είχα γράψει έτσι, ότι είχε μανία με τα ντρόουν. Και τελικά αποδείχθηκε αυτή η μανία του πολύ σωτήρια. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, τα πρώτα ντρόουν που λειτουργήσαν, που είχαν αγοραστεί, εντοπίσανε φωτιές. Θυμάμαι, η μία είναι στην Πεντέλη και η άλλη που ήταν, δεν θυμάμαι, αλλά τις εντοπίσαν τα ντρόουν αυτά. Και μετά όλοι σταμάτησαν να λένε στον Κικίλια τι είναι αυτό που πήγες και έκανες. Και του δώσαν έξτρα χρήματα να πάει να αγοράσει κι άλλα. Φοβερή κίνηση αυτή. Και το είχαν γράψει. Εμμονή με ντρόουνς. Ναι, ρε, εμμονή. Εμμονή με αυτό που δεν θέλετε εσείς. Θα νευριάσω κι άλλο, το έχω σήμερα. Λοιπόν, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δείχνουν το δρόμο. Έτσι, η αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, είναι σαν τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος που λέμε, το FBI. Λοιπόν, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουν εντοπίσει, μιλάμε, κάτι φιντάνια, ειδικά αυτή την τύπησα εκεί που πήγε να βάλει. Άστο, μην το θυμάμαι, γιατί θα νευριάσω πολύ. Ξέρεις τι, έχω βρεθεί σε φωτιές, φίλε. Και έχω. Εντάξει, εγώ έχω βρεθεί και με την ασφάλεια, έτσι. Δεν ήμουν μέσα στη φωτιά, ήμουν πιο πέρα. Λοιπόν, θυμάμαι με τον Γιάννη τον Καρφουνόπουλο, τον κάμεραμάν, τότε στον Αντένα, μιλάμε το παλικάρι. Είχαμε μαζί μας έναν ερχολήπτη, ο οποίος ήξερε την περιοχή σε ένα σημείο που είχε πιάσει φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά. Τότε που ήταν κάτω από τον ταό της Πεντέλης, κάτω από το πέδο της Πεντέλης. Και μιλάμε για τρομερή φωτιά, έτσι να καίγονται σπίτια τώρα. Και μου λέει, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Περνάγαμε από κάτι δρόμο, σου λέω, πάμε από εδώ, θα χάσουμε τη φωτιά, φωτιά από εκεί. Μου λέει, θα δεις. Και φτάσαμε σε σημείο ακριβώς μπροστά στη φωτιά. Και έβλεπε τους πυροσβέστες να έρχονται και εμείς είχαμε φτάσει πρώτοι. Γιατί μέσα ακολουθήσαμε μια διαδρομή που την ήξερε ο τύπος που είναι εκεί στο σπίτι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που είναι στις γειτονιές, αυτοί που είναι εκεί που καίγονται οι φωτιές, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση οδηγιών για τους πυροσβέστες. Και τους βοηθάνε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τώρα, τι κάνει? Μελετάει και όλα αυτά. Ποιος πήγε στη φωτιά? Αυτός, για έλα δώσει. Γιατί υπάρχει και τέτοιο. Άνθρωπος που έβαλε φωτιά και κατέκαψε χιλιάδες εκτάσεις, στην Κόρινθο, θα σου το πω έτσι καθαρά. Λοιπόν, ήταν αυτός που καθοδηγούσε τους πυροσβέστες που να τις σβήσουν. Αλλά πριν όμως δεν είχε βάλει αυτός. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, γι' αυτό είπα για ψυχασθένεια στον κύριο Τσίγκα, αλλά ξέρεις, το πώς πέρασε, το είπε, με κάποια προβλήματα. Εντάξει, ψυχασθενής είναι αυτή. Θυμάσαι τον άλλον που έλεγε που τον πιάσανε ότι ήθελε να βλέπω, λέει, να καίγεται. Και έπινε, λέει, ουίσκι. Είχε βάλει τη φωτιά, είχε ανέβει σε ένα βουνό, έπινε ουίσκι και κάπνιζε και έβλεπε, λέει, τη φωτιά να καίει. Του άρεσε το θέαμα. Τι του κάνεις αυτού νου? Πες μου τι του κάνεις. Ποια τιμωρία. Δηλαδή έχει καεί το σπίτι σου, εσένα, να μην έχεις που να μείνεις την άλλη μέρα, να μην έχεις που να κάνεις μπάνιο τα παιδιά σου, να τα ταΐσεις ή να έχεις να αγοράσεις κάτι στα παιδιά σου. Και αυτός ο τύπος λέει, ήθελα να το βλέπω να καίγεται. Ποιος σε κρατάει, πες μου. Ποιος σε κρατάει. Γιατί το έχω βιώσει, το έχω ζήσει. Δηλαδή ήταν. Πότε ήταν. Ναι, σε αυτή τη φωτιά που σου λέω πριν, που είχα πάει με τον Καρφουνόπουλο, τον Γιάννη, να είναι καλό παλικάρι, τον πάρω τηλέφωνο μετά να δω τι κάνει. Ψάχναν όλοι να βρουν τον περιφερειάρχη. Λοιπόν. Και ψάχναν να βρουν όλοι που είναι. Για να μιλήσει, να πει τι γίνεται και με τη φωτιά, με τις υδροφόρους και με τέτοια. Γιατί είχαν κανονίσει κάτι τις προηγούμενες μέρες, είχαν γίνει κάτι ρεπορτάζ, με κάτι φορτηγά, με κάτι νταλίκες, με κάτι έτσι υδροφόρες και περίεργα. Και το είχε πουλήσει μούρι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι όπως τρέχαμε μέσα στη φωτιά, βρήκαμε τον περιφερειάρχη να μαζεύει κάποιο εκεί πέρα. Ήταν εκεί, ήταν εκεί. Και το πιάνει και το βγάζει live στον αέρα. Κατευθείαν, μπαμ. Παθάνε κοκομπλόκ όλοι. Παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσουν που είναι ο περιφερειάρχης. Ρε, που είναι η φωτιά να ρωτάτε, όχι που είναι ο περιφερειάρχης. Εγώ κατά τύχη τον βρήκα μπροστά μου. Και τον έκανα live. Αλλά τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι υπάρχει συντονισμός. Αν υπάρχει συντονισμός, όλα γίνονται καλά. Αλλά τώρα να έχει 4 κολόπεδα. Αν το είπα στην άλλη, δεν μπορούσα να μην κατηθώ. Βάλτε μου πρόστιμο. Να πάνε να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα εκεί στον καρτερό. Δηλαδή θα έπρεπε όλοι οι κάτοικοι του καρτερού σήμερα να είναι έξω από τα δικαστήρια και να δηλώσουν παράσταση υποστήριξη κατηγορία. Γιατί δεν είστε. Δεν σας νοιάζει αφού δεν μπήκε φωτιά. Να. Να. Όχι, δεν είναι έτσι. Να πάνε να βάλουν φωτιά στην περιοχή μου και να έχουν πιάσει το φρέχτη. Πάμε όλοι μαζί. Παράσταση υποστήριξη κατηγορία. Τέλος. Να φάει 300 μηνύσεις να μην βγει ποτέ του. Πήγε αυτός ο τύπος με τα τρία ανηλικά να βάλει φωτιά. Για μένα είναι το κορυφαίο θέμα της ημέρας μέσα στην Κρήτη. Αφήστε τα όλα τα υπόλοιπα. Ούτε τα πολιτικά, ούτε τίποτα δεν έχουν εδώ πέρα σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί στον καρτερό, 4 κατακάθια πήγαν να βάλουν φωτιά. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Και για να το κλείσω το θέμα, 43 βαθμούς θα δείξει σήμερα και καταιγίδες με μπουρίνια. Λοιπόν, και είναι καύσωνας. Γιατί βγήκε κάποιος εδώ σε κάτι έτσι περίεργα και λέει ότι δεν υπάρχει καύσωνας. Δεν είναι καύσωνας αυτό που ζούμε τώρα. Εντάξει. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, το έχει σπουδάσει αυτό που λέει. Εντάξει, εμείς προτιμούμε τους άλλους. Εντάξει, προτιμούμε τον κύριο Τσίγκα, προτιμούμε αυτούς που ξέρουν και λένε ότι και καύσωνας είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα και επικίνδυνες είναι όλες οι περιοχές και πώς το λένε, και μπουρίνια θα έχει. Έτσι. Και όταν έχει ανέμους με τέτοια ταχύτητα. Προσέχεις δύο φορές, και τρεις και πέντε και δέκα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 6932 907 898. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, μπαίνοντας στο τέλος αυτής της διαδρομής σήμερα, έχω να σας πω κάτι. Μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε ότι σιγά ρε φίλε, πολύ οργισμένος είσαι για τις φωτιές στον Καρτερό, λες και μένεις εκεί. Περίεργο δεν είναι αυτό το μήνυμα. Ε, μήπως αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλω κάπου. Έτσι αν το ψάξουν λίγο παραπάνω το νούμερό του, από πού προέρχεται, ποιος είναι αυτός που το γράφει, έτσι για να δούμε το βαθμό της τοξικότητάς του. Ή για να δούμε γιατί υπερασπίζεται με κάποιο τρόπο αυτό που εγώ οργισμένος έλεγα. Που μπορεί να με κατηγορήσει αυτός ότι έχω οργιστεί και ψεύτικα. Άρα δεν με νοιάζει. Ας το πούνε όπως θέλουν. Έχω βρεθεί σε φωτιά και ξέρω πώς είναι. Έχω βρεθεί, θα σου δείξω τη φωτογραφία μετά. Είμαι live 45 λεπτά με τον Παναγιώτη Στάθη. Τότε στο δελτίο. Και έχει σκιστεί από πίσω το παντελόνι μου.

στη μεριά της Κολότσεπης. Έτσι. Και έχει πέσει όλη κάτω. Και τι φαίνεται? Το μποξεράκι μου. Έτσι. Εγώ όλα αυτά τα 45 λεπτά ήμουν συνδεδεμένος με το κινητό μου με το στούντιο για να μιλάω με την Παναγιώτη Στάθη που ήταν live. Η καμεραμάν και εγώ τρέχαμε πανικόβλητοι εκεί γύρω-γύρω για να κάνουμε τη φωτιά. Μάλιστα τότε είχα γίνει και ροζ, εγώ ροζ και μπλε. Γιατί είχαμε εγκλωβιστεί μέσα στη φωτιά με τους καμεραμάν και ο τότε διοικητής της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ και μετά αρχηγός της πυροσβεστικής, ο κ. Κολοκούρης, έστειλε μια Αφροδίτη και μας έριξε υγρό από πάνω μας, γιατί γύρω-γύρω ήταν, είχε πια φωτιά, δεν θα φεύγαμε. Και μας άνοιξε δρόμο, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν το λέω τώρα για να το παίξω μουρί, αλλά είχε γίνει έτσι. Λοιπόν, 45 λεπτά λοιπόν, εγώ είχα την Κολότσεπη μου έξω. Και τότε θυμάμαι, με παίρνει τηλέφωνο μια κοπέλα που ήμουν τότε μαζί και μου λέει, καλά ρε, το ξέρεις ότι 40 λεπτά φαίνεται το αυτό? Και λέω, αυτό βρήκες να πεις εσύ μετά από 40 λεπτά φωτιά? Τι θέλω να πω με αυτό? Ο καθένας βλέπει αυτό που του κάνει εντύπωση. Και ο καθένας ακούει αυτό που του κάνει εντύπωση. Στον τύπο λοιπόν μας έστειλε το μήνυμα και είναι πολύ περίεργο το μήνυμά του. Και φίλε μου, πίστεψέ με, θα το ψάξω το μήνυμά σου. Να δω τι είσαι, πώς είσαι, πού είσαι. Μπορεί να είσαι και πρώην καταδικασμένος για πυρκαγιά, που ξέρω εγώ. Και να υπερασπίζεσαι τα συντρόφια σου. Γιατί συντρόφια ήταν και αυτοί που βάλανε κάποτε φωτιά κάπου βόρεια εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η τότε κοπέλα μου δεν μου είχε δει ότι είχε βγει το μποξεράκι που φαινόταν, ότι ήταν άλλο χρώμα. Και είχε σκιστεί το παντελόνι μου. Άλλος είδε ότι είχαμε εγκλωβιστεί στη φωτιά. Ο κύριος Κολοκούρης τότε, αρχηγός διοικητής ΕΜΑ και αρχηγός πυροσβεστικής μετά, είδε ότι κινδυνεύουμε. Από το κανάλι βλέπαν ότι κάνουμε καλή δουλειά και όλος ο κόσμος είχε συντονιστεί τότε σωστά για να βλέπει αυτή τη φωτιά. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει. Εγώ λοιπόν σήμερα τι είδα? Είδα 4 κατακάθια να προσπαθούν να βάλουν φωτιά στον καρτέρο. Ένας από αυτούς πάει εισαγγελία. Λοιπόν, αυτά τα κατακάθια πρέπει να τιμωρηθούν πάρα πολύ. Γιατί για φανταστείτε τώρα να μην μιλάγαμε για το θάνατο του Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα ή το θάνατο της Μέρης Λίντα μετά από 91 χρόνια παρουσίας της εδώ σε αυτόν τον κόσμο και να μιλάγαμε για 4-5 άτομα που θα είχαν καεί στη φωτιά του καρτέρου. Επειδή 4 κολόπεδα πήγαν και βάλανε φωτιά, πήγαν να βάλουν φωτιά. Καταλάβατε, είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Εντάξει. Εγώ βλέπω τώρα εκεί απέναντι στην τηλεόραση μια ξανθιά κοπέλα. Άλλος θα βλέπει μια άσχημη κοπέλα. Άλλος θα βλέπει μια ωραία κοπέλα. Άλλος θα βλέπει το τι λέει η κοπέλα από κάτω. Άλλος θα βλέπει τι κατάει στα χέρια της. Άλλος θα βλέπει τι περνάει από πίσω της. Ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Στο τέλος κρινόμαστε όλοι για αυτό που βλέπουμε και αυτό που λέμε. Δηλαδή, πάμε χάρη σήμερα, δεν θα ήθελα να πω εγώ για τον Σταύρο Γεωργίου που τον έχω γνωρίσει, έτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τόσο βάρβαρο τρόπο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα πριν χάσει τη ζωή του. Μάλιστα, τον βρήκαν σε εμβριακή στάση. Δηλαδή, τον μαζέψανε. Άρα, κάτι θα βρουν οι αστυνομικοί πάνω του. Υπάρχουν πολλά τα σενάρια για το από τι μπορεί να γίνει όλο αυτό. Δεν θα τα πούμε εμείς, ούτε θα δείτε ότι και λίγοι θα πούνε. Ξέρεις τι φαντάζονται ότι έγινε εκεί πέρα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν άγριος ξυλοδαρμός. Έτσι. Δηλαδή μέχρι... δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ τον κύριο Γεωργίου τον γνώρισα όταν ήταν η υπόθεση της μικρής Άννης. Τη θυμάσαι? Είναι η υπόθεση του κοριτσιού που είχε εξαφανιστεί. Μπαμπάς τζάνκι, μαμά τζάνκι. Στην Πατησίων, όπου την τεμάχισε και την μαγείρεψε. Το θυμάσαι? Λοιπόν, συγκλονιστικό τότε. Να βλέπω και ψεύτες δημοσιογράφους να κάνουν συνέντευξη στη μάνα τότε και να λέμε εντάξει, σας την κάνει τη μάνα. Και να κάνει αποκλειστικό τη μάνα που κλαίει και χτυπιέται και τελικά η μάνα ξέρει τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για την Άννη, το μικρό κοριτσάκι αυτό τότε εκεί στα Πετράλωνα, εκεί στην Εθνική Οδό, από μέσα έμεινε κάπου σε κάτι παραπήγματα μένανε. Την τεμάχισε, την μαγείρεψε και κανείς δεν ξέρει που την πέταξε. Κανείς. Τότε υπήρχαν τα σενάρια που λέγανε ότι την πούλησε κάπου στο εξωτερικό. Και γινόντουσαν έρευνες από την αστυνομία στο εξωτερικό, μήπως και αυτό, μήπως. Δεν βρέθηκε ποτέ. Λοιπόν, την τεμάχισε, σύμφωνα με την κατάθεσή του τότε αυτός, την μαγείρεψε και την πέταξε. Κανείς δεν ξέρει πού. Ο κ. Γεωργίου τότε λοιπόν είχε αναλάβει αυτή την υπόθεση. Είχε αναλάβει τη μητέρα της Άννης. Μια συγκλονιστική υπόθεση.

Είχε αναλάβει και άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως στη Βέρεια πάνω τότε, με τον Άλεξ, μαζί με την κυρία Βόζεμπερκ, εκείνη την περίοδο, αν το θυμάμαι καλά. Τρομερές υποθέσεις, μεγάλες, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό συχνές. Τότε θυμάμαι στη Βέρεια, επειδή είχε βγάλει κάποια πράγματα τότε στην έρευνά του, η αστυνομία τον είχε συμβουλέψει να μην μεταφύγει στη Βέρεια. Γιατί κινδύνευε. Η σωματική του κεραιότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό αυτός μεγάλωνε τις κόρες του μόνος του, μαζί με τη μητέρα του. Η μητέρα του έχασε τη ζωή της πριν από λίγους μήνες. Ήταν η γυναίκα που πρόσεχε τα δύο του κοριτσάκια, τις δίδυμες κόρες του. Και ξαφνικά χάνουν και τον πατέρα τους. Και τα κοριτσάκια είναι αυτά που πήγαν στο γραφείο του στην Αθήνα, προκειμένου να δουν που είναι, γιατί τον αναζητούσαν επί όρους και δεν τον έβρισκαν. Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης μέσα στο γραφείο του, οπότε σημαίνει ότι αυτοί που μπήκαν μέσα και το χτυπήσανε τους ήξερε. Υπάρχουν οι κάμερες ασφαλείας γύρω-γύρω στην περιοχή όπου φαίνονται κάποια πρόσωπα. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο το τι έχουν ερευνούν η αστυνομία και τέτοια. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια δολοφονία πολύ έτσι. Πώς να το πεις τώρα, ας το μην το πεις.

Λοιπόν, μπαίνω τώρα στο αρχείο μου και βλέπω την ιστορία με την τετράχρονη τότε Άννη που την μαγείρεψε, την τεμάχησε ο πατέρας της. Αυτή η υπόθεση ήταν το 2015. Τότε είχε εκπροσωπήσει για λίγο καιρό τη μητέρα του παιδιού, η οποία έδινε και συνέντευξη στην αρχή και μετά φάνηκε ότι ήξερε τα πάντα η μάνα. Γι' αυτό και έφυγε και πήγε στη Γερμανία, σε έναν τύπο που είχε εκεί δεσμό. Φαντρεμένη τώρα και είχε δεσμό με άλλον. Τόσο ήταν μια ιστορία πολύ πονεμένη για όλους. Κρίμα το κοριτσάκι. Και ήταν τότε στο επίκεντρο των δηλώσεων, δηλαδή τον κυνηγούσαμε όλα τα κανάλια να μας πει δύο πράγματα. Και φαντάσου τώρα να ανακαλύπτουμε μετά από λίγο καιρό ότι η μάνα ήξερε πράγματα. Ότι ξέρεις και πώς άφησε το παιδί εκεί. Ήταν μια τρομερή ιστορία. Λοιπόν, είχε εκπροσωπήσει και τον Χρήστο Μάτι, την οικογένεια του Χρήστου Μάτι. Ήταν στη δίκη της 17 Νοέμβρη τότε. Μάλιστα ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ήταν αυτός που είχε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στον Δημήτρη Κουφοντίνα σχετικά με τη δολοφονία του αστυνομικού και την άρνηση της οργάνωσης να αναλάβει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη δολοφονία ενός αστυνομικού. Και μάλιστα τότε είχε τσαντήσει πολύ κόσμο για τον τρόπο που επιτέθηκε εντός εισαγωγικών ή για τον τρόπο που απίθυνε τις ερωτήσεις του στον Κουφοντίνα, τον πιστόλι της 17 Νοεμβρίου.

Είχε αναλάβει υποθέσεις και εδώ στην Κρήτη. Ο Σταύρος Γεωργίου. Ήτανε με την υπόθεση των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, αν θυμάσαι, για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα τότε του Πανεπιστημίου. Και μάλιστα τότε είχε κάνει και. Πρέπει να έχει αναλάβει και το Στέφανο, την υπόθεση του Στέφανο Αλεξανδρόπουλου. Λοιπόν. Είχε αρκετές υποθέσεις πολύ σημαντικές. Δηλαδή ήταν δικηγόρος που πέναγε στο Ντούκου. Έτσι. Σοβαρές υποθέσεις. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, θα τα λύσει η αστυνομία. Εγώ πιστεύω ότι σε καμιά εβδομάδα το πολύ το ελληνικό FBI θα τον βρει. Το τμήμα ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει το τμήμα του Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Λοιπόν, αυτό, τα κοριτσάκια του τώρα είναι το θέμα. 2-16χρονα κοριτσάκια. Ξέρεις ότι υπάρχει νόμος, έτσι, που έχει ψηφιστεί από αυτή την κυβέρνηση που λέει για τα παιδιά τι επιδόματα και τι συντάξεις παίρνουν όταν έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους ακόμα και σε τροχαίο. Όχι σε δολοφονική επίθεση, ακόμα και σε τροχαίο. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια μέρημνα για αυτά τα κορίτσια. Περιμένουμε να μάθουμε τι μέρημνα θα υπάρχει από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αύριο, σήμερα δεν μιλήσαμε πολύ για πολιτική, έτσι δεν τα πάμε, αλλά αύριο θα έχουμε πολύ πολιτική εδώ πέρα, πάρα πολύ, γιατί θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Δημήτρη Κυρμικυρόγλου, τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Κυβέρνησης, όπου θα μιλήσουμε για όλα. Για την τοξικότητα, για τους πολιτικούς που λένε άλλα, λένε και άλλα εννοούν και άλλα γράφουν, για το τι θα γίνει με το περίφημο λογιστήριο του κράτους και πώς θα περάσουν από εκεί τα κόμματα. Θα μας τα πει αναλυτικά, γιατί εμείς τα λέμε ότι πρέπει να περάσουν από εκεί, αλλά αν ακούσουμε τον κύριο Γερουλάνο που είπε, γιατί να δώσω εγώ το πρόγραμμα μου στο λογιστήριο του κράτους και μου το κλέψει η Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο μυαλό ο Γερουλάνος, έτσι δεν υπάρχει. Να του κλέψουν τις ιδέες. Πάλι η κυβέρνηση θα τις κάνει δικές της. Και θα βγει με 42% αντί για 41. Φτιάξτε τα εκεί στο Πασόκ λίγο, που είσαστε όλοι δελφίνια. Δελφίνια, όχι δελφίνοι. Οι δελφίνοι ξέρεις τι κάνουν. Προσπαθούν να πάρουν τη θέση του ελληνού. Τα δελφίνια τι κάνουν, παίζουν. Δεν τους νοιάζει χαρά. Ψάρια να έχει δίπλα γύρω τους να τρώνε και να παίζουν. Αυτό κάνουν. Και αυτό τους λέω δελφίνια και όχι δελφίνους. Παίζουν με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, παίξτε. Όσο θέλετε. Αφήστε τη χώρα να πάει εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, με προτάσεις. Έχετε προτάσεις, κατεβάστε τις. Γιατί είδα σήμερα την κυρία Μαρκογιαννάκη που είπε κάποια πράγματα και μόλις τριμώχτηκε, κοίταζε πάνω. Θέλω να καταλάβω κάτι. Όταν οι πολιτικοί του ζωτάνε κάτι δύσκολο και κοιτάνε πάνω, τι νομίζω, θα το δουν γραμμένο. Τάσε το άλλο. Βγαίνουν στα κανάλια. Εντάξει, παιδιά, ένα απλό μάθημα τηλεοπτικό είναι αυτό. Μην κοιτάτε τον εαυτό σας το μόνιτορ απέναντι. Φαίνεται άσχημο. Σας το έχω επισημάνει τόσες φορές. Το έχω πει και σε πολιτικούς που συνομιλώ κάποια στιγμή. Τους το έχω πει αυτό. Μην κοιτάς την κάμερα, ρε μεγάλε. Μην την κοιτάς. Κοίτα την κάμερα. Όχι, μην κοιτάς το μόνιτορ. Γιατί κάποια στιγμή τι γίνεται. Υπάρχει η κάμερα που σε γράφει έτσι πρόσωπο και από κάτω έχει ένα μόνιτορ. Και αυτοί τι κάνουν. Κοιτάνε το μόνιτορ για να δουν πώς φαίνονται. Οπότε χάνεται το βλέμμα και πάει αλλού. Ενώ αν κοιτάς τον παρουσιαστή ή τον συνομιλητή σου. Τι είναι αυτό, ρε παιδί. Δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην κοιτάτε την οθόνη. Κοιτάξτε την κάμερα. Να είστε πιο έτσι. Γιατί πιστέψτε με, θα κερδίσετε πιο πολλούς τηλεθεατές και υποστηρικτές. Γιατί όταν τους κοιτάς κατάματα, καταλαβαίνουν ότι τους λες αλήθεια. Όταν κοιτάς την κάμερα, καταλαβαίνουν ότι θες να δεις αν είσαι όμορφος ή όχι. Πόσο όμορφο βλέπεις τον εαυτό σου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και επειδή αύριο δεν θα έχουμε ένα τέτοιο τύπο, θα έχουμε ένα τύπο που τα λέει έξω από τα δόντια του κύριου Κυρμικυρόγλου, ας κάνει την υπομονή μέχρι αύριο, 10 με 12, όπου θα τον έχουμε εδώ κοντά μας να μας πει πολλά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Το νερό έχει κρυβίνει, οπότε να είσαι κάτω από ένα ντου συνεχόμενα. Ξέρετε, έκανα χθες. Είχε πολύ ζεστή. Δεν είχα να ψυχολογήσω. Και πήγα και πήρα μια πλαστική καρυγγλία, την έβαλε μέσα στο ντου. Τέλειο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στο Μυλοπόταμο. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Παράταση ενός έτους ζήτησαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης σε κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για το κτηματολόγιο. Η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της και να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις του με τον Πορτογάλο ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση του κόμματος. Προσδιορίστηκαν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 30 Οκτωβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του Μάξιμου Σενετάκη. Την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Μελήματα πλημμύρισε η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, όπου έσπασε αγωγός. Το σπάσιμο αποδόθηκε από τη ΔΕΙΑΜ στις διακοπές ρεύματος, ενώ τα λήματα απομακρύνθηκαν. Ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη και έκλεψαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Βόλο με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα στη χώρα, ενώ σταδιακή πτώση αναμένεται από αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 36 βαθμούς στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφτίζω να τηλεφωνείς.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε αισίως στην 22η Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και μαζί, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία, γιατί έχουμε στείλει τον Κώστα Σιλιγάρδο ολιγοήμερες διακοπές. Ορίστε, δεν είναι τα κακία, έχω πάρει και εγώ άδεια. Ολιγοήμερες λοιπόν διακοπές και θα είναι μαζί σας την ερχόμενη Δευτέρα. Πολλά λεφτά θα πάρουν εκεί στην Αμουδάρα, κυρίες και κύριοι. Δεν λένε ότι τα λίματα ή αλλιώς είναι λεφτά? Λοιπόν, πουρνό-πουρνό πλημμύρισαν από λίματα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου όταν έσπασε αγωγός λιμάτων. Να σας τα μόνο από μια μεριά εκεί να δείτε, σε μια απέραντη λίμνη από λίματα μετατράπηκε η κεντρικότερη οδός της Αμουδάρας, σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου, που δεν φταίει φυσικά, έτσι, και τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, με τον οποίο επικοινώνησε το politica.gr στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Αιτία για το σπάσιμο του αγωγού αποτέλεσαν αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στην περιοχή, από τις οποίες ζορίστηκαν οι μηχανές στα αντλιοστάσια των λιμάτων. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ, όπως επίσης να δείτε και βίντεο reel, το οποίο μας ήρθε εδώ στο σταθμό μας και δείχνει ότι τα λίματα και τα νερά μαζί έχουν φτάσει μέχρι τα πεζοδρόμια και σαν να μην έφτανε αυτό, εκεί περίπου, να σας πω, έξω από το Καλτσέτο, έτσι, τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί και την καφετέρια που υπάρχει, το Crown, εκεί λοιπόν απ' έξω κινητοποιήθηκε και ένα λεωφορείο αστικό. Προφανώς από τη στάθμη των υδάτων και των λιμάτων, και για να απομακρυνθεί από την περιοχή χρειάστηκε να πάει εκεί η οδική βοήθεια. Όπως και να έχει όμως, τώρα μόλις ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΜ, έσπευσαν να αποκαταστήσουν συντομότερα το πρόβλημα και προχώρησαν και σε πλήση οδοστρώματος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση εκεί μύριζε πάρα πολύ και έπρεπε όπως και δίποτε να πέσει πάρα πολύ νερό για να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία και για τους πεζούς και για τα οχήματα. Για την ιστορία, μέχρι να τακτοποιηθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα, δεν το λες και κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα, διεκόπη η κυκλοφορία στην περιοχή. Όμως, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ΔΕΙΑΜ, τώρα είναι όλα καλά και καθαρά στην περιοχή. Και επειδή λοιπόν αυτό το πρόβλημα με τα λίματα που πλημμύρισαν τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου όταν έσπασε ο αγωγός προκλήθηκε από τις διακοπές ρεύματος, να σας πω ότι σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου είχαμε σύντομες διακοπές ρεύματος. Αντιλαμβάνεστε ότι το ρεύμα είχε την τιμητική του με τέτοιο καύσωνα, με ανεμιστήρες, με κλιματιστικά. Το ίδιο συνέβη και στην τουριστικότατη περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Δήμο Μαλεβιζίου εχθές. Μπορείτε να μπείτε να δείτε το ρεπορτάζ στο politica.gr, γιατί με το που έσβησαν όλα, έπεσε το σκοτάδι, πανικοβλήθηκαν, να σας πω, κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής και οι τουρίστες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει μάρτυρες πολλήωρων διακοπών ρεύματος. Όμως πλέον αυτό έχει αλλάξει. Έχουμε και το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, οπότε πολύ γρήγορα, πραγματικά πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι όσοι έσπευσαν να κλείσουν τα καταστήματά τους, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Σου λέει, θα ταλαιπωρηθούμε, θα ταλαιπωρηθούν και οι πελάτες μας, οπότε καλύτερα είναι να κλείσουμε. Όπως επίσης και πολλοί ήταν οι τουρίστες. Θα δείτε φωτογραφίες στο politica.gr, το ρεπορτάζ που κάναμε στην περιοχή, όπου τουρίστες αναχείρας με το κινητό, με το φακό, προχωρούσαν στον δρόμο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πίσω σκοτάδι.
Πάμε σε άλλα θέματα από το politica.gr. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για φωτιές. Δεν πρέπει επουδενή ούτε τσιγάρο να πετάξετε, αναμένω, ούτε να κάνετε καμία εργασία από την οποία θα προκληθεί φλόγα ή σπινθήρας, γιατί θα θέσετε σε κίνδυνο και τη δική σας σωματική ακεραιότητα και την ακεραιότητα των αγαπημένων σας προσώπων. Το λέω έτσι λίγο για να ευαισθητοποιηθούμε παραπάνω, γιατί αν βγουν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και της πολιτικής προστασίας, θα είναι δύσκολη η κατάσταση και δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα έρθει κάποιο πυροσβεστικό για να σας βοηθήσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχαμε και σύσκεψη στην πολιτική προστασία εχθές υπό τον Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος δήλωσε πως οι αυξημένες θερμοκρασίες, η ξηρασία ακριβώς λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών και οι άνεμοι καταβάτες είναι δυτικοί ουσιαστικά άνεμοι που πηγαίνουν προς τα ανατολικά και αυτούς τους μάθαμε να ξέρετε στο μάτι, γιατί αυτοί οι άνεμοι έπνεαν και βοήθησαν, συνετέλεσαν, δεν ήταν μόνο οι άνεμοι, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, στο να καούν τόσοι άνθρωποι στο μάτι και να έχουμε αυτή την μεγάλη εθνική τραγωδία. Για να μας το δώσουν λοιπόν να το καταλάβουμε καλά από την πολιτική προστασία, τονίζουν ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, όχι τόσο πολύ στην Κρήτη, αλλά και εδώ πρέπει να προσέχουμε, σήμερα θα πνέουν τέτοιοι άνεμοι και ελοχεύει ο κίνδυνος να δούμε αντίστοιχες καταστάσεις όπως στο μάτι. Το λένε ρητά, το λένε κατηγορηματικά, το λέει η κυβέρνηση, το λέει ένα κυβερνητικό στέλεχος. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, ότι είναι σκούρα η κατάσταση, πολύ προσοχή, μεγάλη προσοχή να μην προκληθεί η πυρκαγιά, γιατί οι πυροσβέστες θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Στο politica.gr φυσικά όπως κάθε μέρα θα δείτε και τα παραπολιτικά σχόλια από τον Politicandi και ρεπορτάζ και άρθρα, βλέπω εδώ του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα, του Politicandi που μιλάει για φυσιογνωμίες που έχει μαζέψει, έτσι το λέει ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media του politica.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, γιατί θα δείτε πάρα πολλά θέματα πολιτικά, οικονομικά, επικαιρότητα. Θα δείτε παράξενα, περίεργα, γιατί κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα θέλουμε και να χαλαρώσουμε. Δεν θέλουμε να δούμε μόνο πολιτικές, οικονομικές ειδήσεις, σοβαρά γεγονότα. Σε άλλο θέμα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε με την αρχική σελίδα του politica.gr, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο, ένα ακόμη στα Χανιά, το τροχαίο της ημέρας όπως σας λέω εγώ. Τουρίστας λοιπόν, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα γίνονται γιατί έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Τρέχουμε και δεν σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάνουμε προσπέρασεις, κόντρες κτλ. Λοιπόν, το σοβαρό αυτό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Καλαθά στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο ενός 65χρονου τουρίστα ανατράπηκε, ενώ αυτός ακριβώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. 65 ετών ο κύριος, προσέκρουσε αρχικά σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο και στη συνέχεια το αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο σημείο η πυροσβεστική, γιατί τρέχει και γι' αυτά η πυροσβεστική, γιατί αυτός εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Αν μπείτε και δείτε τις φωτογραφίες, από την πλευρά του οδηγού ήταν πολύ δύσκολο να βγει. Ωστόσο, βγήκε αλόβητος, να σας πω, δεν φέρει κάποια σοβαρά χτυπήματα και έτσι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει ωστόσο η ζωή του. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση από την υπόλοιπη Ελλάδα τώρα. Πάμε μέχρι τον Πειραιά, γιατί έχουμε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο και εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες, ενώ υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και διακοπή κυκλοφορίας. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως διαβάζω στο σημείο, έχουν σπεύσει ήδη 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, έχουν απομακρύνει κατοίκους, έχουν απομακρύνει διερχόμενους οδηγούς. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα έχει μια άσχημη έκβαση αυτή η υπόθεση. Επαναλαμβάνω, έχουν εκενωθεί προληπτικά
και πολυκατοικίες στην περιοχή, προκειμένου μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να δούνε πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαρροή αερίου. Πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, επουδενή, δεν πρέπει κάποια θερμή πηγή να δώσει φωτιά σε αυτό το αέριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, θα σας ενημερώσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής αν έχουμε κάποιο νέο. Και να πάμε στη θρυλική Μεριλίντα. Ήταν 90 ετών, η σπουδαία Μεριλίντα. Σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι, είχε καθαρή φωνή, είχε απαράμιλη ερμηνεία. Όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έφτασε 90 ετών και άφησε την τελευταία της πνοή δίπλα στην οικογένειά της. Το τελευταίο διάστημα ήταν στο γυροκομείο Αθηνών, εκείνη το είχε επιλέξει. Θέλει να ταφεί απλά, λιτά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τη Μεριλίντα. Μέσα από συνεντεύξεις της, όσοι δεν την είχατε ακούσει, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μην είχε ακούσει έστω ένα τραγούδι της Μέρις Λίντα, μαζί κατά κύριο λόγο με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίον ήταν και παντρεμένοι αρκετά χρόνια, περίπου 10, και άφησαν πίσω διαχρονικές επιτυχίες. Ήταν μια πάρα πολύ διακριτική, ευγενική παρουσία. Έντισε μουσικά με την καταπληκτική φωνή της και πάρα πολλές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε μία κόρη. Και μάλιστα επαναλαμβάνω ότι για να μην την ταλαιπωρεί, όπως η ίδια υποστήριξε, αποφάσισε να μείνει από μόνη της στο γυροκομείο Αθηνών. Ήταν δική της απόφαση. Είχε κάνει μάλιστα και συνεντεύξεις γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, η κόρη της, γνωρίζοντας ότι δεν ήταν καλά τις τελευταίες ημέρες, ήταν στο πλευρό της και έτσι της κρατούσε το χέρι όταν έφυγε. Να σας πω ότι το πραγματικό όνομα της Μέρις Λίντα ήταν Μαρία Δημητροπούλου και καταγόταν από τον πύργο Ηλίας. Όταν ξεκίνησε την πορεία στο τραγούδι, όπως έχει αναφέρει και αυτή, δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνει μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού, που θα άλλαζε ουσιαστικά για πάντα το ελληνικό τραγούδι. Και το άσχημο είναι ότι το τελευταίο διάστημα φεύγουν όλο και περισσότεροι κορυφαίοι ηθοποιοί, τραγουδιστές εκείνης της παλιάς καλής εποχής. Δεν θέλω να υποτιμήσω τους αξιόλογους τραγουδιστές και ηθοποιούς, δεν είναι όλοι γιατί πλέον είναι και πάρα πολλοί, αλλά έχουμε πραγματικά νέους αξιόλογους ηθοποιούς, τραγουδιστές γενικότερα, καλλιτέχνες. Να σας πω ότι η Μέρι Λίντα ήταν και από τις πρώτες γυναίκες της εποχής της που είχε μιλήσει για κακοποίηση. Ο δεύτερος σύζυγός της είχε πει ότι ήταν πολύ σκληρός μαζί της και πως την κακοποιούσε, και γι' αυτό τον άφησε, με αυτόν είχε κάνει το παιδί της. Όμως, όπως πάντα σε συνεντεύξεις της έχει αναφέρει, δεν άντεξε άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο, και έτσι βρήκε τη δύναμη να πάρει το παιδί της και να φύγει από το σπίτι και να τον εγκαταλείψει. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν, έτσι, δεν μιλάμε για τις μέρες μας που οι γυναίκες έχουν πλήρη υποστήριξη και από την αστυνομία και από τις εισαγγελικές αρχές και από τις ανακριτικές αρχές και γενικότερα από τα σωματεία που βοηθούν τις κακοποιημένες γυναίκες. Τώρα, να σας πω για όσους δεν το γνωρίζετε και για τους νεότερους που πιθανόν άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους και συντονίστηκαν στον Πολίτικα 89,8, πως μαζί με τον Μανώλη το Χιώτη είχε κάνει πάρα πολλές περιοδίες σε όλο τον κόσμο, μέχρι και στο Λευκό Οίκο, προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον είχαν τραγουδήσει. Είχε συνεργαστεί, συνεργάστηκε μάλλον με πάρα πολλές νεότερες τραγουδίστριες, τότε νεότερες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Κωνσταντίνα, η Δήμητρα Γαλάνη, και είχαν αφήσει εποχή με τις τότε εμφανίσεις και τα ντουέτα τους.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι προς τιμήν της.

και από τη Μέρι Λίντα. Να είναι καλά εκεί ψηλά. Θα σας ενημερώσουμε φυσικά και πότε θα γίνει η κηδεία της. Θα πάμε σε ένα άλλο τραγικό περιστατικό, γιατί θέλω να σας πω ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου, του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες το βράδυ. Τον αναζητούσαν οι κόρες του, πήγαν και στο γραφείο καθώς δεν απαντούσε στο κινητό του τηλέφωνο, χτυπούσαν την πόρτα του γραφείου, τον φώναζαν, όμως εκείνος δεν ανταποκρινόταν. Έτσι πήγαν στο διαχειριστή της πολυκατοικίας και στο θυρωρό και ζήτησαν τα δεύτερα κλειδιά. Όταν λοιπόν άνοιξαν την πόρτα του γραφείου, είδαν αυτό που δεν ήθελαν να δουν. Τον Σταύρο το Γεωργίου πεσμένο στο πάτωμα, σε μια λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Αυτά λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, γι' αυτό τα μεταφέρουμε κι εμείς. Έτσι γίνεται στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ήταν γυμνός σε εμβριακή θέση. Ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή νεκρός περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε παραβίαση. Αυτό σημαίνει ότι οικειοθελώς κάποιος μπήκε, κάποιον έβαλε μέσα στο γραφείο του ο εκλοιπών. Ήταν μεγάλο σοκ για τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν για πάρα πολλές ώρες. Αρχικά το ρεπορτάζ έλεγε από το πρωί, αλλά προφανώς για να είναι 24 ώρες νεκρός ήταν περισσότερες οι ώρες. Τώρα οι αστυνομικοί λαμβάνουν δαχτυλικά αποτυπώματα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πιθανόν κάποιο DNA που θα δώσει στοιχεία για τον δράστη ή τη δράστηδα. Δεν ήταν ούτε μαχαιρωμένος ούτε πυροβολημένος και έτσι εκτιμάται ότι τα τραύματα στο σώμα του και στο κεφάλι του προκλήθηκαν από αντικείμενα μέσα στο γραφείο του και από έπιπλα μέσα στο γραφείο του. Για την ιστορία να σας πω ότι όντως πρόκειται για έναν πάρα πολύ γνωστό ποινικολόγο της εποχής του. Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί την υπόθεση του μικρού Άλεξ που παραμένει εξαφανισμένος στη Βέρεια από το 2006, τη δολοφονία της μικρής Άννη. Αν θυμάστε, τότε αυτό το μικρό κορίτσι τεμαχίστηκε από τον πατέρα της και είχε προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Ήταν συνήγορος υπεράσπιση

δεν έχουν βγει και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε προς το παρόν. Όπως και να έχει, η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και οι αστυνομικοί υποθέτω ότι θα καταβάλουν τεράστια δυνατή προσπάθεια, θα δώσουν μάχη με το χρόνο για να βρουν ποιος ήταν αυτός ή αυτοί που οδήγησαν στο θάνατο τον Σταύρο τον Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη στον Πειραιά η επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και ΚΑΒ που έχει κληθεί εκεί υπό το φόβο των Ιουδαίων για τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο. Επαναλαμβάνω ότι έχουν εκενωθεί πολυκατοικίες στην περιοχή και έχουν κληθεί διερχόμενοι οδηγοί αλλά και πεζοί να εγκαταλείψουν το σημείο μέχρι να βρεθεί από πού προέρχεται ακριβώς αυτή η διαρροή και να σταματήσει πριν συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε σε μία ολιγόλεπτη διακοπή και θα είμαστε και πάλι μαζί σας σε λίγα λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και μια που μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Ελλάδα, να σας πω ότι τσάκωσε τρεις ανήλικους η πυροσβεστική στο Ηράκλειο και έναν ενήλικα, γιατί προσπάθησαν να βάλουν φωτιά. Αυτοί δηλαδή από χθες δεν ακούνε ούτε ραδιόφωνα, ούτε διαβάζουν, ούτε βλέπουν τηλεόραση. Και να σας πω πως σταθήκαμε όλοι πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης το είδε αυτό όλο το σκηνικό και πάρα πολύ καλά έκανε και πήρε τηλέφωνο την πυροσβεστική και την αστυνομία και απέτρεψε το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς χθες το βράδυ στην περιοχή του Καρτερού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για τρεις ανήλικους και έναν ενήλικα Ρωμά, οι οποίοι κινούνταν πεζοί και επιχείρησαν με αναπτήρα να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα. Δεν ξέρω γιατί το σκέφτηκαν αυτό. Όπως το σκέφτηκαν, τους έφυγε όμως, γιατί τους είδε αυτός ο πολίτης και καλά, επαναλαμβάνω, έκανε και κάλεσε τις αρχές. Στο σημείο γρήγορα πήγε το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, βοήθησαν και οι αστυνομικοί, τους τσάκωσαν και πλέον είναι αντιμέτωποι με την απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση. Θα περάσουν το αυτόφορο, θα φάνε και την καμπάνα τους, γιατί αυτή η βλακεία θα πληρωθεί με κάποιο τρόπο, δεν γίνεται να μην μείνει ατιμόρυτη. Τώρα θέλω να σας πω ότι η μισή Ελλάδα τσουρουφλίζεται από τον καύσωνα. Να χτυπήσω ξύλο, ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια πολύ σοβαρή πυρκαγιά, και η άλλη μισή βορειότερα έχει μπουρίνια και ισχυρούς ανέμους, όπως στο νησί της Κέρκυρας, που ήταν απίστευτη η ξαφνική αλλαγή του καιρού μέσα σε λίγες ώρες. Δεν ξέρω αν ήταν η κλιματική αλλαγή που πλέον όχι μόνο μας έχει χτυπήσει την πόρτα, τη βιώνουμε καθημερινά, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Και εκεί είχαν καύσωνα, θέλω να σας πω, και υψηλές θερμοκρασίες και άπνοια, και μέσα σε λίγα λεπτά σηκώθηκε ένας δυνατός άνεμος, έκανε την εμφάνισή του, ξεκίνησε ισχυρή βροχόπτωση και τα καιρικά φαινόμενα ήταν τόσο έντονα που ξεριζώθηκαν ακόμη και δέντρα και δημιούργησαν και προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Μιλάμε για μια πάρα πολύ τουριστική περιοχή που βυθίστηκε στο σκοτάδι τουλάχιστον το μισό τμήμα της, έτσι. Επιστρατεύτηκε και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία πήγε στο σημείο του Δήμου για να ανοίξει τους δρόμους από τα δέντρα τα οποία είχαν πέσει, και παράλληλα μέχρι αυτήν την ώρα συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν

στήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τη μία πάρα πολύ κακό αυτό που συνέβη, από την άλλη έχει ένα μικρότερο βαθμό επικινδυνότητας η Κέρκυρα να πάρει φωτιά σήμερα. Και τώρα πάμε λίγο στο καιρό, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όλοι βασικά το λένε, γιατί έκανα μια αναζήτηση πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θα έχουμε απότομη ανατροπή και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και από τους 42-43 βαθμούς Κελσίου σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο που επηρέασε την Κέρκυρα, όπως σας είπα, θα επηρεάσει και την υπόλοιπη Ελλάδα. Χαρά σε Ευαγγέλια θα είναι αυτά, αρκεί να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να ρίξει όμως αρκετή βροχή, να αποτιστεί η γη για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Αυτή η πτώση μέχρι και 12-13 βαθμούς θα έρθει και στην Κρήτη. Σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι ίσως η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους, αλλά θα ξεκινήσει μελτέμι σιγά σιγά, που θα φέρει την πρώτη ανάσα δροσιάς, δεν θα έχουμε άπνοια, και από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι και την Παρασκευή θα δούμε σταδιακά την υψηλή θερμοκρασία να πέφτει και να ερχόμαστε στα κανονικά επίπεδα του υδραργύρου για την εποχή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και στο καλοκαίρι.

Πάμε λίγο και στους νεότερους συμπολίτες μας, αυτούς που αγωνιούν για την εισαγωγή τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναμένεται να μπει ένα τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, καθώς γύρω στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και αυτό το είπε η ίδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε κάποια τμήματα που παραδοσιακά ήθελαν υψηλή βαθμολογία για να καταφέρεις να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, θα πέσουν οι βάσεις. Θα το δούμε όμως αύριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και όλοι μα όλοι οι υποψήφοι να καταφέρουν να πιάσουν το στόχο τους, αλλά και όσοι δεν τον πιάσουν πρέπει να ξέρουν ότι η ζωή συνεχίζεται. Αν θέλουν μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία και του χρόνου, αν δεν θέλουν πάλι κανείς δεν χάνεται. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές σχολές, υπάρχουν και πληθώρα άλλων επιλογών, γιατί καμιά φορά κάθε εμπόδιο είναι και για καλό.

Και δεν πρέπει να ξεχάσω να σας ενημερώσω πως το Politica 89,8 και το politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Συντονιστείτε καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο Μανώλης Σαρής, θα μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το πλήρες ρεπορτάζ αλλά και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι, 2 παρα 10 θα είναι κοντά σας η Φιλία Ισαριδάκη και ο Μανώλης Σαρής, επαναλαμβάνω, για να μεταδώσει όλες τις τελευταίες ειδήσεις, το πλούσιο ρεπορτάζ του και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία.

Και άλλη μια αστυνομική είδηση που αφορά ανήλικους. Από χθες έχουν την τιμητική τους. Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος. Γιατί ήρθαν για διακοπές από την Ολλανδία στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Αυτή είναι εισαγόμενη εγκληματικότητα. Άρχισαν λοιπόν να επιδίδονται σε κλοπές οχημάτων. Έκλεψαν μία μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο, αλλά και ένα μοτοποδήλατο, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στα μάταλα του Δήμου Φεστού, με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να καταγγέλουν στις αρχές την κλοπή. Οι δύο έφηβοι εντοπίστηκαν από την αστυνομία, που είχε δώσει σήμα σε όλα τα περιπολικά και τις μηχανές της, έχοντας στα χέρια της τους αριθμούς κυκλοφορίας, γενικότερα όλα τα χαρακτηριστικά του οχήματος, και κατά τη διάρκεια λοιπόν μπλόκου, τροχονομικού ελέγχου, πείτε το όπως θέλετε, τους τσάκωσαν οι αστυνομικοί τους δύο ανήλικους από την Ολλανδία, συνελήφθησαν και μαζί και ο πατέρας του ενός, που είχε και την επιμέλεια του δεύτερου για τις διακοπές, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Έτσι γίνεται συνήθως. Σου λέει, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, δεν προετοίμασες τα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Πάρτε τώρα την καμπάνα για να μάθεις την επόμενη φορά. Δεν ξέρω αν εσείς πάτε σε γλέντια, αν επιλέγετε αυτή τη μορφή διασκέδασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δίνουν και παίρνουν και τα γλέντια και οι συναυλίες και οι μαζόξεις σε αυλές, σε κτήματα, οπουδήποτε κάποιος μπορεί να αποφασίσει να στήσει μια παρέα. Όμως υπάρχουν και γκρίνιες, γιατί το τηλεφωνικό κέντρο του 100 κατακλείζεται καθημερινά, κάθε βράδυ δηλαδή, και κυρίως όταν είναι ώρα κοινής ησυχίας, γιατί μόνο τότε σηκώνονται οι αστυνομικοί να πάνε όταν υπάρχει η χορύπανση σύμφωνα με τον νόμο. Είναι πάρα πολλοί λοιπόν αυτοί που εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τα γλέντια που διοργανώνονται σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, που είναι ηλικιωμένοι, που είναι μικρά παιδιά και μάλιστα καθημερινές, προκαλώντας φασαρίες τις νυχτερινές ώρες της κοινής ησυχίας και δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν, να κοιμηθούν. Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά δίκιο έχουν και αυτοί που θέλουν να περάσουν καλά και να ξεδώσουν, δίκιο όμως έχουν και αυτοί που θέλουν να κοιμηθούν, γιατί την επόμενη μέρα εργάζονται. Δίκιο έχει και η μητέρα που προσπαθεί εναγωνίως να κοιμήσει το παιδί της και ξαφνικά ακούει κάθε λογής μουσική στη διαπασόν και της πάνε τα νεύρα γιατί το μωρό ξυπνάει και πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Δίκιο έχει και ο ηλικιωμένος που ίσως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, και όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, και θέλουν τις νυχτερινές ώρες να ξεκουραστούν, εν πάση περιπτώσει να χαλαρώσουν. Μη σας τα πολυλογώ, δίνουν και παίρνουν οι καταγγελίες. Πάνε οι αστυνομικοί στο σημείο, εντάξει, δεν προβαίνουν απαραίτητα και σε συλλήψεις, κάνουν συστάσεις, κάποιοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και χαμηλώνουν τη μουσική, για όσους δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, προφανώς θα υπάρξει και η απαραίτητη νόμιμη διαδικασία. Χειροπέδες, κρατητήρια, έτσι πάει. Και μια που έχουμε πιάσει τα αστυνομικά και μιλάμε για χειροπέδες, χειροπέδες και σε 22χρονο στο Μυλοπόταμο. Δεν θα το πω αυτό που σκέφτηκα. Εκεί κατασκεύθηκαν δενδρίλια, κάναβης και το όχημά του. Από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, για την καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, λίγο πριν τα μαζέψουν δηλαδή, έφταναν το 1,5 μέτρο και το όχημά του κατασχέθηκε γιατί η αστυνομία έκρινε ότι το χρησιμοποιούσε ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση παράνομων ενεργειών. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που συλλαμβάνεται.
Θέλω να σας πω ότι είναι η περίοδος της συγκομιδής της, του χασίς, για να το λέμε απλά ελληνικά, των δενδρυλίων κάναβης, ινδικής κάναβης, κάθε καλοκαίρι διαχρονικά. Οι αστυνομικοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και επειδή ξέρουν ότι είναι πλούσια τα LA στην Κρήτη, παίρνουν μαζί τους και φορτηγά, γιατί κάποιες φορές αυτά τα δενδρύλια μπορεί να φτάνουν και τα 2 μέτρα. Και θέλω να σας πω ότι δεν χαίρονται και πάρα πολύ οι αστυνομικοί όταν πάνε να ξεριζώσουν σοδιές, έτσι θα τις πω εγώ, χασίς, έτσι. Όπως και να έχει όμως, για να μην αδικώ κανέναν, έχει γίνει αρκετή δουλίτσα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αν δείτε τώρα και στις περιοχές αυτές που είστε επίφοβοι κανένα ελικόπτερο μπλε, της αστυνομίας θα είναι, πάρτε τα μέτρα σας. Τι κι αν έχουμε τα νέα μέτρα για τα πατίνια, βλέπω εδώ τώρα στο politica.gr μία είδηση που ανέβηκε πριν από ελάχιστα λεπτά, ότι στα Χανιά πατίνι παρέσυρε 80χρονο στο κέντρο της πόλης. Πάμε μαζί να διαβάσουμε την είδηση. Σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο των Χανίων. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το πατίνι έφυγε από την πορεία του και χτύπησε και έριξε το δρόμο τον 80χρονο. Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ, γιατί χρειάστηκε ιατρική φροντίδα ο ηλικιωμένος. Ευτυχώς δεν χτύπησε σε κάποιο σημείο του σώματός του που θα ήταν η κατάσταση μη αναστρέψιμη. Δεν έχουμε πληροφορίες βέβαια πόσων ετών ήταν ο άνδρας ή η γυναίκα που οδηγούσε το πατίνι. Αυτό δεν διευκρινίζεται, όπως και να έχει όμως. Επαναλαμβάνω ότι πλέον οι ανήλικοι κάτω των 17 ετών απαγορεύεται να καβαλάνε τα πατίνια και να κάνουν βόλτες ακόμα και κοντά στο σπίτι τους. Πάμε τώρα και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε εξελίξεις. 4 ξεχωριστές δίκες θα γίνουν για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε τροχιά δικαστικής εξέλιξης θα μπει υπόθεση από το φθινόπωρο και θα παραπεμφθούν σε ισάριθμες ξεχωριστές δίκες οι 4 βουλευτές. Πρόκειται για τις πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που θα εκδικαστούν με διαδικασίες express, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατόπιν της νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ταχεία εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων. Και βγήκε και το χρονοδιάγραμμα των δικαστήμων και θα σας το διαβάσω. Στις 2 Οκτωβρίου η αρχή θα γίνει με την Κατερίνα Παπακώστα, που θα δικαστεί στο 3ο μονομελές εφετείο λόγω της ειδικής δοσειδικίας που έχει ως δικηγόρος το επάγγελμα. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μπουκόρου. Στις 30 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του δικού μας του Μάξιμου του Σενετάκη. Και στις 12 Νοεμβρίου ο κύκλος των δικαστηρίων ολοκληρώνεται με την υπόθεση του Κώστα Σρέκα. Οι 4 κοινοβουλευτικοί αντιμετωπίζουν, σας θυμίζω, κατά περίπτωση κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μόνο επιπλέον η κυρία Παπακώστα βαρύνεται με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και της απόπειρας απάτης με υπολογιστή. Θα δούμε μέχρι τότε την εξέλιξη της ποινική και την ποινική μεταχείριση των βουλευτών και φυσικά εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός και έχουμε την υγεία μας για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε στο politica.gr, πληκτρολογήστε politica.gr για να ενημερώνεστε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, στην Ελλάδα
και όλο τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ προσεκτική, για να μην προκαλέσουμε άθελά μας, εμείς τουλάχιστον που έχουμε το μυαλό στο κεφάλι, κάποια πυρκαγιά. Και μην ξεχνάτε, για όλα τα ρεπορτάζ της επικαιρότητας και για ό,τι παράξενο και ό,τι περίεργο και για ό,τι αστείο και για ό,τι πιο χαλαρό θα σας φτιάξει τη διάθεση, να επισκέπτεστε τα social media του Πολίτικα, το Facebook, το TikTok και το Instagram. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Λίγο υπομονή ακόμη. Να αντέξουμε ένα 24ωρο, βαριά 48 ώρες ακόμη αυτές τις θερμοκρασίες. Θα έλεγα ότι χθες ήταν, αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, ήταν λίγο, φαντάστε μεγάλη διαφορά, αλλά νομίζω αρκετό για να το καταλάβεις, ήταν λίγο χειρότερη χθες η κατάσταση σε σχέση με την υψηλή θερμοκρασία. Δείγμα ότι φαίνεται ότι πάμε σε μια πορεία πτωτική. Μην φανταστείτε τώρα, εντάξει. Ναι, μπας περιπτώσει να επανέλθουμε λίγο, να ηρεμήσουμε λίγο. Κάνουμε και λίγο οικονομία στο air conditioning που δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες. Τέλος πάντων, να επανέλθουμε σε εργοστασιακές για την εποχή ρυθμίσεις.

Να, αύριο για παράδειγμα, εκτιμάται ότι θα έχουμε περίπου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου 32-33 βαθμούς. Χθες είχαμε 34-35. Αύριο θα έχουμε περίπου στους 30 βαθμούς. Την Παρασκευή ακόμη καλύτερα. Θα πέσει και κάτω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Το δε Σάββατο, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα, το λες και πούντα. Διότι 25 βαθμούς 2-3 ώρα το μεσημέρι στην καρδιά του καλοκαιριού, το λες αρκετή δροσιά σε σχέση με τα 34-35. Και δείχνει και τα ξημερώματα του Σαββάτου κάτι ψυχάλες.

Όλα αυτά βέβαια είναι ακόμη νωρίς. Όσο και να έχουν εξελιχθεί τα προγνωστικά μοντέλα, η αλήθεια είναι πολλές φορές έχουν πέσει εκτός και μέσα σε διάστημα λιγότερο των 48 ώρων από την τελευταία πρόβλεψη. Επομένως, θα το επανεκτιμήσουμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Πάντως, χθες, σήμερα και αύριο ουσιαστικά έτσι η βαριά ζέστη, και από εκεί και πέρα από την Παρασκευή και μετά νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα.

Έτσι, ενδεχομένως να δω και μία ανάσα στο πυροσβεστικό σώμα που τρέχει από φωτιά σε φωτιά. Είχαμε και σήμερα μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε στο Δήμο Μπυλοποτάμου, στον οικισμό Κράνα, με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Και ένα αέρια μέσα τα οποία τροφοδοτούνταν, εφοδιάζονταν νερό από τη λίμνη των ποταμών.

Στην περιοχή υπάρχει συγκεκριμένη δομή, υποδομή για τη λίμνη των ποταμών. Στην Αμουδάρα βέβαια ήταν μια έκτακτη λίμνη αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι και μάλιστα με όχι τους καλύτερους ιονούς, με την έννοια ότι μιλάμε για λίμματα, καθώς έσπασε αγωγός αποχετευτικός στην παραλιακή λεωφόρο της Αμουδάρας, διεκόπηκε η κυκλοφορία και όχι μόνο αυτό, εξαιτίας της διαρροής των λιμάτων κρίθηκε απαραίτητη η απαγόρευση της κολύμβησης στην ακτίνα περίπου των 100 με 200 μέτρων ένθεν και ένθεν από την γραμμή του αγωγού όπου ρηγμάτωσε από την ΔΕΙΑ με Μαλεβιζίου υποστηρίζουν ότι το ρήγμα στον αγωγό επήλθε από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος με αποτέλεσμα να αυξομειώνεται η ένταση του δικτύου και αυτό έδωσε τη δυνατότητα, προκάλεσε πίεση στα αντλιοστάσια και έδωσε τη δυνατότητα στο να ρηγματώσει ο αγωγός. Το αποτέλεσμα όμως είναι, πέρα από την απαγόρευση κυκλοφορίας που στην καρδιά του καλοκαιριού και μάλιστα στην παραλιακή ζώνη, τώρα βλέπω και ελικόπτερο που έρχεται, προφανώς έρχεται από το Ρέθυμνο. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα ότι ενδεχομένως έχει τεθεί σε έλεγχο η πυρκαγιά. Κλείνουμε την παρέθεση. Λοιπόν, επειδή είμαστε στη ΒΠΕ και το βλέπουμε το ελικόπτερο να επιστρέφει στη βάση του, νομίζω ότι κρατάμε αυτή τη θετική εξέλιξη. Επανέρχομαι στην Αμουδάρα. Δεν είναι μόνο λοιπόν η διακοπή της κυκλοφορίας στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, στον κεντρικό οδικό άξονα της παραλιακής ζώνης. Είναι το γεγονός ότι στην καρδιά της τουριστικής περιόδου επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραλία στη συγκεκριμένη ακτίνα, και καταλαβαίνετε τώρα ότι το τόσο γίνεται τόσο, το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή μπορεί να λέμε ότι είναι 150 μέτρα, αλλά άντε τώρα να πείσεις το λουόμενο ότι στα 160 δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν λέμε, αν υπάρχει πρόβλημα. Έκλεισε για προληπτικούς λόγους και μέχρι να ληφθούν δείγματα, να γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις και να κριθεί αν το νερό είναι κατάλληλο προς κολύμβηση στη θάλασσα. Διότι μας λένε από την ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου ότι από τη ρηγμάτωση πρόλαβε το νερό να απορροφηθεί, στέγνω το υπέδαφος, το τράβηξε σαν σουγκάρι και πολύ γρήγορα το νερό αυτό έφτασε, ή τέλος πάντων μέρος των λιμάτων έφτασε στην παραλιακή ζώνη, απόσταση περίπου 100 μέτρων από το, λιγότερο από 100 μέτρα από την κεντρική λεωφόρο της Αμουδάρας. Έτσι το Γενικό Χημείο του Κράτους αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το πόσο κατάλληλα εξακολουθούν να είναι τα νερά στη συγκεκριμένη, επαναλαμβάνουμε, ακτίνα στην Αμουδάρα. Το σημείο βρίσκεται στο ύψος των γηπέδων ποδοσφαίρου της Αμουδάρας, με την απαγόρευση να αφορά τόσο την πλευρά προς τη μία κατεύθυνση όσο φυσικά και προς την άλλη κατά μήκος της ακτής. Η καθίζηση έγινε την ώρα που περνούσε αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Πάλι καλά που δεν είχαμε κάτι σοβαρότερο. Εγκλωβίστηκε το αστικό λεωφορείο και αναγκάστηκε βαρύ όχημα να συνδράμει προκειμένου να απεγκλωβιστεί το λεωφορείο από την καθίζηση όπου είχαν παγιδευτεί οι τροχοί του αστικού λεωφορείου. Επειδή θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια αντίστοιχο περιστατικό με τη διαρροή λιμάτων, τι ζημιά έκανε πάλι καλή ώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, τι ζημιά έκανε στους επιχειρηματίες η είδηση της διαρροής λιμάτων, άσχετα αν υπήρχε ή όχι πρόβλημα,
το οποίο το έσερναν όλη τη χρονιά. Δηλαδή, είχαν ληφθεί δείγματα. Είχε αποσαφινιστεί ότι το νερό είχε επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Μικροβακτήρια, κολοβακτήρια, όπως τα λένε τέλος πάντων, δεν είχαν εξαφανιστεί, γιατί ποτέ δεν εξαφανίζονται, αλλά είναι σε επιτρεπτά επίπεδα. Αλλά ποτέ, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για τη συγκεκριμένη τουριστική περίοδο, δεν επανήλθε η εμπιστοσύνη των λουμένων στο βαθμό που ήταν πριν την είδηση της διαρροής του λιμάτων. Λίγο για να σκεφτούμε τώρα τι ζημιά μπορούν να υποστούν στη λειτουργία τους, στο τζίρο τους φυσικά, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, και σας το υπογράφουμε, όχι μόνο στα 100-150 μέτρα. Γιατί θυμάμαι ότι η διαρροή των λιμάτων τότε είχε γίνει περίπου μετά το Παγκρίτιο, σε μια ακτίνα περίπου 300-400 μέτρων, και είχε παρασύρει τη φήμη όλης της Σαμουδάρας. Και είναι και ανοιχτός ο κόλπος, δηλαδή δεν είναι κάποιος κλειστός κόλπος που τέλος πάντων σου δίνει την υποψία ότι ξέρεις, δεν ανανεώνεται, δεν ανακυκλώνεται το νερό, είναι πιο κλειστά τα πράγματα. Είναι ένας ανοιχτός κόλπος που πολύ γρήγορα και εύκολα, ακόμη κι αν έχουμε τέτοιες διαρροές, ανακυκλώνεται το νερό και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα επανέρχονται οι δείκτες στα φυσιολογικά επίπεδα. Ποτέ όμως δεν επανήλθε εκείνη τη χρονιά, δεν επανήλθε η εμπιστοσύνη των λεωμένων. Έμεινε να σέρνει ο επιχειρηματικός κόσμος εκείνης της χρονιάς, να σέρνει τη φήμη της μόλυνσης των υδάτων για όλο το καλοκαίρι. Και αυτό που λέμε, μη σου κάτσει. Τώρα τα υπόλοιπα και αποτελέσματα που θα βγουν, ακάρι να διαψευστούμε, αλλά το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Να είμαστε προσγειωμένοι και ρεαλιστές. Τα αποτελέσματα που θα βγουν, άντε τώρα η κακή είδηση, αρνητική είδηση, ταξιδεύει με ταχύτητα φωτός. Η αποκατάστασή της είναι σε ρυθμούς χελώνας.

Συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα, έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα υπήρξε μια συνάντηση με παράγοντες και φορείς του Ηρακλείου, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη μεγάλη υπόθεση του κλιματολογίου. Καθώς σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία, η τελευταία παράταση που έχει δοθεί, αλλά εδώ διαπιστώνονται τεράστια προβλήματα, με πάρα πολλά λάθη, και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και πολιτικός κόσμος, βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση επισημαίνουν ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Και αν το Υπουργείο επιμείνει να μην δώσει, να μην παραχωρήσει και νέα παράταση, θα κλείσει το κλιματολόγιο με λάθη που θα παγιδεύσουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ιδιοκτήτες και περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή.

προκύπτει ότι αυτό που παρουσίασε ως πρόταση το Υπουργείο και η Διοίκηση του Κτηματολογίου είναι ότι έως τις 3 Αυγούστου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες, θα μπορούν οι πολίτες να δηλώσουν το αφημί και τον ΚΑΕΚ του ακινήτου τους, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διόρθωσης μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα αργότερα, και στη συνέχεια θα δοθεί επιπλέον προθεσμία 1 ή 2 μήνες, δεν διευκρινίστηκε αυτό, για την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα τεκμηριώνουν το αίτημα. Η απάντηση ήταν ομόφωνη, στην ίδια γραμμή, από όλους τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση, ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Θεωρούν ότι δεν είναι αρκετός για να αντιμετωπιστεί το μέγεθος του προβλήματος. Από το Υπουργείο απαντούν ότι το Σεπτέμβριο θα εξετάσουν εάν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση.

Οι φορείς ζήτησαν από το Υπουργείο να καταθέσει εγγράφως την πρότασή του ώστε να αποσαφινιστεί εάν τελικώς συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο και παραμένουν σταθεροί στο αίτημά τους για μεγαλύτερη παράταση των προθεσμιών στο κτηματολόγιο όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και των Χανίων και του Ρεθύμνου. Γι' αυτό συμμετείχαν φορείς και εκπρόσωποι φορέων και από τους τρεις νομούς σε αυτή την σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, συγχωρείτε, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων και του Ηρακλείου και των Χανίων υποστηρίζουν ότι η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε μόνο υποσχέσεις ότι θα εξετάσει κάποια στιγμή το ενδεχόμενο της παράτασης, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση. Και από την άλλη, το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις, οι οποίες δεν έχουν αποσαφινιστεί και περιμένουν ακριβώς εγγράφος τις διευκρινήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και εφόσον υπάρχει περιθώριο να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Υπουργείου και μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο να έχουν διευθετηθεί τα τεράστια προβλήματα που μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί. Τώρα, γιατί υπάρχει δυστοκία να δοθεί παράταση σε κάτι το οποίο αναγνωρίζουν και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι είναι σοβαρό πρόβλημα. Διότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και το κτηματολόγιο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να έχει αποπληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στον ΟΠΟ δηλαδή, εντός του 26, να έχει όχι να έχει τελειώσει η διαδικασία, απλά να έχει αποπληρωθεί και ο ανάδοχος. Πώς θα καταφέρουμε κάθε φορά να μένουμε στο και ένα, ούτε καν στο παρά ένα? Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ελληνικό γνώρισμα που επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές. Τα πράγματα τα φτάνουμε στο μη παρέκει και καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις με το μαχαίρι στο λαιμό, οι οποίες αποφάσεις, προσέξτε τώρα, έχουν και επιπλέον κόστος οικονομικό, όχι μόνο η ταλαιπωρία, ο προβληματισμός, γιατί θα έπρεπε τώρα όλοι αυτοί οι φορείς να έχουν ξεσηκωθεί αντί να ασχολούνται με άλλα διαχρονικότερα προβλήματα που δεν έχουν επιληθεί, θα πρέπει να ασχολούνται με το γιατί δεν δίνει το Υπουργείο 1, 2, 3, 4 μήνες παράταση παραπάνω που απαιτείται. Άφησε και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το πράγμα να εξελιχθεί. Τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα επικαλείται φυσικά το ασφικτικό χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, προκειμένου να απορροφηθούν οι πόροι για να μην αναγκαστεί η κυβέρνηση, εάν απενταχθεί το έργο, να πληρώσει από ίδιους πόρους, από εθνικούς πόρους, να πληρώσει για την ολοκλήρωση του έργου του κτηματολογίου.

Μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και τις οργισμένες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων, κυρίως του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ, για την κατάσταση του οδικού δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη, την ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης των Βουτών, με αφορμή και το τελευταίο σοβαρό ατύχημα με την 20χρονη φοιτήτρια που την περασμένη Πέμπτη χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα σε ένα τυφλό σημείο, καθώς ήταν αναγκασμένη για να το διασχίσει να βρεθεί στον δρόμο, διότι δεν υπήρχε πεζοδρόμιο και ούτε επαρκής φωτισμός και ούτε και κατάλληλη σήμανση. Φαίνεται ότι ξεκίνησαν τα πρώτα έργα, οι πρώτες παρεμβάσεις δηλαδή, στον δρόμο Καρμανιόλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και για αυτή δυστυχώς την οδική αρτηρία.

Έτσι λοιπόν είδαμε τις τελευταίες 48 ώρες συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου να τοποθετούν οριζόντιες σημάνσεις για το όριο ταχύτητας των 30 χιλιόμετρων, να τοποθετούν ανακλαστήρες του οδοστρώματος, αυτά τα που λέμε τα μάτια της γάτας τέλος πάντων, ναι, με στόχο να υπάρξουν αυτές τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέχρι να, το μέχρι να, το γνωστό, να έχουμε τις μεγαλύτερες και πιο γενναίες παρεμβάσεις που αφορούν φυσικά και στο φωτισμό, αλλά και πολύ, πολύ περισσότερο στην δημιουργία πεζοδρομίων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεσμεύτηκε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα κατασκευαστεί περιψωμένη διάβαση πεζών στην είσοδο του ΙΤΕ, ενώ θα ολοκληρωθεί και ενιαία πεζή όδευση έως τον κόμβο των βουτών.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά χρειάστηκε, δυστυχώς επαναλαμβάνουμε, ένας άνθρωπος να βρεθεί στο νοσοκομείο και μάλιστα με σοβαρό τραυματισμό, διασωληνωμένος όπως οι 20χρονοι στη μονάδα αντιατικής θεραπείας, για να υπάρξει κινητοποίηση για τα αυτονόητα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, μιας και έχουμε τον τελευταίο, μεγάλη επιτυχία, τον τελευταίο που κλείνει την πόρτα. Τελευταίο, ναι. Θεωρούμε ότι είναι ο τελευταίος. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια άλλη έκπληξη από εδώ και πέρα. Μετά από αυτόν, όχι το χάος, μετά από αυτόν θα είναι έκπληξη. Ό,τι δούμε από εδώ και πέρα ως αποχώρηση, και μιλάμε φυσικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον τελευταίο που κλείνει την πόρτα απέναντι στους παλαιούς συντρόφους του. Θα πούμε περισσότερα σε συνέχεια της εκπομπής. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και έχουμε τον τελευταίο που κλείνει την πόρτα. Ναι, είναι γεγονός. Μέχρι τον επόμενο δεν ξέρουμε αν υπάρξει επόμενος. Θα είναι, όπως λέγαμε και πριν τη διακοπή, έκπληξη. Είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν από λίγο ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη. Εμείς δεν ξέρουμε γιατί να πρωτολυπηθούμε. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και με βίντεό του στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο σε αυτή τη σύντομη δήλωση, τους λόγους τους οποίους τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος που ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στους πρώην συντρόφους του.
1: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μη ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητάει από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Φάμελου, τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του. Ένας ακόμη βουλευτής, πλέον βουλευτής, μέχρι και πριν από μια εβδομάδα, περίπου κάτι παραπάνω, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στο κόμμα, με όσους έχουν αποχωρήσει, πλέον δεν έχει ερίσματα ο κύριος Φάμελος εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν ήταν ο πρώτος που θα άνοιγε την πόρτα και έφτασε στο σημείο να είναι ο τελευταίος που την κλείνει. Αυτό είναι επίσης μια απορία, ένα ερώτημα που δεν έχει απαντήσει ο κύριος Φάμελος. Τι είναι αυτό δηλαδή που τον κράτησε, δηλαδή τι περίμενε, ας πούμε, ποια διαφορετική εξέλιξη περίμενε ο κύριος Φάμελος για να φτάσει μέχρι και στο και ένα επί της ουσίας, με την ανάδειξη

Το ΣΥΡΙΖΑ όμως, εκείνοι που έχουν απομείνει, έχουν βάλει φωτιά εδώ και λίγη ώρα, πολιτική φωτιά, στη Βουλή, με αφορμή τις βόμβες του ανεξάρτητου βουλευτή, πρώην βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, ο οποίος, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, άνοιξε με την τοποθέτησή του στη Βουλή ξανά την υπόθεση της Νοβάρτης. Κρατήστε το αυτό. Παρουσίασε στη Βουλή νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία και σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά εμπλέκεται ο Υπουργός Υγείας στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, καθώς κατηγορείται ότι σε συνεννόηση με τον επικεφαλής της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, καθοδηγούσαν διαφημιστικά πακέτα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου αυτά να το στηρίζουν πολιτικά και για την επανεκλογή του. Ο κύριος Σαλμάς ισχυρίζεται ότι έχει μηνύματα στο κινητό του από τον Υπουργό Υγείας, παρακαλώ, τον κύριο Γεωργιάδη, που αποδεικνύει ότι η υπόθεση της Νοβάρτης πρέπει να ανοίξει ξανά.

Σε κάτι από αυτά τα μηνύματα, ο κύριος Σαλμάς υποστηρίζει ότι απέστειλε μήνυμα στον κύριο Γεωργιάδη, διότι ανακάλυψε ο κύριος Σαλμάς ότι συνομιλούσε με τον μάρτυρα τον κύριο Μανιαδάκη, τον πρώην διοικητή του Παγνή. Εδώ, ένας από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης Νεοβάρτης. Διερωτώμενος τότε ο κύριος Σαλμάς από πού τον ήξερε ο κύριος Γεωργιάδης. Και φέρεται να τον πίεζε, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σαλμά, να μην ενδώσει ο κύριος Γεωργιάδης, τον κύριο Μανιαδάκη, να μην ενδώσει στην κυρία Τουλουπάκη, την εισαγγελέα. Ενώ σε προσωπικό μήνυμα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι στη δίκη ήταν με τον Μανιαδάκη, διότι του είχε υποσχεθεί ότι όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και γι' αυτό τον στήριξε στην δίκη και τήρησε την υπόσχεσή του απέναντι στον κύριο Μανιαδάκη, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε ικανοποιήσει τα αιτήματα του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Σαλμάς επέμεινε από το βήμα της Βουλής. Δεν ήταν μια τηλεοπτική συνέντευξη που βερμπαλίζω. Μιλάμε για το βήμα της Βουλής. Πιο θεσμικά δεν γίνεται. Επέμεινε λοιπόν από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει άμεση σχέση με την διαπλοκή, όπως ισχυρίστηκε, και επισήμανε ότι χρησιμοποίησε την εξουσία, ζήτησε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να κάνει ο ίδιος πολιτική καριέρα, κάνοντας λόγο ο κύριος Σαλμάς για παθητική δωροδοκία του κύριου Γεωργιάδη, που αποτυπώνει και τον ορισμό της διαπλοκής. Και ο κύριος Σαλμάς είπε ότι με αυτά τα στοιχεία, τα καινούργια στοιχεία, πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση, και ο ίδιος δήλωσε από το βήμα της Βουλής διατεθειμένος να καταθέσει αυτά τα νέα στοιχεία, με τα στοιχεία για την συνάφεια και τα ανταλλάγματα που έλαβε ο κύριος Γεωργιάδης. Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τα μηνύματα, τα SMS του κυρίου Γεωργιάδη,

0: Και αυτά τα μηνύματα επιβεβαιώνουν, το που θα διαβάζουμε κι εμείς δηλαδή, το περιεχόμενο των καταγγελιών του κυρίου Σαλμά. Δηλαδή αυτά που χρεώνει στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είναι μηνύματα που έχει γράψει ο κύριος Γεωργιάδης απαντώντας στις οχλήσεις του κυρίου Σαλμά. Αλλά για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά τι είπε πριν από λίγο στη Βουλή, βάζοντας φωτιές, τις οποίες φωτιές συνέχισε και επέκτηνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τον κύριο Πολάκη στη συνέχεια. Πάμε όμως να ακούσουμε προς το παρόν τον κύριο Σαλμά.
1: Τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε? Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μίμησε, για το άλλο δεν με μίμησε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μίμησε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς. Σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει, αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μίμησε, που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου, η στεροφημία μου, θα αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου, που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός Υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Λοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος Νέας Δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR το 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά. Και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα. Όμως δεν τελειώνει εκεί αυτό. Δεν τελειώνει εκεί. Και επειδή θέλω να σας διευκολύνω στο τι θα ψηφίσετε σήμερα, ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης. Ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
2: Τα ίδια για τους τουρνάδες.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας... στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω μου λέει, εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό και επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου και παίρνει μικρό.
0: Πήραμε μια γεύση των όσων υποστήριξε πριν από λίγο ο κύριος Σαλμάς. Εξαιρετικά βαριές κατηγορίες, πολιτικός σεισμός. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ξεκάθαρη η καταγγελία του κυρίου Σαλμά. Λέει πολύ απλά ότι χρηματοδοτούνταν ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό λέει, αυτό καταγγείλει ο κύριος Σαλμάς. Χρηματοδοτούνταν ο κύριος Γεωργιάδης από την Οβάρτης. Πώς όμως? Με την Οβάρτης να βάζει διαφήμιση και εκείνος έχοντας εξασφαλίσει διαφήμιση για λογαριασμό του ΤΑΔΕ μέσου ενημέρωσης, εξασφάλιζε την πολιτική του στήριξη του μέσου ενημέρωσης. Βλέπετε δισέλιδα, τρισέλιδα, αυτό, φιερώματα, αυτό, θετικές ειδήσεις, πουργάρα, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Γι' αυτό λέει ο κύριος Σαλμάς, πολύ προσεκτικός, ότι εδώ έχουμε στοιχεία για παθητική δωροδοκία και όχι ενεργητική. Εδώ κατηγορεί πήρε λεφτά, πάμπερς, εγώ, οι βαλίτσες, όχι. Του λέει τα πήρες, χρηματοδότησες τον προεκλογικό αγώνα με αυτόν τον τρόπο. Έκανες πλάτες της Νοβάρτης, υλοποιούσες τις αποφάσεις που η Νοβάρτης ήθελε και ως αντάλλαγμα η Νοβάρτης έβαζε διαφήμιση, γνωστό το κόλπο, έβαζε διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης καθυπόδειξη δικιά σου και τα μέσα ενημέρωσης που έπαιρναν τα χρήματα σε στήριζαν. Αυτό ήταν το δίκτυο, σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά. Και τα μηνύματα που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, τα ακούσαμε από το βήμα της Βουλής, εμείς τα διαβάσαμε κιόλας, γιατί ως screenshot έχουν δοθεί στη δημοσιότητα εδώ και λίγη ώρα, επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο κύριος Σαλμάς. Karma is a bitch, αναφώνησε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Άδωνη Γεωργιάδη και βρίσκονται φυσικά σε διαρκή και μακροχρόνια αντιπαράθεση. Δήλωσε δικαιωμένος από όσα άκουσε από τον κύριο Σαλμά και υποστήριξε ότι εκείνος τα λέει χρόνια. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη.
3: Λοιπόν, είδες τελικά πως το karma is a bitch. Είδες τελικά πως γυρίζουν τα πράγματα. Καταδικάσατε προστατευόμενους μάρτυρες σαν ψευδομάρτυρες και έρχεται σήμερα εδώ ένας πρώην βουλευτής και υπουργός σας και λέει ότι αλήθεια έλεγαν αυτοί. Δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Είναι, δεν αφορά μόνο την Νοβάρτης, αφορά και άλλες φαρμακευτικές, οι οποίοι χειραγώγησαν με την πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχατε, εσείς κυρίως, τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσα στα μνημόνια, μέσα στα μνημόνια, όταν χάναμε το 25% του ΑΕΠ, όταν μαζεύαν οι ανθρώποι φαγητό από τα σκουπίδια εκεί που τους οδήγησε η πολιτική σας, τότε χειραγώγησαν τις τιμές για να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν εδώ και να κερδοσκοπούν και σε όλη την Ιφίλιο, γιατί οι τιμές που έπαιρναν στην Ελλάδα μετράγανε στο καλάθι της τιμολόγησης σε άλλες 80 χώρες του πλανήτη. Αυτό ήταν. Και αυτό το πράγμα έγινε χρησιμοποιώντας πολιτικό χρήμα το οποίο κατευθύνθηκε σε μια σειρά από στελέχη και κυβερνήσεις. Και έρχεται εδώ ο Σαλμάς, τον οποίον εγώ τον είχα βγάλει στα μανταλάκια. Πού είναι ο Σαλμάς? Για την ιστορία των... Πού είναι ο Σαλμάς?
4: Πίσω.
3: Για την ιστορία των αρθροσκοπήσεων. Και έρχεται σήμερα και δίνει στεγνό τον αδιευκρίνιστο Γεωργιάδη, τον οποίον είχαμε όχι μια φορά, πολλές ψέξει ότι με τις υπουργικές αποφάσεις που πήρε σαν υπουργός στη θητεία του εκείνη ευνόησε κυρίως την Οβάρτης να βάλει και με υπερβολικά υψηλές τιμές μια σειρά από φάρμακα στη χώρα. Άλλαξε την υπουργική απόφαση, έτσι μπήκαν τα φάρμακα και μόλις ολοκληρώθηκε το λεγόμενο Harvard Project, δηλαδή η εισαγωγή αυτών των 10 φαρμάκων στην Ελλάδα, ξανααλλάξε την απόφαση στην προηγούμενη. Οπότε έγινε η δουλειά. Και βγαίνει εδώ και λέει ότι έπαιρνε το Φρουζή τηλέφωνο και του λέγε δίνε στις τάδε, πώς το λένε, τα τάδε ΜΜΕ κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Δεν ήταν, κύριε Σαλμά, μόνο ο Γεωργιάδης ο οποίος έβρισκε τον αδιευκρίνιστο μάρτυρα Μανιαδάκη, ο οποίος ήταν ο Αναστασίου που τους έδωσε και του λέει κρατήσου, μην τα πεις στην ντουλουπάκι. Ήτανε και ο Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, που του ανανεώσατε τη θητεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε μια πιο κόσμια γλώσσα, έτσι, που του λέγε του Μανιαδάκη ότι θα τον απαυτώσει εάν δεν μόλις αλλάξει η κατάσταση, για να μην τυχόν και τους δώσει και τα λοιπά. Και εδώ, και προσέξτε, ήταν τέτοια τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είχαν πάει και είχαν βγει, τα οποία μόνο ένας καψιμάλης θα μπορούσε να αθωώσει. Γιατί πώς αθωώθηκε ο Γεωργιάδης? Δεν αθωώθηκε, αρχιοθετήθηκε. Και γιατί αρχιοθετήθηκε? Γιατί βρέθηκε ένας επίορκος δικαστής, ο οποίος ενώ είχε καταθέσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες, αν λέγαν ψέματα γιατί τους πιάνατε? Αν ήταν ψεύτες γιατί τους πιάνατε να μην μιλήσουν? Γιατί τους απειλούσατε? Βγαίνει και λέει ότι 2 εκατομμύρια ευρώ πήρε για αυτή τη δουλειά, 70.000 ευρώ πήρε για την άλλη δουλειά, 80.000 ευρώ πήρε για την άλλη δουλειά, και περιέγραφε και πού του τα δίνανε ο προστατευόμενος μάρτυρας του Γεωργιάδη. Βρίσκονται λοιπόν, υπάρχει κατάθεση. Αν εσάς, κύριε Στεφανάδη, σας υπήρχε κάποιος και έλεγε του δώσα 2.200.000 ευρώ μαύρα, και μετά ψάχνανε και βρίσκανε ότι στους λογαριασμούς σας υπήρχαν 400 χιλιάρικα τον επόμενο χρόνο που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, θα ήσασταν βουλευτής ή σε κανένα κελί? Πού θα ήσασταν? Και τι βγαίνει ο μεγάλος καψιμάλης και λέει αδιευκρίνιστα τα ποσά. Δεν μπορούμε να δούμε από πού είναι. Άρα αρχιοθετείτε. Αυτή τη δικαιοσύνη έχετε φτιάξει. Αυτή η δικαιοσύνη έχετε ελέγξει. Αυτή η δικαιοσύνη σας κρατάει στην κυβέρνηση. Και με τις υποκλοπές και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα πάντα. Αυτή τη δικαιοσύνη έχετε φτιάξει. Αυτή η δικαιοσύνη που αθωώνει αδιευκρίνιστους. Με αδιευκρίνιστα ποσά. Ή τον άλλο τον Αβραμόπουλο που βγαίνει τώρα και το παίζει και κάποιος. Ο κύριος τίποτα, το απόλυτο μηδενικό, που του βρήκαν 1.000.000 ευρώ αδιευκρίνιστα κι αυτά. Και πώς τα διευκρίνησε? Του βάλε, λέει, πεθερά 150 άρικα. 150 άρικα η πεθερά του Αβραμόπουλου. Σαν τον άλλον που του δηληθεί από την Αγγυρία 2 εκατομμύρια. Αυτή τη δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη σας έχει αθώσει. Αυτή τη δικαιοσύνη επικαλείστε και λέτε μα μίλησε η δικαιοσύνη. Όχι, δεν μίλησε, δεν έχει μιλήσει και πρέπει να μιλήσει. Και πρέπει να μιλήσει, γιατί η σαπίλα του βόθρου που έχετε οδηγήσει στη χώρα κοντεύει να μας πνίξει όλους. Και δεν έχει βγει ακόμα αυτά που έχετε κάνει με την πανδημία, με τα εμβόλια, με τα φάρμακα, με τα υλικά εκείνης της περίοδου, και με όλες τις απευθείας αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για μια σειρά από έργα τα οποία έχουν γίνει και όχι μόνο στην υγεία αλλά παντού. Με τις απευθείας αναθέσεις, το όνομα του κορονοϊού, ακόμα κάνετε απευθείας αναθέσεις. Και έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Και βγαίνει σήμερα ο Σαλμάς και πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης, έτσι. Είναι προφανές ότι πρέπει να ξανανοίξει. Γιατί η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε. Η μεγαλύτερη ληστεία που έγινε σε εθνικό χρήμα.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Ζωριάδης απάντησε. Θα διαβάσουμε. Είναι λίγο μεγάλη η δήλωσή του, αλλά έχει νομίζω ενδιαφέρον και οφείλουμε να τη διαβάσουμε. Απάντηση προς τον κύριο Σαλμά ουσιαστικά. Βάζει βέβαια και άλλους στο κάδρο, και την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Σαλμάς, λέει ο κύριος Ζωριάδης, είχε εμφανιστεί προημέρων σε εκπομπή στο Contra Channel και είχε προβλέψει ότι όταν μιλήσω στη Βουλή, στην άρση ασυλίας μου, ο κύριος Ζωριάδης θα πάψει να είναι υπουργός. Τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες, π.χ. με γραπτό μου μήνυμα που του γράφω ότι δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε ένα ευρώ, ή με την κατάθεση στη Βουλή μια ενόρκου βεβαιώσεως μου υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, η οποία κατέθηκε σε δικαστήριο, το οποίο έχασε τελικά ο κύριος Σαλμάς, προσπάθησε εκ νέου να με συκοβαντήσει. Παραμένω υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγγένεια στο νέο πλήρως ανακαινισμένο κέντρο υγείας Πάτμου. Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από το λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Παύλος Πολάκης, να αρχίσουν πάλι τα περί Νοβάρτης. Ασήμαντα όλα αυτά. Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε, στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε. Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια, με τον κύριο Πολάκη ακριβώς για όσα είχε πει εναντίον μου για τον Νοβάρτης, και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μήνες μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντησή μου σε όσα αφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει τον καθένα μας αυτό που του πρέπει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες. Εγώ τους πάω στο σκαμνί, διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν, δηλώνει ο κύριος Γεωργιάδης.

ανεξάρτητα με την απάντηση που δίνει ο κ. Ζηριάδης, καταλαβαίνετε ότι μπαίνει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, επανέρχεται μια υπόθεση που θεωρητικά είχε κλείσει με τον τρόπο που είχε κλείσει, ο καθένας έβγαλε τότε τα συμπεράσματά του. Επανέρχεται λοιπόν και επανέρχεται με κρότο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Είναι μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την σύγκρουση στη Βουλή για μια ακόμη φορά. Την επαναφορά με αυτόν τον τρόπο που βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, τη υπόθεση Νοβάρτης και τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, τα όσα υποστηρίζει και δηλώνει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και την εμπλοκή του κυρίου Πολάκη. Πάμε επιστρέφοντας στην τοπική επικαιρότητα. Λέμε ότι ο επιμένων νικά. Δεν ξέρω αν ο επιμένων θα νικήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω όμως ότι ο επιμένων ανοίγει τη συζήτηση. Σε αυτό φαίνεται ότι έχει καταγάγει μια πρώτη νίκη. Και δεν είναι άλλος από, από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Μέχρι και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν το θέμα συζητιόταν ανάμεσα σε πολύ λίγους και όσο επιχειρούσε να βγει προς τα έξω τόσο αποδυναμωνόταν η συζήτηση αυτή για διάφορους λόγους και ενδεχομένως και συμφέροντα που δεν θέλουν να δουν το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Θυμίζω επίσης συζητήσεις και με αφορμή την κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών κυρίως του Ηρακλείου προς την κυβέρνηση, όπου η κυβέρνηση απέρριπτε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. Επικαλούμε μια σειρά επιχειρηματολογίας, κυρίως τη χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι διασυνδεδεμένο νησί η Κρήτη, διότι οι διασυνδεδεμένες περιοχές μπορούν να χρηματοδοτηθούν, λέει η κυβέρνηση. Ο κύριος Τζιτζικώστας, βέβαια, ο Επίτροπος επί των Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε διαφορετική άποψη σε συναντήσεις που έχει κάνει με παράγοντες, υποστηρίζοντας ότι εγώ δεν έχω κάποια πρόταση. Αν έχω πρόταση για την Κρήτη, πολύ ευχαρίστως να την εξετάσουμε και είμαι πολύ ανοιχτός στην χρηματοδότησή της. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση φαίνεται ότι αποδέχεται καταρχάς επίσημα να συζητήσει το θέμα. Και πώς συμβαίνει αυτό ή θα συμβεί αυτό τη Δευτέρα με αφορμή της διαρκής οκλήσης της Επιτροπής για τη συγκρότηση αυτού του μέσου σταθερής τροχιάς. Αποδέχτηκε το Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τους εκπροσώπους της Επιτροπής ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης, που θα έχουν την Δευτέρα για να συζητήσουν τις βάσεις πάνω από τις οποίες μπορεί να τεθεί η υλοποίηση αυτού του έργου. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με το μέλος της Επιτροπής και Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, ένα από τους πρωτοστάτες. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ένας από τους πρωτοστάτες αυτής της κίνησης. Για το αυτονόητο θα τολμήσω να πω, παρά το γεγονός ότι εξακολουθείτε από πολλούς να θεωρείτε ουτοπικό. Κύριε Μιχελάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια...
1: Είναι πράγματι μια ιδιαίτερη στιγμή, θα λέγαμε, που φτάναμε κοντά, πολύ κοντά, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο νείο τον Πρωθυπουργό. Όταν μιλάμε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, είμαστε ένα βήμα πριν από αυτόν ή δίπλα του. Αυτό, όπως είπατε, μετά από συχείς οχλήσεις που έχουμε και δεν έχουμε σταματήσει καθόλου να το διεκδικούμε αυτό το μέσο σταθερής οχλήσεις στην Κρήτη, εδώ για να είμαστε ειλικρινείς βοήθησε και πάρα πολύ ο συντοπίτης μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αβγενάκης, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία, μάλλον μετά από επίσκεψη που είχαμε στο γραφείο του και του λέγαμε, ξέρεις κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κινηθείτε ως βουλευτές, ο οποίος έχει δεσμευθεί και είναι υπέρ της δημιουργίας μέσου σταθερής οχλήσεις στην Κρήτη, λέει, θα μιλήσουμε κατευθείαν με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και έτσι ανέλαβε και έκλεισε αυτό το ραντεβού, το οποίο όπως είπατε είναι τη Δευτέρα στις 9.30 ώρα, μεσημέρι. Είναι μια τηλεδιάσκεψη. Εμείς δεν ζητάμε πάρα πολλά πράγματα, από ό,τι είπατε είναι το αυτονόητο πλέον και δεν το ζητάμε μόνο σήμερα. Ξεχνάμε ότι αυτή η ιδέα ξεπερνάει τον ΕΝΕΟ, 110 τόσα χρόνια πόσα είναι. Εμείς το επαναφέραμε ξανά τα τελευταία 5-6 χρόνια στην επικαιρότητα. Πράγματι, τώρα είμαστε στο καλύτερο στάδιο, αν θέλετε, με την έννοια ότι είναι τόσο πιεστικά τα προβλήματα τα καθημερινά, που τα είχαμε αναλύσει βέβαια πολλές φορές, που πλέον έχουμε πνιγεί στην κινητικότητα, στη μετακίνηση, και αν δεν βρούμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η συνέχιση της ζωής μας, πρωτίστως εμάς εδώ των οντόπιων και βεβαίως κατά δεύτερο λόγο με τους τουρίστες που έρχονται. Εμείς ζητάμε βασικά τώρα, και θα ζητήσουμε ουσιαστικά, από τον κύριο Κοντογιώργη να θεσμοθετήσει πλέον στο αναπτυξιακό έργο που γίνεται, μάλλον στο στρατηγικό σχεδιασμό των μεταφορών, των μεταφορών, να μπει και η Κρήτη με το μέσο σταθερή στοχεία. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι κάτι που το ζητούσαν πάντα, όπως είπατε και προηγουμένως στον πρόλογο σας, ο κ. Τζικός σας και οι άλλοι. Λένε, μα δεν είναι πουθενά γραμμένο, δεν μπορούμε να θεματοδοτήσουμε κάτι που δεν υπάρχει, είναι μόνο ως ιδέα. Λέμε τώρα εμείς, ελάτε στο σχέδιο του στρατηγικού εκείνο που εκπονείται αυτό το διάστημα για τις μεταφορές, και είναι ανοιχτό δηλαδή, ελάτε να το εντάξετε μέσα. Δεν κοστίζει κάτι να πείτε, ξέρετε κάτι, ναι, εντάσσουμε την Κρήτη στο σχεδιασμό για μέσα σταθερή στοχεία στην Κρήτη. Αυτό. Είναι το πρώτο βήμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα. Μετά, εκεί έχεις έδαφος, έχεις αυτό το, τη θεσμοθέτηση που μπορείς βάσει αυτής να διεκδικήσεις και κονδύλια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από το εθνικό προϋπολογισμό, από παντού. Αλλά είναι κάπου στεριωμένο, κάπου θεσμοθετημένο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και βεβαίως μπορούμε να πούμε παρακάτω και για μια μελέτη χάραξης που θα μπορούσε, ας πούμε, να ξεκινάει από το χ σημείο να φτάνει στο ψι. Εμείς λέμε, ας πούμε, ότι μία άκρη της Κρήτης στην άλλη. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι άμεση προτεραιότητα έχει Καστέλη, Ηράκλειο, γιατί ξεκινώντας το αεροδρόμιο, αν θα ξεκινήσει κάποιος ο 30 που λένε, πραγματικά τότε δεν ξέρω τι θα γίνει στην Κρήτη, τι θα γίνει ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Είναι απελπιστική κατάσταση, αν τη σκεφτούμε για λίγο. Πραγματικά είναι πολύ ζωρική, πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ξέρετε, κύριε Μιχελάκη, ο χρόνος της αποδοχής της συνάντησης σε αυτό το υψηλό επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα τολμήσω να πω, δεν με γεμίζει με αισιοδοξία. Τι θέλω να πω, μην πάρει εξηγηθώ.
1: Είναι
0: πολύ θετικό, προφανώς είναι πολύ θετικό. Αλλά επειδή σωστά είπατε κι εσείς, το θέμα αυτό το έχετε ανακοινήσει την τελευταία πενταετία και έχουν γίνει πάρα πολλές οκλήσεις. Και τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε μια διαρκή άρνηση, ούτε καν συζήτηση. Ναι. Μόνο όταν βουλευτές κατέθεταν ερωτήματα, μόνο τότε απαντούσαν, και αυτό ήταν υποχρεωμένοι βάσει του κοινοβουλευτικού κανονισμού. Ναι. Άρα εγώ τώρα θα με πείτε δημοσιογραφικά ότι είμαι καχύποπτος. Αλλά με συγχωρείτε τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, τώρα γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, μικρή σημασία έχει ή γίνουν τον Απρίλιο. Ναι. Όπως και να έχουν, Νάκη, είμαστε σε προεκλογικό κλίμα. Το διαβάζω με δεύτερη σκέψη. Είμαι λάθος.
1: Εμείς τώρα το διαβάζουμε και με τρίτη. Εμείς το διαβάζουμε και με τρίτη και με τέταρτη σκέψη. Έτσι, δεν κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας και γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το κλίμα, υπάρχει αυτή η προεκλογική περίοδος. Έτσι, αλλά να σας πω κάτι, και πολλά πράγματα έχουν γίνει σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, πολλά πράγματα έχουν υποσχεθεί, έχουν υποθεί και, εν πάση περιπτώσει, ή αν θέλετε να μην είμαι τόσο κατηγορηματικός, βρέθηκε η αφορμή, αν θέλετε, και ξεκίνησαν κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν τρέξουμε στο παρελθόν σε διάφορα έργα, από δρόμους, από διάφορα που έχουν γίνει, μπορεί να έρθει και μια προεκλογική δέσμευση.
0: Άρα, λέτε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το προεκλογικό momentum θετικά.
1: Μπορεί. Εμείς φυσικά καιρό τώρα και χρόνια, όπως είπατε, ζητάμε αυτή τη συνάντηση με την επίσημη κυβέρνηση. Έτσι, τώρα αν θέλετε να την κάνουν τώρα που είναι προεκλογική, ας την κάνουν τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς τα ίδια θα λέγαμε και σήμερα, τα ίδια θα λέγαμε και πέρυσι, τα ίδια θα πούμε και μεθαύριο, αν θέλετε, και μετά τις εκλογές. Το ζητούμενο για μας είναι να κινηθεί, κάτι να γίνει, έστω και προεκλογικά, τι να κάνουμε. Δυστυχώς η Ελλάδα χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, έτσι δουλεύει.
0: Η επιτροπή αυτή, κύριε Μιχελάκη, είναι παγκρίτια.
1: Άρα, για Παγκρίτια και ανοιχτή, λέμε.
0: Ωραία. Αφορά λοιπόν, το έργο αφορά όλη την Κρήτη. Ωστόσο, ερώτημα τώρα, και θα ήθελα να δω πώς το προσεγγίζετε και εσείς και ως μέλος, αλλά γενικότερα ως επιτροπή. Ναι. Επειδή όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, μεγάλο επίβολο έργο. Με ένα έτσι, σημαντικό ποσό, φανταζόμαστε, που απαιτείται για την υλοποίησή του. Δεν θα ήταν δόκιμο, ρωτάω, να ξεκινήσει η διεκδίκηση του αιτήματος αυτού με την υλοποίηση ενός μικρού κομματιού που αφορά και ίσως αποτελεί, αν θέλετε, και το, ας μου επιτραπεί όρος, το τυράκι, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Που θα αφορά το Ηράκλειο και τη σύνδεσή του με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, ή πάτε εξ αρχής στη λογική μέσω σταθερής τροχιάς Χανιά, Άγιο Νικόλαο, Χανιά, Ασιτία, δεν ξέρω που μπορεί να είναι.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό το έργο, εκτός ότι είναι επίκαιρο τώρα και εν πάση περιπτώσει είναι ομόφημη σκέψη και απόφαση όλης της Κρήτης, των φορέων της Κρήτης μάλλον, να γίνει, να θεσμοθετηθεί καταρχάς, να θεσμοθετηθεί, για να γίνει από τη μία άκρη στην άλλη. Δεν τρέχουμε αυταπάτες ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει αύριο όλο το έργο και να φτιαχτεί όλο. Έτσι, ας ξεκινήσει από εκεί που είναι πιο επίγον. Ποιο είναι το πιο επίγον? Βεβαίως και Στέλι Ηράκλειο. Κανείς δεν αμφιβάλλει σε αυτό το πράγμα και κανείς δεν φεύγει από αυτή την προτεραιότητα. Κανείς μα κανείς, από τα φαλάστρανα μέχρι το Κάβο Σίδερο, όποιον και ρωτήσουμε τον Στέλι, θα πούνε ναι, εννοείται ότι δεν ξεκινήσει από το Καστέλι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε θεσμοθετήσει, όπως είπαμε, να μπει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τις μεταφορές, ότι από τη μία
0: άκρη. Προφανώς να μπει όλο το έργο και να ξεκινήσει το πρώτο τμήμα που θα αφορά το Καστέλι Ηράκλειο.
1: Ναι, αύριο το πρωί ας ξεκινήσει από το Καστέλι.
0: Άλλωστε, να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό στην Αθήνα, γιατί είναι ένα αντίστοιχο έργο, το μετρό στην Αθήνα ξεκίνησε με βάση του τη σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Σήμερα λοιπόν, 20 χρόνια, 25 σχεδόν χρόνια μετά, έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο πλέον που συνδέει συνεχώς, και συνεχώς αυτό εμπλουτίζεται, συνδέει πάρα πολλές περιοχές της Αττικής.
1: Ναι, βέβαια. Εάν δούμε και πιο πίσω, ακόμα πάμε πολύ πιο πίσω στα χρόνια, να δούμε την εξέλιξη των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ποτέ δεν ξεκίνησε το έργο ενιαίο. Άλλοι ήταν σιδηρόδρομοι Αθηνών, ξέρω εγώ, Πελοποννήσου, άλλες ήταν οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι, άλλοι ήταν οι Μακεδονικοί σιδηρόδρομοι, άλλοι ήταν οι σιδηρόδρομοι που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι τη Λάρισα που λέγαμε, γι' αυτό γίνεται ο σταθμός Λαρίσης, γιατί φυγούσαμε από την Αθήνα και πήγαμε στη Λάρισα. Άλλες ήταν αυτές. Αυτές οι γραμμές, μάλλον και όλοι αυτοί οι σιδηρόδρομοι, κάποια στιγμή ενώθηκαν, κάπου εκεί το 75, αν θυμάμαι καλά, σε μια ενιαία μορφή που αποτέλεσαν τον ΟΣΕ. Έτσι, μιλήμε λίγο ιστορικά, το λέω αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Άρα δεν μας χαλάει και δεν είμαστε, εν πάση περιπτώσει, κατηγορημικοί, όχι, μην ξεκινήσει από τα Χανιά, από το Καστέλι ξεκίνα όλο το έργο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια σκέψη. Εμείς λέμε, μας πέφτουν οι πρώτες δάγκες και θα βρούμε την άκρη του που θα ξεκινήσει. Αλλά να θεσμοθετηθεί, εκεί ίσως έχουμε την αιμονή, να θεσμοθετηθεί όλο το έργο, όχι μόνο ένα κομμάτι. Είναι δύσκολο μετά να λέμε, όχι ότι είναι ακατόρθωτο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κοστίζει για τίποτα να πούμε ότι για όλη την Κρήτη γίνεται ο σιδηρόδρομος και ξεκινάμε από το Καστέλι.
0: Τελευταίο ερώτημα για το θέμα αυτό, γιατί θα ήθελα και κάτι ακόμη να ανοίξουμε συζήτηση, κύριε Μιχαλάκη. Άρα τη Δευτέρα με τον κύριο Κοντογιώργη, αυτό που ζητάτε εσείς είναι αφενός να ενταχθεί το έργο στο νέο ο θεσμικό πλαίσιο και αν καταφέρετε να αποσπάσετε μια δέσμευση έστω για τη χρηματοδότηση μιας μελέτης, μια προμελέτης, καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, χάραξ, κύριος.
0: Γιατί χάραξ, μάλιστα. Ωραία, θα νομίζω θα έχω τα περισσότερα.
1: Λέω χάραξ γιατί ακούτε, όχι, πρέπει να ευχαριστούμε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί πολλές φορές ακούγεται. Λένε να κάνουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη. Ειδικά όταν θέλουμε να διώξουμε κάτι, του κάνουμε οικονομοτεχνική μελέτη. Γιατί εξαρτάται τι παραμέτρους θα βάζει την οικονομοτεχνική μελέτη. Δηλαδή, αν βάλουμε μόνο κόστος και βάσει και όφελος, πιθανόν να βγει έξω. Επίσης, αν δούμε τώρα ότι ο ΒΟΑΚ κατασκευάζεται, πόσα χρόνια κατασκευάζεται και πόσα κατασκευάζεται ακόμα, ασύμφορος είναι. Δεν βγάζει τα λεφτά που δίνουμε κάθε φορά. Καταλάβατε. Οικονομικά δηλαδή είναι μέσα ο ΒΟΑΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα δρόμο ασφαλεία, ένα δρόμο ο γρήγορο και ο μεγάλο, όπως τουλάχιστον εμείς φιλοδοξούμε να είναι ο βόρειος οδικός άξονας και ο νότιος οδικός άξονας και οι άλλοι κάθε δρόμοι. Καταλάβατε. Άρα μόνο η οικονομοτεχνική μελέτη δεν λέει κάτι. Γι' αυτό σας είπα μελέτη χάραξης. Εδώ πρέπει να βάλουμε και κοινωνικούς παράγοντες, πάρα πολλούς κοινωνικούς παράγοντες, που οι κοινωνικοί παράγοντες δεν μπαίνουν στο σύγκλι. Και δεν μπορείς να πεις ότι έχει τόσο κόστος το κοινωνικό έργο. Δηλαδή, το γεγονός παράδειγμα θα πηγαίνεις γρήγορα με ασφάλεια, οδική ασφάλεια, στη δουλειά σου, το να τεχθεί μια περιοχή. Αυτό μπαίνει σε κόστος. Δεν μπαίνει σε κόστος. Αν γλιτώσουμε ανθρώπους που σκοτώνονται στον δρόμο, αυτό μπαίνει σε κόστος. Δεν μετριέται. Σε κόστος. Καταλάβατε. Γι' αυτό λέμε ότι άλλες είναι προτεραιότητες, πρέπει να δούμε. Τέλος πάντων, έχουμε καιρό και δρόμο μπροστά, θα συζητήσουμε όλα αυτά. Αρκεί πρώτα απ' όλα να κατοχυρώσουμε ότι ναι, η Κρήτη δικαιούται και κατάσταση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο στρατηγικό σχέδιο των μεταφορών.
0: Και Μιχαλάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία ως γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης να σας ρωτήσω και να ζητήσω την άποψή σας για την απόφαση της κυβέρνησης να νομοθετήσει την απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών κάτω των 17 ετών και μια σειρά ακόμη μέτρα που λαμβάνονται.
1: Δεν μπορεί να κατά καιρούς το έχουμε θίξει αυτό το θέμα και λέμε το εξής. Εμείς πιστεύουμε καταρχάς στη μικροκινητικότητα. Γιατί αυτή είναι η μικροκινητικότητα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Με μικρά μέτρα, όπως είναι το πατίνι, όπως είναι το ποδήλατο, όπως είναι τα πόδια μας, και όπως είναι βεβαίως και οι ασκές διονύσεις, να μπορούμε να μετακινούμαστε με ασφάλεια και γρήγορα. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Είμαστε, παράδειγμα, στην περιοχή του Μασταμπά και πρέπει να κατέβουμε στο Ηράκλειο. Γιατί να πάρουμε το αυτοκίνητό μας ή γιατί να πάρουμε τη μηχανή μας ή να πάρουμε το ποδήλατό μας ή να πάρουμε το πατίνι μας να πάμε. Είναι πιο οικονομικό, πιο άνετο, δεν καταλαμβάνει χώρο ιδιαίτερο, δημόσιο χώρο δηλαδή, πάρκινγκ, δρόμους κλπ. Και είναι και πιο φιλικό στο περιβάλλον. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Άρα εμείς πιστεύουμε στην μικροκινητικότητα. Δεύτερον, δεν μπορείς να απαγορεύεις στους ανήλικους που τους θεωρείς από 17 και κάτω ότι είναι ανήλικοι, και πραγματικά είναι ανήλικοι. Δεν μπορείς να τους απαγορεύεις να χρησιμοποιούν το πατίνι που πάει με 25 χιλιόμετρα και τους δίνεις το δικαίωμα εκείνη τη στιγμή να βγάλουν δίπλωμα, να βγάλουν δίπλωμα για 50 μηχανάκι που πάει μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Στους νέους, και δεν το λέω τυχαία. Ήδη από τη δουλειά μου, αυτές τις μέρες που έχουν έρθει 2-3 μπαμπάδες με τα παιδιά, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε αλλιώς και επειδή είχαμε πατίνια αλλά τώρα θα τα απαγορεύσουν, να βγάλουμε δίπλωμα για 50, να φέρουμε 50. Μα είναι πιο επικίνδυνο το 50 από το ο πατίνι, λέει ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Καταλαβαίνετε. Είμαστε με μεγάλη αντίφαση. Επίσης, λέει ότι θα ασφαλίζονται τα πατίνια. Σήμερα ξέρουμε για να ασφαλιστεί ένα όχημα πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα αριθμό κυκλοφορίας, πινακίδες, να ταξινομήσει.
0: Το περιγράφαμε χθες. Με ποιο αριθμό πινακίδες θα ασφαλιστούν τα οχήματα αυτά, ναι.
1: Πώς θα ασφαλίσει. Και θα ασφαλίσει γιατί λέει για αστική ευθύνη και λοιπά και λοιπά, τρίτον και εσύ αν κατάλαβα καλά, τουλάχιστον είναι το διάβασα σωστά. Θα ασφαλίσουμε δηλαδή ένα πατίνι γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ένα αυτοκίνητο που θα χτυπήσει. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ή σε ένα πεζό. Ή σε κάπου δηλαδή. Τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα, τα οχήματα αυτά γενικότερα παρασύρουν τους αναβάτες, τους οδηγούς, πάντων των πατινιών και προκαλούν ζημιά στα πατίνια. Δεν προκάλεσαν τα πατίνια ζημιά στα πατίνια. Κατάλαβετε. Γιατί λοιπόν πρέπει να τα ασφαλίσουμε. Μήπως γιατί πιέζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ρητορικό το ερώτημα. Καταλάβετε και άλλα πολλά. Είναι μια πρόχειρη λοιπόν απόφαση της κυβέρνησης η οποία δεν βλέπει την ουσία, αλλά βλέπει τι, να ξεπερδεύουμε τα πατίνια γιατί μας εμποδίζουν. Ξέρετε, ότι μικρό, οτιδήποτε μικρό εμποδίζει το μεγάλο. Κάντε το εικόνα. Στο δρόμο, το πατίνι το μικρό εμποδίζει τους άλλους. Γιατί αυτή τη στιγμή, χρόνια τώρα, η ελληνική επικράτεια έχει σχεδιαστεί με κέντρο το αυτοκίνητο. Όπου πάει το αυτοκίνητο, εκεί πάμε και την πόλη. Εκεί φτιάχνουμε και τις υποδομές, τις άλλες, ό,τι φτιάχνουμε. Ή έτσι κυκλοφορεί. Ο δρόμος είναι δημόσιο αγαθό. Και όμως το δημόσιο αγαθό αυτό, το οποίο το έχει πληρώσει ο κόσμος, χρησιμοποιείται κατά τώρα το αυτοκίνητο για να παρκάρει, για να ξεπαρκάρει που λέμε, για να σταθμεύσει για λίγο, για να περπατήσει, για όλα αυτά. Έχουμε ελάχιστα πεζοδρόμια, πολύ μικρά, αλλά έχουμε μεγαλύτερο εύρος για να κυκλοφορούν τα οχήματα. Καταλάβατε. Δώσαμε μια προτεραιότητα λοιπόν στα βαριά, στα μεγάλα οχήματα και τώρα μας παραξενεύει, μας εμποδίζει το πατίνι να το βγάλουμε έξω. Και βγάζουμε νόμο να το απαγορεύουμε εντελώς. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε ποια κατάσταση έχουμε φτάσει. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν γύρω από αυτά. Είναι λίγο κατευνοητικός, αλλά συμπαθήστε με, νομίζω ότι κάπως έτσι αισθάνεται.
0: Πώς αξιολογείτε, και κλείνω με αυτό κύριε Μιχαλάκη, την υφιστάμενη κατάσταση σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου που έχετε έτσι και πιο καλή εικόνα σε σχέση με την παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών, την επανεκκίνηση των εταιριών είχαν έρθει πρώτη φορά πριν από 3 χρόνια, 4 και αποσύρθηκαν, των εταιριών βραχυχρόνιας μίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών που πλέον τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά και φυσικά και των μεμονωμένων χρηστών που έχουν τα ιδιόκτητα ηλεκτρικά πατινιά.
1: Εμείς λέμε ότι γενικώς η κινητικότητα χρειάζεται έναν σχεδιασμό. Και χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό. μέσα εκεί έχουν χώρο όλοι, θέση όλοι. Έτσι. Αλλά σαφώς κάποιοι θα πρέπει να περιοριστούν. Όσο θα περιορίσουν τα παιδιά, θα πρέπει να περιορίσουν και τα οχήματα, τα μεγάλα, τα αυτοκίνητα, τις μηχανές, τα πάντα. Πρέπει να δώσουμε χώρο πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο. Έχουμε δώσει χώρο στον άνθρωπο. Ξέρετε πόσοι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή έχουν κινητικά προβλήματα, προβλήματα που δεν μπορούν να είναι στον δρόμο και τους έχουμε κλείσει μέσα στο σπίτι γιατί δεν έχουν τρόπο να μετακινηθούν. Έχουμε δώσει όλο τον χώρο, όπως είπα προηγουμένως, στα οχήματα. Αλλά ένα πυρικό καροτσάκι δεν μπορεί να μετακινηθεί στον δρόμο. Μία γυναίκα με μία ανακαρότηση και μία ομπρέλα δεν μπορεί να βγει στο πεζοδρόμιο. Δεν χωράει. Γιατί έχουμε τις νερατζιές. Δώσαμε τόπο στις νερατζιές, ας πούμε βλέπετε από νεράτζια, και δεν αφήνουμε τους ανθρώπους να περάσουν. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το όλο το σύστημα χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση, το πώς μετακινούμαστε στην πόλη, πώς χρησιμοποιούμε το δημόσιο χώρο που λέγεται δρόμος, πεζοδρόμια κλπ. Και εκεί πιστέψτε με, αν σκύψουμε, θα βρούμε χώρο και για τα πατίνια και για τα αυτοκίνητα και για όλα.
0: Κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν το μέλος της Επαγκρίτιας Επιτροπής για την υλοποίηση του μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί και η Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο κ. Λευτέρης Μιχαλάκης. Θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μιχελάκη, ως μέλος της Επιτροπής, της Παγκρίτιας Επιτροπής για την λειτουργία μέσω σταθερής τροχιάς, την οποία αυτού του μεγάλου έργου, και μέλος γενικός γραμματέας μάλλον της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγήσεις. Και στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε και στο βόρειο οδικό άξονα. Έναν βόρειο οδικό άξονα για το έργο του οποίου η κυβέρνηση έχει πει τόσα πολλά, όπου το κόστος του, το κόστος για την τσέπη μας, όχι το κόστος για τον ανάδοχο, επιβεβαιώνεται ότι είναι από τη γνωστή εταιρεία, κάνει διαφήμιση, Kinder Έκπληξη.

Εδώ για παράδειγμα έχουμε επιπλέον, μην φανταστείτε τώρα τίποτα αξιόλογο ή σοβαρό, επιπλέον 97 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται ως θετικές ζημιές λόγω αυξημένων δαπανών υπέρ του εργολάβου. Απόφαση που υπεγράφει χθες 21 Ιουλίου και σηκώθηκε σήμερα στο Διάβγεια. Με τη σημερινή του λοιπόν απόφαση, ο Υπουργός Υποδομών ικανοποιεί μερικώς το αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου για την κατασκευή με ΣΔΙΤ του έργου Χερσόνησος Νεάπολη, του ΔΟΑΚ, εγκρίνοντας ποσό 97.009.450 ευρώ λόγω αυξημένων δαπανών, εξαιτίας της παράτασης ολοκλήρωσης του έργου κατά 447 ημέρες. Και πώς προέκυψε αυτή η παράταση? Η παράταση της προγραμματισμένης ημερομηνίας διαθεσιμότητας υπηρεσιών προκύπτει κυρίως λόγω της καθυστέρησης του ελληνικού δημοσίου να παραδώσει ελεύθερο το χώρο κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Και γιατί καθυστέρησε το ελληνικό δημόσιο? Να υπενθυμίσουμε λοιπόν γιατί καθυστέρησε το ελληνικό δημόσιο, μάλλον πως αναγκάστηκε το ελληνικό δημόσιο να χρεωθεί μια καθυστέρηση, για να είμαστε πιο ακριβείς. Το έργο λοιπόν του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, μήκους 22, κάτι χιλιόμετρων και προϋπολογισμού αρχικού 350 εκατομμυρίων ευρώ, συμβασιοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 23. Προσέξτε, κρατήστε την ημερομηνία, 21 Απριλίου του 23. Μόνο που μέχρι τότε δεν είχαν κηρυχθεί απαλωτριώσεις.

Έτρεξε λοιπόν η κυβέρνηση να συμβασιοποιήσει το έργο, γιατί 2 μήνες μετά, καλή ώρα, καλή ώρα, σαν να βρισκόμαστε στην ίδια ακριβώς, στο ίδιο ακριβώς κλίμα, και δεν μιλούμε το καιρικό, στο ίδιο πολιτικό κλίμα, 2 μήνες μετά είχαμε τις εκλογές του 23, αν θυμάστε. Η τελετή συμβασιοποίησης λοιπόν του έργου μας κόστισε, τότε έγινε, σήμερα ήρθε ο λογαριασμός, 97 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουμε φούμαρα. Αυτό έγινε. Τα λέμε απλά, κατανοητά. 97 εκατομμύρια ευρώ γιατί έτρεξαν να εγκαταστήσουν τον εργολάβο. Ο εργολάβος δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το ότι ήταν να προετοίμαστε η πολιτεία για την υλοποίηση του έργου σε ό,τι αφορά τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στον ανάδοχο, δεν τον ένοιαζε τον ανάδοχο, γιατί υπάρχει η ρήτρα. Ήξερε ότι θα τα πάρει. Τόσο απλά. Έκαναν λοιπόν τα γούστα τους τον Απρίλιο του 23, οδεύοντας προς τις κάλπες. Γαλάζια η Κρήτη και τα συναφή, ξέρετε τώρα εσείς, ναι, λοιπόν. Μόνο που το γούστο αυτό κόστισε σε εμάς 97 εκατομμύρια ευρώ, κατά τα άλλα δεν έχουν. Να πάνε να τους ζητήσεις, τι να πω τώρα, μια προμελέτη για τη χάραξη του μέσου σταθερής τροχιάς, σου πει δεν έχουμε λεφτά, αυτό και το άλλο, δεν ζοριζόμαστε, θα τα βρούμε. Όταν ένα αποζημιώσει τους εργολάβους, όπου με υπαιτιότητά τους, λέμε του δημοσίου υπαιτιότητα, ποιο δημόσιο, της κυβέρνησης, εκείνη έτρεξε να συμβασιοποιήσει το έργο. Δεν περίμενε να το κάνει με την κήρυξη των απαλωτριώσεων, όχι, γιατί ποιος πεθαίνει. Ας μπουν τώρα μέσα, να έχουμε τις φωτογραφίες με τις υπογραφές, ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, και το ότι θα καθυστερήσουμε εμείς να υλοποιήσουμε το έργο είναι μέσα στο πρόγραμμα, Ελλάδα είμαστε. Κανείς δεν είπε βέβαια τότε ότι αυτό θα μας στοιχίσει μερικές δεκάδες, πιάνοντας σχεδόν εκατοντάδα εκατομμύρια ευρώ. Απόδειξη ότι οι πρώτες κηρύξεις απαλωτρίωσης για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου, το Χερσόνησος Νεάπολη, εκδόθηκαν μετά τις εκλογές, το καλοκαίρι του 23. Έχει προηγηθεί και η αποζημίωση για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Μη σας κουράζω τώρα. Συνολικά έχουμε πληρώσει πανοπρικιά σε εργολάβους που κάθονταν, όπως θα παίξουν πενιά, επειδή κάθονταν, με υπαιτιότητα δική μας, της κυβέρνησης, αλλά η κυβέρνηση δεν τα βγάζει από την τσέπη της, δηλαδή καμία κυβέρνηση, από την τσέπη τη δικιά μας θα τα βγάλει, άρα εμείς ευθυνόμαστε, ναι. Συνολικά λοιπόν έχουμε πληρώσει για τα γούστα, και γιατί και για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, για τα γούστα πληρώσαμε, πάλι με το ίδιο μοντέλο, τα προεκλογικά. Συνολικά λοιπόν έχουμε πληρώσει 120 εκατομμύρια ευρώ σε πανοπρίκια. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Γιατί το κυρίως κομμάτι του έργου Χανιά Ηράκλειο έχει προβλεφθεί, σύμφωνα με τη συμβατική προθεσμία του ελληνικού δημοσίου, να παραδοθεί ελεύθερος ο χώρος κατασκευής του έργου τον Ιανουάριο του 27. Κρατήστε τώρα αυτό. Εάν εμείς τον Ιανουάριο του 27 δεν έχουμε παραδώσει, έχουμε τώρα Ιούλιο, σε 5 μήνες δηλαδή, αν τον Ιανουάριο του 27 δεν έχουμε παραδώσει ελεύθερο το έργο, αρχίζει και μετράει το κοντέρ. Ελεύθερο του, εννοούμε με τις απαλωτριώσεις, με όλα τα συναφή κτλ. Για μπορεί ο ανάδοχος αρχίζει να υλοποιεί. Θα αρχίσει να μετράει το κοντέρ. Θα κάθεται δηλαδή ο εργολάβος, σταυροπόδι, η καλύτερη τους, εννοείται, και θα εισπράττει. Έχει πάρει τώρα 120. Θα συνεχίζει το κοντέρ να γράφει.
Και να σκεφτείτε ότι για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, όπως είπαμε, ο προϋπολογισμός του έργου αρχικώς ήταν 350 εκατομμύρια ευρώ και ήδη αποζημιώνεται ο ανάδοχος, και δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτό το ποσό για το συγκεκριμένο τμήμα, με 97 εκατομμύρια. Δηλαδή σχεδόν το 30% του αρχικού προϋπολογισμού σε πανοπρίκια. Για να καταλάβετε τώρα και κάτι ακόμη. Πώς χτυπάνε τα έργα και τα παίρνουν συγκεκριμένες εταιρείες και είναι τόσο ανταγωνιστικές και βλέπεις συνέχεια και πέφτουμε στις ίδιες εταιρείες και λες καλά ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες σε αυτόν τον τόπο. Μηδενίζουν όσο μπορούν, τρόπο του λέγει, το έργο, το χτυπάνε στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, γιατί ξέρουν ότι θα τα βγάλουν με κάτι τέτοιο είδους αποφάσεις. Ξέρουν ότι θα τα πάρουν από την πίσω πόρτα και έτσι παίρνουν τα έργα. Κάποιος λοιπόν τους έχει δώσει εγγύηση ότι μην ανησυχείς, θα τρενάρω εγώ τις απαλωτριώσεις, θα σου κάτσω και τη σύμβαση, θα την ενεργοποιήσω εγώ στην πρώτη διαθέσιμη, να αρχίσει να τρέχει ο χρόνος, θα παγώσω τις απαλωτριώσεις, είμαστε τόσοι, δεν θα συντονίσω απαλωτριώσεις και σύμβαση, για να τρέχει ο χρόνος, να βγάλει τα σπασμένα θεωρητικά, γιατί κατάφερες να πάρεις το έργο με χαμηλή τιμή, αλλά εγώ θα σου εξασφαλίσω να σου αποζημιώσω τη χαμηλή τιμή στην πορεία του έργου. Τόσο απλά. Και δεν κουνιέται φύλλο στη χώρα. Τίποτα. Μια κανονικότητα. Δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα να πει ρε παιδί μου, ωραία, ας αφήσουμε την εταιρεία έξω προς το παρόν. Ελάτε εδώ. Γιατί ενεργοποιήσατε μία σύμβαση γνωρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί και το μόνο που αλλάζει είναι να αρχίσει να μετράει το κοντέρ για την αποζημίωση του εργολάβου, αφού δεν είχατε ολοκληρώσει τις απαλωτριώσεις. Εδώ υπάρχει μία εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη, γι' αυτό λέμε εσκεμμένη, πρακτική. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που αποζημιώνονται ανάδοχοι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο, και δεν θα είναι και η τελευταία. Το έχει αποδείξει η ιστορία δηλαδή.

θα πούμε περισσότερα για το θέμα αύριο με αυτή την είδηση των 97 εκατομμύριων καλοφάγωτα στον ανάδοχο του τίματος Χερσόνησος Νεάπολη, αφού μπορούν, ναι, και αφού εμείς είμαστε διαθέσιμοι να ξεματώνουμε κάθε τρεις και λίγο για πάρτι τους, γιατί όχι, θα πει κάποιος. Εμείς με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.
2: So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets.

Μια καλημέρα διαφορετική και αυτή σήμερα. Πολύ δύσκολα θέματα. Πάμε. Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνδέκη, όλα μαζί. 10 με 12 εκτάκτως αυτή τη εβδομάδα, γιατί πρέπει να καλύψουμε θέσεις όταν ο άλλος φεύγει να πάει να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Θα έρθει αυτό στη θέση μας μετά. Έτσι είναι. Μία εσύ, μία εγώ. Δύσκολα θέματα σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Στο τέλος θα έχουμε και πολιτική για να γελάσουμε. Κατάλαβες τα δύσκολα θέματα στην αρχή, μετά πολιτική για να γελάμε. Πάμε. Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Δεν έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι όπλο, αλλά ο ποινικολόγος έχει δεχτεί πάρα πολλές γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, φαίνεται να έχουν πάρει το κεφάλι του ποινικολόγου και να το χτυπάνε σε έπιπλα. Έφυγε σήμερα η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, η γυναίκα που έκανε το swing μόδα στην Ελλάδα. Swing, το θυμάσαι? Όταν στην Αμερική ανακαλύψανε το swing και χορεύανε, εμείς το είχαμε κάνει ήδη πριν με τη Μέρι Λίντα και το Χιώτη. Θυμάμαι μια απίστευτη συνεργασία της Μέρι Λίντα με την Άννα Βύση, όπου είχε γίνει χαμός στην Αθήνα. Απίστευτο. Στο Rex, αν θυμάμαι, ναι, στο Rex, στο παλιό Rex. Ο Τραμπ βομβάρδιζε χθες το βράδυ το Ιράν. Δεν τους άφησε να κοιμηθούν. Τίποτα. Πάει για το οχυρό, λέει, το πυρηνικό οχυρό. Σύμφωνα με τον κύριο Τουρνάκη, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και την Πολιτική Προστασία, άνεμοι τύπου Φόεν εκτινάσουν τη θερμοκρασία και τον κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα. Όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, είναι οι ίδιοι άνεμοι όπως φυσούσαν την ημέρα που έγινε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Να θυμίσω ότι τότε είχαν καταγραφεί ρηπές ανέμου 120 χιλιόμετρων.

Σας είχα πει εγώ ότι στη ΔΕΘ θα γίνει χαμός. Δεν θέλουν να γίνει ΔΕΘ. Θυμηθείτε το αυτό. 23 δις θα πέσουν πάνω σε έργα και κάποιες προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν μεγάλα εμβληματικά έργα στη χώρα.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγούδι και να ηρεμήσουμε, να φτιάξουμε, να πιούμε και ένα καφέ, αύριο μετά τις 11 η ώρα το πρωί οι ανακοινώσεις για τις βάσεις του 2026. Αυτός ο χρόνος είναι ελάχιστος πλέον. Αύριο θα μάθουν όλοι τι έχουν καταφέρει. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι ο στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν έως τις 24, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επιτυχώντες να ξεκινήσουν νωρίτερα τον πραγματισμό της νέας ακαδημαϊκής του ζωής. Καλή επιτυχία σε όλους και να ξέρετε, αν δεν πετύχατε, δεν πειράζει, έχουμε καλή ευκαιρία. Όρθιοι είμαστε. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικά, από τον οκταψήφιο κωδικό των εξετάσεων. Τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ, και με τον τρόπο αυτό θα εμφανίζεται το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί ο κάθε υποψήφιος. Για ακόμη μια φορά, χάρη στο gov.gr, θα λειτουργήσει και η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Πού τα είχατε δει αυτά, ρε? Πού τα είχατε δει αυτά, ρε? Ξεβλαχέψαμε, ρε, το έχετε καταλάβει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Mary Linda, και επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, να σας πω μια άχρηστη είδηση. Έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής 588 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 818.290 ευρώ σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με την πυρασφάλεια, με το, γενικά με τον τρόπο που μπαίνουν κάποιες πυρκαγιές, ξέρεις, από αμέλεια και τέτοια. Λοιπόν, τίποτα, φυλάκα κατευθείαν, όποιο, για να προσέχουν. Είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις ότι έχει 40 βαθμούς. Τώρα ερχόμαστε με το αυτοκίνητο και είχε 33 βαθμούς 9.30 το πρωί. Δηλαδή πόσο θα πάει το μεσημέρι στις 2-3, που θα είναι κάθετος ο ήλιος. Λοιπόν, γι' αυτό λίγη προσοχή. Έκλεισε και το φαράγγι της Αμαριάς, να μην πάνε τίποτα άσχετη εκεί πέρα και. Όχι, το λέω έτσι, ναι, ρε φίλε, είμαι σκληρός, γιατί έχω ζήσει μια κατάσταση παλιά. Δηλαδή να βρέχει, να έχει θεομηνία και πήγε ένα ζευγάρι 76 ονών ο άντρας και 70 γυναίκα για γούτσου γούτσου σε ένα βουνό πάνω. Λοιπόν, και τους τρέχαν όλο το βράδυ η μάκρυα τους βγάλει από ένα ρέμα που είχαν πέσει μέσα. Δηλαδή όταν βγήκαν, τους λέω γιατί το κάνατε αυτό με το μικρόφωνο. Και το λάθηκαν. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες δεν μπαίνουν γιατί θέλουν, γιατί έχουμε χούντα. Έτσι, οι κανόνες μπαίνουν για να προσέχουμε, για να είμαστε και την επόμενη μέρα εδώ. Μαζί με τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, με όλους. Κάναμε τους συγγενείς, με τους φίλους μας.

Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν ήταν με τις παροχές. Λέει στη ΔΕΘΕ ότι έτσι θα μας κάνει να τον ψηφίσουμε. Ρε παιδιά, ρώτησε κάτι. Μέχρι τώρα πόσοι φόροι έχουν μειωθεί? Μέχρι τώρα πόσες βλακίες έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς τίποτα? Λοιπόν, καθίστε να ακούσετε λίγο πρώτα τα μέτρα, ακούστε και από την άλλη πλευρά τι θα γίνει και ερχόμαστε εδώ και τα συζητάμε. Αλλά, έχουμε κάτι να σας πω τώρα.

Λοιπόν, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, έτσι, δεν πρέπει να έρθει στην Ελλάδα βόλτα. Καθόλου. Ούτε στα ελληνικά νησιά. Να μην έρθει, ούτε διακόπτει, ούτε τίποτα, άμα τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί, όπως είπε η κυρία Κουφονικολάκου, αν γίνει κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα εφαρμόσει το διεθνές ένταλμα και θα συλλάβει τον Νετανιάχου. Γιατί, ρε Θεόνι μου, γιατί τα λες αυτά πρωί-πρωί.

0: για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσταν κυβέρνηση.
1: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
0: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς.
1: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
2: Γενοκτονία στη Γάζα. Πάμε. Είχαμε καιρό να δούμε τους αλληλέγγυους έξω στον δρόμο, έτσι. Οπότε κάτι θα τους ξαναβγάλουμε, μπας και δείξουμε λίγο έτσι μια επαναστατική γυμναστική. Γιατί δεν θεώνει μου, γιατί. Και την ώρα που οι άλλοι βγαίνουν και λένε ότι θα συλλάβουν τον Νετανιάχου, ακούστε τι είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όταν εξαγγέλεις κάτι με νούμερα, σημαίνει ότι είναι αυτό, έτσι. Γιατί τα νούμερα πάντα διαψεύδουν ή επιβεβαιώνουν ό,τι έχει να πει ο καθένας μας. Όταν λοιπόν υπάρχουν ανακοινώσεις για την επόμενη χρονιά κιόλας, έτσι, δηλαδή πριν ακόμα μπουν οι εκλογές, και μετά τις εκλογές, εντάξει, κάπου το βλέπεις λίγο διαφορετικά το έργο, έτσι. Κάπου το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Εξαγγέλει, λέει, τόσα πολλά, άρα πάμε σε εκλογές Οκτώβριο, λέει εδώ ο φίλος Γιώργος, που έχει το χάρισμα να προβλέπει το μέλλον. Λοιπόν, ακούστε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ από την όλη ιστορία είναι ότι ο Μητσοτάκης θέλει να έχει στη διάθεσή του το επόμενο διάστημα ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι μετρημένο, κοστολογημένο, με προτεραιότητες, δηλαδή πρώτο αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο αυτό, τέταρτο αυτό, το οποίο θα πατάει πάνω στα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2019 και μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1,3 δις λένε πληροφορίες για το 2027 από τη ΔΕΘ. Θα ανακοινωθεί αυτό το πακέτο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι αστερίσκοι για πιθανές νέες συνέπειες του πολέμου. Οπότε εκεί ίσως αλλάξουν λίγο τα νούμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό δεν θα αλλάξει τη στρατηγική. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Έχουμε δείξει τι έχουμε κάνει. Πάρτε και αυτό για να ολοκληρωθεί το έργο. Έχεις απέναντι μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί όταν έχεις φτιάξει κάπως την οικονομία, έχεις χρήματα από τη φορολόγηση ή από οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και έχεις χρήματα για να κουμαντάρεις και να κάνεις έργα. Πώς θα σε παλέψει η αντιπολίτευση? Πώς θα σε ρίξει? Δεν τον ρίξανε 4 χρόνια το Μητσοτάκη τον ρωτώ με τρικλοποδία. Κάτι πρέπει να βρεθεί. Τι θα βρεθεί όμως? Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει κάτι.

Λοιπόν, μου στείλει ένα μήνυμα τώρα και λέει: ο ΣΥΡΙΖΑ 2 λέει ξέσκησε τους φόρους στους ελεύθερους επαγγελματικές στη μεσαία τάξη. Και θα τα πάρει λέει τώρα από τους μεγάλους. Για να προσέχουμε λέει.

Έχετε και ένα άλλο μήνυμα που λέγεται δεν τα έχει κάνει όλα αυτά, λέει τόσα χρόνια, 7 χρόνια, λέει, και τα κάνει τώρα, το 26, για να πάει στο 27 σε εκλογές. Ας σου πω καμιά 15-20 πράγματα τα οποία δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 5,5 χρόνια και η δικαιολογία ήταν ότι δεν προλάβανε. Ενώ έχουν γίνει πράγματα τώρα. Εγώ σας το έχω πει, αν αυτή τη χρονιά χτυπήσει ακρίβεια και στεγαστικό, μετά το μόνο του πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Εκεί, τέλος. Αν γίνουν αυτά τα δύο, αν γίνουν κινήσεις για αυτά τα δύο πράγματα και δύο κόσμος, ότι υπάρχει προσπάθεια να το καλύψει αυτό το πλήγμα που δεχόμαστε στην ακρίβεια και στο στεγαστικό, μετά ψάξτε να βρείτε τον τέταρτο. Ναι. Γιατί λέω τέταρτο, γιατί θα έχουν μείνει ο δεύτερος, ο τρίτος και η τέταρτη θα είναι κάτι κάτω από το 1%, οπότε δεν θα μπαίνουν βουλή καν. Και μην γελιάξετε τώρα που λένε όλοι για αυτοδυναμία, όλοι αυτοδυναμία θα βγουν, το ξέρεις, θα γίνει όπως εκλογές φοιτητικές, ο καθένας έβγαζε το δικό του αποτέλεσμα και πηγαίνανε μετά στις αίθουσες και πλακώνονταν στις μπουνιές. Όχι, λέει, εγώ βγήκα πρώτος, όχι, εγώ βγήκα πρώτος, όχι, εγώ βγήκα πρώτος. Εντάξει, εδώ δεν θα γίνει έτσι, αλλά μέχρι τότε θα μπορούν να λέει ο καθένας ότι είναι πρώτος. Έτσι. Μάλιστα το έχω δει και γραμμένο αυτό κάπου, έτσι. Ότι θα είναι πρώτοι όλοι οι υπόλοιποι. Το έχει γράψει ο Ιησούς σε μια επιστολή. Ναι, ναι, όπως αύξησε ο Χριστός τότε τα ψάρια και το ψωμί και τα έκανε χιλιάδες, έτσι έκανε τους ψηφοφόρους. Για να μπορεί το κάθε κόμμα να έχει το δικό του αυτοδύναμο ποσοστό. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει ας κοιτάξουν να επανορθώσουν, λέει, την αδικία των συνταξιούχων που κάποιοι τους φάγανε δύο συντάξεις και μετά όλα τα άλλα. Κανένας κλάδος, λέει, κανένα επάγγελμα ή φορέας δεν ζημιώθηκε τόσο πολύ. Και έρχεται και ένα άλλο μήνυμα από κάτω που λέει μέχρι το 2031 έχει χρόνο, λέει, και με αυτοδυναμία να φτιάξει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μου στείλει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, άκου Νίκο, πρέπει να πλένουμε τα αυγά, λέει, πριν μπω στο ψυγείο. Και λέω, γιατί?

Λοιπόν, μπήκα και το ψεξά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Δεν πρέπει να τα πλένεις, γιατί το κέλυφος του αυγού είναι αυτό που τα προστατεύει. Το μέσα. Είναι έτσι φτιαγμένο από τη φύση. Οπότε άστο, μην το πλένεις. Εκτός αν θες να αντέξεις καθαρά, ρε παιδί μου, ζωγράφισε εκεί φατσούλες πάνω και βάλτε στο ψυγείο. Σήμερα θα πάρω τη λυπημένη φατσούλα. Σήμερα θα πάρω τη χαρούμενη. Το έχω κάνει αυτό με το γιο μου σε διακοπές. Είχαμε ψωνί, είχαμε βάλει στο σούπερ μάρκετ στο ψυγείο πράγματα και στα αυγά τα ζωγραφίσαμε. Ήταν τριγωνών ο γιος μου και τα ζωγραφίσαμε τα αυγά. Και έλεγε, του λέω, ποιο θες να φάμε σήμερα. Με αυτό που κλαίει. Λοιπόν, γιατί σας πήγα στα αυγά. Γιατί σήμερα με 40 βαθμούς το μεσημέρι μπορείτε να σπάσετε ένα αυγουλάκι πάνω σε μια λαμαρίνα αυτοκινήτου και επιτόπου να το φάτε. Είναι εύκολο. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε μαγείρεμα, έτσι. Γλιτώνετε και το ρεύμα που θα καίγατε στο σπίτι για να βράσετε ή να τηγανίσετε το αυγό. Τηγανίζεται πολύ εύκολα πάνω σε λαμαρίνα αυτοκινήτου. Να το ξέρετε αυτό. Μου χρειάζεται να το κάνουμε.

Λοιπόν, και πριν πάμε στις διαφημίσεις ειδήσεις, να σας πούμε ότι ένας 16χρονος και ένας 17χρονος έχουν συλληφθεί μαζί και ο πατέρας τους για παραμέληση εποπτείας, καθώς ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη και τι κάνανε. Δεν πήγαν για μπάνιο, κλέβαν οχήματα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ.
1: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
2: θα κόψουμε... Θα Τουρκία απέναντι.
1: Ορίστε.
2: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
1: Θα το ρισκάρουμε.
3: Μας κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Love is in the air,
0: everywhere I look around. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα.
4: Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε Ραφάλ για να έχουμε ισχυρή Ελλάδα. Τι δίνει εκεί σπανάκι όπως έτρωγε ο Ποπάη παλιά και την αφήνει να προχωρήσει στο μέλλον με βάρκα την ελπίδα. Ε, ωραίο. Αυτό η μεγάλη μορφή ο Μπαλάφας που είχε πει θα το ρισκάρουμε τότε με τους

Τούρκους. Πού έχει εξαφανιστεί το αγόρι, δεν τον καλεί κανένα σε καμιά εκπομπή. Πόπο, μιλάμε ιστορία. Λοιπόν, άκου τώρα φάση με τον Μπαλάφα, έτσι, για να καταλάβει γιατί η Μπαλάφα έλεγε. Είμαστε τότε όλα τα κανάλια σε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξη, που ήταν νέο στο Υπουργείο Ανάπτυξη, και ήταν τότε που αγωνιούσαμε όλοι για τι τηλεοπτικέ άδειε. Και όπω ήμασταν εκεί πέρα, του λέω, τι θα γίνει, Άρχοντα, με τι άδειε, εσύ αυτά. Και η μου λέει, μη φοβάσαι. Εσεί το Σταρ θα πάρετε άδεια. Το Σταρ δεν πήρε άδεια. Μιλάμε για εγκυρότητα, έτσι. Θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Θα πάρετε άδεια εσείς. Εμείς δεν είχαμε πάρει άδεια τον Σταρ. Μετά βέβαια έγινε όλη η ανατροπή αυτού του νόμου με το ΣΤΕ και κράτησαν όλοι οι άνθρωποι τις δουλειές τους σε τόσα κανάλια. Θα πεις διαπλοκή τα κανάλια. Όχι, ρε φίλε. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Θυμάμαι τότε ήμουνα έξω από το ΣΤΕ. Ο Παναγιώτης στάθησε έτοιμος να βγάλει ζωντανό για το δελτίο. Μόλις βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, 11 ώρα το βράδυ, 12 ώρα είχε βγει. Και μιλάμε, όσοι ήμασταν εκεί μπροστά, αγκαλιαστήκαμε. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο την πρώτη γυναίκα μου και να τη πω: δώσ' μου το παιδί να του μιλήσω. Ξέρεις, ήταν μωρό τότε. Και του λέω: τότε νικήσαμε, αγόρι μου, νικήσαμε. Γιατί αυτό είχε γίνει τότε. Πήγαν να κλείσουν όλα τα κανάλια και να δώσουν σε έναν τύπο που είχε βοσκοτόπια για εγγύηση, που καν δεν ήταν δικά του, να ανοίξει κανάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν δεν θέλουν να τη βλέπουν κάποιοι, αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα αυτοί που έχουν απομείνει, που κάναν όλο το εκείνο το συμφετό, ρε παιδί μου, είναι αυτοί που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο παπάς δηλαδή και οι υπόλοιποι, και από την άλλη είναι ο Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει ότι δεν το ήξερε. Τότε με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας που έλεγε ότι θα ανοίξουμε και η έρευνα λέει ότι μόνο 4 κανάλια πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα. Και μιλάνε τώρα για το Μητσοτάκη, για Χούντα Μητσοτάκη και ότι διαπλοκή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κουραφέξαλα. Και είδες όμως, όταν έχει κοντή μνήμη ο άλλος, τι να του πεις. Δηλαδή, όταν είσαι τοξικός ακόμα και στη συζήτηση, άστο να πάει, άστο. Θα το δείξουν οι εκλογές, βέβαια, θα το δείξει η κάλπη.

Λοιπόν, μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ποιοι ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες που κλέβαν αυτοκίνητα. Δεν ήταν Έλληνες, ήταν Ολλανδοί. Και μάλιστα η αστυνομία τους έπιασε στα μάταλα έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση. Δηλαδή, ναι, μεν κλέβανε, περάνε τα αυτοκίνητα, κάνανε και επικίνδυνη οδήγηση, μπήκανε στο μάτι της τροχιάς της αστυνομίας και τους πιάσανε. Λοιπόν, κλοπή οχημάτων, επικίνδυνη οδήγηση. Γεια σας. Από τα μάταλα, με αγάπη. Λοιπόν, οι δύο ανήλικοι είχαν έρθει εδώ διακοπές στην Κρήτη μαζί με τον 50χρονο μπαμπά τους και αφαίρεσαν μια δική μοτοσυκλέτα, ένα μοτοποδήλατο και ένα επιβατικό για ταχύ αυτοκίνητο. Αυτά ήταν οι πρώτες κλοπές. Οδηγούσαν με επικίνδυνο τρόπο, το είχαν καταγγείλει κάποιοι κάτοικοι στις αρχές και οι αστυνομικοί από το τμήμα Φεστού μπήκαν στη διαδικασία να αρχίσουν να ψάχνουν πιο έτσι, ειδικά. Και τους εντόπισαν, τους ακινητοποίησαν, τους συνέλαβαν, σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη και ο μπαμπάς τους, ο οποίος είχε την υποπτία αυτών των δύο ανηλίκων, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραμέλησης υποπτίας ανηλίκων. Πλέον να το ξέρετε αυτό έτσι στην Ελλάδα. Όταν θα κάνουν μακακία τα παιδιά, θα την πούνε και οι γονείς. Τέλος. 3.

Λοιπόν, την Τρίτη είχε πιάσει μια μικρή φωτιά στα Βορίζια. Εντάξει. Το έχεις ακούσει αυτό? Λοιπόν. Τι παίζει με αυτή τη φωτιά στα Βορίζια? Κάτι έμαθα. Περιμένω να το αυτοποιήσω 100%, αλλά μάλλον είναι έτσι όπως το έχω μάθει. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες όταν έπιασε φωτιά εκεί πέρα. Αλλά κάτι βρέθηκε. Κάτι. Εκεί. Που έπιασε η φωτιά. Να το πούμε μετά, ε. Πω πω, θαμμένος θησαυρός βρέθηκε. Θησαυρός.

Λοιπόν, το Viber είναι το 6932-907-898. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πατρίδες σας, τα μηνελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Όταν μας στέλνετε φωτογραφίες όμως, δεν μπορούμε να τις σχολιάσουμε. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία, λέει, από μια εκδήλωση της τοπικής επιτροπής Χανίων του Κουκουέ. Όπου λέει, ήταν πολύ επιτυχημένη, μου γράφει από κάτω φίλος, και μου έχει μια φωτογραφία με 6-7 άτομα, ένα μπαμπά που κοιμίζει το μωρό του. Και εντάξει, ήταν πετυχημένη κατά τα άλλα. Υπήρχαν δηλαδή αυτοί που έπρεπε να πάνε, 6-7 άτομα. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή είπαμε παραστατική γυμναστική, αλλά όχι και έτσι.

Λοιπόν, στον καρτέλο προσπάθησαν κάποιοι να βάλουν φωτιά. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν γρήγορα την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική με ένα. Εντάξει, με το ανακριτικό τμήμα που έχει, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν παίζεται. Κατάφερε και βρήκε τέσσερις Ρωμά. Οι τρεις είναι ανήλικοι και ο ένας ενήλικος. Και τους έχει αποδοθεί πλέον η απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση. Και αυτό έγινε μετά από καταγγελίες των κατοίκων και από υλικό, βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παρέδωσαν στις αρχές. Λοιπόν, αυτό είναι για να δείξουμε και κάτι άλλο. Ότι προλάβανε να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Τρεις Ρωμά ανήλικοι και ένας ενήλικος. Μπουζού τώρα, να τους ταΐζουμε.

Νομίζω ότι αυτή η είδηση εδώ στην Κρήτη είναι πιο σοβαρή για μένα. Έτσι, εκτός από αυτή που κάτι βρέθηκε στα βορίζια και στη φωτιά που σβήσανε, αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική είδηση. Γιατί προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα. Δηλαδή πήγαν από πρόθεση να βάλουν φωτιά, κατάλαβες. Δεν είναι ότι τους ξέφυγε κάτι. Δηλαδή και τους μαζέψανε τώρα. Αυτό με εξοργίζει. Με νευριάζει. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν εκεί πέρα. Τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Coming to the tree.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει και καταφέρνουν και τα μηνύματα για αυτό που. Συγγνώμη γιατί είναι έτσι τα νεύρα που είχα, αλλά έχω και στην οθόνη ποσά τη τηλεόραση κάτι που είμαι αποκρουστικό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο για μένα.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ερεμήσουμε, γιατί δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι κάποιος πήγε να βάλει φωτιά και θα κεγόμασταν. Θα λαμπαδιάσαμε ξαφνικά όλοι. Γιατί με αυτόν τον άνεμο σήμερα και με όλα αυτά, να λαμπαδιάζει μια περιοχή. Καταλαβαίνεις για την Εύρα μιλάμε. Όχι, σκεφτείτε το λίγο εσείς. Είσαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο σπίτι σας, στο air condition και προσπαθείτε να ανταπεξέλθετε από αυτή τη ζέστη. Με 40-43 βαθμούς που θα καίνε. Και θα έχει ταχύτητα ανέμου σήμερα 100 χιλιόμετρα. Όπως τότε στο μάτι. Και ένα αλυταράς, τρεις αλυταράδες, τέσσερις αλυταράδες, να πάνε να βάλουν φωτιά σε ξένα χόρτα για να βλέπουν την πυροσβεστική να τρέχει και εκτάσεις να καίγονται. Δεν σας εξοργίζει? Δεν είναι εξοργιστικό?

βάλω σε κανένα καλό τραγούδι, βάλε το Fire, το Prodigy, έτσι να γουστάρουμε. Ε, όχι, μην το βάλουμε, βάλε κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί δεν παλεύεται αυτό. Όταν ευρειάζεις, μετά δεν μπορείς να συνέλθεις. Πρέπει να περάσει, να κάνεις 5-6 αναπνοές και μετά να συνέλθεις για να μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, και γι' αυτό για να μπορούμε να συνέλθουμε, μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος θα μπορεί να μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο των συλλήψεων, αλλά και για το τι αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα, έτσι, με τις φωτιές. Πάμε και πάμε.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει κάτι βιντεάκια φοβερά, τα οποία θα τα παίξουμε σε λίγο. Θα πάμε πρώτα διαφημίσεις, έτσι Δημήτρη. Και μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Τσίγκα, σημαντικός, γιατί ξέρει από το πεδίο μέσα ακριβώς πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικών Υπαλλήλων και θα μας δώσει και το στίγμα, δηλαδή της ημέρας. Αυτό για τη φωτιά που είπαμε σήμερα, όπως για τη φωτιά. Λέω για το πώς δημιουργούνται οι φωτιές και το ποιοι τις βάζουν και τι κάνει το ανακριτικό και όλα αυτά. Και φυσικά θα πούμε και για αυτούς τους ανέμους, για αυτό το λίβα, τον περίεργο, ο οποίος και στο μάτι τότε είχε αυτή την ταχύτητα ανέμων. Και ήταν η δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα με τα διαφημίσεις, έτσι, και με τον κύριο Τσίγκα εδώ κοντά μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνιδέκη, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να στείλετε και εδώ, άμα θέλετε, τις καταγγελίες σας για τύπους ύποπτους σε χωράφια με αναπτύρες στο χέρι. Έτσι. 4 Ρωμά λοιπόν συνελήφθησαν. Σήμερα περνάει η εισαγγελία μόνο ο πατέρας, ο ενήλικος. Οι άλλοι 3 δεν πάνε στον εισαγγελία. Θα παραπευθούν για δίκη αργότερα. Για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση είναι η κατηγορία. Και γι' αυτό το λόγο εκνευρίστηκα πριν από λίγο και ακούσατε την οργή μου. Αλλά για να ηρεμήσω, έχω κοντά μου τον άνθρωπο που μπορεί να μας ηρεμήσει, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μια δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Όχι πολύ δύσκολη.
1: Για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη έχει και μια ιδιαιτερότητα λόγω των ισχυρών ανέμων και των θερμοκρασιών που πνέουν σε ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Δημιουργούν δυσκολίες σε όλο τον μηχανισμό. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικορούμενοι από όλους τους αρμόδιους φορείς, ένοπλες δυνάμεις, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την δημιουργία της διοίκησης αντιμετώπισης καταστροφών και με την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους εθελοντές, όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε, ειδικά σήμερα αλλά και όλη την αντιπυρική περίοδο, έτσι ώστε οι πυρκαγιές που ξεκινούν, που οι περισσότερες από αυτές όπως προαναφέρατε έχουν ανθρωπογενή αίτια, να μην δημιουργούν προβλήματα και να μειώσουμε τις συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε περιουσίες και στο δασικό πλούτο της πατρίδας μας.
0: Προέχει ανθρώπινη ζωή, έτσι. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι βασικό. Κάποιοι, το έχουν, ναι, κάποιοι έχουν λιδωρήσει αυτή την πράξη να προστατευτούν οι ζωές πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα και ας καούν και 5.000 στρέμματα. Δεν πειράζει. Το ιδανικό είναι αυτό, να προστατευτούν οι ζωές. Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Τουρνά, ο οποίος είπε ότι η σημερινή κατάσταση από άποψη αέρα και θερμοκρασιών είναι ίδια με το μάτι, όπως τότε στο 18. Και αυτό το καθιστά πολύ επικίνδυνο το περιβάλλον.
1: Έτσι. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι δυτικοί άνεμοι δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες σε όλη την επικράτεια. Αν συνδυαστούν με αυξημένες θερμοκρασίες, τότε η δυναμική που αποκτούν οι πυρκαγιές και η ένταση είναι υψηλή.
0: Και ανεξέλεγκτες, ναι.
1: Και ανεξέλεγκτες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα σε όλο τον μηχανισμό. Ωστόσο, ο μηχανισμός όλος από το πρωί είναι σε διασπορά, ειδικά στην Κρήτη όπου ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 3 σε όλους τους νομούς. Για σήμερα όμως, όπως είπαμε και πριν, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, υπάρχει 1,5 μήνας ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος και ειδικά στην Κρήτη όπου βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές δημιουργούνται και προκύπτουν, ναι, ακριβώς και τον Σεπτέμβριο. Βλέπουμε ότι η Κρήτη έχει μια παρατεταμένη διάρκεια στην αντιπυρική περίοδο, όμως εάν δεν υπάρχει ανθρωπογενή αιτία και οι ενάρξεις μειώνονται και οι πυρκαγιές, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν επεκτείνονται εάν δεν προκύψουν, εάν δεν ξεκινήσουν.
0: Για να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι.
1: Ειδικά σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συγγνώμη που σας
0: δείχνω. Εγώ συγγνώμη. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε βρεθεί στο πεδίο εκατοντάδες χιλιάδες φορές και επειδή έχετε ζήσει και μεγάλες πυρκαγιές μαζί με τους συναδέλφους σας, έχετε σβήσει, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε κουραστεί, είχαμε την είδηση χθες ότι πιάστηκαν 4 άτομα την ώρα που πήγαν να βάλουν φωτιά σε ξένα χόρτα. Πιάστηκαν από τους κατοίκους, δηλαδή εξαφώναζαν, υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, τους εντόπισε μετά το τμήμα της πυροσβεστικής που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του φέτος, ειδικότερα, πολύ καλύτερα από πέρσι. Και βλέπουμε ότι έχουμε εν τη γενέση, πριν ακόμα γίνει φωτιά, έχουμε συλλήψεις. Πώς σας κάνει να νιώθετε σε αυτό το σκηνικό, 4 άτομα να προσπαθούν να βάλουν σε ξενόχορτα φωτιά? Αυτή είναι η εικόνα.
1: Είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα, είναι εξοργιστικό, είναι εγκληματικό και όπως προαναφέρατε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την αρχή του έτους, από την 1η Ιανουαρίου, έχει επιβάλει 590 διοικητικά πρόστιμα, περίπου στους 800.000 είναι το ύψος των προστήμων. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί 210 συλλήψεις και οι συγκεκριμένοι αυτοί πολίτες είναι μέσα στους 26, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πυρκαγιά από πρόθεση, ενώ οι άλλοι 184 από αμέλεια. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό 88% με 12 κατά τη στοιχεία στην αμέλεια με την πρόθεση. Είναι ζητούμενα τα οποία πρέπει να αναλογιστούν όλοι μας. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς για τους δικούς τους λόγους πηγαίνουν και δημιουργούν πυρκαγιές, ξεκινάνε πυρκαγιές, βάζουν φωτιές, ναι, οι οποίες εξελίσσονται σε καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι δυσάρεστο, ωστόσο η δικογραφία που σχηματίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όλος ο φάκελος οδηγείται στη δικαιοσύνη προς αξιολόγηση και, και να ακολουθήσει όλη η ποινική διαδικασία.
0: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε το 112 στο μάτι και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τότε, το 2018, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα?
1: Είναι μια εξέλιξη του μηχανισμού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εξελιχθεί, έχει ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα. Μέσω του προγράμματος Αιγής, το προσωπικό του προσωπικού σώματος, υποβοηθούμενο από όλο αυτόν τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακά δεδομένα, μετεωρολογικούς σταθμούς, οχήματα, ντρόουν, τα οποία επιτηρούν αλλά και ειδοποιούν έγκαιρα για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, είναι στοιχεία τα οποία ενισχύουν τον μηχανισμό ως προς την αποτελεσματικότητα. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πυρκαγιά που θα επεκταθεί αν δεν ξεκινήσει. Και επειδή πίσω από το 90% των πυρκαγιών υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους πολίτες που μας ακούν να μην εκδηλώνουν πυρκαγιές και φωτιές και να μην κάνουν χρήση στοιχείων που θα οδηγήσουν σε πυρκαγιές αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, η οποία είναι ανεκτήμητη.
0: Πιστεύετε ότι δεν είναι, γιατί βγήκανε κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι, κάποιοι ειδικοί και καλά, και λένε ότι είναι φυσιολογική αυτή η ζέστη που έχουμε τώρα στην Κρήτη και ότι δεν υπάρχουν συνθήκες καύσωνα?
1: Η καλοκαιρινή περίοδο και η κλιματική κρίση δημιουργεί θερμοκρασίες οι οποίες πολλές φορές είναι υψηλές. Ναι. Όμως ο συνδυασμός όλων των κλιματολογικών δεδομένων δημιουργούν όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγωγικό ζήτημα και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν. Όμως πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, πολιτεία, πολίτες, έτσι ώστε να μειώσουμε τις συνέπειες αυτών των καταστροφών που βιώνει όλος ο πλανήτης και όλη η Ευρώπη. Αν δούμε εικόνες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία, θα δούμε ότι οι πυρκαγιές εκεί, και ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός σε αυτές τις χώρες, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Παρά όμως το ότι είναι τόσο ισχυρός ο μηχανισμός τους και στην Ισπανία και στην Ιταλία, βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι γίνεται. Ειδικά τώρα αρχίσανε φέτος πολύ άσχημα, έτσι.
1: Ξέρετε, οι πυρκαγιές, όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από ένα σημείο που όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση. Όμως οδηγούνται και εξελίσσονται σε σημεία που δεν μπορεί ούτε πυροσβέστης να μεταβεί, ούτε πυροσβεστικό όχημα για να συνδράμει. Γι' αυτό η έγκυρη ειδοποίηση και η επιτήρηση, τα πρώτα δευτερόλεπτα και λεπτά μιας πυρκαγιάς, βοηθούν όλον τον μηχανισμό να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασπεύσει, διότι τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς η οποία θα εξελιχθεί σε καταστροφική.
0: Θυμάμαι, κύριε Τσίγκα, τότε που ήταν υπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Κικίλιας, που ήθελε έτσι με τα μανίας να αγοράσει κάποια ντρόουν που θα επιβλέπουν από ψηλά, ότι του είχαν γράψει τότε κάποια μέσα αντιπολιτευτικά, ρε παιδί μου, ότι έχει μανία με τα ντρόουν. Και τελικά εκείνο το καλοκαίρι τα ντρόουν απεσόβησαν πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ακριβώς. Τα ντρόουν.
0: Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, έτσι, ότι είχε πόρωση με τα ντρόουν ο κύριος Κικίλιας τότε.
1: Ακριβώς, διότι η εικόνα που έχεις από ψηλά είναι μια εικόνα που μπορείς να δεις και από πού θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά,
0: αλλά μπορείς να δεις
1: και την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα ντρόν το οποίο μεταφέρει εικόνα μπορεί να
0: σε
1: δει
0: χρόνο
1: πρόσβασης, ακριβώς σε πραγματικό χρόνο, να ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο διαχειρίζεται συγκεντρωτικά όλα τα μέσα και τον εξοπλισμό και όλους τους πόρους του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο, όπως το είπατε, είχε εντοπιστεί από τότε. Όμως βλέπουμε ότι σιγά σιγά μέσω του προγράμματος υγιείας αλλά και μέσω προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος έχουν ενσωματωθεί πάνω από 110 ντρόν σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ομάδα Ίκαρος του πυροσβεστικού σώματος με ντρόν τα οποία είναι υψηλής ανθεκτικότητας και αυξημένης ισχύς, βαρέως τύπου όπως τα λέμε, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν σωλήνες στο πεδίο, στο βουνό. Είναι αυτά τα ντρόν τα οποία μετέφεραν και φάρμακα κατά περίοδο του Ντάνιελ, τα χειρίζονται πυροσβέστες του πυροσβεστικού σώματος, συνάδελφοι, και υπάρχουν και κινητά αντίστοιχα κέντρα. Όμως το πυροσβεστικό σώμα είχε εξοπλιστεί μέσω του προγράμματος Αιγύης το τελευταίο διάστημα και με τρία επανδρομένα εναέρια μέσα τα οποία μεταφέρουν εικόνα, είναι τα Diamond, τα αεροσκάφη, τα οποία πετούν και δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Θέλω να πω και κάτι για την ημέρα, ότι οι ένοπλες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα που διαθέτουν θα ήρθανται ένφορτα πάνω από κάθε περιοχή με υψηλό κίνδυνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άμεση προσβολή σε κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς.
0: Θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρχαν όταν υπήρχε, πώς το λέγανε, εμπλοκή του στρατού με τις δυνάμεις πυρόσβεσης ή της αστυνομίας, έτσι. Όταν, θυμάστε τι αντιδράσεις υπήρχαν από την αντιπολίτευση. Για αυτό το θέμα.
1: Οι δυνάμεις του στρατού είναι στο καθήκον, όπως είναι και όλοι και όλα τα ένθρωπα σώματα. Είπαμε ότι δεν περισσεύει κανένας.
0: Ναι, αυτό. Αλλά θυμάστε τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, γιατί να μπει ο στρατός αυτό και τέτοια.
1: Κρισιακός σχεδιασμός τους θέλει όλους. Η χώρα ανήκει σε όλους. Η χώρα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που μας αναλογεί. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που δεν αρκούν μόνο οι δυνάμεις καταστολής, αλλά υπάρχει και μια άλλη μεγάλη διοικητική υποστήριξη. Ναι. Οι ένοπλες δυνάμεις που συνεπικουρούν αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό πέρα από τα προηγούμενα χρόνια τον τάσο πυροσβεστικό μηχανισμό συμβάλλουν και στην έγκυρη ειδοποίηση αλλά και στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και δρόμων πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων των πυρκαγιών. Όπως και η ελληνική αστυνομία
0: και
1: οι υπόλοιπες δυνάμεις συμβάλλουν καθοριστικά σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο. Από τις συλλήψεις που είπαμε, έχουμε 88 από πρόθεση, έτσι, σε όλη τη χώρα.
1: Οι συλλήψεις αθροιστικά όλες είναι 210.
0: Ναι, από πρόθεση.
1: Από οι πυρκαγιές οι οποίες έχουν επιβληθεί από πρόθεση είναι αυτή τη στιγμή 26.
0: Α,
1: και
0: 26.
1: 26 και 184 είναι από αμέλεια.
0: Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
1: Το έτος. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας,
0: ναι.
1: Είναι άνθρωποι και των δύο φύλων, όμως οι λόγοι που προβαίνουν για μια πυρκαγιά, που να ξεσπάσουν μια πυρκαγιά, μπορεί να είναι λόγοι αντεκδίκησης, μπορεί να είναι λόγοι μέθης, μπορεί να είναι λόγοι όπου ο καθένας...
0: Και ψυχασθένειας, μπορούμε να πούμε.
1: Και από κάποια ζητήματα ψυχολογικά μπορεί,
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, εγώ το είπα πιο ομά, συγγνώμη.
1: Ναι, για να μπορούν, όμως η ζημιά η οποία επέρχεται από μια εκδήλωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα ποιος είναι πίσω από κάθε φωτιά, είναι η ίδια και είναι πάρα πολύ καταστροφική.
0: Η πιο περίεργη περίπτωση που είχαμε φέτος ποια ήτανε, έτσι, πιο κραυγαλαία, που σας εξόλυγησε περισσότερο?
1: Οι περιπτώσεις που εκδηλώνονται πυρκαγιές στα όρια αστικού και δασικού ιστού, που κινδυνεύουν άμεσα και περιουσίες αλλά και ζωές, είναι κάτι το οποίο μας έχει ενοχλήσει και μας έχει εξοργήσει πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και καταγραφικό υλικό, δηλαδή υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό μέσα από κάμερες που τους δείχνουν την ώρα που προβαίνουν σε τέτοια πράξη.
0: Και τότε αφού τους πιάσουν το ρίχνουν στην τρελίτσα, έτσι. Το λέω πιο απλά, εγώ ξέρω.
1: Το λόγο έχει δικαιοσύνη, όμως. Ναι. Ο φάκελος της δικογραφίας που σχηματίζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια με συναδέλφους με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και επιστημοσύνη, μπορούν να αποδίδουν τα αίτια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό, ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ λίγες φωτιές φέτος, να μην έχουμε καθόλου, αλλά αυτό είναι ανέφικτο γιατί υπάρχουν τρελοί παντού.
1: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και μας ενημερώνετε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τα είπε ο άνθρωπος, είναι θεσμικός, είναι εντάξει, όσο και να θέλα. Εγώ είμαι τσαντισμένος, σας το λέω καθαρά, δηλαδή δεν ελέγχομαι. Όταν νευριάσω δεν ελέγχομαι. Το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, οι εχθροί μου. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να πιάνεις 4 άτομα. Να βάζουν φωτιά. Να έχεις το βίντεο, δηλαδή ο άλλος τι έκανε. Πάρε εσύ τηλέφωνο, του λέει την πυροσβεστική, παίρνω εγώ το κινητό να τους γράψω. Αυτό είναι συντονισμός. Δηλαδή μπορεί να μην είναι κρατικός συντονισμός, αλλά είναι συντονισμός τοπικός. Και έτσι λοιπόν πιάσανε τους 4 Ρωμά. Θα το λέω και το ξαναλέω. Τι ήταν? 3 ανήλικοι Ρωμά και ένας ενήλικος. Και πήγαν να βάλουν φωτιά σε χόρτα. Και τους πιάσανε εκεί στον καρτέρο. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν? Έχω δει τις φωτογραφίες, γιατί ρώτησα με ένα φίλο μου που ζεστή. Του λέω: έχεις μια φωτογραφία και την περιοχή να δεις? Μου λέει: μπες να δεις στο Google. Και Μου δείχνει κάτι φωτογραφίες, παιδί μου. Του λέω, για να μην παίρνω στο Google. Μιλάμε, θα πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα και θα πήγαινε σε χιλιόμετρα. Μιλάμε για, για το πιο επικίνδυνο σημείο εκεί στην περιοχή. Τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικος. Πήγανε να βάλουν φωτιά. Με τι μυαλό, ρε. Ξεκινάς το πρωί να πάει να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο κύριος Τσίγκας, είναι ευγενικός. Είναι από τη φύση του, επειδή είμαι ευγενικός άνθρωπος. Έχει περάσει χιλιάδες ώρες, έτσι, μέσα σε φωτιές, σε πυρκαγιές, σε όλη τη χώρα. Και τον βλέπεις ακόμα και τώρα, είναι συγκαταβατικός, είναι ήρεμος. Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος. Δεν γίνεται να βλέπεις τέσσερα καθήκια να πάνε να βάλουν φωτιά. Και γύρω-γύρω υπήρχαν περιοχές που είχαν σπίτια. Δηλαδή, άμα δεν προλάβαινε η πυροσβεστική να πάει εκεί, δεν γινόντουσαν τα σπίτια. Θα κυγόντουσαν. Θα μιλάγαμε σήμερα για νεκρούς, θα μιλάγαμε για καμένους, θα μιλάγαμε για μια πολιτεία η οποία δεν έχει, ξέρω εγώ, σχέδιο, δεν έχει τίποτα. Αυτά θα λέγανε. Δηλαδή, η αντιπολίτευση αυτό θα έλεγε. Ότι δεν έχουμε σχέδιο. Και πήγανε τέσσερα. Α, μην το πω, κατά κάθια, το πω έτσι απλά ευγενικά, και πήγανε να βάλουν φωτιά. Πόσο τυχεροί είμαστε που τους πιάσανε. Πόσο τυχεροί. Λοιπόν, δεν σας κάνω πλάκα. Το θεωρώ το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας αυτό. Τέσσερα άτομα τα πιάσανε έτοιμα να βάλουν φωτιά σε ξενόχωρα. Τους έχουν και βίντεο. Γι' αυτό και πάει κάτι θέλει εισαγγελέα σήμερα ο άλλος. Σήμερα. Ο ενήλικος. Οι ανήλικοι δεν πάνε. Έλα, μαζέψτε τους όλους όπως είναι. Μέσα, μέσα. Ή ξέρεις να τους κάνεις. Να τους έχεις με κορδόνι, με σκηνή, δεμένους να σβήνουν φωτιές. Αυτή είναι η καλύτερη τιμωρία. Να τους χώσεις μέσα στο πεδίο, να σβήνουν φωτιές εκεί, να τους επιβλέπεις κιόλας. Να τους βάζεις να κουβαλάνε νερό, λάστιχα. Αυτή είναι η τιμωρία. Για μένα αυτή είναι η τιμωρία. Να τους πάρεις, να τους βάλεις μέσα στη ζέστη, να φοράνε και χειμωνιάτικα ρούχα, επίτηδες, να σκάσουν από τη ζέστη, γιατί πήγαν να κάψουν κόσμο. Και να τους βάλεις εκεί να βοηθάνε, να κουβαλάνε νερό, να κουβαλάνε σάντουιτς στους πυροζέστες. Δεν με ενδιαφέρει. Σάντουιτς και νερά, παγωμένα. Ή να κάνουν αέρα στα παγάκια να μιλιώνουν. Δεν ξέρω τι άλλη τιμωρία που θα σκεφτώ. Έχω γίνει παρανοϊκός και εγώ το ξέρω. Αν δεν σταματήσω τώρα, δεν θα σταματήσω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που σας είπα και πριν, που είπα και στον κύριο Τσίγκα. Ότι θυμάμαι εκείνη την εποχή, ήμουν στην πολιτική στην Αθήνα και κατηγορούσε η αντιπολίτευση τον Κικίλια ότι θέλει να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ντρόουν. Και ενώ τον ρώτησαν, παιδί μου, είναι απαραίτητα αυτά τα ντρόουν στον Κικίλια. Ο Κικίλιας έλεγε ναι, είναι απαραίτητα, είχε μανία. Το είχα γράψει έτσι, ότι είχε μανία με τα ντρόουν. Και τελικά αποδείχθηκε αυτή η μανία του πολύ σωτήρια. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, τα πρώτα ντρόουν που λειτουργήσαν, που είχαν αγοραστεί, εντοπίσανε φωτιές. Θυμάμαι, η μία είναι στην Πεντέλη και η άλλη που ήταν, δεν θυμάμαι, αλλά τις εντοπίσαν τα ντρόουν αυτά. Και μετά όλοι σταμάτησαν να λένε στον Κικίλια τι είναι αυτό που πήγες και κάνεις. Και του δώσαν έξα χρήματα να παραγοράσει κι άλλα. Φοβερή κίνηση αυτή. Και το είχαν γράψει. Εμμονή με ντρόουνς. Ναι, ρε, εμμονή. Εμμονή με αυτό που δεν θέλετε εσείς. Θα νευριάσω κι άλλο, το έχω σήμερα. Λοιπόν, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δείχνουν το δρόμο. Έτσι, η αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, είναι σαν τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που λέμε, το FBI. Λοιπόν, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουν εντοπίσει, μιλάμε, κάτι φιντάνια. Ειδικά αυτή την τύπησα εκεί που πήγε να βάλει. Άστο, μην το θυμάμαι, γιατί θα νευριάσω πολύ. Ξέρεις τι, έχω βρεθεί σε φωτιές, φίλε. Και έχω. Εντάξει, εγώ έχω βρεθεί και με την ασφάλεια, έτσι. Δεν ήμουν μέσα στη φωτιά, ήμουν πιο πέρα. Λοιπόν, θυμάμαι με τον Γιάννη τον Καρφουνόπουλο, τον κάμεραμάν, τότε στον Αντένα. Μιλάμε το παλικάρι. Είχαμε μαζί μας έναν εγχολήπτη, ο οποίος ήξερε την περιοχή σε ένα σημείο που είχε πιάσει φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά. Τότε που ήταν κάτω από τον ταό της Πεντέλης, κάτω από το πέδο της Πεντέλης. Και μιλάμε για τρομερή φωτιά, έτσι, να καίγονται σπίτια τώρα. Και μου λέει, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Περνάγαμε από κάτι δρόμο, σου λέω, πάμε από εδώ, θα χάσουμε τη φωτιά, φωτιά από εκεί. Μου λέει, θα δεις. Και φτάσαμε σε σημείο ακριβώς μπροστά στη φωτιά. Και έβλεπε τους πυροσβέστες να έρχονται και εμείς είχαμε φτάσει πρώτοι. Γιατί? Γιατί εμείς ακολουθήσαμε μια διαδρομή που την ήξερε ο τύπος που είναι εκεί στο σπίτι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που είναι στις γειτονιές, αυτοί που είναι εκεί που καίγονται οι φωτιές, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση οδηγιών για τους πυροσβέστες. Και τους βοηθάνε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τώρα, τι κάνει? Μελετάει και όλα αυτά. Ποιος πήγε στη φωτιά? Αυτός, για έλα τόξη. Γιατί υπάρχει και τέτοιο. Άνθρωπος που έβαλε φωτιά και κατέκαψε χιλιάδες εκτάσεις, στην Κόλυφα, θα σου το πω έτσι καθαρά. Λοιπόν, ήταν αυτός που καθοδηγούσε τους πυροσβέστες που να τις σβήσουν. Αλλά πριν όμως δεν είχε βάλει αυτός. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, γι' αυτό είπα για ψυχασθένεια στον κύριο Τσίγκα, αλλά το ξέρεις, το πώς πέρασε, το είπε με κάποια προβλήματα. Εντάξει, ψυχασθενής είναι αυτή. Θυμάσαι τον άλλον που έλεγε που τον πιάσαν ότι ήθελε να βλέπω, λέει, να καίγεται. Και έπινε, λέει, ουίσκι. Είχε βάλει τη φωτιά, είχε ανέβει σε ένα βουνό, έπινε ουίσκι και κάπνιζε, και έβλεπε λέει τη φωτιά να καίει. Του άρεσε το θέαμα. Τι του κάνεις αυτού νου. Πες μου τι του κάνεις. Ποια τιμωρία. Δηλαδή να έχει καεί το σπίτι σου, εσένα, να μην έχεις που να μείνεις την άλλη μέρα, να μην έχεις που να κάνεις μπάνιο τα παιδιά σου, να τα ταΐσεις ή να έχεις να αγοράσεις κάτι στα παιδιά σου. Και αυτός ο τύπος να λέει ήθελα να το βλέπω να καίγεται. Ποιος σε κρατάει, πες μου. Ποιος σε κρατάει. Γιατί το έχω βιώσει, το έχω ζήσει. Δηλαδή ήταν. Πότε ήταν. Ναι, σε αυτή τη φωτιά που σου λέω πριν, που είχα πάει με τον Καρφουνόπουλο, τον Γιάννη, να είναι καλό παλικάρι, τον πάρω τηλέφωνο μετά να δω τι κάνει. Ψάχναν όλοι να βρουν τον περιφερειάρχη. Λοιπόν, και ψάχναν να βρουν όλοι που είναι. Για να μιλήσει, να πει τι γίνεται εκεί με τη φωτιά, με τις συντροφόρες και με τέτοια. Γιατί είχαν κανονίσει κάτι τις προηγούμενες μέρες, είχαν γίνει κάτι ρεπορτάζ, με κάτι φορτηγά, με κάτι νταλίκες, με κάτι έτσι υδροφόρες και περίεργα. Και το είχε πουλήσει μούρι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι όπως τρέχαμε μέσα στη φωτιά, βρήκαμε τον περιφερειάρχη να μας με κάποιους εκεί πέρα. Ήταν εκεί, ήταν εκεί. Και το πιάνει και το βγάζει live στον αέρα. Κατευθείαν, μπαμ. Πάθανε κοκομπλόκ όλοι. Παίρνει ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν που είναι ο περιφερειακή. Ρε, που είναι η φωτιά να ρωτάτε, όχι που είναι ο περιφερειακή. Εγώ κατά τύχη τον βρήκα μπροστά μου. Και τον έκανα live. Αλλά τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι υπάρχει συντονισμό. Αν υπάρχει συντονισμό, όλα γίνονται καλά. Αλλά τώρα να έχει τέσσερα κολόπεδα. Αν το είπα στην άλλη, δεν μπορούσα να μην κατηθώ. Βάλτε μου πρόστιμο. Να πάνε να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα και στον καρτερό. Δηλαδή θα έπρεπε όλοι οι κατοίκοι του καρτερού σήμερα να είναι έξω από τα δικαστήρια και να δηλώσουν παράσταση υποστήριξη κατηγορία. Γιατί δεν είστε. Δεν σας νοιάζει αφού δεν μπήκε φωτιά. Να. Να. Όχι, δεν είναι έτσι. Να πάνε να βάλουν φωτιά στην περιοχή μου και να έχουν πιάσει το φρέχτη. Πάμε όλοι μαζί. Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Τέλος. Να φάει 300 μηνύσεις να μην βγει ποτέ του. Πήγε αυτός ο τύπος με τα τρία ανήλικα να βάλει φωτιά. Για μένα είναι το κορυφαίο θέμα της ημέρας μέσα στην Κρήτη. Αφήστε τα όλα τα υπόλοιπα. Ούτε τα πολιτικά, ούτε τίποτα δεν έχουν εδώ πέρα σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί στον καρτερό, τέσσερα κατακάθια πήγαν να βάλουν φωτιά. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

Και για να το κλείσω το θέμα, 43 βαθμούς θα δείξει σήμερα και καταιγίδες με μπουρίνια. Λοιπόν, και είναι καύσωνας. Γιατί βγήκε κάποιος εδώ σε κάτι έτσι περίεργα και λέει ότι δεν υπάρχει καύσωνας. Δεν είναι καύσωνας αυτό που ζούμε τώρα. Εντάξει. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, το έχει σπουδάσει αυτό που λέει. Εντάξει, εμείς προτιμούμε τους άλλους. Εντάξει, προτιμούμε τον κύριο Τσίγκα, προτιμούμε αυτούς που ξέρουν και λένε ότι και καύσωνας είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα και επικίνδυνες είναι όλες οι περιοχές και πώς το λένε, και μπουρίνια θα έχει. Έτσι. Και όταν έχεις ανέμους με τέτοια ταχύτητα, προσέχεις δύο φορές. Και τρεις και πέντε και δέκα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 6932 907 898. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, μπαίνοντας στο τέλος αυτής της διαδρομής σήμερα, έχω να σας πω κάτι. Μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε ότι σιγά ρε φίλε, πολύ οργισμένος είσαι για τις φωτιές στον Καρτερό, λες και μένεις εκεί. Περίεργο δεν είναι αυτό το μήνυμα. Μήπως αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλω κάπου. Έτσι, αν το ψάξουν λίγο παραπάνω το νούμερό του, από πού προέρχεται, ποιος είναι αυτός που το γράφει, έτσι για να δούμε το βαθμό της τοξικότητάς του. Ή για να δούμε γιατί υπερασπίζεται με κάποιο τρόπο αυτό που εγώ οργισμένος έλεγα. Που μπορεί να με κατηγορήσει αυτός ότι έχω οργιστεί και ψεύτικα. Αλλά δεν με νοιάζει. Ας το πούνε όπως θέλουν. Έχω βρεθεί σε φωτιά και ξέρω πώς είναι. Έχω βρεθεί, θα σου δείξω τη φωτογραφία μετά. Είμαι live 45 λεπτά με τον Παναγιώτη Στάθη. Τότε στο δελτίο. Και έχει σκιστεί από πίσω το παντελόνι μου στη μεριά της κολότσαπης. Έτσι. Και έχει πέσει όλη κάτω. Και τι φαίνεται. Το μπουξεράκι μου. Έτσι. Εγώ όλα αυτά τα 45 λεπτά ήμουν συνδεδεμένος με το κινητό μου με το στούντιο για να μιλάω με την Παναγιώτη Στάθη που ήταν live. Η καμεραμάν και εγώ τρέχαμε πανικόβλητη εκεί γύρω-γύρω για να κάνουμε τη φωτιά. Μάλιστα τότε είχα γίνει και ροζ, εγώ ροζ και μπλε. Γιατί είχαμε εγκλωβιστεί μέσα στη φωτιά με τους καμεραμάν και ο τότε διοικητής της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ και μετά αρχηγός της πυροσβεστικής, ο κ. Κολοκούρης, έστειλε μια Αφροδίτη και μας έριξε υγρό από πάνω μας γιατί γύρω-γύρω ήταν, είχε πια φωτιά και δεν θα φεύγαμε. Και μας άνοιξε δρόμο δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν το λέω τώρα για να το παίξω μουρί, αλλά είχε γίνει έτσι. Λοιπόν, 45 λεπτά λοιπόν, εγώ είχα την κολότσαπη μου έξω. Και τότε θυμάμαι με παίρνει τηλέφωνο μια κοπέλα που ήμουν τότε μαζί και μου λέει: Καλά, ρε. Το χρήσω ότι 40 λεπτά φαίνεται το αυτό. Και λέω: Αυτό βρήκε να πει εσύ μετά από 40 λεπτά φωτιά. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο καθένα βλέπει αυτό που του κάνει εντύπωση. Και ο καθένα ακούει αυτό που του κάνει εντύπωση. Στον τύπο λοιπόν μα έστειλε το μήνυμα και είναι πολύ περίεργο το μήνυμά του. Και φίλε μου, πίστεψε με, θα το ψάξω το μήνυμά σου, να δω τι είσαι, πώ είσαι, πού είσαι. Μπορεί να είσαι και πρώην καταδικασμένο για πρικαγιά, που ξέρω εγώ. Και να υπερασπίσεσαι τα συντρόφια σου. Γιατί συντρόφια ήταν και αυτοί που βάλανε κάποτε φωτιά κάπου βόρεια εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι η τότε κοπέλα που δεν μου είχε δει ότι είχε βγει το μποξεράκι που φαινόταν, ότι ήταν άλλο χρώμα. Και είχε σκιστεί το παντελόνι μου. Άλλο είδε ότι είχαμε κλειδωθεί στη φωτιά. Ο κύριο Κολοκούρη τότε, αρχηγό διοικητή ΕΜΑ και αρχηγό πυροσβεστική μετά, είδε ότι κινδυνεύουμε.

Ναι, είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Εντάξει. Α, εγώ βλέπω τώρα εκεί απέναντι στην τηλεόραση μια ξανθιά κοπέλα. Άλλος θα βλέπει μια άσχημη κοπέλα. Άλλος θα βλέπει μια ωραία κοπέλα. Άλλος θα βλέπει το τι λέει η κοπέλα από κάτω. Άλλος θα βλέπει τι κατάει στα χέρια της. Άλλος θα βλέπει τι περνάει από πίσω της. Ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Στο τέλος κρινόμαστε όλοι για αυτό που βλέπουμε και αυτό που λέμε. Δηλαδή, πάμε χάρη σήμερα, δεν θα ήθελα να πω εγώ για τον Σταύρο Γεωργίου που τον έχω γνωρίσει, έτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τόσο βάρβαρο τρόπο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα πριν χάσει τη ζωή του. Μάλιστα, τον βρήκανε σε εμβριακή στάση. Δηλαδή, τον μαζέψανε. Άρα, κάτι θα βρουν οι αστυνομικοί πάνω του. Υπάρχουν πολλά τα σενάρια για το από τι μπορεί να γίνει όλο αυτό. Δεν θα τα πούμε εμείς, ούτε θα δείτε ότι και λίγοι θα πούνε. Ξέρεις τι φαντάζονται ότι έγινε εκεί πέρα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν άγριος ξυλοδαρμός, έτσι. Δηλαδή μέχρι δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ τον κύριο Γεωργίου τον γνώρισα όταν ήταν η υπόθεση της μικρής Άννης, τη θυμάσαι? Είναι η υπόθεση του κοριτσιού που είχε εξαφανιστεί, μπαμπάς τζάνκι, μαμά τζάνκι, στην Πατησίων, όπου την τεμάχισε και την μαγείρεψε. Το θυμάσαι? Λοιπόν, συγκλονιστικό τότε. Να βλέπω και ψεύτες δημοσιογράφους να κάνουν συνέντευξη στη μάνα τότε και να λέμε εντάξει, σας την κάνει τη μάνα. Και να κάνει αποκλειστικό τη μάνα που κλαίει και χτυπιέται και τελικά η μάνα ξέρει τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για την Άννη, το μικρό κοριτσάκι αυτό τότε εκεί στα Πετράλωνα, εκεί στην Εθνική Οδό, από μέσα έμεινε κάπου σε κάτι παραπήγματα μένανε. Την τεμάχισε, την μαγείρεψε και κανείς δεν ξέρει που την πέταξε. Κανείς. Τότε υπήρχαν τα σενάρια που λέγανε ότι την πούλησε κάπου στο εξωτερικό. Και γινόντουσαν έρευνες από την αστυνομία στο εξωτερικό, μήπως και αυτό, μήπως. Δεν βρέθηκε ποτέ. Λοιπόν, την τεμάχισε, σύμφωνα με την κατάθεσή του τότε αυτός, την μαγείρεψε και την πέταξε. Κανείς δεν ξέρει που. Ο κ. Γεωργίου τότε λοιπόν είχε αναλάβει αυτή την υπόθεση, είχε αναλάβει τη μητέρα της Άννης. Μια συγκλονιστική υπόθεση.

Είχε αναλάβει και άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως στη Βέρεια πάνω τότε, με τον Άλεξ, μαζί με την κυρία Βόζεμπερκ, εκείνη την περίοδο, αν το θυμάμαι καλά. Τρομερές υποθέσεις, μεγάλες, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό συχνές. Τότε θυμάμαι στη Βέρεια, επειδή είχε βγάλει κάποια πράγματα τότε στην έρευνά του, η αστυνομία τον είχε συμβουλέψει να μην μεταβεί στη Βέρεια. Γιατί κινδύνευε. Η σωματική του κεραιότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό αυτός μεγάλωνε τις κόρες του μόνος του, μαζί με τη μητέρα του. Η μητέρα του έχασε τη ζωή της πριν από λίγους μήνες. Ήταν η γυναίκα που πρόσεχε τα δύο του κοριτσάκια, τις δίδυμες κόρες του. Και ξαφνικά χάνουν και τον πατέρα τους. Και τα κοριτσάκια είναι αυτά που πήγαν στο γραφείο του στην Αθήνα, προκειμένου να δουν που είναι, γιατί τον αναζητούσαν επί όρους και δεν τον έβρισκαν. Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης μέσα στο γραφείο του, οπότε σημαίνει ότι αυτοί που μπήκαν μέσα και το χτυπήσανε τους ήξερε. Υπάρχουν οι κάμερες ασφαλείας γύρω-γύρω στην περιοχή όπου φαίνονται κάποια πρόσωπα. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο το τι έχουν ερευνούν η αστυνομία και τέτοια. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια δολοφονία πολύ έτσι. Πώς να το πεις τώρα, ας το μην το πεις.

Λοιπόν, μπαίνω τώρα στο αρχείο μου και βλέπω την ιστορία με την τετράχρονη τότε Άννη που την μαγείρεψε, την τεμάχησε ο πατέρας της. Αυτή η υπόθεση ήταν το 2015. Τότε είχε εκπροσωπήσει για λίγο καιρό τη μητέρα του παιδιού, η οποία έδινε και συνέντευξη στην αρχή και μετά φάνηκε ότι ήξερε τα πάντα η μάνα. Γι' αυτό και έφυγε και πήγε στη Γερμανία, σε έναν τύπο που είχε εκεί δεσμό. Φαντρεμένη τώρα και είχε δεσμό με άλλον. Τόσο ήταν μια ιστορία πολύ πονεμένη για όλους. Κρίμα το κοριτσάκι. Και ήταν τότε στο επίκεντρο των δηλώσεων, δηλαδή τον κυνηγούσαμε όλα τα κανάλια να μας πει δύο πράγματα. Και φαντάσου τώρα να ανακαλύπτουμε μετά από λίγο καιρό ότι η μάνα ήξερε πράγματα. Ότι ξέρεις και πώς άφησε το παιδί εκεί. Ήταν μια τρομερή ιστορία. Λοιπόν, είχε εκπροσωπήσει και τον Χρήστο Μάτι. Την οικογένεια του Χρήστου Μάτι. Ήταν στη δίκη της 17 Νοέμβρη τότε. Μάλιστα ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ήταν αυτός που είχε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στον Δημήτρη Κουφοντίνα σχετικά με τη δολοφονία του αστυνομικού και την άρνηση της οργάνωσης να αναλάβει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη δολοφονία ενός αστυνομικού. Και μάλιστα τότε είχε τσαντήσει πολύ κόσμο για τον τρόπο που επιτέθηκε εντός εισαγωγικών ή για τον τρόπο που απίθυνε τις ερωτήσεις του στον Κουφοντίνα, τον πιστόλι της 17 Νοεμβρίου.

είχε αναλάβει υποθέσεις και εδώ στην Κρήτη. Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν με την υπόθεση των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, αν θυμάσαι, για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα τότε του Πανεπιστημίου. Και μάλιστα τότε είχε κάνει και. Πρέπει να έχει αναλάβει και το Στέφανο, την υπόθεση του Στέφανο Αλεξανδρόπουλου. Λοιπόν. Είχε αρκετές υποθέσεις πολύ σημαντικές. Δηλαδή ήταν δικηγόρος που πέναγε στο Ντούκου. Σοβαρές υποθέσεις. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, θα τα λύσει η αστυνομία. Εγώ πιστεύω ότι σε καμιά εβδομάδα το πολύ το ελληνικό FBI θα τον βρει. Το τμήμα ανθρώπων που έχει αναλάβει το τμήμα του Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Λοιπόν, αυτό, τα κοριτσάκια του τώρα είναι το θέμα. 2-16χρονα κοριτσάκια. Ξέρεις ότι υπάρχει νόμος, έτσι, που έχει ψηφιστεί από αυτή την κυβέρνηση που λέει για τα παιδιά τι επιδόματα και τι συντάξεις παίρνουν όταν έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, ακόμα και σε τροχαίο. Όχι σε δολοφονική επίθεση, ακόμα και σε τροχαίο. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια μέρημνα για αυτά τα κορίτσια. Περιμένουμε να μάθουμε τι μέρημνα θα υπάρχει από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αύριο, σήμερα δεν μιλήσαμε πολύ για πολιτική, έτσι δεν τα πάμε, αλλά αύριο θα έχουμε πολύ πολιτική εδώ πέρα, πάρα πολύ, γιατί θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Δημήτρη Κυρμικύρογλου, το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Κυβέρνησης, όπου θα μιλήσουμε για όλα. Για την τοξικότητα, για τους πολιτικούς που λένε άλλα, λένε και άλλα εννοούν και άλλα γράφουν, για το τι θα γίνει με το περίφημο λογιστήριο του κράτους και πώς θα περάσουν από εκεί τα κόμματα. Θα μας τα πει αναλυτικά, γιατί εμείς τα λέμε ότι πρέπει να περάσουν από εκεί, αλλά αν ακούσουμε τον κύριο Γερουλάνο που είπε, γιατί να δώσω εγώ το πρόγραμμα στο λογιστήριο του κράτους και μου το κλέψει η Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο μυαλό ο Γερουλάνος, έτσι δεν υπάρχει. Να του κλέψουν τις ιδέες. Πάλι η κυβέρνηση θα τις κάνει δικές της. Και θα βγει με 42% αντί για 41. Φτιάξτε τα εκεί στο Πασόκ λίγο, που είσαστε όλοι δελφίνια. Δελφίνια, όχι δελφίνοι. Οι δελφίνοι ξέρεις τι κάνουν. Προσπαθούν να πάρουν τη θέση του ελληνού. Τα δελφίνια τι κάνουν, παίζουν. Δεν τους γίνει χαρά. Ψάρια να έχει δίπλα γύρω τους να τρώνε και να παίζουν. Αυτό κάνουν. Γι' αυτό τους λέω δελφίνια και όχι δελφίνους. Παίζουν με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, παίξτε. Όσο θέλετε. Αφήστε τη χώρα να πάει εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, με προτάσεις. Έχετε προτάσεις, κατεβάστε τις. Γιατί είδα σήμερα την κυρία Μαρκογιαννάκη που είπε κάποια πράγματα και μόλις τριμώχτηκε, κοίταζε πάνω. Θέλω να καταλάβω κάτι. Όταν οι πολιτικοί τους ρωτάνε κάτι δύσκολο και κοιτάνε πάνω, τι νομίζω εδώ, το δούλε γραμμένο. Πάσε το άλλο. Βγαίνουν στα κανάλια. Εντάξει, παιδιά, ένα απλό μάθημα τηλεοπτικό είναι αυτό. Μην κοιτάτε τον εαυτό σας το μόνιτορ απέναντι, φαίνεται άσχημο. Σας το έχω επισημάνει τόσες φορές. Το έχω πει και σε πολιτικούς που συνομιλώ κάποια στιγμή. Τους το έχω πει αυτό. Μην κοιτάς την κάμερα, ρε μεγάλε. Μην την κοιτάς. Κοίτα την κάμερα. Όχι, μην κοιτάς το μόνιτορ. Γιατί κάποια στιγμή τι γίνεται. Υπάρχει η κάμερα που σε γράφει έτσι πρόσωπο και από κάτω έχει ένα μόνιτορ. Και αυτοί τι κάνουν. Κοιτάνε το μόνιτορ για να δουν πώς φαίνονται. Οπότε χάνεται το βλέμμα και πάει αλλού. Ενώ αν κοιτάς τον παρουσιαστή ή τον συνομιλητή σου. Τι είναι αυτό, ρε παιδί. Δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή όταν βλέπεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην κοιτάτε την οθόνη. Κοιτάξτε την κάμερα. Να είστε πιο έτσι. Γιατί πιστέψτε με, θα κερδίσετε πιο πολλούς τηλεθεατές και υποστηρικτές. Γιατί όταν τους κοιτάς κατάματα, καταλαβαίνουν ότι τους λες αλήθεια. Όταν κοιτάς την κάμερα, καταλαβαίνουν ότι θες να δεις αν είσαι όμορφος ή όχι. Πόσο όμορφο βλέπεις τον εαυτό σου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και επειδή αύριο δεν θα έχουμε ένα τέτοιο τύπο, θα έχουμε ένα τύπο που τα λέξει όταν δω τον κύριο Κυρμικύρογλου, ας κάνει την υπομονή μέχρι αύριο, 10 με 12, όπου θα τον έχουμε εδώ κοντά μας να μας πει πολλά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Το νερό έχει κρυβίνει, οπότε να είσαι κάτω από ένα ντου συνεχόμενα. Ξέρεις τι έκανα χθες. Είχε πολύ ζεστή. Δεν είχα να ψυχολογήσουν. Και πήγα και πήρα μια πλαστική καρυγκλία. Την έβαλε μέσα στο ντου. Τελειώ.

μια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνεφέ.

0: και απίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη το ψέμα.

0: Αφρόδητα. 898 στα FM.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια